σας χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώκη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

ήθελα να μου επιτραπεί να συμπληρώσω με μερικές προτάσεις τα όσα είπαμε για τους Αγίους στην προηγούμενη εκπομπή, πριν περάσουμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής που αναφέρεται στο σώμα του Χριστού ως κλήρο και λαό, ένα θέμα που θα το διατρέξουμε σε τρεις εκπομπές. Πρώτον, η θέση που λαμβάνουν οι εικόνες των Αγίων μέσα στο ναό ή η σειρά των Αγίων στη μνημόνευση, όλα αυτά φαίνεται να υποδηλώνουν κάποια ιεράρχηση. Αυτή όμως η ιεράρχηση δεν είναι αξιολογική, αλλά είναι λειτουργική. Όπως μνημονεύεις πρώτα τον επίσκοπο, μετά τον πρεσβύτερο, μετά τον διάκονο, μετά τον ψάλτη, μετά τον αναγνώστη και μετά τον περιεστό τα λαό, σε μια λειτουργική ιεράρχηση. Αυτό τα έχει εξηγήσει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος προσπαθεί να μας δείξει πώς η επίγεια αυτή η ιεραρχία είναι αντίτυπο μιας ουράνιας ιεραρχίας. Στο θέμα θα επανέλθω όταν αργότερα μιλήσουμε για τη θεολογία της εικόνας και θα δούμε εκεί πώς και γιατί ορίζονται οι θέσεις των αγιογραφικών παραστάσεων και των εικόνων μέσα σε ένα ναό. Δεύτερο. Ένα άλλο θέμα που επίσης θα ήθελα να θίξω σε σχέση με τους Αγίους μας είναι το θέμα της βιώσεως της παρουσίας του Χριστού από τους Αγίους, προσεγγίζοντάς το από μια διαφορετική γωνία, εκ του αντιθέτου θα έλεγα, δηλαδή εκ του τρόπου που προβάλλεται μια τέτοια βίωση στους λεγόμενους μυστικείς της Δυτικής Εκκλησίας. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ενστάσεις κυρίως ανθρώπων που λειτουργούν στη διανόηση του τόπου μας, να μας προβάλλουν τη ζωή τέτοιων μυστικών της Δυτικής Εκκλησίας, με μία τάση να δείχνουν ότι περισσότερο τους σέβονται. Έχω υπόψη μου παραδείγματος χάρη τις περιπτώσεις της Αγίας Τερέζας της Άβυλα και του Αγίου Ιωάννη του Σταυρού. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη σε αυτό το άγαλμα της Αγίας Τερέζας που βρίσκεται στη Ρώμη, στο οποίο φαίνεται πως ο γλύπτης, ο Μπερλίνης στην περίπτωσή μας, είδε την Αγία σαν μια γυναίκα που είναι σε ερωτική έκσταση με τον αγαπημένο της. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που παραδίδεται ο Ορθόδοξος Άγιος στον νυμφίο Χριστό και στο βίωμα της Αγίας Τερέζας για τον αγαπημένο της? Σε όλες τις θρησκείες υπάρχει ο μεγάλος αγαπημένος, αλλά ο τρόπος που βιώνει τη σχέση με αυτόν τον αγαπημένο η Αγία Τερέζα ή ένας Ορθόδοξος Άγιος είναι εντελώς διαφορετικός. Γι' αυτό ακριβώς είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι καλύτερα να μην μιλάμε για συναισθήματα και έβαλα στη θέση τους τα αισθήματα. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Δεν εξετάζουμε, δεν μπορούμε να εξετάσουμε τα αισθήματα της Αγίας Τερέζας. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι σχέση είχε με τον νυμφίο της. Αυτό που μπορούμε να εξετάσουμε είναι το πώς κατανοήθηκαν, πώς διαβάστηκαν και πώς παρουσιάστηκαν αυτά τα αισθήματα ή τα συναισθήματα, αν θέλετε, με βάση μια παράδοση, τη δική της παράδοση. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι διαφορετικό από τη δική μας παράδοση. Η δική μας παράδοση δεν θα δεχόταν, παραδείγματος χάρη, μια τέτοια συναισθηματική οδό ενθεώσεως, σαν αυτή που μας παρουσιάζουν οι περιγραφές των συναισθημάτων της Αγίας Τερέζας. Στη δική μας δυτική παράδοση, αυτό που επιδιώκει ο ασκούμενος είναι να απαλλαγεί από τα διαβλητά του πάθη, να θεραπευτεί, να θεραπεύσει την εαυτού φύση και να αναδυθεί η καταφύσιν πραγματικότητά του. Αυτή είναι όλη η άσκηση. Η ίδια η άσκηση του δεν έχει καμία αυταξία, εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις, όπου η ίδια η άσκηση έχει την αξία της και την αντίστοιχη αξιονιστία της. Στην Αγία Τερέζα ιδιαίτερη αξία αποκτούν τα συναισθήματα, το πάθος της, το μαρτύριό της, τα βέλη που αισθάνεται, η καύση που αισθάνεται από τον θείο της έρωτα. Σε εμάς διαφοροποιούνται εντελώς τα πράγματα. Τα έχει αυτά ξεκαθαρίσει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και αυτή είναι η λεπτή διάκρισή μας
από τους λεγόμενους μυστικούς της Δύσεως, την Τερέζα της Άβυλα ή και του Ιωάννη του Σταυρού. Είναι εντελώς διαφορετική η έννοια της μυστικής εμπειρίας σε μας από την αισθητική παράδοση και ας μένουμε εδώ. Αυτό το σχόλιο σταματήσουμε εδώ. Ένα άλλο θέμα τρίτο που θα ήθελα να εξηγήσω για να συμπληρώσω όσα είπα στην περασμένη εκπομπή για τους Αγίους είναι η σημασία των επιθέτων που δίνουμε στους Αγίους, όσιος μάρτυρας, ιερομάρτυρας κλπ. Τα επίθετα αυτά δεν είναι αξιολογικά, δεν αξιολογούν δηλαδή την αγιότητα, αλλά είναι προσδιοριστικά, προσδιορίζουν δηλαδή τον τρόπο ή τον δρόμο που οδήγησε στην αγιότητα. Έχουν επομένως παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η αγιότητα είναι μια κατάσταση ζωής, μια κατάσταση της υπάρξεως. Και είναι σημαντικό, πέραν της χάρης που αναβλύζει από την αγιότητα, να γνωρίζουμε το δρόμο ή τους δρόμους που οδήγησαν σε αυτήν. Μάρτυρας είναι αυτός που μαρτύρησε και πέθανε στο μαρτύριο. Αν ήταν ιερωμένος, τον λέμε ιερομάρτυρα. Ομολογητής είναι αυτός που βασανίστηκε. Ομολόγησε την πίστη του όταν βασανιζόταν, αλλά δεν πέθανε από το μαρτύριο. Όσιος είναι αυτός που τελείωσε τη ζωή του ειρηνικά και μαρτύρησε, αλλά εδώ το μαρτύρησε το λέω με την έννοια, έγινε μάρτυρας του Λόγου του Χριστού, δια της ασκήσεως. Και μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με το θέμα των Αγίων που αναφέρεται στη δύναμη που φέρουν τα Άγια Λείψανα. Τα Άγια Λείψανα φέρουν δυνάμεις της θεότητας. Τι σημαίνει αυτό? Θα επικαλεστώ ένα επεισόδιο που περιγράφεται στα Ευαγγέλια, τη θεραπεία της αιμορροούσας γυναίκας. Εκεί έχουμε την περίπτωση της πλήρους παραιτήσεως. Γιατί θεραπεύεται αυτή η γυναίκα? Παραδίδεται στο άγγιγμα. Δεν είναι απλώς η πίστη ως μια αφηρημένη συναισθηματική ή διανοητική φόρτιση που αφορά τη δική της διάθεση και μόνο. Αγγίζει τον Ιησού και παραδίδεται σε αυτό το άγγιγμα. Το άγγιγμα είναι μια συγκεκριμένη κίνηση μέσω της οποίας η γυναίκα θέλει να συνάψει και συνάπτει ασφαλώς μια σχέση με τον Ιησού και μέσω αυτής της κίνησης παραδίδεται σε αυτή τη σχέση. Ότι συνάπτεται αυτή η σχέση και ότι λειτουργεί και από τις δυο μεριές μας το βεβαιώνει η φράση του Χριστού «Έγνων δύναμη εξελθούσαν απ' μου». Κατάλαβα ότι μια δύναμη έφυγε από μένα. Επομένως, λειτουργεί μια αλληλοπεριχώρηση ενεργειών. Η γυναίκα στέλνει στο Χριστό τη δική της κτιστή ενέργεια ως λαχτάρα και πίστη και δέχεται την άκτιστη ενέργεια του Χριστού. Το θέμα επομένως είναι η σχέση του ανθρώπου ως κτιστού όντως με τον Χριστό που δια της θεότητάς του παρέχει τις άκτιστες ενέργειες οι οποίες διαποτίζουν τον άνθρωπο και θεραπεύουν τη φύση. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες παραμένουν στα Ιερά Λείψανα μετά την εκδημία των Αγίων, ώστε να μπορεί να πει ένας πιστός που με πίστη προσεύχεται να προσκυνήσει «Έγνων δύναμη εξελθούσαν από αυτού», από του Ιερού Λείψανα.

Ας έρθουμε τώρα στο κυρίως θέμα της σημερινής μας εκπομπής που αναφέρεται στο λαό του Θεού. Κατά λέω στον λαό του Θεού, ενώ τον πλήρω και τον λαό που στέκεται κάτω από τη ζώνη των Αγίων στο δάπεδο της Εκκλησίας. Μιλώ για πλήρω και λαό, γιατί στη δική μας παράδοση δεν ξεχωρίζουμε τον πλήρω από τον λαό. Κλήρος και λαός από κοινού αποτελούν αυτό που ονομάζουμε λαό του Θεού. Η διάκριση κλήρου και λαού έχει να κάνει με τη λειτουργική θέση ή τον λειτουργικό ρόλο που έχουν αυτά τα δύο μέρη του λαού μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μέσα από αυτό το σώμα των κληρικών που προέρχονται τα πρόσωπα που πραγματοποιούν μέσα στην ιστορία την παρουσία του Χριστού κατά τη Θεία Ευχαριστία. Αυτός ο διακριτός και ιδιαίτερα σημαίναν ρόλος των κληρικών μέσα στη Θεία Ευχαριστία και μόνον αυτός μας κάνει να διαχωρίζουμε κάπως τον κλήρο από τον υπόλοιπο λαό. Χωρίς τη Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει και δεν έχει νόημα να υπάρχει ο κλήρος. Βέβαια, για λόγους πρακτικούς, για λόγους οργάνωσης του καθημερινού μας ζωής, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που προείστανται στην Κυριακάτικη Σύναξη, στη λειτουργική μας σύναξη, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πήραν και μια διαφορετική θέση μέσα στην κοινωνία μας. Αυτή η θέση όμως δεν είναι θέση ουσίας από πλευράς εκκλησιαστικής. Είναι θέση τιμής ή, αν θέλετε, θέση κοινωνικής λειτουργίας, η οποία όμως δεν διαφέρει σε τίποτα από άλλες αντίστοιχες θέσεις, όπως παραδείγματος χάρη του δάσκαλου, του δικαστή και άλλων. Φαίνεται πως μέσα από την ιστορική τους πείρα, οι κοινωνίες διαπίστωσαν την ανάγκη κάποιων ρόλων, όπως αυτός του παπά ή του γέροντα. Αλλά όλα αυτά έπονται. Δεν λένε απολύτως τίποτα όταν σταθούμε ενώπιον του μυστηρίου της παρουσίας του Χριστού. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι είναι αυτός ο λαός του Θεού και τι εκπροσωπεί, θα σας μιλήσω πρώτα για την ιεροσύνη, μετά θα πω λίγα γενικά για τον λαό του Θεού και μετά θα μιλήσω για τη Θεία Ευχαριστία. Η ιεροσύνη εμφανίζεται σε όλες τις θρησκείες. Η χριστιανική ιεροσύνη προτυπώνεται στην Παλαιά Διαθήκη. Θεωρούμε δηλαδή την ιεροσύνη στον Ισραήλ ως προτύπωση της δικής μας ιεροσύνης. Πάντως, η ιεροσύνη όπως εμφανίζεται στην Εκκλησία του Χριστού έχει διαφορές από την ιεροσύνη όλων των άλλων θρησκειών. Καταρχάς δεν αποτελεί ή, αν θέλετε, δεν αποτελούσε μια τάξη, μια κάστα, ένα επάγγελμα. Και ασφαλώς δεν ήταν μια βιοποριστική ασχολία. Εκείνο που δημιούργησε την ανάγκη μιας χριστιανικής ιεροσύνης ήταν η απέτηση της Εκκλησίας ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια να πραγματοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού μέσα στην ιστορία. Αυτή η Βασιλεία του Θεού φανερωνόταν γύρω από ένα κοινό τραπέζι. Στο κοινό αυτό τραπέζι είχαμε την ανάγκη ενός προεστώτος. Όχι για να τακτοποιεί τα πρακτικά θέματα, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των διακόνων που εξελέγησαν για να υπηρετούν στην οργάνωση των κοινών γευμάτων, αλλά γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να εικονίζεται η παρουσία του ενός, του πραγματικού προεστώτος της ευχαριστιακής κοινότητας, δηλαδή του Χριστού. Είναι, βλέπετε, η ίδια η αισθητή ανθρώπινη φύση που μας κάνει να έχουμε ανάγκη και από αισθητές εικόνες. Έτσι, ο αόρατος Χριστός πρέπει να ψηλαφείται αισθητά ως παρόν. Γι' αυτό στην εκκλησιαστική μας παράδοση, από την πρώτη στιγμή που εμφανίζεται η Εκκλησία, τα πάντα λειτουργούν εικονολογικά. Είναι αναφορές ως πρόστι. Ο Χριστός εικονίζεται ως παρόν με την παρουσία του προεστώτος. Ο προεστός εικονίζει τον Χριστό. Στα πρώτα αποστολικά χρόνια, αυτός ο προεστός ήταν ο πιο κοντινός του Χριστού, ο Απόστολος, ο μαθητής του. Και τη θέση του κάθε Απόστολος την είχε κατ' εντολή του ίδιου του Χριστού, που κατέστησε τους μαθητές του διαχειριστές της Θείας Χάρης με ειδική ευλογία, σφραγίζοντας την απόσταση
αποστολή τους με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. Όταν μεγάλωσαν οι κοινότητες, απλώθηκαν οι μικρές εκκλησίες, δεν ήταν δυνατόν οι Απόστολοι να μοιραστούν στην έστω και μικρή οικουμένη της εποχής. Όρισαν τότε τους δικούς τους μαθητές, τους εντολοδόχους τους, και τους έδιναν αυτήν την εξουσιοδότηση. «Εσύ θα είσαι στη θέση μου, στο πόδι μου, θα κάνεις αυτά που κάνω εγώ». Η εγκαθίδρυση ενός πιστού ως Προέδρου της Ευχαριστιακής Συνάξεως γινόταν με χειροτονία. Οι Απόστολοι, καθένας Απόστολος, μετέδιδαν τη χάρη της ιεροσύνης στον διάδοχό τους ή στον εκλεκτό της Συνάξεως. Και έτσι προεστός γινόταν όποιος είχε την εξουσιοδότηση και τη χειροτονία από έναν μαθητή του Χριστού. Σιγά σιγά η γενιά των Αποστόλων έφυγε και έμεινε η γενιά των μαθητών των Αποστόλων, που και αυτοί αργότερα εξουσιοδότησαν και χειροτώνησαν δικούς τους μαθητές να πάρουν τη θέση τους και ούτω καθεξής. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε μια διαδοχή, την οποία ονομάζουμε Αποστολική Διαδοχή, γιατί διατηρείται από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ανάγεται δηλαδή στους Αποστόλους.

αυτός που προείσταται στο ευχαριστιακό τραπέζι, επισκοπή. Είναι ο προεστός που επισκοπεί την κοινότητα, το συναγμένο λαό. Έχει τρόπον τεινάσει την αγκαλιά του όλη την κοινότητα. Γι' αυτό τον ονομάζουμε επίσκοπο. Επίσης τον ονομάζουμε και πρεσβύτερο, γιατί η πρακτική έδειχνε ότι ήταν συνήθως μεγάλης ηλικίας. Ήταν ο πρεσβύτερος της κοινότητας, ο σοφός γέροντας, αν θέλετε, της κοινότητας. Κατά τον 1ο και 2ο αιώνα, επίσκοπος και πρεσβύτερος είναι πρόσωπα που σχεδόν ταυτίζονται. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά η Εκκλησία άρχισε να έχει την ανάγκη μιας οργάνωσης. Παραδείγματος χάρη, οι χριστιανοί μιας πόλεως, ας πούμε της Κορίνθου, δεν μπορούν πλέον να συνάζονται όλοι μαζί και μοιράζονται σε μικρές κοινότητες. Αλλά η κάθε κοινότητα εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στο όνομα του κοινού επισκόπου της πόλεως. Γι' αυτό ο επίσκοπος δίνει εντολή σε κάποιους από τους πρεσβυτέρους που τον πλαισιώνουν, στους διδασκάλους δηλαδή της κοινότητας, να τον αντικαθιστούν στις κατατόπου συνάξεις. Έτσι, όλες οι συνάξεις όλων των επιμέρους κοινοτήτων μιας τοπικής εκκλησίας γίνονται στο όνομα του κοινού τους επισκόπου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνονται οι δύο λεγόμενοι βαθμοί της ιεροσύνης, του επισκόπου και του πρεσβυτέρου, ή τρεις, αν προσθέσουμε και τον βαθμό του διακόνου, ή τέσσερις, αν προσθέσουμε την ιδιαίτερη ιεροσύνη που φέρνουν όλοι οι λαϊκοί δια του βαπτίσματός τους. Κατ' ουσίαν όμως ο βαθμός της ιεροσύνης είναι ένας, ο βαθμός του επισκόπου. Ο επίσκοπος δορυφορείται από τους πρεσβυτέρους που στο όνομά του πάντα τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και βοηθείται από τους διακόνους, τους υπηρέτες θα μπορούσαμε να πούμε του ναού, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα πρακτικά θέματα οργανώσεως μιας λειτουργικής συνάξεως, καθώς και την εκπροσώπηση του λαού κατά την τέλεση της ανέμακτης θυσίας. Κάποιος θα φροντίζει για το ψωμί, κάποιος για το κρασί, τα δώρα της εκκλησίας, κάποιος πρέπει να τα μαζέψει, να τα φυλάξει, κάποιος πρέπει να τα μοιράσει, να δώσει τα περισσεύματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κάποιος πρέπει να πάρει το σώμα του Χριστού, κάποιος πρέπει να τα μοιράσει, να δώσει τα περισσεύματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κάποιος πρέπει να πάρει το σώμα του Χριστού σε έναν άρρωστο κτλ.

όμως θα έχετε ασφαλώς ακούσει και πολλούς άλλους τίτλους. Μιλάμε για Πατριάρχη, Αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη, Χορεπίσκοπο, είναι αρχαίος θεσμός που υπάρχει ακόμα στην Κύπρο. Μιλάμε για Ιερέα, Αρχιμανδρίτη, Ιερομόναχο, Πρωτοπρεσβύτερο, Οικονόμο και επίσης μιλάμε και για Αρχιδιάκονο. Όμως όλα αυτά είναι ονομασίες δευτερεύουσες. Ονομασίες θα μπορούσαμε να πούμε λειτουργικής τάξεως ή τιμητικής τάξεως. Από την αρχή της ζωής της, η Εκκλησία αρχίζει να οργανώνεται σε ένα σύστημα το οποίο ονομάζουμε συνοδικό. Το σύστημα αυτό βοηθάει να διαφυλαχτεί η ενότητα της Εκκλησίας γύρω από τον ένα επίσκοπο. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλοί που τονίζουν καλοπροαίρετα τη δημοκρατικότητα του συνοδικού αυτού συστήματος που διατηρείται στη δομή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αντεπαραβολή παραδείγματος χάρη προς τον συγκεντρωτισμό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αν και μια τέτοια αντιπαραβολή μπορεί να είναι βάσιμη ιστορικά, εν τούτης η διάκριση αυτή τις περισσότερες φορές μάλλον συσκοτίζει παρά διαφωτίζει τη λογική του συνοδικού συστήματος. Και αυτό γιατί εισάγει στη συζήτηση άλλα κριτήρια πολιτικής και κοινωνιολογικής φύσεως, ξένα προς τα κριτήρια της Εκκλησίας. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε δύο λόγια σχετικά με το ποια είναι η εκκλησιολογική βάση του συνοδικού συστήματος. Εκείνο που πρέπει καταρχήν να έχουμε υπόψη μας, εφόσον μιλάμε για την οργάνωση της Εκκλησίας, είναι τούτο. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, κάθε θεία ευχαριστία σε μια ενορία, είναι όλη η Εκκλησία. Κατ' επέκταση κάθε επίσκοπος που τελεί το μυστήριο της ευχαριστίας εκφράζει όλη την Εκκλησία. Στην Οικουμένη Άπασα δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία εκτός από αυτή. Όλη η Εκκλησία είναι αυτό το ένα συγκεκριμένο ευχαριστιακό τραπέζι. Το άλλο ευχαριστιακό τραπέζι είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Το ίδιο και ένα τρίτο ευχαριστιακό τραπέζι. Οι ευχαριστιακές κοινότητες, δηλαδή, δεν είναι κομμάτια της μιας καθολικής Εκκλησίας, αλλά η κάθε μία συνιστά την Εκκλησία στο σύνολό της. Και αυτό γιατί σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει ολόκληρος ο Χριστός, όπως και στο άλλο ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επίσης ολόκληρος ο Χριστός. Έτσι η Βασιλεία του Θεού φανερώνεται καθ' ολοκληρία σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, ακόμα κι αν οι συναγμένοι είναι τρεις άνθρωποι ή κι όταν λειτουργούν περισσότεροι του ενός επίσκοποι. Αναφέρομαι στην περίπτωση του λεγόμενου συλλήτρου. Αν θελήσουμε να κάνουμε μια σχηματική παράσταση, οι συναγμένες ευχαριστιακές κοινότητες δεν είναι ένας κύκλος ο ένας δίπλα στον άλλο, αλλά είναι ο ένας κύκλος πάνω στον άλλο. Οι κύκλοι αυτοί είναι επάλληλοι, οι ομόκεντροι. Ακόμα και αν αυτό δεν μας είναι τώρα απολύτως σαφές, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας, ίσως κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι σημαίνει. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα εκκλησιολογικά δεδομένα, η Εκκλησία αντιμετώπισε την ανάγκη της οργάνωσής της με την παράλληλη λειτουργία ξεχωριστών ευχαριστιακών κοινοτήτων, που η διοικητική του διάρθρωση μπορούσε να προσαρμόζεται στην εκάστοτε διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας, στην κοσμική δηλαδή διαίρεση του χώρου. Όπως γνωρίζετε, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που από τον 4ο αιώνα αρχίζει να γίνεται χριστιανική, ήταν διαιρεμένη σε μεγάλες διοικητικές επαρχίες. Αντιστοίχως χωρίστηκε και η Εκκλησία σε ανάλογες εκκλησιαστικές επαρχίες, της Ρώμης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας, των Ιεροσολύμων και αργότερα της Κωνσταντινούπολεως. Αυτές οι μεγάλες διοικητικές επαρχίες της Εκκλησίας ονομάστηκαν Πατριαρχία και έτσι δημιουργήθηκαν τα τέσσερα πρεσβυγενή Πατριαρχία, που έγιναν πέντε όταν η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

0: πατριαρχία ξανά έγιναν τέσσερα, γιατί έμεινε εκτός το πατριαρχείο της Παλαιάς Ρώμης. Οι τέσσερις αυτοί πατριάρχες πήραν θέση μεταξύ τους κατά τα πρεσβεία τιμής, ίσως και κάποια, με κάποια ιστορικά στοιχεία. Επικεφαλής τέθηκε ο Πατριάρχης της Πρωτεύουσας, που ήταν η Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετατέθηκε ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας ως δεύτερος κατά την τάξη, μετά ο Πατριάρχης της Αντιόχειας και μετά ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Αλλά αυτά τα πρεσβεία τιμής δεν σημαίνουν τίποτα ως προς την αξία των προσώπων που εκφράζουν το αξίωμα του Πατριάρχη. Όταν συσκέπτονταν και συναποφάσιζαν οι τέσσερις αυτοί πατριάρχες μαζί με άλλους επισκόπους, ο καθένας τους είχε δικαίωμα μιας και μόνο ψήφου. Ακόμα και όταν η Εκκλησία ήταν ενωμένη με την Εκκλησία της Ρώμης, οπότε προείδευε το συναντήσεων ο Επίσκοπος Ρώμης ως πρόεδρος της Πρεσβυτέρας Εκκλησίας, ακόμα και τότε ο Πάπας της Ρώμης είχε μία και μόνο ψήφο, όπως και οι άλλοι πατριάρχες και οι άλλοι επίσκοποι, ακόμα και της πιο μικρής επαρχίας. Αυτό οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι ο κάθε ένας ήταν όλη η Εκκλησία. Δεν ήταν κομμάτια της Εκκλησίας μικρότερα ή μεγαλύτερα. Αυτός ο συνοδικός θεσμός διαφύλαξε την Εκκλησία από τη διαίρεση, αν και αργότερα άλλοι παράγοντες και κυρίως η αίρεση οδήγησαν σε διαίρεσεις. Αργότερα δημιουργήθηκαν και άλλες μεγάλες εκκλησιαστικές επαρχίες, όταν εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός ή όταν υποδουλώθηκε η αυτοκρατορία. Σήμερα πλέον υπάρχουν πολλά πατριαρχεία, όπως της Μόσχας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Σερβίας κλπ. Και σήμερα όμως, όταν τα πολλά αυτά πατριαρχεία συνάζονται σε μία σύνοδο, οι πατριάρχες μαζί με τους άλλους επισκόπους αποφασίζουν με μία ψήφο ο καθένας. Από τις μεγάλες αυτές διοικητικές επαρχίες προέκυψαν ως μικρότερα τμήματά τους οι Μητροπόλεις, δηλαδή οι πόλεις μητέρες, με επικεφαλής τον επίσκοπο, ο οποίος προείδευε των υπόλοιπων επισκόπων που περιέβαλαν τη Μητρόπολη. Ο Μητροπολίτης μπορούσε να συνάζει όλους τους υπόλοιπους επισκόπους της επαρχίας του όταν υπήρχε κάποιο θέμα προς εξέταση. Όλοι οι επίσκοποι της επαρχίας συνάζονταν στον τόπο της Μητροπόλεως και εκεί συζητούσαν τα θέματα που αφορούσαν όλη την επαρχία. Σήμερα στην Ελλάδα το σύστημα αυτό των Μητροπόλεων έχει αλλοιωθεί, αφού με την ουσιαστική κατάργηση των επισκοπών και την ανάδειξή τους σε Μητροπόλεις έχει χαθεί ο πρωτογενής συνοδικός χαρακτήρας. Όλες οι επισκοπές είναι Μητροπόλεις, ενώ κανένας Μητροπολίτης δεν έχει επισκόπους κάτω από την διοικητική του ευθύνη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το συνοδικό σύστημα για το οποίο μιλάγαμε προηγουμένως, αν και έλαβε την τελική του μορφή από τον 3ο αιώνα και μετά, είναι θεμελιωμένο ως πρακτική στους αποστολικούς χρόνους. Το 48 μετά Χριστόν, όταν προέκυψε το πρώτο μεγάλο θέμα, με το πρόβλημα της στάσης που έπρεπε να τηρήσει η Εκκλησία απέναντι στον Ιουδαϊσμό, η Εκκλησία το αντιμετώπισε μέσω της κοινής διάσκεψης των επισκόπων εκείνης της εποχής, δηλαδή των μαθητών του Χριστού, των Αποστόλων. Έτσι εμφανίστηκε η πρακτική της Συνόδου, όταν συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι για πρώτη φορά, προκειμένου να εξετάσουν το πρόβλημα που τους απασχολούσε. Το συζήτησαν και έβγαλαν μια κοινή απόφαση. Η απόφαση έπρεπε να προκύψει πανψηφή, όπως λέμε, επειδή ακριβώς κάθε ένας είναι όλη η Εκκλησία. Αυτή η πανψηφία υπήρξε πράγματι στην πρώτη σύνοδο και η Εκκλησία προσπάθησε να την εξασφαλίσει και στις μετέπειτες συνόδους. είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που διατυπώνεται η απόφαση της Αποστολικής αυτής Συνόδου και ο οποίος δηλώνει το πώς αντιλαμβάνεται το σώμα των επισκόπων και ο λαός του Θεού, αυτό που λέμε Εκκλησία. Η πρώτη αυτή απόφαση άρχιζε ως εξής. Έδοξε το Άγιο Πνεύματι και ημί. Έτσι αποφασίσαμε το Άγιο Πνεύμα και εμείς. Σημειώστε ότι η κοινή απόφαση δεν σήμαινε και εξ αρχής ομοφωνία. Προηγουμένως είχε προηγηθεί διάλογος, είχαν τεθεί διαφορετικά θέματα, είχαν υποστηριχθεί διαφορετικές θέσεις και κάποια στιγμή ομοφώνησαν και έβγαλαν την απόφαση. Μάλιστα στην πρώτη αυτή Αποστολική Σύνοδο η διαμάχη ήταν μεταξύ κορυφαίων προσώπων, μεταξύ του Πέτρου και του Παύλου. Ωστόσο ποτέ κανείς στην Εκκλησία δεν είπε ότι πέρασε η γραμμή του Παύλου. Αυτό το είπαν κάποιοι σύγχρονοι προντεστάντες θεολόγοι, αλλά ποτέ στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι πατέρες μας δεν είπαν ότι πέρασε η γραμμή του Παύλου. Μίλησαν για την αλήθεια. Εκείνο που έκρινε την απόφαση ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εξετάζουμε όλες τις συνόδους της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα. Στο σημείο αυτό, μάλλον υποτύπων παρενθέσεως, θα εξηγήσω γιατί οι ιερείς είναι μόνο άνδρες και δεν είναι και γυναίκες. Είναι ένα θέμα που έχει τεθεί τελευταία, ιδίως από τις ξένες εκκλησίες. Δεν υπάρχει συνάντηση με ετεροδόξους που να μην τεθεί αυτό το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Το ερώτημα θα ήταν όντως πολύ σοβαρό, εάν η ιεροσύνη ήταν ένα επάγγελμα, μια τάξη, μια κάστα. Τέτοια ήταν παραδείγματος χάρη στους Ιουδαίους και φίλοι του Λεβί, οι Λεβίτες, από που προέρχονταν οι ιερείς. Εάν λοιπόν η ιεροσύνη ήταν μια ιδιότητα, τότε το ερώτημα θα ήταν πράγματι πολύ σοβαρό. Γιατί όχι και η γυναίκα? Δεν υπάρχει δογματικός λόγος που να μην επιθέπει στη γυναίκα να είναι ιερέας. Και αν το εξετάσουμε ιστορικά ή ανθρωπολογικά, επίσης δεν υπάρχει λόγος να μην είναι η γυναίκα ιερέας. Αλλά όπως σας είπα στην αρχή, στην Εκκλησία μας υπάρχει μία άλλη παράμετρος. Επιτρέψτε μου να νομίζω ότι μόνο στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει αυτή η παράμετρος. Δεν την βρίσκω σε άλλες χριστιανικές ομολογίες. Είναι η παράμετρος της εικονολογικής αντιλήψεως του κόσμου. Η Ορθόδοξη παράδοση αντιλαμβάνεται τον κόσμο εικονολογικά. Σε αυτήν την εικονολογία το ζητούμενο είναι να πραγματοποιήσουμε το δείπνο της Βασιλείας. Κάθε θεία ευχαριστία είναι το δείπνο της Βασιλείας. Μάλιστα, κατά τα λόγια του ίδιου του Χριστού, η ευχαριστία είναι ένα αγαμήλιο δείπνο. Πρόκειται δηλαδή για φανέρωση ερωτικής σχέσης, με όλη τη σημασία που έχει η λέξη. Ας θυμηθούμε ότι οι προφήτες, χρησιμοποιώντας το ρήμα «γιγνώσκο», μιλούσαν για σχέση ανδρός και γυναικός. Γι' αυτό και πολλές από τις παραβολές του Κυρίου περί της Βασιλείας του Θεού αναφέρονται σε ένα γαμήλιο δείπνο. Σας θυμίζω τα δύο λεγόμενα αποκαλυπτικά βιβλία, εκ των οποίων το ένα θέτει το ερώτημα και το άλλο δίνει την απάντηση περί του γάμου του νυμφίου με την νύμφη. Το ερώτημα τίθεται από το «Άσμα ασμάτων», βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου η ένωση φαίνεται να μην τελείται, να εμποδίζεται. Υπάρχουν οι οικοί, υπάρχουν οι φρουροί, υπάρχουν τα τείχη, υπάρχουν τα εμπόδια. Ο έρωτας όμως είναι μεγάλος. Η λαχτάρα του νυμφίου και της νύμφης να ενωθούν είναι μεγάλη. Το άσμα ασμάτων μιλά κατ' ουσίαν για την ιστορία της συναγωγής που αναμένει τον Μεσσία. Το άλλο βιβλίο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Η Αποκάλυψη μας μιλά επίσης για τον έρωτα του νυμφίου και της νύμφης, που σαφώς αντιστοιχούν στο Χριστό και την Εκκλησία. Εκεί το δείπνο συντελείται, παρά τις αντιξοότητες, παρά τις εχθρότητες και παρά τους πολέμους. Τελικά η νύμφη παρουσιάζεται ενώπιον του νυμφίου και τελείται ο γάμος. Η κάθε θεία ευχαριστία είναι η τέλεση ενός τέτοιου γάμου. Είναι ανάγκη σε αυτόν τον γάμο να φανερωθούν και να λειτουργήσουν οι ρόλοι. Τη θέση του νυμφίου την αναλαμβάνει ο ιερέας. Αυτός είναι ο Χριστός, ο εις τόπον όπως ο υπόλοιπος λαός, αναλαμβάνουν το ρόλο της νύμφης, ως εκκλησία. Η εκκλησία είναι θηλυκού γένους. Όταν μιλάμε για γάμο ή για ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας, αναγόμαστε στην αρχιετυπική ζεύξη άρενος και θήλεως, σε αυτό το προαιώνιο μυστήριο. Γι' αυτό μέσα στην ιστορία ο κλήρος, ο επίσκοπος, ήταν πάντα άνδρας, γιατί έπρεπε να δηλώσει την παρουσία του Χριστού και τη σχέση του με την ανθρωπότητα και την κτήση, με την ύμφη Εκκλησία. Μόνο λοιπόν αν δούμε την Εκκλησία με τον τρόπο αυτό, δηλαδή εικονολογικά, μπορούμε να πούμε ότι ο ιερέας πρέπει να είναι άνδρας. Να εξηγήσω όμως περισσότερο τι εννοούμε όταν λέμε εικονολογικά. Η εικονολογική διάσταση της Εκκλησίας αποσαφηνίζεται στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Όλα όσα τελούνται στην Εκκλησία αποτελούν εικόνα ενός πρωτοτύπου. Η Εκκλησία μας παρέχει μια εικόνα των πραγμάτων, δηλαδή των όντων, τα οποία δεν γίνονται αλλιώς κατανοητά ή μεθεκτά, παρά μόνο μέσω μιας εικόνας τους. Έχουμε ανάγκη από μια εικόνα για να τα ψηλαφίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα γνωρίσουμε και να ενωθούμε μαζί τους. Εδώ μιλάμε για την εικόνα της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, δηλαδή Χριστού και Πιστών.

Ας περάσουμε τώρα στην ουσία του θέματος. Για να καταλάβουμε τι είναι ο επίσκοπος, δηλαδή τι είναι η ιεροσύνη, τι σημαίνει κλήρος και τι σημαίνει λαός, πρέπει να ξαναδούμε λίγο τι είναι αυτό που γίνεται στη Θεία Ευχαριστία. Κάθε Κυριακή, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, κατ' ουσίαν πηγαίνουμε στη Θεία Ευχαριστία για να τελέσουμε την πράξη που μας παρέδωσε ο Χριστός. Να επαναλαμβάνουμε μια πράξη που την επετέλεσε ο ίδιος στο μυστικό δείπνο ως μια ευχαριστία προς τον Πατέρα και την διευκρίνησε με την λεγόμενη αρχιεράτικη του προσευχή, όπως αυτή είναι κατατεθειμένη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Η διαφορά της Θείας Ευχαριστίας από τον μυστικό δείπνο είναι ότι εντωμεταξύ έχει μεσολαβήσει η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία όλες οι προσευχές απευθύνονται προς τον Πατέρα. Δεν απευθύνονται προς τον Υιό, αφού ο Υιός είναι που ανάγει τη δημιουργία στον Πατέρα. Μάλιστα, η μόνη προσευχή που είναι προς τον Χριστό στη Θεία Λειτουργία, γι' αυτό και είναι σε ελληνικό αριθμό, είναι η προσευχή του ιερέα κατά τη διάρκεια του χερουβικού ύμνου, με την οποία ζητάει από τον Χριστό τη δύναμη να τελέσει την ευχαριστία εν ονόματι του. Ποιος είναι αυτός που προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία? Η απάντηση είναι ότι στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται ο Χριστός. Δεν προσευχόμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν είμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν έχει εγώ. Ταυτότητα της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται προς τον Πατέρα. Αλλά αυτός ο Χριστός που προσεύχεται είναι σεσαρκωμένος Χριστός. Ο Χριστός έχει γίνει πραγματικά άνθρωπος. Είναι και άνθρωπος. Έχει πραγματικά ανθρώπινη φύση και μάλιστα ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή στο πρόσωπό του υπάρχει ολόκληρη φύση του καθενός μας. Ο Χριστός είναι συγχρόνος και ο καθένας μας. Είμαστε όλοι μας. Αυτό λοιπόν ο Χριστός που προσεύχεται προς τον Πατέρα ανάγει αυτή την ανθρώπινη φύση και ό,τι η ανθρώπινη φύση και ό,τι συνακολουθεί την ανθρώπινη φύση, δηλαδή όλη την κτήση, όλη την δημιουργία προς τον Πατέρα. Επομένως, η Θεία Λειτουργία είναι η προσφορά του Χριστού προς τον Πατέρα. Όμως, ο Χριστός είναι αόρατος. Ορατός είναι αυτός που βρίσκεται στον τόπο του Χριστού και είναι ο τύπος του Χριστού. Ή, κατά την έκφραση που βασίζεται στη θεολογία του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, του δεύτερου αιώνα, ο εις τόπον και τύπον Χριστού ευρισκόμενος επίσκοπος. Όταν ο επίσκοπος προσεύχεται εν ονόματι του συναγμένου λαού, δεν προσεύχεται ως άνθρωπος, προσεύχεται ως Χριστός. Αυτό υπογραμμίζει όταν στην αρχή της ευχαριστιακής προσευχής ξεκινάει με τη φράση «Συ ή ο προσφέρον και ο προσφερόμενος». «Εσύ ο Χριστός είσαι αυτός που προσφέρεις και αυτός που προσφέρεσαι». Ο προσφέρον, αυτός που προσφέρει τα δώρα, είσαι εσύ ο Χριστός. Και επειδή είσαι εσύ ο Χριστός, μπορώ εγώ να προσφέρω ως Χριστός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Στη Θεία Ευχαριστία, και τονίζω ότι δεν μιλάω για άλλες ακολουθίες ή για άλλες προσευχές, η προσευχή είναι αναγωγή του κτιστού στο άκτιστο. Την αναγωγή την κάνει το άκτιστο, δεν την κάνει το κτιστό. Την κάνει ο Υιός, ο σεσαρκωμένος Υιός, ο ενανθρωπίσας Υιός. Αυτός ο Υιός, δια του Επισκόπου, προσφέρει την κτίση. Σύμπασα την κτήση στον Πατέρα. Προσφέρει την κτήση, δηλαδή προσφέρει όλους μας, προσφέρει τη σάρκα του, τον εαυτό του, ψωμί και κρασί, όπως έχει ορίσει ο ίδιος ο Υιός. Τα προσφέρει όλα στον Πατέρα. Και έτσι πραγματοποιείται αυτό που λέμε Δευτέρα Παρουσία. Αυτό που λέμε Βασιλεία του Θεού. Αυτό που λέμε γαμήλιο δείπνο της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτό που λέμε γάμι του Βασιλέως, όπως το έχει προδιατυπώσει ο ίδιος ο Χριστός στις παραβολές του ή στις εικόνες που έχει στη διδασκαλία του. Πώ
πώς πραγματοποιούνται όλα αυτά. Ο πατέρας στέλνει πίσω αυτά τα δώρα που του προσφέρει ο Υιός και έτσι ενώνει σύμβαστα την κτήση με τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Θεώνεται η κτήση δια των δώρων αυτών των συγκεκριμένων. Αυτό δηλώνεται ρητά στη Θεία Λειτουργία. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, δηλαδή τα προσκομισθέντα και αρχιασθέντα τιμία δώρα, αντικαταπέμψει ημί την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει δηλαδή μία πέμψης και μία αντικατάπέμψης. Την πέμψη την κάνει ο Υιός προς τον Πατέρα. Την αντικατάπεμψη την κάνει ο Πατέρας προς τον Υιό. Αλλά ο Υιός είναι εσαρκωμένος. Και ο Πατέρας αντικαταπέμπει τα δώρα σε αυτό που είναι ο Υιός, δηλαδή στον άνθρωπο, δηλαδή στον καθένα μας. Και γι' αυτό, όταν τρώμε από το καθαγιασμένο αυτό ψωμί και πίνουμε από το καθαγιασμένο αυτό κρασί, μιλάμε για κοινωνία. Όταν λέμε κοινωνία, εννοούμε κοινωνία Θεώσεως. Γινόμαστε εκείνη τη στιγμή θείον σώμα. Μπορεί να εκπέσουμε αυτές τις Θεώσεως μόλις φύγουμε από το τραπέζι της ευχαριστίας. Μπορεί να λαχταρίσουμε να ξαναπάμε σε αυτήν την κοινωνία Θεώσεως όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε στο τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά αυτή η Θεώση πραγματοποιείται. Μέσα σε αυτήν την ευχαριστία είμαστε όλοι Άγιοι. Τα Άγια δώρα μεταδίδονται σε Αγίους. Είμαστε όλοι Άγιοι, γιατί είναι Άγιος αυτός που τα προσφέρει, παίρνοντάς τα από εμάς και δίδοντάς τα πάλι σε εμάς.

αρχίσουμε τώρα όλα όσα είπαμε, εισάγοντας και μια νέα παράμετρο. Ο Χριστός δια της αναλήψεώς του υπάρχει πάντα στα δεξιά του Πατρός. Ως Υιός του Πατρός δεν απέστη ποτέ της κοινωνίας του με τον Πατέρα. Αλλά αυτή η ανάληψη είναι η επιστροφή αυτού του Υιού ενανθρωπισμένου. Στην ανάληψη η ανθρώπινη φύση νικαιώνεται ενώπιον του Θεού. Τι θα πει δικαιώνεται? Η ανθρώπινη φύση αποκτά αυτό που είναι, αποκτά την καταφύσιν πραγματικότητά της. Ένας άνθρωπος πραγματοποιεί ιστοδύναται στην καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός είναι σαν και εμάς, ένας από εμάς, αλλά αυτό που πέτυχε δεν το πέτυχε ο ίδιος, που χαρίστηκε δια της κενώσεως της θεότητος. Είναι ο άνθρωπος που λέγεται Εμμανουήλ, αλλά που είναι ενωμένος με τον Υιό του Πατρός. Θα μπορούσε να πει κανείς, αφού ένας μέσα στην ιστορία το πέτυχε, μπορώ να το πετύχω κι εγώ. Αυτή η διατύπωση είναι λογική, στέκεται. Πράγματι, μπορώ να το πετύχω κι εγώ. Αν κατορθώσω όχι να φτάσω εγώ να ενωθώ με τη θεότητα, αλλά να προετοιμάσω τον εαυτό μου να αποδεχθεί αυτή την κένωση. Να επαναληφθεί δηλαδή το μυστήριο της γεννήσεως εντός μου. Η πείρα των πατέρων μας λέει τα εξής. Πρώτα-πρώτα, να ενταχθούμε σε αυτήν την προοπτική. Αυτή είναι η πρώτη πράξη μας. Για να ενταχθούμε σε αυτήν την προοπτική, ας ξεχάσουμε την πρώτη μας γέννηση και ας ξαναγεννηθούμε δεύτερη φορά. Σας θυμίζω το διάλογο του Ιησού με τον Νικόδημο. Εάν δεν γεννηθείς για δεύτερη φορά, άνωθεν, του λέει. Βαπτιζόμαστε λοιπόν. Σφραγιζόμαστε δια της βαπτίσεως. Εντασσόμαστε σε μια νέα προοπτική. Μπορούμε να πούμε ότι εντασσόμαστε σε μια νέα κοινωνία, σε μια νέα αδελφότητα, σε μια νέα κοινότητα. Κατ' ουσίαν πρόκειται για μια νέα προοπτική. Η πρώτη προοπτική ήταν προοπτική θανάτου. Μας γέννησε η μάνα μας για να πεθάνουμε. Η δεύτερη προοπτική είναι προοπτική ζωής. Μας γεννάει η Εκκλησία για να ζήσουμε. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την πρώτη κίνηση, να βαπτιστούμε. Βαπτιζόμενοι, εντασσόμαστε σε αυτήν την προοπτική και μαζί με όσους άλλους έχουν βαπτιστεί, φτιάχνουμε μια κοινότητα. Αυτή η κοινότητα αποτελεί ένα σώμα. Αυτό το σώμα συνάζεται σε ένα όνομα, σε μία αναφορά. Δεν συνάζεται τυχαίως. Ούτε για να, δεν συναζόμαστε επίσης για να κάνουμε παρέα μεταξύ μας. Συνάζεται εν ονόματι. Εν ονόματι του Χριστού. Έτσι αυτό το σώμα γίνεται σώμα Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το σώμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή αυτού του σώματος, αλλά χωρίς το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει. Θα μου πείτε ίσως ότι είμαστε ανάξιοι να αποτελέσουμε το σώμα του Χριστού. Θα απαντούσα ότι εμείς ίσως πράγματι είμαστε ανάξιοι. Υπάρχει όμως το σώμα των Αγίων και ο Χριστός βρίσκεται πάντα επικεφαλής ενός σώματος Αγίων. Γι' αυτό η αγιότητα, η παρουσία των Αγίων μέσα στην ιστορία δεν είναι θέμα απλώς τιμής μερικών ηρωικών προσώπων, μερικών καλών και αγαθών και εναρετών προσώπων. Είναι ζήτημα δικαιώσεως της ανθρώπινης ιστορίας. Η ανθρώπινη ιστορία είναι δικαιωμένη επειδή υπάρχει το σώμα των Αγίων, ξεκινώντας από την Παναγία και περνώντας στους άλλους Αγίους. Με αυτό το σώμα ο Χριστός είναι παρόν και στην ευχαριστιακή σύναξη. Στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται βέβαια ο Υιός προς τον Πατέρα Του, αλλά δεν προσεύχεται μόνος Του. Προσεύχεται ως κεφαλή ενός σώματος ανθρώπων που γεννήθηκαν από εμάς τους ανθρώπους και βρίσκονται σε μια οδηπορία προς τη θέωση, μια διηνεκή σχέση με το άκτιστο, με τον Θεό. Είναι η Άγιοι. Επειδή υπάρχει αυτό το σώμα των Αγίων, μας χαρίζεται το να είμαστε Άγιοι και εμείς. Ενωνόμαστε και εμείς στο σώμα αυτό των Αγίων.
μπορεί όχι στο γυναίκες, αλλά το ζητούμενο είναι να φτάσουμε στην κατάσταση αυτή της αγιότητας. Αν λοιπόν οι πατέρες μας λένε ότι η Θεία Ευχαριστία ή, αν θέλετε, η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, δεν το λένε με ηθική διάσταση. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, δηλαδή φάρμακο ζωής αιωνίου, χωρίς θάνατο, γιατί μας καθιστά αγίους εκείνη τη στιγμή. Μας καθιστά αγίους υπαρξιακά. Η ύπαρξή μας, η φύση μας θεραπεύεται. Συντελείται μια αλλίωση της ίδιας της φύσεως του ανθρώπου. Μπορεί να μην την αντέχουμε αυτήν την καλή αλλίωση, όπως τη λένε οι πατέρες. Φεύγοντας από τη Θεία Ευχαριστία, η φύση ξαναεπαναστατεί και επαναλαμβάνεται το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Ξανά ορεγόμαστε τον Θεό, θέλουμε να είμαστε με τον Θεό, αλλά θέλουμε να είμαστε με τον Θεό με τις δικές μας δυνάμεις, με τη δική μας αυτονομημένη αντίληψη περί ζωής. Ασχίζουμε να κάνουμε το καλό όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Κατ' ουσία ασχίζουμε να κρατήσουμε το εγώ μας. Εκείνο που ακόμα δεν έχουμε επιτύχει είναι να χαθούμε, να πεθάνουμε, να τα χάσουμε όλα. Αφού όλα μας χαρίζονται, δηλαδή η αγιότητα και η θέωση, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Μπορούμε όλα να τα χάσουμε. Μπορούμε. Αλλά δεν μας αφήνει η φύση μας να τα χάσουμε. Και τα κρατάμε. Κρατάμε το εγώ μας. Μέχρι κάποια στιγμή μας σε αυτήν την εκκλησιαστική κοινότητα να συμβεί κάτι, κάποιο γεγονός, κάποιο περιστατικό, μια οδύνη, ένας σταυρός, μια χαρά, που θα μας δημιουργήσει τη ρογμή. Και από τη ρογμή αυτή αρχίζουμε σιγά σιγά να αδειάζουμε από το εγώ μας, μέχρι να καταφέρουμε, αν το καταφέρουμε, να το χάσουμε εντελώς. Αν δεν χάσεις την ψυχή σου, δηλαδή αν δεν πεθάνεις, δεν πρόκειται να ζήσεις, λέει ο Χριστός. Για να κερδίσεις την ψυχή σου, πρέπει να την χάσεις, πρέπει να την σκοτώσεις. Θέλω να πω με αυτά ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Κανένα καθήκον δεν μας καλεί να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι αμαρτία να μην πηγαίνεις στην Εκκλησία την Κυριακή. Κανείς δεν πρόκειται να σε τιμωρήσει. Απλώς είναι θάνατος να μην πηγαίνεις εκεί, αφού μόνον εκεί μπορείς να υπάρξεις, εκεί μόνον μπορείς να ζήσεις. Ένα ερώτημα είναι το πώς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τη Θεία Ευχαριστία. Είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά είναι άλλο θέμα. Πριν από αυτό θα έλεγα ότι αρκεί να φτάσουμε μέχρι τη Θεία Ευχαριστία. Όπως επισημαίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ακόμα κι αν δεν είμαστε σε θέση να κατανοούσαμε τα τελούμενα και συντελούμενα. Σημασία έχει να είμαστε εκεί. Εκεί η φύση θεραπεύεται. Ακόμα κι αν κουρασμένοι, μας πάρει ο ύπνος. Εκεί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ενεργεί δια της χάριτος τη μεταμορφωτική αλλαγή. Και βέβαια εκεί βιώνουμε αυτή την εκ πρώτης όψεως τραγική ή χαροποιό κατάσταση, αυτή την συνεχή εναλλαγή. Φεύγουμε από τη Θεία Ευχαριστία λαχταρώντας αυτό που χάσαμε. Περιμένουμε να πάμε στη Θεία Ευχαριστία λαχταρώντας αυτό που θα βρούμε. Μέσα σε αυτή την εναλλαγή, από Κυριακή σε Κυριακή, από ευχαριστιακό τραπέζι σε ευχαριστιακό τραπέζι, παίζεται ουσιαστικά η ζωή μας, και αυτό είναι ασφαλώς ένας σταυρός.

ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Ρόπτο.

σταμάτησε το 89,5, η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

μάτια στο Ευαγγέλιο, μονάχα την παραμονή των αγορεύσεών μας. Έτσι, για να κάνουμε εντύπωση με τη γνωριμία μας, με ένα έργο. Με ένα έργο που, όσο να πεις, είναι αρκετά πρωτότυπο, που μπορεί να μας χρησιμέψει για κάποιο εφέ, όσο θα χρειαστεί. Όλα κατά τις ανάγκες μας. Μα ο Χριστός ίσα ίσα δεν προστάζει να κάνουμε έτσι, μα να φυλαγόμαστε να μην κάνουμε έτσι, γιατί μονάχα ο κακός κόσμος κάνει έτσι. Εμείς πρέπει να συγχωρούμε, γιατί αυτό ακριβώς μας δίδαξε ο Θεός, και όχι ότι είναι πρόληψη να απαγορεύουμε στα παιδιά μας να σκοτώνουν τον πατέρα τους. Και ας μην αρχίσουμε να διορθώνουμε από το βήμα της αλήθειας και των υγιών αντιλήψεων το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Θεού μας, που ο συνήγορος καταδέχεται μονάχα να τον ονομάζει σταυρωμένο φιλάνθρωπο, σε αντίθεση με όλη την Ορθόδοξη Ρωσία που τον επικαλείται «Σι ή ο Θεός ημών». Εδώ ο Πρόεδρος επενέβη και συγκράτησε τον παρασυρώμενο ρήτορα, παρακαλώντας τον να μην υπερβάλλει, να μένει στα πρέποντα όρια κτλ. Όπως κάνουν συνήθως δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις οι πρόεδροι. Μα και η αίθουσα ήταν ανήσυχη. Το κοινό αδημονούσε, αναφωνούσε μάλιστα από αγανάκτηση. Ο Φιεντουκόβιτς ούτε αντίπε καν. Ανέβηκε στο βήμα μονάχα για να προφέρει με τόνο προσβεβλημένο και με το χέρι στην καρδιά μερικές λέξεις γεμάτες αξιοπρέπεια. Ελαφρά μονάχα και ειρωνικά αναφέρθηκε στα μυθιστορήματα και στην ψυχολογία, και σε ένα σημείο βρήκε την ευκαιρία να εξακοντήσει εναντίον του εισαγγελέα. «Ο Ζεφ, θυμώνεις, θα πει λοιπόν που σε έχεις άδικο». Πράγμα που έκανε πολλούς να γελάσουν, γιατί ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς κάθε άλλο παρά έμοιαζε με βία. Ύστερα στην κατηγορία πως θα επιτρέπει στη νέα γενιά να σκοτώνει τους πατεράδες της, ο Φιεντουκόβιτς με βαθιά αξιοπρέπεια παρατήρησε πως ούτε θα αντιλέξει καν. Όσο για το ψεύτικο ομοίωμα του Χριστού και το ότι απαξίωσε να ονομάσει τον Χριστό Θεό και τον ονόμασε μονάχα σταυρωμένο φιλάνθρωπο, πράγμα που είναι αντίθετο, λέει, με την Ορθοδοξία, και δεν μπορούσε να ελεγχθεί από το βήμα της αληθείας και των υγιών αντιλήψεων, ο Φιεντουκόβιτς έκανε υπαινιγμό για τη διαβολή και για το ότι όταν ετοιμάζονταν να έρθει εδώ, υπολόγιζε τουλάχιστον πως το εδώ βήμα είναι ασφαλισμένο από κατηγορίες επικίνδυνες για το άτομό μου σαν πολίτου και πιστού υπηκόου. Μα σε αυτά τα λόγια ο πρόεδρος τον διέκοψε και ο Φετιουκόβιτς, κάνοντας μια υπόκληση, τελείωσε την απάντησή του συνοδευόμενος από τη γενική επιδοκιμασία της αίθουσας. Ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς, κατά τη γνώμη των κυριών, είχε εκμυδενιστεί για πάντα. Ύστερα από αυτό, δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο. Ο Μίτια σηκώθηκε, μα είπε λίγα. Ήταν τρομερά κουρασμένος και σωματικά και ψυχικά. Το ύφος της ανεξαρτησίας και της δύναμης που με αυτό εμφανίστηκε το πρωί στην αίθουσα είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Σαν να είχε ζήσει τούτη τη μέρα κάτι εξαιρετικά σπουδαίο που τον δίδαξε και τον σοφρόνησε για όλη του τη ζωή. Κάτι που δεν το καταλάβαινε πρώτα. Η φωνή του είχε αδυνατήσει. Δεν φώναζε πια. Δεν έκανε τίποτα. Στα λόγια του ακούστηκε κάτι καινούριο, υποταγμένο, ιτημένο και γεμάτο κατανόηση.
κύριε ένορκη. Τι να πω. Η μέρα της κρίσης έφτασε για μένα. Ακούω την δεξιά του κυρίου απάνω μου. Ήρθε το τέλος της άσωτης ζωής μου. Μα σαν να εξομολογούμε στο Θεό, σας λέω και σας. Για το αίμα του πατέρα μου. Όχι. Όχι. Δεν είμαι ένοχος. Για τελευταία φορά το ξαναλέω. Δεν σκότωσα εγώ. Δεν τον σκότωσα εγώ. Ήμουν άσωτος. Μα αγαπούσα το καλό. Κάθε στιγμή προσπαθούσα να διορθωθώ. Μα ζούσα σαν άγριο θηρίο. Ευχαριστώ τον εισαγγελέα. Αποκάλυψε πολλά πράγματα για τον εαυτό μου που δεν τα ήξερα κι εγώ. Μα δεν είναι αλήθεια που σκότωσα τον πατέρα μου. Έκανε λάθος ο εισαγγελέας. Ευχαριστώ και το συνήγορο. Έκλαιγα καθώς τον άκουγα. Μα δεν είναι αλήθεια. Όχι, δεν σκότωσα τον πατέρα. Ούτε και να το υποθέσει καν δεν θα έπρεπε. Μα τους γιατρούς, μην τους πιστεύετε. Έχω τα λογικά μου. Μονάχα η ψυχή μου είναι βαριά. Αν με λυπηθείτε, αν με αφήσετε, θα προσευχηθώ και για σας. Θα γίνω καλύτερος, δίνω το λόγο μου μπροστά στο Θεό. Τον δίνω. Και αν με καταδικάσετε, θα σπάσω μονάχος μου το σπαθί μου και θα φιλήσω τα κομμάτια του. Μα λυπηθείτε με. Μη με στερήσετε από το Θεό μου. Ξέρω τον εαυτό μου. Θα επαναστατήσω. Βαριά είναι η ψυχή μου. Κύριε, λυπηθείτε με. Σοριάστηκε σχεδόν στη θέση που κάθονταν. Η φωνή του έσπασε, ειδικά στην τελευταία φράση. Ύστερα, το δικαστήριο άρχισε να ετοιμάζει τα ζητήματα. Μα δεν θα τα περιγράψω όλα με λεπτομέρειες. Τέλος, οι ένορκοι σηκώθηκαν για να βγουν και να συσκεφτούν. Ο πρόεδρος ήταν πολύ κουρασμένος και γι' αυτό τους είπε ένα πολύ συχνό παρενετικό λογίδριο. Να είστε αμερόληπτοι. Μην παρασυρθείτε από τα ωραία λόγια της υπεράσπισης. Μαζιγίστε. Θυμηθείτε πως έχετε να εκτελέσετε ένα σπουδαίο καθήκον. Και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Οι ένορκοι αποσύρθηκαν και έγινε διακοπή της συνεδρίασης. Μπορούσε να σηκωθεί κανείς να πάει μια βόλτα, να ανταλλάξει τις εντυπώσεις που είχαν μαζευτεί μέσα του, να πάρει ένα μεζέ από ένα μπουφέ. Ήταν πολύ αργά, κάπου μία μετά τα μεσάνυχτα. Μα κανένας δεν έφευγε. Τα νεύρα όλων ήταν τόσο τεταμένα και σε τέτοια κατάσταση που κανένας δεν είχε τη διάθεση να αναπαυθεί. Όλοι περιμένανε με σφιγμένη καρδιά. Αν και, για να λέμε την αλήθεια, όχι και όλοι. Οι κυρίες ήταν απλώς σε ιστερική ανυπομονησία, μα με ήσυχη την καρδιά τους. Η αθώωση είναι σίγουρη, λέγανε. Όλες τους ετοιμάζονταν για την εντυπωσιακή στιγμή του γενικού ενθουσιασμού. Παραδέχομαι πως και ανάμεσα στους άντρες της αίθουσας πολλοί ήταν βέβαιοι για την αθώωση. Μερικοί χαίρονταν, άλλοι στραβομουτσούνεζαν και άλλοι είχαν κατεβάσει τα μούτρα τους. Δεν τη θέλανε την αθώωση. Ο ίδιος ο Φετιουκόβιτς ήταν σταθερά πεπισμένος για την επιτυχία. Τον είχαν τριγυρίσει, δέχονταν συγχαρητήρια. Υπάρχουν, είπε σε μια ομάδα, όπως λέγανε σήμερα, υπάρχουν κάποια αόρατα νήματα που δένουν το συνήγορο με τους ενόρκους. Τα προαισθάνεται κανείς, ειδικά την ώρα της αγόρευσης. Ακόμα κι εγώ τα ένιωσα. Σήμερα υπάρχουν. Είναι εδώ. Η νίκη είναι δική μας. Να είστε σίγουροι. Να
δούμε όμως η μουζική μας τι θα πούν. Πρόφερε ένας συνοφριωμένος κύριος, πλησιάζοντας σε μια ομάδα. Μα δεν είναι δα μονάχα μουζική, είναι και τέσσερις υπάλληλοι. Ναι, είναι και οι υπάλληλοι, πρόφερε ένα μέλος του επαρχιακού συμβουλίου. Σίγουρα θα τον αθώσουν, σίγουρα, ακούστηκε μια κατηγορηματική φωνή. Θα ήταν ντροπή, έσχος, να μην τον αθώσουν, αναφώνησε ο υπάλληλος. Μα σκότωσε. Μα υπάρχουν πατεράδες και πατεράδες. Και επιτέλους, βρίσκοντας σε μια τέτοια παραφορά, πραγματικά μπορεί έτσι στην τύχη να κούνησε το γουδοχέρι. Και εκείνος να σωριάστηκε. Είναι άσχημο μονάχα που μπλέξαν εδώ πέρα το λακέ. Αυτό είναι απλώς ένα αστείο επεισόδιο. Εγώ στη θέση του συνηγόρου θα τους το έλεγα καθαρά και εξάστερα. Σκότωσε, μα δεν είναι ένοχος. Και άντε μου από εδώ. Μα αυτό έκανε. Μονάχα που δεν μίλησε έτσι. Κύριοι, ας παραδεχτούμε πως τα είπε όμορφα. Όμως δεν μπορεί ο καθένας να σπάει το κεφάλι του πατέρα του με βαρύθια. Αλλιώς πού θα φτάσουμε, πού θα πάει η κοινωνία μας. Μα εκείνη τη στιγμή ακούστηκε το κουδούνι. Οι έναρκοι συσκέφτονταν μία ώρα ακριβώς. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Βαθιά σιωπή επικράτησε. Μόλις ξανακάθισε το ακροατήριο. Θυμάμαι πως οι ένορκοι μπήκαν στην αίθουσα. Θυμάμαι μονάχα την απάντηση στο πρώτο και σπουδαιότερο ζήτημα. Δηλαδή, σκότωσε με σκοπό τη ληστεία, προμελετημένα. Το κείμενο δεν το θυμάμαι ακριβώς. Όλα νεκρώθηκαν. Ο προϊστάμενος των ενόρκων, εκείνος ο υπάλληλος που ήταν ο μικρότερος από όλους, δυνατά και καθαρά, μέσα στην νεκρική σιγή της αίθουσας, πρόφερε. Ναι, ένοχος. Και ύστερα, σε όλα τα ζητήματα, ακολουθούσε το ίδιο. Ένοχος. Είναι ένοχος. Ένοχος. Ένοχος. Γι' αυτό, χωρίς την παραμικρή επίοικια, αυτό πια κανένας δεν το περίμενε. Για την επίοικια τουλάχιστον όλοι ήταν βέβαιοι. Η νεκρική σιγή της αίθουσας δεν διακόπτονταν. Λες και όλοι είχαν πετρώσει κυριολεκτικά. Και αυτοί που διψούσαν την καταδίκη και αυτοί που θέλανε την αθώωση όλοι σιωπούσαν. Όμως αυτό μονάχα τις πρώτες στιγμές. Ύστερα έγινε τρομερό πανδαιμόνιο. Από τους άντρες πολλοί ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένοι. Μερικοί τρίβανε τα χέρια τους, μη κρύβοντας καν τη χαρά τους. Οι δυσαρεστημένοι ήταν σαν καταβεβλημένοι. Υψώνανε τους ώμους τους, ψιθύριζαν, μα σαν να μην καταλάβαιναν τίποτα ακόμα. Όσο για τις κυρίες μας, ο Θεέ, τι λέγει. Νόμιζα πως θα σηκώσουν επανάσταση. Στην αρχή, σαν να μην πίστευαν στα αυτιά τους. Και ξαφνικά, σε όλη την αίθουσα, ακούστηκαν φωνές. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι πάλι αυτό. Σηκώθηκαν από τις θέσεις τους. Φαίνεται πως νόμιζαν ότι μπορεί να τα αλλάξει κανείς όλα και να τα μεταβάλει. Αυτή τη στιγμή, σηκώθηκε ξαφνικά ο Μύτια και με μια σπαρακτική κραυγή φώναξε. Άπλωσε τα χέρια του μπροστά του. Ορκίζομαι στο Θεό και στην κρίση του, πως για το αίμα του πατέρα μου είμαι αθώος. Κάτια, σε συγχωρώ. Αδέρφια, φίλοι, λυπηθείτε με. Δεν μπόρεσε να τελειώσει και ξέσπασε σε γοερά αναφιλητά. Θα έλεγε κανείς πως μόνο μια φωνή του είχε αλλάξει, πως δεν ήταν πια η δική του. Από πάνω από τη γαλαρία, στην πιο πίσω γωνιά,
αντίχει σε μια διαπεραστική γυναικεία κραυγή. Ήταν νεκρού σεκνά. Είχε παρακαλέσει κάποιον και την αφήσανε να ξαναμπεί στην αίθουσα προτού αρχίσουν οι αγορεύσεις. Το Μύτια τον παρέλαβε η φρουρά. Η ανάγνωση της απόφασης είχε αναβληθεί για την άλλη μέρα. Όλη η αίθουσα σηκώθηκε μέσα σε ταραχή. Μα εγώ πια δεν περίμενα και δεν άκουσα. Θυμάμαι μονάχα μερικές αναφωνήσεις στο κατόφλι, έξω στην έξοδο. 20 χρονάκια στο ορυχείο μου μυρίζει εδώ. Όχι, σίγουρα λιγότερα. Ναι, η μουζίκη μας το δείξανε και τον αποτελείωσαν για τα καλά του.

το πρωί, πριν από τις 9, ήρθε στις Κατερίνας Ιβάνοβνας ο Αλιώσα για να συνονοηθεί μαζί της τελειωτικά για μια σπουδαία και για τους δυο τους υπόθεση και να της δώσει ένα μήνυμα. Κάθονταν και μιλούσε μαζί του στο ίδιο εκείνο δωμάτιο όπου είχε δεχτεί κάποτε την Κρούσεκνα. Δίπλα στο άλλο δωμάτιο κοίτονταν με πυρετό και έχοντας χάσει τις αισθήσεις του ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, αμέσως μετά τη σκηνή εκείνη στο δικαστήριο, διέταξε να μεταφέρουν τον άρρωστο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που είχε χάσει τις αισθήσεις του, στο σπίτι της, περιφρονώντας τα μελλοντικά κουτσομπολιά για την αναπόφευκτη καταλαλιά της κοινωνίας μας. Η μια από τις δυο συγγένισές της, που ζούσαν σπίτι της, έφυγε αμέσως μετά τη σκηνή στο δικαστήριο για τη Μόσχα. Η άλλη έμεινε. Μα κι αν φεύγανε και οι δύο, η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν θα άλλαζε την απόφασή της και θα έμενε να περιποιείται τον άρρωστο και να κάθεται στο προσκεφαλό του μέρα νύχτα. Οι γιατροί που έμειναν, αν και δίνανε κουράγιο στην Κατερίνα Ιβάνοβνα και στον Αλιώσα, ωστόσο ήταν φανερό πως δεν μπορούσαν ακόμα να δώσουν μεγάλες ελπίδες. Ο Αλιώσα επισκέπτονταν τον αδερφό του δύο φορές τη μέρα. Μα αυτή τη φορά είχε μια ιδιαίτερη, πολύ περίπλοκη αποστολή και προαισθάνονταν πόσο δύσκολο θα του ήταν να ανοίξει κουβέντα για αυτή. Μα ωστόσο βιάζονταν πολύ. Είχε κι άλλη μια δουλειά σε άλλο μέρος το ίδιο πρωί και έπρεπε να βιαστεί. Ήταν πια 1/4 που μιλούσαν. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα ήταν χλωμή, πολύ κουρασμένη και ταυτόχρονα σε εξαιρετικά αρρωστιάρικη ταραχή. Προαισθάνονταν για ποιο λόγο ανάμεσα στα άλλα είχε έρθει τώρα ο Αλιώσα. Για την απόφασή του μην ανησυχείτε, πρόφερε με σταθερή επιμονή στον Αλιώσα. Όπως και να έρθουν τα πράγματα, θα πρέπει να προτιμήσει αυτή τη λύση. Πρέπει να αποδράσει. Αυτός ο δυστυχισμένος, αυτός ο ήρωας της τιμής και της συνείδησης, όχι εκείνος, όχι ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μα εκείνος που κοίταται πίσω από αυτή την πόρτα και που θυσιάστηκε για τον αδερφό του, πρόσθεσε η Κάτια και τα μάτια της αστράψανε. Από καιρό πια μου ανακοίνωσε όλο αυτό το σχέδιο της απόδρασης. Ξέρετε, είχε κιόλας ορισμένες επαφές. Σας έχω πει κάποια πράγματα. Βλέπετε, αυτό θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στον τρίτο σταθμό. Εκεί που θθα κάνει η ομάδα των καταδίκων πηγαίνοντας για τη Σιβηρία. Αυτό εννοώ. Βέβαια, γι' αυτό έχουμε καιρό ακόμα. Ο Ιβάν πηγαίνοντας για τη Σιβηρία. Αυτό εννοώ. Βέβαια, γι' αυτό έχουμε καιρό ακόμα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είχε πάει

ξαναγυρίσει. Θυμάστε? Πείτε μου, θυμάστε? Ξέρετε γιατί μαλώσαμε τότε? Όχι, δεν ξέρω. Είπε ο Αλιώσα. Βέβαια, τότε σας το έκρυψε. Να, ακριβώς γι' αυτό το σχέδιο της απόδρασης. Τρεις μέρες πριν μου είχε πει όλα τα σπουδαιότερα. Από τότε αρχίσαμε να μαλώνουμε. Και όλες τις τρεις μέρες μαλώναμε. Μαλώναμε συνέχεια. Μαλώσαμε επειδή μου είπε πως στην περίπτωση που ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς θα καταδικαστεί, θα το σκάσει στο εξωτερικό με εκείνο το γίνερο. Τότε εγώ μάνιασα. Έγινα έξαλλη ξαφνικά. Δεν θα σας πω το γιατί, ούτε και η ίδια. Δεν ξέρω το γιατί. Ω, βέβαια, για εκείνο το γίνεο. Για εκείνο το γίνεο μάνιασα. Τότε και ακριβώς επειδή και αυτή θα το σκάσει στο εξωτερικό μαζί με τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αναφώνησε ξαφνικά η Κατερίνα Ιβάνοβνα με τρεμάμενα από την οργή χείλη. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μόλις είδε πόσο πολύ θύμωσα για αυτό το γίνεο, δηλαδή, νόμισε αμέσως πως τη ζηλεύω για τον Δημήτρη και πως κατά συνέπεια εξακολουθώ ακόμα να αγαπάω τον Δημήτρη. Τότε έγινε ο πρώτος μας καυγάς. Εξηγήσεις δεν θέλησα να δώσω. Δεν θέλησα να ζητήσω συγχώρεση. Δεν μπορούσα. Μου φάνηκε βαρύ πως ένας τέτοιος άνθρωπος μπόρεσε να με υποπτευθεί πως αγαπούσα όπως και πρώτα αυτόν. Αυτόν τον... Και αυτό τη στιγμή που εγώ η ίδια καιρό πριν από αυτό του το είχα πει καθαρά πως δεν αγαπάω τον Δημήτρη. Μα αγαπάω μονάχα αυτόν. Από κακία μονάχα θύμωσα γι' αυτό το γίνεο. Ύστερα από τρεις μέρες, εκείνο το βράδυ που ήρθατε εσείς, μου έφερε ένα σφραγισμένο φάκελο για να τον ξεσφραγίσω αμέσως, αν του συμβεί τίποτα. Προέβλεπε αυτή την αρρώστια του. Μου αποκάλυψε πως στο φάκελο είναι οι λεπτομέρειες της απόδρασης και πως σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που θα πεθάνει ή θα αρρωστήσει επικίνδυνα, τότε εγώ μόνη μου θα πρέπει να σώσω το Μύτια. Τότε μου άφησε και λεφτά. Σχεδόν 10.000. Εκείνα τα ίδια που ανέφερε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του. Μου έκανε ξάφνου τρομερή εντύπωση που ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, ζηλεύοντας με ακόμα και όντας ακόμα βέβαιος που σ' αγαπάω το Μύτια, δεν εγκατέλειψε ωστόσο τη σκέψη να σώσει τον αδερφό του και εμπιστεύονταν σε μένα την ίδια την υπόθεση της σωτηρίας. Ω, αυτό θα πει θυσία. Όχι. Εσείς δεν θα καταλάβετε μια τέτοια αυτοθυσία σε όλη της την πληρότητα, Αλέξεϊ Φιοντόροβιτς. Είχα σκοπό να πέσω ευλαβικά μπροστά στα πόδια του. Μα μόλις σκέφτηκα ξαφνικά πως αυτός θα το αποδώσει αποκλειστικά στη χαρά μου που θα σωθεί ο Μύτια. Και αυτός το δίχως άλλο, αυτό θα σκεφτότανε. Τόσο πολύ νευρίασα. Νευρίασα και μόνο για τη δυνατότητα μιας τέτοιας άδικης σκέψης από μέρους του. Που πάλι έγινα έξω φρενών και αντί να του φιλήσω τα πόδια, το έκανα και πάλι σκηνή. Είμαι δυστυχισμένη. Τέτοιος είναι ο χαρακτήρας μου. Τρομερός, δυστυχισμένος χαρακτήρας. Για όλα, για όλα, αιτία είναι η λύσα μου. Εγώ προετοίμασα αυτή την καταραμένη σκηνή στο δικαστήριο. Θέλησε να μου αποδείξει πως είναι ευγενικός και πως αν τον αγαπώ, αγαπώ και τον αδερφό του. Όμως αυτός παρόλα αυτά δεν θα καταστρέψει τον αδερφό του από μίσος και ζήλια. Να λοιπόν που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Εγώ είμαι η αιτία. Εγώ φταίω για όλα. Ποτέ ως τα τότε δεν είχε κάνει τέτοιες ομολογίες στον Αλιώσα. Και αυτός θα

πως η κάποια βρίσκεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή του αβάσταχτου πόνου, όταν και η πιο περήφανη καρδιά με πόνο συντρίβει την περηφάνεια της και πέφτει νικημένη από την οδύνη. Ο Αλιώσα ήξερε κι άλλη μια τρομερή αιτία της τωρινής της αγωνίας, όσο κι αν του την έκρυβε όλες αυτές τις μέρες μετά την καταδίκη του Μύτια. Μα θα του ήταν για κάποιο λόγο υπερβολικά μεγάλος πόνος αν αυτή λύγιζε τόσο ώστε να αρχίσει να του μιλάει η ίδια γι' αυτό. Τώρα, τούτη τη στιγμή και για αυτήν την αιτία. Υπέφερε για την προδοσία. Για την προδοσία στο δικαστήριο. Μπροστά σε όλους. Και ο Αλιώσα προαισθάνονταν πως η συνείδησή της της πρόχνει να αυτοκατηγορηθεί μπροστά του. Ίσα-ίσα μπροστά στον Αλιώσα, με δάκρυα, με ουρλιαχτά, με υστερισμός. Τίποτα. Τίποτα γι' αυτό μη φοβάστε. Είπε με πείσμα και απότομα και άρχισε πάλι κάτια. Όλα του είναι για μια στιγμή. Εγώ τον ξέρω. Εγώ τον ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά αυτή την καρδιά. Να είστε βέβαιος πως θα δεχτεί να αποδράσει. Και το σπουδαιότερο δεν είναι βιαστικό ακόμα. Θα έχει καιρό να το σκεφτεί. Έχει καιρό να αποφασίσει. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, ως τα τότε, θα έχει γίνει καλά και θα τα κανονίσει όλα ο ίδιος, έτσι που εγώ δεν θα έχω να κάνω τίποτα. Μην ανησυχείτε. Θα δεχτεί να αποδράσει. Μα είναι σύμφωνος κιόλας. Μήπως τάχα μπορεί να αφήσει το γυναιό του. Αν πάει στο κάτεργο, δεν θα την αφήσουν μαζί του. Πώς λοιπόν να μην αποδράσει. Αυτός, το σπουδαιότερο, φοβάται εσάς. Φοβάται πως δεν θα εγκρίνετε την απόδραση από ηθική πλευρά. Αλλά εσείς θα πρέπει να του το επιτρέψετε μεγαλόψυχα. Σώπασε και χαμογέλασε ειρωνικά. Εγώ γι' αυτό σας κάλεσα σήμερα, για να μου υποσχεθείτε πως θα τον πείσετε. Ή μήπως κατά τη γνώμη σας το να αποδράσει θα είναι ανέντιμο και όχι ηρωικό. Όχι χριστιανικό, μήπως. Όχι, δεν είναι τίποτα. Θα του τα πω όλα, τράβησε ο Αλιώσα. Ζητάει να πάτε να τον δείτε σήμερα. Εξακόντισε ξαφνικά, κοιτάζοντάς την σταθερά στα μάτια. Αυτή ανασκύρτησε και έκανε μια κίνηση προς τα πίσω. Εμένα, μα μήπως τάχα είναι δυνατόν αυτό, είπε χλωμιάζοντας. Είναι δυνατόν και πρέπει να γίνει, επέμενε ζωηρά ο Αλιώσα. Του χρειάζεστε πολύ, τώρα ειδικά. Δεν θα άρχιζα να σας μιλάω γι' αυτό. Δεν θέλω να σας βασανίσω. Είναι άρρωστος. Είναι σαν τρελός. Όλο εσάς ζητάει. Δεν έχει την αξίωση να πάτε σε αυτόν. Μα έστω να φανείτε μονάχα στο κατόφλι. Του συνέβησαν πολλά από εκείνη τη μέρα. Καταλαβαίνει πόσο άμετρα είναι ένοχος απέναντί σας. Δεν θέλει τη συγγνώμη σας. Είμαι ασυγχώρητος, λέει. Είμαι ασυγχώρητος. Μα μονάχα να φανείτε στο κατόφλι. Εσείς, τώρα ξαφνικά, τράβησε η Κάτια. Όλες τις μέρες προαισθανόμουν πως θα έρθετε με αυτό. Εγώ το ήξερα. Το ήξερα πως θα με φωνάξει. Αυτό είναι αδύνατον. Ας είναι αδύνατον. Μα κάντε το. Θυμηθείτε πως είναι η πρώτη φορά που νιώθει πραγματικά πόσο σας πρόσβαλε. Πρώτη φορά στη ζωή του. Ποτέ ως τα τώρα δεν το αισθάνθηκε. Ποτέ τόσο βαθιά. Λέει, αν αρνηθεί να έρθει, τότε εγώ σε όλη μου τη ζωή θα είμαι δυστυχισμένος. Για μια στιγμή μπορείτε να έρθετε. Για μια στιγμή, αν δεν έρθετε ως τη νύχτα, θα τον πιάσει παράκρουση. Δεν σας λέω ψέματα. Λυπηθείτε τον. Εμένα να λυπηθείτε, είπε η Κάτια. Ώστε λοιπόν θα έρθετε, πρόφερε σταθερά ο Αλιώσα.
βλέποντας τα δάκρυά του. Θα πάω και θα του πω τώρα αμέσως πως θα έρθείτε. Η φωνή της έσπασε. Ανέπνεε δύσκολα. Ο αλλιώς θα σηκώθηκε να φύγει. Κι αν συναντηθώ με κανέναν, πρόφερε ξαφνικά. Γι' αυτό πρέπει να έρθείτε τώρα. Για να μην συναντηθείτε εκεί με κανέναν. Κανένας δεν θα είναι. Σίγουρα σας το λέω. Θα σας περιμένουμε. Συμπέρανε επίμονα και βγήκε από το δωμάτιο.

βιάστηκε να πάει στο νοσοκομείο όπου βρίσκονταν τώρα ο Μίτια. Την επόμενη της απόφασης του δικαστηρίου αρρώστησε από νευρικό πυρητό και τον μετέφεραν στο δημοτικό νοσοκομείο, στο τμήμα των καταδίκων. Ο γιατρός τοποθέτησε το Μίτια όχι μαζί με τους καταδίκους, μα χωριστά, στο ίδιο εκείνο δωματιάκι που ήταν πρώτα ο Σμερνιακόφ. Αυτές τις μέρες επισκέφτηκαν το Μίτια μονάχα ο Αλιώσα και η Γκρούσεκνα. Προσπάθησε δύο φορές να τον δει και ο Ρακίτιν, αλλά ο Μίτια δεν τον δέχτηκε. Ο Αλιώσα τον βρήκε να κάθεται στο κρεβάτι με τα ρούχα του νοσοκομείου, έχοντας πυρετό, με το κεφάλι τυλιγμένο με μια πετσέτα βρεγμένη με νερό και ξύδι. Κοίταξε με ένα αόρατο βλέμμα τον Αλιώσα την ώρα που μπήκε. Μα στο βλέμμα του, σαν να φάνηκε ωστόσο κάποιος φόβος. Γενικά από τη μέρα της δίκης, ο Μίτια φαίνονταν απορροφημένος. Μερικές φορές σώπαινε, σώπαινε μισή ώρα ολόκληρη. Έλεγε κανείς πως κάτι σκεφτότανε, δύσκολα και βασανιστικά, ξεχνώντας εκείνον που ήταν μπροστά του. Και όταν έβγαινε από τη συλλογή του και άρχιζε να μιλάει, τότε άρχιζε να κουβεντιάζει κάπως αναπάντηχα και οπωσδήποτε όχι για εκείνο που πραγματικά έπρεπε να μιλήσει. Μερικές φορές κοίταζε με πόνο τον αδερφό του. Με την Γκρούσεκνα φαίνονταν να νιώθει πιο άνετα. Με τον Αλιώσα δεν ένιωθε και τόσο. Η αλήθεια είναι πως μαζί της σχεδόν δεν μιλάγε καθόλου. Μα μόλις έμπαινε, το πρόσωπό του φωτίζονταν από χαρά. Ο Αλιώσα κάθισε σιωπηλός κοντά του, στο κρεβάτι. Αυτή τη φορά περίμενε με ταραχή τον Αλιώσα, μα δεν τόλμησε να ρωτήσει τίποτα. Θεωρούσε αδύνατον να δεχτεί κάποια να έρθει και ταυτόχρονα αισθάνονταν πως αν δεν έρθει θα γίνει κάτι που δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Ο Αλιώσα καταλάβαινε τα συναισθήματά του. «Ο Τρίφωνας, ξέρεις», άρχισε να λέει σπασμωδικά ο Μίτια. «Λένε πως ξύλωσε όλο το χάνι του. Βγάζει τα σανίδια του πατώματος, ξεκαρφώνει τους τοίχους, όλη τη γαλαρία τη διέλυσε. Όλο και ψάχνει για θησαυρό, για εκείνα τα 1500 ρούβλια που είπε ο εισαγγελέας πως τα έκρυψα εκεί πέρα. Μόλις γύρισε», λέει, «άρχισε αμέσως να ψάχνει. Καλά να πάθει ο λοποδίτης. Μου τα διηγήθηκε χθες ο Φύλακας. Είναι από εκεί, ξέρεις. Ακού», πρόφερε ο Αλιώσα. «Αυτή θα έρθει, μα δεν ξέρω πότε. Μπορεί και σήμερα. Μπορεί μία από αυτές τις μέρες. Αυτό δεν το ξέρω, μα θα έρθει. Θα έρθει. Αυτό είναι σίγουρο». Ο Μίτια ανασκύρτησε. Κάτι θέλησε να πει, μα σώπασε. Η ήθηση επέδρασε τρομερά επάνω του. Ήταν φανερό πως θα το ήθελε βασανιστικά να μάθει τις λεπτομέρειες της κουβέντας. Μα πως φοβάται από την άλλη. Πως φοβάται να ρωτήσει. Κάτι σκληρό και περιφρονητικό από την Κάτια θα του ήταν σαν μαχαιριά αυτή τη στιγμή. Να τι είπε μέσα σε όλα τα άλλα. Να ησυχάσω το δίχως άλλο. Να ησυχάσει η συνείδησή μου. Πρέπει να μου μιλήσει για την απόθραση. Κι αν ακόμα δεν γίνει καλά ώστε τότε ο Ιβάν, τότε αυτή η ίδια θα αναλάβει τη δουλειά. Αυτό μου το πες πια, παρατήρησε σκεφτικά ο Μίτια. Και εσύ το μετέδωσες στην Γκρούσεκνα, παρατήρησε ο Αλιώσα. Ναι, παραδέχτηκε ο Μίτια. Αυτή δεν θα έρθει σήμερα το πρωί. Κοίταξε δειλά τον αδερφό του. Θα έρθει μονάχα το βράδυ. Μόλις της είπα εχθές πως ενεργεί η Κάτια, δεν μου είπε τίποτα. Μα τα χείλη της στράβωσαν. Ψιθύρισε μονάχα. Άστινε. Κατάλαβε πως είναι κάτι σπουδαίο. Δεν τόλμησα να τη δοκιμάσω περισσότερο. Το καταλαβαίνει, μου φαίνεται, ότι εκείνη αγαπάει όχι εμένα, μα τον Ιβάν. Έτσι
ξέφυγε του αλλιώσα. Ίσως και να μην είναι έτσι. Μονάχα τώρα το πρωί δεν θα έρθει. Βιάστηκε να ξαναπεί ο Μύτια. Της ανέθεσα μια δουλειά. Άκου, άκου αδερφέ μου. Ο Ιβάν όλους θα τους ξεπεράσει. Αυτός είναι να ζήσει και όχι εμείς. Θα γίνει καλά, το ξέρω. Θα γίνει καλά. Φαντάσου η Κάτια, αν και τρέμει γι' αυτόν, σχεδόν δεν αμφιβάλλει πως θα γίνει καλά, είπε ο Αλιώσα. Θα πει λοιπόν πως είναι βέβαιη ότι θα πεθάνει. Από το φόβο της είναι σίγουρη πως θα γίνει καλά. Ο αδερφός μας έχει δυνατή κράση και εγώ το ελπίζω πολύ πως θα γίνει καλά, παρατήρησε ανήσυχα ο Αλιώσα. Ναι, θα γίνει καλά. Μα εκείνη είναι βέβαιη πως θα πεθάνει. Υποφέρει πολύ, ξέρεις. Έγινε σιωπή. Τον Μύτια τον βασάνιζε κάτι πολύ σπουδαίο. Αλιώσα. Αλιώσα. Αγαπάω τρομερά την Κρούσεκνα. Προφέρει ξάφνου με τρεμάμενη φωνή. Γέμισε το πρόσωπό του δάκρυα. Δεν θα την αφήσουν να έρθει μαζί σου. Βρήκε αμέσως ευκαιρία να το πει ο Αλιώσα. Και να τι ήθελα να σου πω ακόμα. Συνέχισε με κάποια παλώμενη φωνή ο Μύτια. Αν αρχίσουν να με χτυπάνε στο δρόμο ή εκεί, τότε εγώ δεν θα τους αφήσω. Θα σκοτώσω και θα με κουφεκίσουν. Κι είναι 20 χρόνια αυτά. 20 χρόνια, Αλιώσα. Από εδώ και όλες αρχίζουν να μου μιλάνε με το «σι». Οι φύλακες, όλο με το «σι» μου μιλάνε. Σήμερα όλη τη νύχτα εξέταζα τον εαυτό μου. Όχι, δεν είμαι έτοιμος. Δεν έχω τη δύναμη να το δεχτώ. Ήθελα να τραγουδήσω ύμνο και δεν μπορώ να καταπιώ. Δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό το «σι» του φύλακα. Για την Κρούσεκνα όλα θα τα υπόφερα. Όλα. Εκτός από το ξύλο. Για να λέμε την αλήθεια δηλαδή. Όμως αυτή δεν θα την αφήσουν να έρθει εκεί. Δεν θα την αφήσουν αλλιώς.

χαμογέλασε άχνα. Άκουσε, αδερφέ μου. Άκουσε, ναι, για πάντα. Θα σου πω τι σκέφτομαι για αυτό το ζήτημα. Και το ξέρεις εσύ, πως δεν θα σου πω ψέματα. Άκουσε με, λοιπόν. Δεν είσαι έτοιμος. Και δεν είναι για σένα ένας τέτοιος σταυρός. Και όχι μονάχα αυτό. Και ούτε σου χρειάζεται. Έτσι ανέτοιμος που είσαι, ένας τέτοιος σταυρός είναι πολύ βαρύς για σένα. Αν είχες σκοτώσει τον πατέρα, θα λυπόμουν που θέλεις να αποφύγεις το σταυρό σου. Μα είσαι αθώος και ένας τέτοιος σταυρός είναι πάρα πολύ για σένα. Ήθελες με το μαρτύριο να αναγεννήσεις μέσα σου έναν άλλον άνθρωπο. Για μένα φτάνει να θυμάσαι μοναχά, να το θυμάσαι πάντοτε, σε όλη σου τη ζωή και όπου κι αν δραπετεύσεις αυτόν τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι αρκετό για σένα. Το ότι δεν δέχτηκες το μεγάλο μαρτύριο του σταυρού θα σε κάνει να νιώσεις ακόμα πιο βαθιά το χρέος σου και η αδιάκοπη συνέστηση αυτού του χρέους από εδώ και μπρος σε όλη σου τη ζωή θα σε βοηθήσει περισσότερο να αναγεννηθείς. Γιατί εκεί δεν θα μπορέσεις να τα υποφέρεις και θα αγανακτήσεις και ίσως και στα αλήθεια να πεις στο τέλος έχουμε εξοφλήσει πια. Ο δικηγόρος σε αυτή την περίπτωση είπε την αλήθεια. Τα βαριά φορτία δεν είναι για όλες τις πλάτες. Να τη σκέφτομαι. Αν σου χρειάζεται τόσο πολύ να το μάθεις, αν για την απόδρασή σου θα χαναδώσουν λόγω άλλοι αξιωματικοί, στρατιώτες, τότε εγώ δεν θα σου επέτρεπα να αποδράσεις. Χαμογέλασε ο Αλιώσα. Μα λένε και βεβαιώνουν ο ίδιος ο διοικητής του σταθμού, αυτός το έλεγε στον Ιβάν, πως με λίγη καπατσοσύνη δεν πρόκειται να επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις και πως μπορεί να ξεμπερδέψει κανείς με μικρό πράγματα. Βέβαια, το να δωροδοκεί κανείς δεν είναι τίμιο, ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση. Μα εγώ πια, για κανέναν λόγο, δεν θα καταπιαστώ να κρίνω. Και αυτό γιατί, αν ο Ιβάν και η Κάτια μου εμπιστεύονταν λόγου χάρη αυτή τη δουλειά, θα πήγαινα και θα τους εξαγόραζα. Οφείλω να σου το ομολογήσω αυτό. Και γι' αυτό δεν μπορώ να γίνω κριτή σου για το πώς θα φερθείς εσύ δηλαδή. Μα ξέρε πως ποτέ δεν θα σε καταδικάσω. Μα και θα ήταν παράξενο να γινόμουν κριτή σου σε αυτήν την υπόθεση. Λοιπόν, τώρα φαίνεται πως τα εξέτασα όλα. Ναι, μα εγώ θα καταδικάσω τον εαυτό μου, αναφώνησε ομίτια. Θα αποδράσω. Αυτό και χωρίς εσένα θα το κάνω. Ήταν αποφασισμένο. Ο Μίτκα Καραμαζόφ μπορεί τάχα να μην αποδράσει. Και γι' αυτό θα καταδικάσω τον εαυτό μου. Και εκεί θα εξαγοράζω αιωνίως το αμάρτημά μου. Έτσι δεν μιλάνε οι Σουίτες. Έτσι δεν είναι. Έτσι όπως τα λέμε τώρα οι δυο μας. Έτσι δεν τα λέμε. Έτσι. Χαμογέλασε ήρεμα ο Αλιώσα. Σ' αγαπώ. Επειδή πάντα θα πεις όλη την αλήθεια. Και τίποτα δεν θα κρύψεις ποτέ. Αναφώνησε ο Μίτια γελώντας χαρούμενα. Θα πει λοιπόν πως τον Αλιώσα μου τον έπιασα επ' αυτό φόρο να είναι ισουητής. Σου αξίζει να σε φιλήσω ύστερα από αυτό. Να, άκου λοιπόν τώρα. Άκου και το άλλο. Θα σου ανοίξω και το άλλο μισό της ψυχής μου. Να τη σκέφτηκα και αποφάσισα. Κι αν ακόμα δραπετεύσω και με λεφτά ακόμα και με διαβατήριο για την Αμερική και τότε μου δίνει κουράγιο η σκέψη
πως δεν θα αποδράσω για να βρω τη χαρά, την ευτυχία, μα πραγματικά για να βρω άλλο κατεργό, χειρότερο ίσως από αυτό, χειρότερο Αλεξέη, χειρότερο, αλήθεια σου το λέω, αυτήν την Αμερική που ο διάβολος θα την πάρει, από τώρα δεν τη χωνεύω, ας είναι η Κρουσέκνα μαζί μου, θα κοίτα την, μοιάζει με Αμερικάνα, είναι Ρωσίδα, Ρωσίδα όλη, ως το μεδούλη Ρωσίδα. Θα νοσταλγήσει τη μητρική της γη και εγώ θα τη βλέπω διαρκώς να υποφέρει εξαιτίας μου, βαστάζοντας έναν τέτοιο σταυρό. Και σε τι έφτεξε, μα εγώ τάχα θα μπορώ να υποφέρω εκείνους εκεί τους βρωμιάρδες, κι ας είναι ίσως όλοι τους ως τον τελευταίο καλύτερη από μένα. Τη μισώ αυτή την Αμερική. Τη μισώ από τώρα κιόλας. Κι ας είναι όλοι τους εκεί ασύντριτη μηχανική ή ό,τι άλλο τέλος πάντων βγάζει. Δεν είναι δικοί μου άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι της δικιάς μου ψυχής, το καταλαβαίνεις. Τη Ρωσία την αγαπώ, Αλεξέη. Το Ρώσο Θεό αγαπάω. Ας είμαι ο ίδιος παλιάνθρωπος. Θα ψοφήσω εκεί κάτω. Θα ψοφήσω. Αναφώνησε. Και ξάφνου τα μάτια του λάψανε.

πλάσματα, την οποία προγραμματίσε ο 89,5, η Έννη Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Πρόσωπο με πρόσωπο με το δολοφόνο. Να ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων, κύριε Κυβερνήτα. Μην τον κρατήσετε πολύ, γιατί έχουμε ακόμα δουλειά μαζί του. Πρέπει να τον ξεψαχνίσουμε ώσπου να μας τα πει όλα και να τα πει γρήγορα. Καταλαβαίνετε. Τόσο ήθελα να το χτυπάς όσο είναι ζεστό. Μπορείτε να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε, αλλά γρήγορα. Γιατί δεν θέλω να πάρει ανάσα. Έβαλα μια ομάδα ανακριτών να τον ανακρίνουν συνέχεια. Από αυτούς που ξέρουν να κάνουν τους ύποπτους να ομολογούν, όπως ο Μωυσής έκανε την πέτρα να αναβλύσει νερό. Οι ανακριτές μου ξέρουν να κάνουν και τους μυγκούς να μιλάνε. Και τους πεθαμένους. Αν τους ζητήσω να κάνουν τις πέτρες και τα ξύλα να μαρτυρήσουν, θα το κάνουν. Είναι ακαταμάχητοι. Εκείνη τη στιγμή, στο κομψό γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας, μπαίνει με συνοδεία δύο φρουρών ένας νέος άνδρας, ψηλός, λεπτός, με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Έχει αλυσίδες στα πόδια και χειροπέδες. Το πρόσωπό του, ο λαιμός του, τα αυτιά του είναι ματωμένα και πλεισμένα. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν χαμηλώνει από ένστικτο τα μάτια. Δεν είναι ο κυβερνήτης που λυπάται, αλλά ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα του, μέσα από το χρυσό χιτώνα του κυβερνήτη. Είναι ο καθηγητής, ο διανοούμενος, ο ουμανιστής που ντρέπεται. Οι αστυνομικοί δεν έχουν έλεος. Είναι χειρότεροι και από τα δολοφονικά σύνεργα, γιατί ένα πιστόλι, όταν χρησιμοποιηθεί πουλή, έχει την κάνει του καυτή και κατακόκκινη. Αλλά οι αστυνομικοί δεν κοκκινίζουν ποτέ. Ο καθηγητής Κρυμπάν ντρέπεται κοιτάζοντας αυτό το αγόρι, το τόσο όμορφο και τόσο κακοποιημένο. Ένας χωριάτης, παρόλη του την άγνοια, όταν βρει ένα άγαλμα στο χωράφι, το καθαρίζει, το φέρνει στο σπίτι του και το περιποιείται, γιατί η ομορφιά εμπνέει το σεβασμό και είναι η ιεροσιλία να τη φθείρεις. Ο γκάγκστερ είναι ωραίος, αλλά οι αστυνομικοί τον έχουν βασανίσει, έχουν στραπατσάρει αυτό το ζωντανό άγαλμα. Το σακάκι του έχει γίνει κομμάτια, είναι ξεσκισμένο. Οι αστυνομικοί έχουν ποδοπατήσει το σώμα του ωραίου νεαρού άντρα. Ο ένοχος στέκει σκυθρωπός. Προσπαθεί να είναι αξιοπρεπής. Αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς αξιοπρεπής όταν τον έχουν ποδοπατήσει και τσακίσει στα χτυπήματα και τις κλωτσιές. Το βλέμμα δεν μπορεί να μείνει φωτεινό και ευγενικό πίσω από ματόφυλλα μελανιασμένα, σκισμένα και πρισμένα από τα χτυπήματα. Τα χέρια του είναι άσπρα με μακριά δάχτυλα σαν των μανδαρίνων. Οι χειροπέδες πέφτουν πολύ φαρδιές στους λεπτούς καρπούς του. Υποφέρει φρικτά. Αλλά ο πόνος του εντείνεται από το γεγονός ότι έχει χάσει τη μισή του συνείδηση από το τρομερό σοκ που του προκάλεσαν τα χτυπήματα. Είναι σχεδόν ανέστητος από τον πόνο. «Δεν ξέρεις να χαιρετάς, βρωμιάρη», του φωνάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Χαιρέτα τον κύριο κυβερνήτη που θέλει να σου κάνει ερωτήσεις». Ο κυβερνήτης κοκκινίζει, όπως κοκκίνιζε σαν ήταν νεαρός καθηγητής όταν κάποιος μαθητής τον πλησίαζε φοβισμένα για να του πει τις απορίες του. Κι άλλωστε δεν ξέρει τι να τον ρωτήσει. Να ρωτάς τους εγκληματίες είναι η υπόθεση της αστυνομίας. Δεν ξέρει τι να ρωτήσει καθώς τον βλέπει να υποφέρει. Τον λυπάται. Δεν βλέπεις αυτόν ένα φωνιά. Ο φωνιάς τότε τη στιγμή είναι θύμα της κτηνοδίας των αστυνομικών. Θύμα και φωνιάς έχουν γίνει ένα. Το μίσος και το έλεος ανακατεύονται. Για τους αστυνομικούς δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι αστυνομικοί βλέπουν μονάχα το άσπρο και το μαύρο, τον ένοχο και τον αθώο, το ναι και το όχι. Έχουν μια αίσθηση λιγότερη. Ο κυβερνήτης δεν ανήκει στην αστυνομία.
μιας φωνιάς που σκότωσε 4 νυχτοφύλακες και λίστεψε 7 τράπεζες και ταυτόχρονα ένα δυστυχισμένο θύμα της βίας των αστυνομικών. «Πόσων χρονών είσαι?» ρωτάει η κρεμνήτης. Κάνοντας αυτή την ερώτηση, ο καθηγητής Αντρέας Κρυμπάν μοιάζει να αποφεύγει με τρόπο το ουσιώδες. Κι όμως, αγγίζει την καρδιά του προβλήματος. Ρωτά τον φυλακισμένο την ηλικία του για να τον τοποθετήσει από την αρχή στην αληθινή του πατρίδα, στον πραγματικό του χώρο, την νεότητα. «Είναι 23, κύριε». Έτσι παίρνει κουράγιο, ανακοινώνοντας την ηλικία του επαναπατρίζεται στη χώρα του, την νεότητα. Νιώθει ασφάλεια. Είναι σαν στο σπίτι του. «Από πού κατάγεσαι?» «Από το βορρά, κύριε. Γεννήθηκα στα βουνά, αλλά μένω στην πόλη». «Ποιο είναι το όνομά σου?» «Ονομάζομαι Ρολάνδος Πανσέλινος, κύριε». «Είναι πολύ όμορφο όνομα», λέει ο κυβερνήτης. «Ξέρεις τι σημαίνει Πανσέλινος?» «Είναι κύριο όνομα, κύριε. Είναι το επίθετό μου». «Πανσέλινος, αγόρι μου, σημαίνει στα ελληνικά το γεμάτο φεγγάρι». «Σίγουρα κοιτάζοντας τα ξανθά μαλλιά σας, που είναι σαν το φεγγάρι, οι άνθρωποι σας έδωσαν το επίθετο Πανσέλινος, δηλαδή άνθρωπος με χρυσαφιά μαλλιά, σαν το γεμάτο φεγγάρι. Δεν το ήξερες?» «Το ήξερε, κύριε». «Ξέρεις λοιπόν ελληνικά?» «Μέσα σ' άκρης, κύριε». «Ποιο είναι το επάγγελμά σου?» «Είμαι βοηθός λογιστής στην Εθνική Τράπεζα, κύριε. Εκεί όπου με συνέλαβαν». «Και πριν που εργαζόσουν?» «Ήμουν βοηθός λογιστής σε μια άλλη τράπεζα, την Εμπορική». «Πόσο καιρό έμεινες εκεί?» «Μόνο ένα μήνα, κύριε». «Και πριν?» «Ήμουν στην Τράπεζα Βιομηχανίας». «Σου αρέσουν οι τράπεζες, βλέπω, αλλά δεν μένεις πολύ σε καμία. Μένεις στην καθεμιά τόσο όσο χρειάζεται για να μαζέψεις πληροφορίες και μετά ξαναγυρνάς τη νύχτα μαζί με τους συνενόχους σου για να παραβιάσεις τις πόρτες και τα χρηματοκιβώτια και να ξαφρίσεις τα λεφτά». Ο κακοποιός σωπαίνει. «Ομολογείς λοιπόν πως η ανάληψη υπηρεσίας στις τράπεζες δεν είχε άλλο σκοπό από την συγκέντρωση πληροφοριών για λογαριασμό της πείρας σου, των ληστών και φωνιάδων?» «Δεν ομολογώ τίποτα τέτοια, κύριε». «Αλλά ούτε και το αρνείσαι, έτσι δεν είναι?» «Όχι, κύριε, δεν το αρνούμε. Από την ώρα που με συλλάβανε, έτσι και αρνηθώ κάτι με χτυπούν. Δυνατά. Μέχρι αίματος. Δεν αρνούμε πια τίποτα. Έτσι γλιτώνω τα χτυπήματα. Γλιτώνω τις πληγές». «Τι έκανε σήμερα το πρωί ώρα 5 στο κτίριο της τράπεζας?» Ο κρατούμενος σωπαίνει. «Δεν απαντάς?» Σιωπή. «Πού έβαλες τα κλειδιά με τα οποία μπήκες στο κτίριο όταν οι χωροφύλακες έριξαν κατά πάνω σου και σε τραυμάτισαν?» «Δεν έχω κλειδιά, κύριε». «Πώς μπήκες στην τράπεζα χωρίς κλειδιά?» «Οι πόρτες ήταν ανοιχτές, κύριε». «Η καγκελόπορτα ήταν ανοιχτή? Η πόρτα της εισόδου που ζυγίζει περισσότερο από τόνο και είναι θωρακισμένη ήταν και αυτή ανοιχτή?» «Όλες οι πόρτες σύμφωνα με τα λεγόμενά σου ήταν ανοιχτές. Δεν είχες παρά να τις πρόξεις και να μπεις, έτσι?» «Ναι, κύριε». «Άκουσε, αγόρι μου. Σε λοιπόν μου. Αλλά βλέπω πως με κοροϊδεύεις. Πώς θέλεις να μην σε χτυπήσουν και να μην σε ποδοπατήσουν οι αστυνομικοί όταν τους λες ιστορίες για να τους πάρει ο ύπνος?» «Δεν λέω ψέματα, κύριε». «Τολμάς να επαναλάβεις πως οι πόρτες της Εθνικής Τράπεζας ήταν ορθάνικτες?» «Εδώ και 3 εβδομάδες από τότε που εσύ και οι συνένοχοι σου τρομοκρατείτε την πόλη, κάθε τράπεζα φρουρείται νύχτα μέρα σαν φρούριο που είναι σε κατάσταση πολιορκίας. Κάθε νύχτα όλοι οι αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή γύρω από τις τράπεζες. Ανέκαθεν οι τράπεζες κλείνουν και ασφαλίζονται σαν κάστρα. Ακόμα και ποντίκι είναι δύσκολο να τρυπώσει μέσα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν αγνοεί. Και έρχεσαι εσύ τώρα να μας πεις πως η μεγαλύτερη τράπεζα της πόλης έμενε τη νύχτα με τις πόρτες ορθάνυχτες? Αν θες να λες ψέματα, αγόρι μου, βρες τουλάχιστον ψέματα που να έχουν αληθοφάνεια. Μην κρυώνεσαι ψέματα που κάνουν έξαλλο και τον πιο υπομονετικό άνθρωπο. Τα ψέματά σου είναι προκλητικά. Αν και κυβερνήτης, είμαι κατά της βίας, των βασανιστήριων και των ανακρίσεων.
ακόμα και όταν πρόκειται για εγκληματίες, για φωνιάδες. Αλλά στη δική σου περίπτωση δεν δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί οι αστυνομικοί χάνουν την ψυχραιμία τους, φτάνουν σε υπερβολές και σε τσακίζουν στο ξύλο. Λογικέψου και ομολόγησε πού είναι τα κλειδιά με τα οποία άνοιξε την τράπεζα σήμερα το πρωί. Δεν έχω κλειδιά, κύριε, σας απάντησα κιόλας. Όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Χάνετε τον καιρό σας, κύριε κυβερνήτρια, λέει ο αρχηγός αστυνομίας. Πρέπει να μας αφήσετε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε. Σε μία ή δύο το πολύ ώρα θα πάψει να λέει παραμύθια, θα μας τα πει όλα. Όλα. Έτσι θα είναι πιο ελαφρύς κρεμασμένος. Ο καθένας ό,τι σπέρνει θερίζει, νεαρέ μου, λέει ο κυβερνήτης. Σε λυπάμαι με την καρδιά μου. Αλλά εσύ αποφασίζεις για την τύχη σου μιλώντας απερίσκεπτα. Γιατί βλάπτεις τον εαυτό σου από μόνο σου, τι θα κερδίσεις με ένα τέτοιο θέσιμο. Θέλει να κερδίσει χρόνο, κύριε κυβερνήτη, λέει ο αρχηγός αστυνομίας. Τέτοιοι τύποι είναι πανούργοι. Πάντα κάτι σχεδιάζουν. Ξέρει ότι η συνενοχή του, αν μιλήσει πολύ γρήγορα, θα τον σκοτώσουν. Θέλει να κερδίσει μερικές ώρες ακόμη για να προλάβουν οι άλλοι να φτάσουν στην κρυψώνα τους και να κρύψουν τα κλεμμένα. Αλλά δεν θα τους περάσει, θα τους προφτάσουν. Πριν από το μεσημέρι, ο άνθρωπος θα έχει μιλήσει. Και αν τους πάσουμε τα κόκαλα, δεν θα το κάνουμε γιατί οι αστυνομικοί είναι σαδιστές και φέρονται σε αθηρία, αλλά γιατί λέει συνέχεια ψέματα για να σώσει τους συνεργούς του και τα κλεμμένα. Ο δερμάτινος χιτώνας του θα ρηχτεί στην πυρά. Θα τον χδάρουμε ζωντανό. Θα τον ψήσουμε σε σιγανή φωτιά, χωρίς διακοπή. Και στο τέλος θα μας πει την αλήθεια, όπως τη λένε όλοι όσοι έρχονται εδώ. Μίλα, καημένο παιδί, παρακαλάει ο κυβερνήτης. Πες την αλήθεια, είναι για το καλό σου. Αλλιώτικα θα σε φάνε, μίλα. Οι πόρτες της τράπεζας ήταν ανοιχτές, κύριε, λέει ο κακοποιός. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάρτε τον γρήγορα από εδώ, διατάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. Καθαρίστε το πάτωμα από αυτό το σκουπίδι. Μόλις παίρνουν τον γκάγκστερ, ο κυβερνήτης σηκώνεται και φεύγει. Είναι αναστατωμένος, οργισμένος. Πρόκειται για τρομερή αποτυχία. Θα προτιμούσε να μην είχε δει το φωνιά. Έχει μόνο μια έγνοια. Να εγκαταλείψει όσο πιο γρήγορα γίνεται το αρχηγείο. Ας κάνουν οι αστυνομικοί τη δουλειά τους. Οι αστυνομικοί ξέρουν να μιλάνε στους φωνιάδες και τους εγκληματίες. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Και καν για τους πολύγλωσσους που μιλάνε όλες τις γλώσσες. Να μιλάς στους δολοφόνους και στους ληστές είναι αληθινά πράγμα δύσκολο. Ακόμα και ο φιλεύσπλαχνος Θεός δεν καταλαβαίνει το ιδίωμά τους. Ο Θεός τους έκλεισε στην κόλαση για πάντα. Περισσότερο και καλύτερο από το Θεό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος.

έρευνα της αστυνομίας στην κατοικία του γκάγκστερ, λέει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν, περνώντας από τον κυβερνήτη κατά τις 6 ώρα. Κύκλωσε τη συνοικία. Θα πάω κι εγώ αυτοπροσώπως να διευθύνω επιτόπου την επιχείρηση. Στο μεταξύ θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες από όλους τους υπαλλήλους που τον γνώρισαν. Έστειλα τη φωτογραφία του στις εφημερίδες. Θα προλάβω τους συνεργούς του προτού εγκαταλείψουν την πόλη και θάψουν στη γητηρία τους. Η οικογένειά του, οι γείτονες, οι φίλοι του, το σπίτι του, ακόμα και τα προσωπικά του αντικείμενα θα μας πούν πολύ περισσότερα για αυτόν από ότι ο ίδιος. Καμιά φορά τα πράγματα μιλούν περισσότερο και καλύτερα από τους ανθρώπους. Και υπολογίζουμε πολύ στη γυναίκα του. Είναι λοιπόν παντρεμένος. Είναι παντρεμένος με την κόρη του ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ. Το σπίτι του βρίσκεται σε ένα μάλλον ύποπτο καμπαρέ που το λένε το τέταρτο της Σελήνης, σε ένα από τα πιο βρώμικα προάστια. Σχεδόν έξω από την πόλη. Εκεί ελπίζω να βρω και τα κλεμμένα εκατομμύρια. Να τα βρω κρυμμένα κάτω από τα βαρέλια στην κάβα του Παντοχείου. Αισιοδοξώ να σας ανακοινώσω πριν από το μεσημέρι, κύριε κυβερνήτη, την ανακάλυψη του θησαυρού και τη σύλληψη των μελών της πείρας. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ή 6. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν φεύγει από το κυβερνείο μέσα σε μια ωραία μαύρη λιμουζίνα. Την ίδια ώρα, μεγάλα φορτηγά με στρατιώτες και αστυνομικούς κυκλώνουν το προάστιο που έμενε ο Ρολάνδος Πανσέλινος. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Σελήνης, βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της πόλης. Μόλις έχει ξημερώσει. Τα φορτηγά της αστυνομίας μπαίνουν στο προάστιο. Οι εργάτες που περνούν βαδίζοντας πάνω στους χωματόδρομους, αγοροξυπνημένοι ακόμη, κοιτάζουν αδιάφορα τα φορτηγά της αστυνομίας που φτάνουν σε παράταξη και σταματούν μπροστά και γύρω από το καμπαρέ, το τέταρτο της Σελήνης. Αυτό που κάνει εντύπωση στους ανθρώπους είναι η σπουδαιότητα της επιχείρησης. Τόσους στρατιωτικούς και οχήματα δεν βλέπουν παρά μόνο στις παρελάσεις την ημέρα της Εθνικής Γιορτής. Δεν μοιάζει μια από τις συνηθισμένες εφόδους της αστυνομίας στη συνοικία. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Σελήνης, είναι στο κέντρο του προαστίου. Έχει πορτόφυλλα από άσπρο ξύλο, μια σανιδένια βεράντα και στέγη από λεπτές, κατραμωμένες σανίδες. Το καμπαρέ είναι ακόμα κλειστό. Δεν έχει τακτικές ώρες λειτουργίας. Ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τους πελάτες. Ο κ. Χριστάκης Κυριάκ, το αφεντικό του καμπαρέ, τους περιμένει μέρα και νύχτα. Ανοίγει πριν φτάσουν οι πελάτες. Παραφυλάει χωρίς ανάπαυλα τον ερχομό τους, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Τίποτα δεν δίνει στον κ. Χριστάκη μεγαλύτερη χαρά από την παρουσία ενός πελάτη στο μαγαζί του. Τον υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες, όπως υποδέχεται κανείς τα αδέλφια του. Ανάβει τη μεγάλη λάμπα πετρελαίου. Υπηρετεί τον πελάτη όπως υπηρετούν τους βασιλιάδες με μεγάλους τεμενάδες. Το δυστύχημα είναι πως η συνοικία όπου βρίσκεται το καμπάρι είναι πολύ φτωχική. Οι πελάτες δεν μπορούν να έρθουν όπως θα το ήθελαν, γιατί τους λείπουν τα χρήματα. Ο κ. Χριστάκης δεν κάνει ποτέ πίστοση. Όμως μεγαλύτερος εχθρός από τη φτώχεια, εχθρός τρομερός του καμπαρέ και του κ. Χριστάκη είναι ο ύπνος. Ο ύπνος είναι ένας αναμφισβήτητος ανταγωνιστής. Ο ύπνος που σηκώνει τους πελάτες από το μπαρ. Συχνά ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο, όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν την ανάγκη του ύπνου και θα μπορούν να μένουν όλη νύχτα στο καμπαρέ του. Το προάστιο, που λέγεται και αυτό τέταρτο της Σελήνης, βρίσκεται στη νότια πλευρά των συνόρων της πόλης. Η πόλη είναι στα βόρεια. Στα νότια υπάρχει μια τεράστια άδεια έκταση σειρματοπλεγμένη για χρήση του στρατού, όπου η είσοδος απαγορεύεται αυστηρά και που ανήκει στη βιομηχανία πυρομαχικών. Το στρατιωτικό εργοστάσιο πυρομαχικών, τριγυρισμένο από ψηλούς τείχους σαν φυλακή, απέχει 2 χιλιόμετρα νότια από το καμπαρέ. Εδώ κατασκευάζουν πυρίτιδα, φυσίγγια, βόμβες, χειροβομβίδες και άλλα εκρηκτικά. Οι κάτοικοι του τέταρτου της Σελήνης δουλεύουν, δουλεύανε και θα δουλεύουν όλοι στο εργοστάσιο πυρομαχικών. Εξαρτάται μόνο από την ηλικία τους. Είναι μια δουλειά που οι φτωχοί την έχουν σε υπόλοιψη, γιατί σε αντίθεση με τα άλλα αφεντικά, ο στρατός πληρώνει τακτικά και χορηγεί συντάξεις όταν γεράσει κανείς και δεν μπορεί πια να φτιάχνει φυσίγγια. Ύστερα είναι σταθερή δουλειά. Δεν υπάρχει κίνδυνος να σταματήσει η παραγωγή εκρηκτικών. Οι εργάτες δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα. Όταν τελειώνουν τη δουλειά, περνούν από το καμπαρέ
διστάζουν. Είναι πάντα κουρασμένοι. Όταν κανείς φτιάχνει όλη μέρα φυσίδια, χειροβομπίδες, γόμες, εκρηκτικά, δεν μπορεί να μείνει πολλή ώρα στο καμπαρέ. Πρέπει να πάει να πλαγιάσει. Και οι άνθρωποι βγαίνουν θλιμμένοι από το καμπαρέ, όπου υπάρχει ωραίος φωτισμός και μεγάλα άσπρα ξύλινα τραπέζια, για να πάνε να πλαγιάσουν στα χαμόσπιτά τους με τα σανίδια και τα χωματένια πατώματα, όπως είναι όλες οι τρόγλες των παραπηγμάτων. Γι' αυτό τον λόγο, ο κ. Χριστάκης μισεί τον ύπνο των πελατών του και αυτό του ίδιου. Ένας δραστήριος άνθρωπος, αν και αυτόν όσο κοιμάται, δεν κερδίζει τίποτε, ούτε παντάρα. Οι ώρες του ύπνου είναι ώρες χαμένες από τη ζωή του. Τούτο το πρωινό, οι εργάτες βλέπουν την αστυνομία να κυκλώνει το καμπαρέ του κ. Χριστάκη, σαν να πρόκειται να το πολιορκήσει. Οι στρατιώτες φορούν τα τσαλένια κράνη τους και κρατούν πολυβόλα. Ετοιμάζονται για την έφοδο. Οι άνθρωποι της συνοικίας χαμογελούν. Είναι βέβαιοι πως η αστυνομία γυρεύει πλαστά χαρτονομίσματα και εκλεμμένα αντικείμενα. Ίσως πάλι να μην είναι πάρα μια υπόθεση κλεπτά αποδοχής. Μια υπόθεση για λεφτά. Το αφεντικό του καμπαρέ είναι άνθρωπος που αγαπάει το χρήμα, αλλά όχι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Αυτός το έχει για μοναδική και αποκλειστική του αγάπη. Απροσμέτρητη, όπως κάθε αληθινή αγάπη. Αγνοεί και υποτιμά ότι δεν είναι χρήμα στη γη, στη θάλασσα, στον ουρανό και κάτω από τη γη. Στα όνειρά του ονειρεύεται λεφτά. Το καμπαρέ του είναι μέσω κατασκευής χρημάτων. Τα δύο του χέρια του τα έδωσε ο Θεός για να μαζεύει τα λεφτά, να στηβάζει λεφτά στο ταμείο. Ο κ. Χριστάκης έτρωγε πάντα με αηδία και αποστροφή. Γιατί να τρως σημαίνει να ξοδεύεις χρήμα. Να πίνει σημαίνει να πετάς το χρήμα στο λαιμό σου και στην κοιλιά σου. Οι χαρές και οι λύπες υπάρχουν πάντα για τον κ. Χριστάκη σε σχέση με το χρήμα. Αν η αστυνομία κυκλώνει το καμπαρέ του πρωί-πρωί, δεν μπορεί παρά να πρόκειται για κάποια βρώμικη υπόθεση για τα ξερολεφτά. Γι' αυτό οι άνθρωποι χαμογελούν και προσπερνάνε. Ο κ. Χριστάκης είναι χείρος. Έχει έρθει από την Πίνδο. Είναι ένας άντρακλας ψηλός, ταλοκαμωμένος, με δυνατή κορμοστασιά. Είναι ολιγαρχής. Είναι ένας άντρακλας ψηλός, ταλοκαμωμένος, με δυνατή κορμοστασιά. Είναι ολιγαρχής. Πολύ μετρημένος σε όλα.

Δυστυχώς ο κ. Χριστάκης ανοίγει την πόρτα του καμπαρέ, φτάνει με φόρμα και σταματάει μπροστά στο τέταρτο της Σελήνης η μαύρη λιμουζίνα του αρχηγού της αστυνομίας. Ο κ. Χριστάκης βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον τρομερό συνταματάρχη Αυρίλιο Πρετοριάν. Δεν υποχωρεί. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα αφήσει να τον τρομάξουν. Μπορεί να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο οποιονδήποτε. Δέχεται χωρίς να δείξει αδυναμία την αναμέτρηση με τον τρομερό αρχηγό της αστυνομίας, όπως δέχεται αν χρειαστεί την αναμέτρηση με τους ληστές των αυτοκινητόδρομων, τις αρκούδες, τους λύκους, το διάβολο ή τους αγγέλους του ουρανού. Είναι πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει το κάθε τι. Υπάρχει, και αυτό σημαίνει πως πρέπει να δεχτεί να αντιμετωπίσει κάθε δύσκολη περίσταση που θα τύχει στη ζωή του. Αλλά όπως και να είναι, βλέποντας μπροστά του πρωί-πρωί αυτό πρόσωπο στον αρχηγό της αστυνομίας, ταράζεται. Είναι σαν να δέχεται ένα οδυνηρό και προσδόκητο χτύπημα ανάμεσα στα μάτια. Κατάμουτρα. Δεν παρπατάει. Αντικρίζει με σταθερή ματιά τον αρχηγό. Προσπαθεί στα γρήγορα να μαντέψει την κατηγορία. Αλλά για μεγάλη του λύπη, τίποτα δεν μπορεί να διαβάσει πάνω στο πρόσωπο του συνταγματάρχη Πρετοριάν. Στέκει σαν αναλφάβητος μπροστά σε ανοιχτό βιβλίο. Το πρόσωπο του αρχηγού της αστυνομίας είναι για τον κ. Χριστάκη βιβλίο γραμμένο σε ξένη γλώσσα. Ο αρχηγός είναι πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Προέρχεται από άλλη κοινωνική τάξη, από έναν κόσμο που είναι γι' αυτόν πιο μακρινός από τους πλανήτες του στερεώματος. Παρ' όλα αυτά ο κ. Χριστάκης πρέπει να μάθει, και μάλιστα σύντομα, την γυρεύει η αστυνομία στο σπίτι του. Και καθώς δεν μπορεί να διαβάσει τίποτε πάνω στο πρόσωπο του συνταγματάρχη, κοιτάζει τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακες που στέκουν ολόγυρα. Είναι πάνω από 12. Τον κατασκοπεύει. Αλλά ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ δεν μπορεί να διαβάσει τις προθέσεις της αστυνομίας στα πρόσωπά τους. Αυτό τον κάνει να χάσει το κέφι του. Έχει συνειδήσει να μαντεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων από μακριά. Εδώ και 30 περίπου χρόνια, καθισμένος πίσω από το ταμείο, παρατηρεί τους ανθρώπους. Ξέρει τα πάντα για τους ανθρώπους. Εκεί στο ταμείο του μπορεί να διακρίνει από μακριά πόσα λεφτά έχει κάθε πελάτης πάνω του. Μπορεί να μετρήσει τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα μέσα από το ύφασμα των ρούχων και το δέρμα των πορτοφολιών. Και αυτό γιατί κάθε άνθρωπος κινείται, μιλάει, ακούει με τέτοιο τρόπο που από τις χειρονομίες του και τη στάση του φαίνεται τι έχει στην τσέπη του. Ακόμα και με κλειστά μάτια, μόνο από τον τόνο της φωνής ο κ. Χριστάκης είναι ικανός να καταλάβει τι λεφτά έχει ο πελάτης. Αυτός που έχει 1000 φράγκα, παραγγέλνει το ποτό του με εντελώς άλλο τρόπο από τον πελάτη με τις 10.000. Ποτέ δεν έπεσε έξω. Ακόμα και με τα αυτιά βουλωμένα θα το καταλάβαινε από τον τρόπο που κρατούν το κεφάλι, από τον τρόπο που ανοίγουν την πόρτα, από τον τρόπο που κάθονται και ανάβουν τσιγάρο. Αυτή η επιστήμη είναι μέρος της δουλειάς του ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Χριστάκης δεν μπορεί να διαβάσει τίποτα στο πρόσωπο και στις χειρονομίες του αρχηγού της αστυνομίας. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν είναι πολύ διαφορετικός τύπος από εκείνους του τέταρτου της Σελήνης. Είναι ξένο είδος για το προάστιο. Ακόμα και όταν κανείς γνωρίζει καλά όλα τα φυτά που έχει στον κήπο του, όταν του φέρουν ένα λουλούδι τροπικό ή ανταρκτικό, δεν ξέρει να το ονομάσει. Μπορεί να ξέρουμε πολύ καλά οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στη γη, αλλά μόνο πάνω στη γη τη δική μας, τη γη στην οποία ζούμε, όχι στις άλλες. Ο αρχηγός της αστυνομίας είναι για τον κ. Χριστάκη ένας άνθρωπος από άλλη γη, με άγνωστη συμπεριφορά, παράξενη, ξένη. Για τους ανθρώπους του τετάρτου της Σελήνης είναι κάποιος που έρχεται από άλλο πλανήτη, άλλης κοινωνικής τάξης και επίπεδου. Ένας άνθρωπος που τρώει άλλα φαγητά, μιλάει με άλλες λέξεις, φοράει άλλα ρούχα και ζει σε διαφορετικά σπίτια. Ακόμα και όταν μιλούν με αριθμούς, οι άνθρωποι του είδους του συνταγματάρχη Πρετοριάν εννοούν άλλα πράγματα από ότι οι άνθρωποι του τέταρτου της Σελήνης, γιατί για εκείνους 1000 φράγκα δεν είναι σπουδαίο.

Γιατί έρχεστε να ταράξετε τον ύπνο μου τόσο πρωί, κύριε Πρατορία, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας? Μην ξέροντας τις προθέσεις του αρχηγού, κύριε Χριστάκης, σκέφτεται πως ο καλύτερος τρόπος να τον αντιμετωπίσει είναι να τον προκαλέσει, να του κάνει πρώτος επίθεση. Γι' αυτό και τα λόγια του είναι επιθετικά. Αφού μίλησε, περιμένει την αντεπίθεση. Η μάχη άρχισε. Αν ο κ. Χριστάκης ήταν ερπετό, στη θέα του αρχηγού θα σερνόταν στη γη. Αν ήταν λαγός, η κουμέλη θα λάκιζε βλέποντάς τον. Αλλά είναι άντρας. Άντρας από την Πίνδο. Δέχεται τον αγώνα. Οποιονδήποτε αγώνα. Είναι αυτός που τον αρχίζει και περιμένει αντεπίθεση. Δεν αναρωτιέται αν θα είναι νικητής ή νικημένος. Στη διάρκεια του αγώνα, ο αγωνιστής μια αιγνή έχει μονάχα. Να αντέξει τα χτυπήματα που δεν μπορεί να αποφύγει και να καταφέρει ακόμη δυνατότερα. Στην Πίνδο, κάθε άνθρωπος έχει να παλέψει με άλλους ανθρώπους, με τα αγρία ζώα, με τον διάβολο και με τους αγγέλους, αλλά χωρίς να υποχωρήσει ποτέ, όπως κάνει τώρα και ο κ. Χριστάκης. Απαντήστε μου, κύριε αρχηγέ, τι ζητάτε από μένα, γιατί κυκλώνετε το σπίτι μου με τους χωροφυλακές και με σηκώνετε από το κρεβάτι μου? Δεν ήρθαμε για εσάς εδώ, κύριε Χριστάκη. Ήρθαμε για τον γαμπρό σου, τον άντρα της κόρης σου. Για τον Πανσέλινο, ρωτά ο κύριε Χριστάκης. Για τον γαμπρό μου τον Πανσέλινο ήρθατε εδώ με τόσα καμιόνια γεμάτα αστυνομικούς, λες και θα πάρετε το κάστρο. Όλα αυτά για τον Πανσέλινο. Ο κύριε Χριστάκης ξεσπάει σε ένα τρανταχτό γέλιο, όμοιο με τους παφλασμούς του καταράχτη. Ένα γέλιο καθάριο, τρομερό, σαν ακούσε κρίξεις μπαρουτιού. Αντυχήσαν τα χτυπήματα τσικουριού πάνω σε βράχο από γρανίτη. Φέρετε λοιπόν το βαρύτερο βολικό για να κυνηγήσετε λαγό, συνταγματάρχα μου. Κυνηγάτε σπουργίτια με κανόνια. Είναι καινούργια τακτική της αστυνομίας. Γελάει και προσθέτει. Πρώτη μου φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Δικαίωμά σας όμως. Αν θέλετε με κανόνια να κυνηγήσετε λαγό, είναι στο χέρι σας. Κανείς δεν μπορεί να σας εμποδίσει. Μπορείτε και βομβαρδιστικά να στείλετε για να κυνηγήσουν κουνούπια.

διαβάζει από το βιβλίο του Βίρκη.

Μιστάκης δεν μπορεί να κρατήσει τα γέλια του. Είναι στα κέφια του, σε μεγάλα κέφια. Γιατί όλα ξαναμπήκαν στη θέση τους. Γι' αυτό είναι καθησυχαστικό να βλέπει ανθρώπους να ρίχνουν τα στρώματα στη φωτιά με τη σκέψη πως αν λείψουν τα στρώματα θα εκλείψει και η μοιχεία. Ή να βλέπει να φτάνουν καμιόνια φορτωμένα αστυνομικούς για να πιάσουν ένα αγόρι που κρέμασε ένα κονσερβοκούτι στην ουρά μιας γάτας. Όσο πιο μεγάλη είναι η ανοησία, τόσο μεγαλύτερη σιγουριά νιώθει ο Τριχριστάκης. Όσο πιο μεγάλη είναι η βλακεία των ανθρώπων, τόσο πιο φυσιολογικά κοιτάει η ζωή. Νιώθει σιγουριά. Αφού ο κόσμος είναι ανόητος, καλά πάμε. Η ανησυχία και η αγωνία θα γεννηθούν μέσα του και θα αρχίσουν να τον βασανίζουν τη μέρα που οι αστυνομικοί θα δώσουν σημεία εξυπνάδας. Τότε σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις, ξεσπάσματα, ριζικές αλλαγές. Αλλά όσο η βλακία είναι παρούσα, μπορεί κανείς να κοιμάται σαν αρνή. Θα τον αφήσουν ήσυχο. «Περάστε το, ισχυροπαίδες», διατάζει ο συνταγματάρχης. Ο κ. Χριστάκης χάνει το χρώμα του, αλλά μένει ασάλευτος. Ατενίζει ίσια μπροστά του, στο κατόφλι του καμπαρέτου. «Για μένα, λοιπόν, ήρθατε με ενισχύσεις», λέει. «Μου είπατε ψέματα μιλώντας για τον Πανσέλινο». «Βέβαια, έπρεπε να αμφιβάλλω. Αν ήταν για τον Πανσέλινο, δεν θα ερχόσασταν ούτε με δύο άντρες». «Για τον Πανσέλινο ήρθαμε», λέει ο συνταγματάρχης. «Και κατά δεύτερο λόγο για εσάς που είστε ασφαλώς συνένοχος του. Συνένοχος του γαμπρού σας». «Εγώ συνένοχος του Πανσέλινου», φωνάζει ο κ. Χριστάκης. Και ξαναβάζει τα γέλια. Ξεχνάει τις χειροπέδες. Είναι καθησυχασμένος παρά τη σύλληψή του. Η βλακεία των αστυνομικών ξεπερνάει τα όρια. Κατηγορούν αυτόν τον κ. Χριστάκη, το αφεντικό του καμπαρέ, το τέταρτο της Σελήνης, για συνένοχο του Πανσέλινου. Είναι το αποκορύφωμα της βλακείας. Είναι τόσο απίθανο όσο να θέλει κανείς να αναζωπηρώσει τη φωτιά ρίχνοντας νερό. Αυτό το χωρατό είναι τόσο όμορφο που διασκεδάζει τη στενοχώρια της σύλληψης. «Είπατε πως ο Πανσέλινος είναι συνένοχός μου και εγώ συνένοχος του Πανσέλινου. Σας αξίζει το ανώτερο παράσημο αφού φανταστήκατε τέτοιο πράγμα. Μπορείτε να με το θυκίσετε. Θα πεθάνω ήσυχος. Γιατί τόση χοντρή βλακεία δεν θα έβλεπα ακόμα και αν ζούσε ένα εκατομμύριο χρόνια. Εμπρός του, θυκίστε με». «Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για εσάς, κ. Χριστάκη», λέει ο συνταγματάρχης. «Έχετε άδικο να τα παίρνετε έτσι αψήφιστα. Παίζετε με την κρεμάλα. Εξαιτίας του Πανσέλινου». «Ο Ρολάνδος Πανσέλινος, ο γαμπρός σας, πιάστηκε σήμερα το πρωί κατά τις 5 παυτοφόρου. Αυτός είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και ο ληστής των τραπεζών. Αυτός για τον οποίο όλος ο κόσμος μιλάει εδώ και 3 εβδομάδες. «Ε, όχι», λέει ο κ. Χριστάκης. «Πάει πολύ αυτό. Πάει πολύ». «Κ. Χριστάκη, παρακαλώ, απαντήστε μου. Πού κρύβει ο γαμπρός σας τα κλεμμένα? Γνωρίζετε τους συνεργούς του? Αν μιλήσετε, ίσως γλιτώσετε την κρεμάλα. Αν σοπάσετε, θα έχετε την ίδια τύχη με τον γαμπρό σας. Θα σας κρεμάσουν». «Ο Πανσέλινος ληστής και φωνιάς», λέει ο κ. Χριστάκης, «είναι στα πρόθυρα να λιποθυμήσει, σαν γυναίκα. Τέτοιο ταρακούνι να δεν το έχει ξαναπάθει. Αν αληθεύει πως ο γαμπρός του σκότωσε τους νυχτοφύλακες και διέρεψε τα χρηματοκιβώτια, είναι εκατομμυριούχος. Και αυτός ο κ. Χριστάκης δεν πήρε μοναδιά. Μα αυτό σημαίνει πως είναι νεκρός. Νεκρός χωρίς να το ξέρει. Αυτός που μπορεί να υπολογίσει, χωρίς ποτέ να πέσει έξω, το ποσό που περιέχουν οι τσέπες των πελατών του μέσα από τα ρούχα, τις γούνες, τα πορτοφόλια, αν έζησε δίπλα σε αμύθιτα ποσά μαζεμένα από τον γαμπρό του χωρίς να μαντέψει τίποτα, δεν μπορεί να είναι ζωντανός. Έχει πεθάνει. Γιατί γι' αυτόν ζω σημαίνει ανακαλύπτω το χρήμα εκεί που κρύβεται και το φέρνω σε μένα». «Δεν έχω ιδέα, κύριε αρχηγέ. Ποτέ δεν είχα φιλικές σχέσεις με τον γαμπρό μου. Για μένα ήταν ένα πράγμα του σπιτιού, ένα πράγμα αγορασμένο. Η κόρη μου ήταν της παντριάς και εγώ της αγόρασα ένα γαμπρό. Όπως της αγόρασα φορέματα, παπούτσια, πανοφόρια, αυτό ήμουν. Τίποτα περισσότερο». «Πάρτε τον και κάντε τον να μιλήσει», διατάζει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Πρέπει να μας πει που κρύβουν τα κλεμμένα και ποιοι είναι οι συνένοχοι και ό,τι άλλο
γυρίσει γρήγορα. Γιατί σκοπεύω να βρω τα κλεμμένα και να πιάσω ολόκληρη τη σπήρα μέσα στη μέρα. Πηγαίνετε.

Πρωτάρχης είναι Τούρκοι. Ενώ ο συνταγματάρχης Πρετοριάν βρίσκεται στο τέταρτο της Ελλήνης, στο αρχηγείο της αστυνομίας, ο συνταγματάρχης Μπαλτάγ, δεξί χέρι του αρχηγού, ανακρίνει ξανά τον Πανσέλινο. Από πότε είσαι παντρεμένος, Πανσέλινε? Εδώ και 2 χρόνια, κύριε. Τι έλεγε η γυναίκα σου όταν έβγαινε στη νύχτα να ληστέψεις στις τράπεζες? Κοιμόσασταν στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο κρεβάτι, έτσι δεν είναι? Μη μας πεις πως δεν είχε ιδέα. Δεν έβγαινα ποτέ τη νύχτα, κύριε. Έβγαινα πολύ νωρίς το πρωί. Σύμφωνα. Έβγαινε στις 4 ή στις 5 το πρωί. Η γυναίκα σου δεν σε ρώταγε ποτέ που πας ξημερώματα? Όχι, κύριε. Δεν με ρώτησε ποτέ. Το πρωί που έφευγα κοιμόταν. Δεν κρύβουσε ποτέ, είτε από περιέργεια είτε από ζήλια, να σε ρωτήσει για πού το βάζεις μέσα στη νύχτα πολύ πριν σηκωθεί για να πας στη δουλειά σου? Όχι, κύριε. Απαντά ο Πανσέλινος με θλίψη και μελαγχολία. Γιατί στα αλήθεια η γυναίκα του ποτέ δεν ξύπνησε για να τον ρωτήσει οτιδήποτε. Ποτέ. Όλες οι γυναίκες είναι ζηλιάρες και περίεργες. Πανσέλινε, θες να πεις πως η δικιά σου δεν είναι? Οι γυναίκες δεν είναι ποτέ ζηλιάρες το πρωί, κύριε. Τι θες να πεις? Το ξέρουν όλοι, κύριε. Αν ο άντρας βγαίνει το βράδυ, νωρίς ή αργά ή το απόγευμα, η γυναίκα του μπορεί να τον συλλεύει και να τον υποψιάζεται. Είναι φυσικό. Ακόμα και οι πιο αδιάφορες γυναίκες γίνονται τότε περίεργες και καχυποπτές. Αλλά αν ο άντρας αφήνει το κρεβάτι του και φεύγει ξημερώματα, η γυναίκα του δεν ζηλεύει. Όχι. Μάλλον τον εμπιστεύεται περισσότερο. Δεν ξυπνάει. Ο ύπνος της γίνεται πιο βαθύς. Γιατί νιώθει καθησυχασμένη. Ξέρει πως ο άντρας της πάει για δουλειά. Γι' αυτό η γυναίκα μου δεν ξυπνούσε ποτέ όταν σηκωνόμουν. Και έφευγα τα χαράματα. Έστω, απαντά ο αστυνόμος. Δεν έχει τύχει να επαληθεύσω κάτι τέτοιο. Μπορεί να λες αλήθεια. Ας περάσουμε σε άλλο θέμα. Τι έχεις κάνει το ξέρουμε. Εσύ όμως επιμένεις να μας λες παραμύθια. Δεν θα σε αφήσω να βγεις ζωντανός από εδώ αν δεν απαντήσεις με ειλικρίνεια στην ερώτηση. Πού είναι τα κλειδιά με τα οποία άνοιξες τις πόρτες της τράπεζας? Οι πόρτες ήταν ανοιχτές, κύριε. Το είπα κιόλας. Δεν θες να μου πεις? Δεν έχω κλειδιά, κύριε. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Φέρτε μου τον νυχτοφύλακα της Εθνικής Τράπεζας. Αυτόν που θα δολοφονούσες απόψε. Θα σας φέρουμε σε αντιπαράσταση. Φέρνουν τον νυχτοφύλακα. Ο Πανσέλινος τον κοιτάζει με μάτια πληγωμένου και παγιδευμένου ζώου. Ο νυχτοφύλακας τον κοιτάζει και αυτός με αγωνία και πόνο. Το όνομά σου, λέει ο αστυνόμος. Λέγομαι Μοχάμεν Αλή, απαντάει ο φύλακας. Είναι γέρος, μικρός όμως, αδύναμος και πολύ φτωχικά ντυμένος. Το σώμα του λίγο διαφέρει από το σώμα μικρού παιδιού. Είναι πολύ μελανσός. Παρά το ισχυρό του πρόσωπο, η μύτη του, τα χείλη, το οβάλ της μορφής του δείχνουν άνθρωπο όπως όλοι. Ανήκει σε μια από τις φυλές που υπήρξαν κυρίαρχες και που εξουσίασαν όλους τους λαούς που συνάντησαν στο διάβα της ιστορίας, υποτάσσοντάς τους με φωτιά και τσεκούρι. Ο νυχτοφύλακας Μοχάμεν είναι φτωχοντυμένος. Είναι κακοζωισμένος, αλλά κρατάει ακόμα μερικά σημάδια από την ευγένεια των περασμένων χρόνων. Οι προγονείς του υπήρξαν κοσμοκράτορες. Ο μικρός κόσμος στον οποίο ανήκει ο Μοχάμεν Αλή φέρει ακόμη τα σημάδια του αρχαίου μεγαλείου. Ξαναβρίσκουμε κάτι από τη μεγαλοπρέπεια του άρχοντα στις χειρονομίες, στις λέξεις και στις συνήθειες των χωρικών της Ισπανίας, του Μαγκρέμ και ορισμένων χωρών της Ασίας. Είσαι Τούρκος? Αποκρίσω. Ο Μοχάμεν διστάζει. Θα λέγε κανείς πως ντρέπεται να το ομολογήσει. Μοιάζει σαν ένα θρύψαλο από πολύτιμο βάζο που σπάσε. Είναι ένα κομμάτι του. Μια αντάβια αυτού του πολύτιμου βάζου. Η απέραντη αυτοκρατορία του δεν υπάρχει πια. Οι συμπατριώτες του είναι σκορπισμένοι σε 3 υπήρους. Ακριβώς σαν τα θρύψαλα ενός σπασμένου βάζου. Είμαι μουσουλμάνος, κύριε, απαντά ο Μοχάμεν Αλή. Και προσθέτει, λες και θέλει να δικαιολογηθεί, όλοι οι νυχτοφύλακες της πόλης είναι Τούρκοι. Ο αστυνόμος Μπαλτάν ξαφνιάζεται, δεν το ξέρε. Συλλογίζεται μήπως υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην εθνικότητα των νυχτοφυλάκων και την αλυσίδα των δολοφονιών. Αλλά διώχνει μια τέτοια υπόθεση. Η
εξαιτίας της δουλειάς τους και όχι εξαιτίας της θρησκείας τους ή της εθνικότητάς τους. Πώς γίνεται και όλοι είστε συνειδητοφυλακές, είστε Τούρκοι. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Όχι, κυρία Παντά, Μοχάμεντ Αλή. Εμείς οι Τούρκοι είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Πιάνουμε δουλειά όπου βρούμε και βρίσκουμε μόνο δουλειές που οι άλλοι πιο τυχεροί δεν τις καταδέχονται. Σας προτιμούν όμως εσάς τους Τούρκους για νυχτοφυλακές. Γιατί? Δεν ξέρω, κύριε. Λένε πως όλοι οι βοσκοί της Αμερικής είναι Βάσκοι. Εδώ οι νυχτοφυλακές είναι Τούρκοι. Δεν ξέρουμε γιατί. Ίσως γιατί είμαστε πρόσωπα εμπιστοσύνης. Αν μας εμπιστευτούν το σπίτι του αφέντη και μας πούν να το φυλάξουμε καλά, θα το κάνουμε με τίμημα ακόμα και τη ζωή μας. Είναι παράδοση αιώνων. Οι φύλακες των χαρεμιών και των παλατιών του Σουλτάνου κοιμούνταν στο κατώφλι της πόρτας και όποιος έμπαινε ή έβγαινε έπρεπε να περάσει πάνω από το κορμί του Τούρκου φύλακα κάθε φορά. Είμαστε πιο πιστοί και από τα σκυλιά. Ίσως γι' αυτό μας εμπιστεύονται τη φροντίδα της φύλαξης των τραπεζών, των καταθέσεων, των σπιτιών. Γνωρίζεις μήπως το ληστή που πιάσαμε? Όχι, κύριε Παντά Μοχάμεν, κοιτάζοντας κρυφάκι με αγωνία τον αλυσοδεμένο άντρα με τα αίματα. Αυτός είναι που θα σε σκότωνε απόψε, όπως σκότωσε και τους τέσσερις άλλους νυχτοφύλακες. Ήσουν τυχερός. Το ξέρεις δα. Αν η αστυνομία δεν τον έπιανε έγκαιρα, τώρα θα ήσουν στο νεκροτομείο μαζί με τους άλλους συναδέλφους σου. Τουρκοί ήταν οι τέσσερις σκοτωμένοι. Ναι, Τούρκοι. Τους ήξερες? Ναι, κύριε. Γνωριζόμαστε όλοι. Είμαστε μια πολύ μικρή παροικία. Οι μικροί ήταν φίλοι. Δύο ήταν συγγενείς μου, ξαδέρφια μου. Αυτός τους σκότωσε. Τα ξαδέρφια και τους φίλους σου. Και αυτός μπήκε σήμερα το πρωί στην τράπεζα για να σκοτώσει και σένα με τη σειρά σου. Ο Μοχάμεν τα ακούει προσεκτικά, συγκινημένος, αλλά καθόλου φοβισμένος. Πώς γίνεται και δεν τον γνωρίζεις? Ο ληστής είναι υπάλληλος της τράπεζας εδώ και δύο μήνες. Θα έπρεπε να τον γνωρίζεις. Μπορεί να είναι υπάλληλος της τράπεζας, αλλά δεν τον γνωρίζω. Οι υπάλληλοι της τράπεζας δουλεύουν τη μέρα και εγώ είμαι φυλάκας τη νύχτα. Όταν οι υπάλληλοι φτάνουν στο γραφείο, εγώ δεν είμαι πια εκεί. Έτσι δεν βλέπω ποτέ τους κυρίους που εργάζονται στην τράπεζά μας. Ποτέ. Εκτός από τον ταμείο. Οι υπάλληλοι αρχίζουν τη δουλειά τους όταν η δουλειά του νυχτοφύλακα έχει τελειώσει. Εργάζεστε λοιπόν στον ίδιο τόπο και δεν συναντιέστε ποτέ, λέει ο αστυνόμος. Είστε σαν το φεγγάρι με τον ήλιο που δεν συναντιούνται ποτέ αν και κάνουν την ίδια διαδρομή στον ουρανό. Τώρα πες μου κάτι, Μοχάμεν. Ο κακοποιός ισχυρίζεται πως ερχόταν συχνά στην τράπεζα το πρωί πριν ακόμα ανοίξουν τα γραφεία. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα, κύριε. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μπει στο κτίριο της τράπεζας πριν έρθει ο επιστάτης. Δουλειά μου είναι να μην αφήνω να περνάει κανένας. Ούτε και ο γενικός διευθυντής ακόμα, αν ήθελε να μπει πριν από την κανονισμένη ώρα. Είναι δυνατόν να μπει κάποιος στην τράπεζα χωρίς να τον δεις? Αδύνατον, κύριε. Την ημέρα που συλλάβαμε το δράστη, τον είδες να μπαίνει? Δεν τον είδα, κύριε. Και δεν μπήκε μόνος. Όλα τα καλώδια του συστήματος συναγερμού ήταν κομμένα. Κάποιος συνεργός του έφτασε πριν από αυτόν και κατέριψε το σύστημα ασφαλείας και συναγερμού. Γι' αυτό δεν τον είδα. Γιατί μόλις αγγίξει κανείς την κυρία είσοδο, οι σελήνες αρχίζουν να ουρλιάζουν. Οι ληστές σήμερα το πρωί πριν μπουν μέσα τις αχρίστευσαν. Δεν ξέρω πώς. Κάτι τέτοιο μόνο από μέσα μπορεί να γίνει. Ο δολοφόνος ισχυρίζεται πως οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Ο συνένοχός του τις άνοιξε. Κατά τη γνώμη σου λοιπόν ο συνένοχός του έχει τα κλειδιά? Σίγουρα, κύριε. Και σας βεβαιώνω πως δεν είναι καθόλου εύκολο να έχει κανείς κλειδιά που ανοίγουν τις πόρτες μας. Είναι κλειδιά μυστικά φτιαγμένα αποκλειστικά για την τράπεζα. Κάθε δύο χρόνια αλλάζουν όλες οι κλειδαριές. Οι κατασκευαστές και οι εργάτες που τις τοποθετούν έρχονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό από το εξωτερικό. Αποκλείεται λοιπόν να έμειναν οι πόρτες ανοιχτές από λάθος. Γίνονται έφοδοι κάθε ώρα. Και ακόμα οι αστυφυλακές υπηρεσίες ελέγχουν αν οι πόρτες είναι καλά ασφαλισμένες. Οφείλουν να σημειώσουν το πέρασμά τους. Αυτή είναι η δουλειά των φυλάκων τράπεζας. Απόψε υπήρχαν επιπλέον οι έφοδοι της αστυνομίας και της κοροφυλακής. Εγώ ο ίδιος έλεγχα κάθε τρεις ώρες όλες τις πόρτες. Ήταν καλά κλεισμένες και ασφαλισμένες. Κανείς δεν μπορούσε ούτε να μπει ούτε να βγει. Πανσέλινε, ποιος σου άνοιξε τις πόρτες για να μπει στην τράπεζα? Ρωτάει ο αστυνόμος. Δεν ξέρω, κύριε. Έτσι τις βρήκα. Επιμένεις να λες πως έρχεσαι συχνά στο γραφείο σου το πρωί μεταξύ 4 και 5 για να προετοιμάσεις τις εξετάσεις σου και πως κάθε φορά βρίσκεις τις πόρτες ανοιχτές? Ναι, κύριε. Ο Πανσέλινος είναι κάτοχος. Έχει φτάσει στο σημείο να αμφιβάλλει και ο ίδιος για τα ψέματά του. Αφού μελετάς την τράπεζα, μπορείς να μας δείξεις τα τετράδια σου και τα βιβλία σου. Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείς τετράδια και βιβλία. Και θα πρέπει να είναι στο γραφείο σου, δεν είναι έτσι? Ο
Πανσέλινος σωπαίνει. Δεν θες να απαντήσεις? Ο Πανσέλινος χαμηλώνει τα μάτια. Δεν απαντά. Η δικιά σου γνώμη, Μοχάμεν, είναι πως κάποιος άλλος κακοποιός μπήκε στην τράπεζα πριν από τον Πανσέλινο? Αυτό δεν λες? Δεν βρήκαμε κανέναν. Παρόλο που ψάξαμε όλη την τράπεζα, τη χτενίσαμε. Πού είναι ο δεύτερος κακοποιός? Δεν ξέρω, κύριε. Αλλά είναι βέβαιο πως έχει συνεργάτες, τουλάχιστον ένα. Η δουλειά έγινε ομαδικά. Δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Αυτός εκεί έχει συνεργάτες. Και τα κλειδιά τα έχουν εκείνοι. Τα έχει ο αρχηγός τους. Συλλάβατε τον Πανσέλινο. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτόν τον συλλάβατε γιατί τον είδαν οι σκοποί της στέγης. Αλλά εκείνοι που δεν τους είδαν οι σκοποί της στέγης είναι οι πιο σπουδαίοι του κόλπου. Συμβαίνει ακριβώς ό,τι συμβαίνει στη ζωή, κύριε. Τα πράγματα που βλέπουμε είναι μικρή σπουδαιότητας. Μολονότι σπαταλάμε όλο μας το χρόνο μόνο για αυτά. Αυτά που δεν βλέπουμε είναι τα σπουδαία. Αρκετά, λέει ο αστυνόμος Μπαρτάκη. Μπορείς να φύγεις, Μοχάμεν Αλί. Αν σε χρειαστώ, θα σε ειδοποιήσω. Ο αστυνόμος απευθύνεται στον Πανσέλινο. Εξακολουθείς να μην θέλεις να πεις τίποτε? Ο Πανσέλινος σωπαίνει. Κάντε τον να μιλήσει με το ζόρι, πάρτε τον. Στο τέλος θα μας πει ότι ξέρει. Γιατί τα παραμύθια που μας είπε μέχρι τώρα δεν τα πιστεύει ούτε και ο ίδιος. Αρχίστε ανάκριση.

Κεντρική Βιβλιοθήκη το 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου.

νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κεδονιάδη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Αμπορίας Κοράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για τον Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζυλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η παραστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Αναστάσιος ο Ζωγράφος, στα ουράνια σκηνώματα ζει και φρένεται ατελέχτητα αναρρύθμιτο πλήθος μαρτύρων. Πολλοί αυτοί μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων, αλλά και νεομάρτυρες, προσφέρουν τη ζωή τους θυσία ευάρεστη στον Θεό. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Νεομάρτυρας Αναστάσιος ο Ναυπλιώτης. Πατρίδα του τον Ναύπλιο. Γεννιέται από χριστιανούς γονείς και δέχεται στη ψυχή του τον σπόρο της χριστιανικής αλήθειας. Ασκείται στη ζωγραφική και εξασκεί την τέχνη ως βιοποριστικό επάγγελμα. Δέχεται και αραβωνιάζεται με την πόλη ενός χριστιανού. Γρήγορα όμως διαπιστώνει βασικά σφάλματα και διαλύει τον αραβώνα. Οι συγγενείς της πόλης διαμαρτύρονται, εξοργίζονται και χρησιμοποιούν μαγικά προκειμένου να κερδίσουν τον Αναστάσιο. Αλλά ο σατανάς που δέχονται για συνεργό τους δρά διαβολικά. Ο Αναστάσιος τρελαίνεται και κυκλοφορεί αξιολείπητος στους δρόμους. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται την κατάστασή του και τον μεταστρέφουν σε Τούρκο. Ο Αναστάσιος αλλαξοπιστεί άθελά του και γίνεται την τουρκική ενδυμασία. Οι χριστιανοί θλίβονται στα αντίκρισμά του, ενώ οι Τούρκοι πανηγυρίζουν. Ο Κύριος παρακολουθεί τα γεγονότα και επεμβαίνει. Το χαμένο πρόβατο πρέπει να επανέλθει στην Δήμη. Η υγεία του προσφέρεται και ο Αναστάσιος επανακτά τη λογική του. Τότε αντιλαμβάνεται το φοβερό του ολίσθημα. Παρά αυτά, αποβάλλει τη στολή των απίστων και βροντοφωνεί δημόσια τη χριστιανική του ιδιότητα. Ομολογεί με παρησία τη θεότητα του Ιησού Χριστού και την προσκύνηση του Παναγίου ονόματός του. Οι Τούρκοι αντικρίζουν κατάπληκτη την αλλαγή του νεαρού χριστιανού. Νιώθουν προδομένοι και ζητούν εκδίκηση. Ορμούν ακάθεκτη εναντίον του, τον χτυπούν και τον σύρουν ενώπιον του κριτή. Ο Αναστάσιος τον αντιμετωπίζει αγέροχα. Η ομολογία του θαραλέα, η πίστη του στο Χριστό δυνατή, η αγάπη του για εκείνον πολύ, ο ενθουσιασμός του ζωηρός, η απόφασή του αμετάκλητη. Επιζητεί το μαρτύριο ως ελάχιστο αντίτιμο της ελαξοπιστίας του. Ο Τούρκος δικαστής παρακαλεί και κολακεύει ύστατα. Ο Αναστάσιος αδιαφορεί για τα πάντα και ενδιαφέρεται μόνο με τον προσωπικό του σωτήρα, τον Χριστό. Διακηρύττει λοιπόν το πιστεύω του και δείχνει την αποστροφή του στην πίστη των Τούρκων. Ο Κρητής αγανακτεί και διατάζει τον αποκεφαλισμό του. Οι Τούρκοι έξαλλοι παραβλέπουν την εντολή και τιμωρούν οι ίδιοι τον Αναστάσιο. Ορμούν επάνω του με πέτρες, με ξύλα, με ξύφη, με μαχαίρια και κατακόβουν το σώμα του σε λεπτά κομμάτια. Ο μάρτυρας δέχεται υπομονετικά και αγόγιστα τα χτυπήματα. Το αίμα τρέχει ακατάσχετα. Η πόνη είναι αφόρητη. Οι δοξολογίες ανεβαίνουν θερμές. Οι προσευχές και για τους δημίους πύρινες. Η ψυχή του εξαγνισμένη από το μαρτυρικό του αίμα φτάνει στο θρόνο του Θεού πάλευχη και δέχεται τον άθραυτο στέφανο της νύχης. Εκεί, στο χώρο του παραδείσου, αγάλεται τώρα και πρεσβεύει και για μας που τον τιμάμε τη μνήμη του την πρώτη.
πραγματικά γνωρίζει.

της πίστεως, η Αγία Περπέτουα. Το δέντρο της Ορθοδοξίας, υπερονόβιο, είναι ποτισμένο με αίμα ηρώων. Η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία Μαρτύρων. Αναρρύθμιτες ψυχές απαρτίζουν τη στρατιά των μαρτύρων και κοσμούν τη θεαμβεύουσα Εκκλησία. Ψυχές αγωνιστικές και θαραλέες, τολμηρές και φλογερές, θυσιάζουν κάθε ανθρώπινη αγάπη μπροστά στη Θεία Αγάπη. Μια τέτοια γυναικεία μορφή είναι η Αγία Περπέτουα. Πατρίδα της η πόλη Φουβρίτανα της Αφρικής. Γεννιέται από αρχοντική οικογένεια και ανατρέφεται μέσα στην πολυτέλεια. Σε ηλικία 22 ετών, οι γονείς της την παντρεύουν με αξιωματούχο νέο και αποκτάει ένα παιδί. Από το σάτυρο κατηχείται στην πίστη του Χριστού. Η Περπέτουα ζει τις πρώτες στιγμές της υψηλής γνωριμίας της με τον Κύριο. Ο σύζυγός της, φανατικός ειδωλολάτρης, πληροφορείται τη χριστιανική ιδιότητά της και την εγκαταλείπει με το βρέφος. Η γενναία χριστιανή συνεχίζει τη χριστιανική της πορεία. Μελετάει, προσεύχεται και προσπαθεί να εναρμονίζει τη ζωή της με το θέλημα του Θεού. Κάθε μέρα και περισσότερο αυξάνει η πίστη και η αγάπη της στο Χριστό. Και η ώρα της ομολογίας δεν αργεί. Ο αυτοκράτορας Βαλεριανός κηρύσσει διωγμό κατά των χριστιανών. Η Περπέτουα συλλαμβάνεται μαζί με άλλους χριστιανούς και φυλακίζεται. Οι συνθήκες διαβίωσης στα σκοτεινά και υγρά κελιά των φυλακών είναι τρομερές. Οι μαστιγώσεις και οι εξυβρίσεις, οι ραβδισμοί και οι εξευτελισμοί εξαπολύονται καθημερινά, αλλά αντικρούονται ηρωικά. Η περήφανη αρχοντοπούλα είναι αποφασισμένη να υποφέρει για τον Χριστό. Ο πατέρας της την επισκέπεται και προσπαθεί να την μεταπίσει. Η αιμονή και η ετοιμιγωρία της τον εξαγριώνουν και αποχωρεί νικημένος. Η Περπέτουα δέχεται το βάπτισμα και παίρνει τη Θεία Χάρη. Προσεύχεται θερμά, οραματίζεται και ενδυναμώνεται. Στη φυλακή φέρνουν το βρέφος της για θυλασμό και εκεί αναμένει τη μέρα της δίχης. Ο πατέρας της επανεμφανίζεται και προσπαθεί να τη συγκινήσει προβάλλοντας τα γερατιά, την οικογενειακή τιμή, το σπράχο της. Η Περπέτουα ιεραρχή της αξίας. Σέβεται τον πατέρα της, τιμά την οικογένειά της, αγαπάει το παιδί της, αλλά πάνω απ' όλα υπεραγαπάει τον Χριστό. Η απάντησή της είναι κατηγορηματική. Πατέρα, το όνομα χριστιανή τιμάει την οικογένειά μας. Το δε παιδί μου το παραδίδω στην αμέριστη προστασία του Θεού. Σε λίγο η ανάκληση αρχίζει. Και η Περπέτουα, παρά τη συναισθηματική πίεση, ομολογεί στεναρά την πίστη της και κατατροπώνει τον δικαστή με τις απαντήσεις. Η απόφαση είναι καταδικαστική. Θα ρυφθεί στα θηρία. Η ηρωίδα χριστιανή πανηγυρίζει. Μένει στη φυλακή και αναμένει τη μέρα του μαρτυρίου. Προσεύχεται, κοινωνεί και είναι πανέτοιμη. Ο Κύριος είναι μαζί της και την ενισχύει με οπτασίες. Η μέρα του μαρτυρίου φθάνει. Οι μάρτυρες πασίχαροι παρελάβουν για το αμφιθέατρο. Η Περπέτουα προχωρεί αγέροχα. Βαδίζει για τον ουρανό. Σε λίγο μια δάμανη στρυπάει με τα κέρατα το σώμα της και την εξφενδονίζει. Πονάει, αλλά ορθοστατεί. Η αντοχή της προκαλεί το θαυμασμό του κόσμου. Ένα ξύφος την αποκεφαλίζει για να δώσει το παρόν στο προσκλητήριο κάλεσμα του Κυρίου εκεί στα ουράνια σκηνώματα.

0: Ιορδάνης. Είναι ο μάρτυρες, οι θνηλάτες ακριβείς των μαρτύρων, κοσμούν τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Είναι ο μάρτυρες, εφθαρσείς ομολογητές, γενναίοι αγωνιστές, δίνουν πολλάκες και αυτόχρητα τη μαρτυρία Χριστού. Φλογεροί εραστές του Θεού επίγονται να βρεθούν κοντά Του για να χαίρονται άνοιχτα τη θέα της παρουσίας Του και να δέχονται την άβρα της αγάπης Του. Ευδιάκριτη θέση στην νεομαρτυρική χωρία καταλαμβάνει και ο Άγιος Ιορδάνης. Γόνος ευκλείς της τραπεζούντας του Πόντου. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και αγαπά πολύ τον Χριστό. 40χρονος εισέρχεται στον οικογενειακό στίβο και εγκαθίσεται στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολης. Εκεί ζει και εργάζεται, ανάμεσα βέβαια και σε Οθωμανούς. Κάποια μέρα, ενώ έπαιζε διασκεδάζοντας με Τούρκους, ένας συμπαίκτης του μίλησε κοροϊδευτικά για τον Άγιο Νικόλαο και εκείνος ανταπάντησε παρόμοια για τον Μωάμεθ. Την επομένη μέρα καταγγέλλεται στον έπαρχο ως υβριστής του Μωμεθανισμού. Προκαλείται επίμονα να δεχτεί το μουσουλμανισμό ώστε να αποφύγει το θάνατο. Ο Ιορδάνης, πιστός ακόλουθος του Ιησού, δεν διανοείται την προδοσία. Παραμένει Εβραίος και το δηλώνει στεναρά και βασανίζεται σκληρά. Η θανατική καταδίκη απόφαση τελεσίδικη, εφόσον οι προκλητικές προσπάθειες ήταν αναποτελεσματικές. Ο αποκεφαλισμός σφραγίζει τη γήινη πορεία του και τον εισάγει στην αιωνιότητα για ατελέχτητη πανεφροσύνη.
1: Άγιος Σταμάτιος Νικόλαος Ιωάννης, θησαυροφύλακες της πίστεως. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός τελεύει. Πρόσκαιρα αγαθά επιζητούμε, αιώνια αγαθά μας προσφέρει ο Θεός, ως θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, και η οδή σου ανεξιχνίαστη. Η ζωή των αυταδέλφων Σταματίου και Ιωάννου και του Νικολάου, απόδειξη της σωτήριας επέμβασης του Θεού. Ας τους παρακολουθήσουμε. Πατρίδα τους είναι οι Σπέτσες, γονείς τους ο Θεόδωρος Γκίνης και οι Ανέζων. Γρήγορα ορφανεύουν από πατέρα και ρίχνονται στη βιοπάλη. Εμπορεύονται και επιδιώκουν την αύξηση των ειδικών αγαθών. Το πλοίο τους με το φορτίο λαδιού από την κακοκαιρία προσαράσει απέναντι από τη Χίο στον δεσμέ της Μικράς Ασίας. Εξέρχονται στη ξηρά. Αποκαλύπτονται σε ένα χριστιανό και επιζητούν τη βοήθειά του. Τροφές και επιδιόρθωση του πλοίου θέλουν και πληρώνουν ανάλογα. Η υπόσχεση είναι θετική, αλλά αθετείται σύντομα. Τους προδίδει στον αγά και συλλαμβάνουν. Από τους 7 ναυαγούς, οι 2 προσπαθούν να διαφύγουν και θανατώνονται. Οι άλλοι 2 πέφτουν στη θάλασσα και ο πλοίαρχος Νικόλαος με τους 2 αδελφούς, Σταμάτιο και Ιωάννη, συλλαμβάνονται και οδηγούν τη στοιχείο στον Πασά. 26 Ιανουαρίου 1822 εξετάζονται και καταδικάζονται τα μεν 2 αδέλφια σε φυλάκιση, ο δε Νικόλαος σε αποκεφαλισμό. Με πνευμολογία της πίστεως στα χείλη, εισέρχεται πρώτος στο χωρό των μαρτύρων Τροπεούχος. Οι 2 αδελφοί στη φυλακή χαίρονται που υποφέρουν την αγάπη του Χριστού. Ο Πασάς αποστέλει 2 ανθρώπους ειδικούς του για να τους μεταπίσουν. Οι αφιδόλευτες υποσχέσεις δωρεών διαδέχονται τις απειλές σκληρών τιμωριών. Οι 2 νέοι όμως παραμένουν εδραίοι στην πίστη, ανέδοτοι στις πιέσεις. Ο Πασάς πληροφορείται την αδιαλαξία τους και εξοργίζεται. Ο Θεός παρακολουθεί την εξέλιξη των πραγμάτων και αποκαλύπτει τους μάρτυρες την ημέρα της τελικής φάσης του αγώνα. Η χαρά είναι έτοιμη, η προετοιμασία επίγουσα. Στέλνουν κρυφά γραπτή εξομολόγηση στον αρχιερέα Χίου και ζητούν να κοινωνήσουν τον αχράντο μυστηρίο. Η απάντηση φάνει. Η φράγκα γυναίκα ενός φυλακισμένου γίνεται κομίστρια της Θείας Κοινωνίας και των αρχαιρατικών μηνυμάτων. Προσευχή και θάρρος, παιδιά. Η δόξα του ουρανού σας αναμένει, συνιστά ο αρχιερέας και συνέχεται. Σύσσωμοι και σύννεμοι του Χριστού τώρα, υμνολογούν τον Θεό, παρακαλούν τη Θεοτόκο και παίρνουν δύναμη ακατάβλητη χάρη θεϊκή. Σε λίγο, αποφυλάσσονται. φυλακίζονται, ανακρίνονται και διακηρύττουν στεναρά τη χριστιανική τους πίστη. Χριστιανοί είμαστε και πεθαίνουμε για τον Χριστό. Ποτέ δεν θα την αρνηθούμε. Ο Πασάς προστάζει έξαλλο στον αποκεφαλισμό τους. Παρευθείς δυο γυμνά σταθιά προβάλλουν για εκφοβισμό. Ο Ιωάννης το αντίκρισμά τους οχλιά. Ο Σταμάτιος όμως αμέσως το στηρίζει τον Ενθαρρύνει. Ο Ιωάννης συνέρχεται και επανέρχεται στο μαρτυρικό του ζήλο. Και οι δυο αυτάδελφοι βαδίζουν τώρα θριαμβευτικά το δρόμο του μαρτυρίου. Χριστιανοί είμαστε, δεν αλλοξοπιστούμε. Κύριε, μνήσθητη ημών εν τη βασιλεία σου. Διαδηλώνουν εκ φόνος και επιδέχονται την αποκεφάλιση. Οι ψυχές φτάνουν στο θρόνο του Αθνοθέτη Κυρίου και παίρνουν το νόμιμο άφθαρτο στέφος. Τα σώματα ρίχνονται στη θάλασσα. Σύντομα όμως περισυνεύονται και ενταφιάζονται. Ο 15χρονος Σταμάτιος και ο 22χρονος Ιωάννης καλούν οι μάρτυρες, κοσμούν την ομίγυρη των νεομαρτύρων και μας προσκαλούν να τους μιμηθούμε στον αγώνα της.

αμπελουργός, ου κατάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί πανδύ ρήματι εκπορευωμένο διευτώματος Θεού, δηλώνει κατηγορηματικά ο Κύριος. Και οι Άγιοι διακηρύττουν έμπρακτα την αλήθεια των λόγων του. Προφοδοτούν ακατάπαυστα με τη μελέτη των θείων λόγων την ψυχή τους και εναρμονίζουν τα βήματά τους προς τα αιώνια σωστικά προστάγματά του. Το μήνυμα αυτό, παντοτινά επίκαιρο, συλλαμβάνουν οι κεραίες της ψυχής των Αγίων και μεταφράζουν σε πράξη. Και ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας είναι ένας εφαρμοστής του θεϊκού αυτού παραγγέλματος. Πατρίδα του είναι το χωριό Αλικιανό της επαρχίας Κιδονίας της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Νικόλαος και Εκατερίνα Θεοσεβείς. Ο πατέρας του, Κυκλαδίτης, ευλαβέστατος ιερέας του Υψίστου. Η μητέρα του Κρητικιά, ευσεβεστάτη. Το 1846 αντικρίζει το φως του ήλιου και δέχεται τη θαλπορή της χριστιανικής πίστεως, της ορθόδοξης ανατροφής. Στην άδωνη παιδική καρδιά σκιαγραφείται ο Ιησούς και εντυπώνεται ανεξίτηλα. Η υψηλή γνωριμία χαράσει την πορεία και προδιαγράφει το μέλλον του. Ο Γεώργιος μαθαίνει λίγα γράμματα. Μεγαλώνει και γίνεται μπελουργός. Καλλιεργεί τα μπέλια, αλλά παράλληλα ασχολείται με την καλλιέργεια της ψυχής του. Τις ελεύθερες ώρες εντρυφά στα θεϊκά αναγνώσματα. Η βία των Αγίων προσφυλές του μελέτημα. Η ζωή τους τον παραδειγματίζει. Τα μαρτύριά τους τον συγκινούν. Η θυσία τους τον προβληματίζει. Η προσφορά τους τον συγκλονίζει. Και ο πόθος μύχαιος στην καρδιά φωλιάζει. Χριστέ μου, αξίωσέ με να μαρτυρήσω κι εγώ για την αγάπη σου. Προφέρει εκκαιτευτικά. Και η προσευχή φτάνει στο θρόνο του πλάστη ευάρεστη υπόσχεση υποθητή. Και είναι η τιμή του μάρτυρα μια ευχή φτάνει στο θρόνο του πλάστη ευάρεστη υπόσχεση υποθητή. Και είναι η τιμή του μάρτυρα μίμηση του μάρτυρα.

καταφανής. Η χαρά του Γεωργίου για την επικείμενη πραγμάτωση του μαρτυρικού του πόθου φανερή. Η παρέμβαση όμως Τούρκου αξιωματικού, συγχωριανού και οικογενειακού γνωρίμου αναστέλει τη θανατική καταδίκη. Οι παρακλήσεις θερμές, οι υπομνήσεις οικογενειακών υποχρεώσεων και δεσμών ζωηρές, αλλά και η αντίδραση του πιστού νέου δυναμική. Αγαπώ τους γονείς μου, αλλά περισσότερο και πάνω απ' όλους αγαπώ τον Χριστό μου. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για εκείνον. Είναι η στεναρή απάντησή του. Και η αντεπίθεση ακολουθεί. Οι προσπάθειες του Γεωργίου για προσιλητισμό του Τούρκου αξιωματικού επίμονες, αλλά άκαρπες. Και οι δυο ακλόνητοι στο πιστεύω τους. Ο Γεώργιος στην αλήθεια και ο Τούρκος στο ψεύδος. Ο Γεώργιος δεν χάνει την ευκαιρία που ο Θεός του στέλνει. Ομολογεί περίπτερα τον Χριστό και προσδοκεί να τον ομολογήσει και εκείνος μπροστά στον πατέρα του κατά την αδιάψευστη υπόσχεσή του. Ο ζήλος του αυξάνει. Η πίστη του θεριεύει. Ο πόθος του φουντώνει. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύττει την υπεροχή του χριστιανισμού έναντι του μονοθεϊσμού. Οι θέσεις του καταλάντευτες. Το φρόνημα ακμαίο και η εκτέλεσή του τελεσίδικη απόφαση των Τούρκων. Οι Δήμοι αρχίζουν το απέσιο έργο τους. Χτυπούν, υβρίζουν, ποδοπατούν, μαστιγώνουν αγγιλαίτερα το γενναίο παλικάρι. Το πρόσωπο λάμπει, η χαρά μοναδική. «Πάσχω για τον Χριστό μου, αδελφοί μου», φωνάζει πανηγυρικά. «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Χέρια, πόδια, μύτη, γλώσσα αποκόπτονται. Η αποκεφάλιση σφραγίζει το επίγειο μαρτύριο και ανοίγει διάπλατα το ουράνιο βασίλειο. Ο μάρτυρας τροπεούχος εισέρχεται στα επουράνια υπέρλαμπρα σκηνώματα για την απόλαυση μιας ατέρμονης πανηφροσύνης. 7 Φεβρουαρίου 1886. Ο Γεώργιος εκδημεί από την κοιλάδα της ματαιότητας και ενδημεί στη χώρα της αιώνιας μακαριότητας. Άγιος Χρήστος, ο Κυπουρός. Ο μόνος της Αλβανίας ο νεομάρτυρας Χριστός. Πιστεύει στον Χριστό και προσπαθεί να εναρμονίσει τη ζωή του με το θέλημα του Θεού. 40χρονος πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και επαγγέλλεται την κυπουρική τέχνη. Η τιμή των φρούτων προξενεί κάποια μέρα τη φιλονικία του με έναν Τούρκο. Η σύλληψη είναι άμεση και η συκοφαντία προφανής. Είπε ο Χρήστος ότι θα γίνει Τούρκος. Αρνείται κατηγορηματικά και φυλακίζεται και βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη και αποκεφαλίζεται, παίρνοντας ως έπαθλο άφθαρτο στέφανο αιώνιας δόξας.

στο χώρο της θριαμβεύουσας εκκλησίας, ο χορός των οσιομαρτύρων πολυπληθείς. Και να μπροστά μας τώρα προβάλλει η οσιακή φεγγοβόλα μορφή της οσιομάρτυρος Φιλοθέης. Ένα αστέρι φωτεινό στο χώρο του Παραδείσου. Ένας φάρος τυλαυγής για τους οδύτες της γης. Φιλοθέη, το κάφημα των αγγέλων, το εγκαλόπισμα των οσίων, η αρρωγή των θλιμμένων, η καταφυγή των διοκομένων, η προστάτρια των Αθηναίων. Φιλοθέη, οσίων και μαρτύρων η έκφραση. 1522 μετά Χριστόν. Στην Αθήνα γεννιέται η αρχοντοπούλα Ρεγούλα Μπελιζέλου. Ένα δώρο θεϊκό. Μια απάντηση θετική του Θεού στις οικετευτικές επικλήσεις της θεοσεβούς μητέρας της Συρίδας. Γαλουχείται με τα νάματα της πίστεως. Δέχεται την ευεργετική επίδραση της θεϊκής νοημίας. Καλλιεργείται ψυχικά και αντανακλά ευβίωνο μέλλον. Η καρδιά της δονείται από αγάπη για τον Χριστό. Μεγαλώνει με προοπτική. Οι αναβάσεις είναι ο στόχος της. Οι γονείς της κινούνται σε πλαίσια φυσικά. Πόθος τους η ευημερία της μονάκριβης κόρης τους. Και ο γάμος είναι η πρόταση στην 12χρονη Ρεγούλα. Η αντίδραση είναι άμεση. Η γονική επιμονή αδιάπτωτη. Και η θυγατρική υποχώρηση επακόλουθο. Σύζυγός της γίνεται ένας άρχοντας της πόλεως. Το αξίωμα υψηλό. Το ήθος όμως χαμηλό. Ψυχία καλλιέργητη, αλλά και ανεπίδεκτη. Εκδηλώνεται βάναυσα. Εκφράζεται βάρβαρα. Η σκληρότητα προσκρούει στην ευαισθησία και την πληγώνει. Η χριστιανή σύζυγος προστρέφει στο Θεό και επιζητεί φωτισμό και ενίσχυση. Διαθέτει υπομονή και ελπίζει στη μεταστροφή. Προσπαθεί επίμονα. Αντικρούεται αδιάλακτα. Και ο Κύριος τερματίζει την τρίχρονη δοκιμασία της. Καλεί στον ουρανό τον αμετανόητο σύζυγο, απελευθερώνοντας τη δική του αθλήτρια. Η Ρεγούλα στοχεύει πλέον απαρέγκλητα στη θέωση. Απαρνείται την αυταρέσκεια και επιδιώκει τη θεαρέσκεια. Αγωνίζεται για την απόκτηση ταπεινού φρονήματος δια καούς αγάπης. Ενδοσκοπεί και αποσκοπεί στην αυτογνωσία με προοπτική την αδελφογνωσία και στόχο τη θεογνωσία. Με όπλα την προσευχή και την νηστεία, την αγρυπνία και τη μελέτη, αυτοκαλλιεργείται. Κι ύστερα από δεκάχρονη χειρία και εκδημία των γονέων της, επιδίδεται απρόσκοπτα στη στοχική της επίδευξη. Διαθέτει την τεράστια περιουσία της στη διπολική αγάπη του Θεού και των ανθρώπων. Χτίζει μονή Παρθενώνα για τη λατρεία του Θεού και για αιστεία προσφοράς αγάπης στον άνθρωπο. Τη μεγάλη στιγμή της προσωπικής της αφιερώσεως στον Υμφίο Χριστό στο προσκήνιο. Κύρεται η δούλη του Θεού Φιλοθέη μονοχή. Είναι η τιμητική διάκριση του Θεού στην ανένδοτη αγωνίστρια. Ναι, του Θεού συνεργούντος. Είναι η καταφατική απάντηση στο θεϊκό κάλεσμα. Και η αρένα της εισάγγελης πολιτείας ανοίγεται διάπλατα. Πλήθος νεανίδων εντάσσεται στη συνοδεία της. Και αναδεικνύεται χειραγωγός άριστη, οδηγός θεοφώτιστη, μάνα φιλόστοχη, συναγωνίστρια πρότυπη. Διδάσκει βιωματικά, παιδαγωγεί μεθοδικά, φρονηματίζει υψηλά, μεταλαμβαδεύει πιστικά, στηρίζει δυναμικά, νουθετεί σωστικά. Η βαθιά πίστη της προσκαλεί. Ο φλογερός ζήλος της προκαλεί. Η ένθελη αγάπη της παρακινεί. Τα λόγια της μεταφράζονται σε έργα. Η ζωή της διδάσκει εύγλωτα. Προσιτή σε όλους η ηγουμένη Φιλοθέη, γίνεται η καταφυγή όλων. Η ρωμιοσύνη προσφεύγει και αναπτερώνεται. Οι εχμάλωτες καταφεύγουν και προστατεύονται. Οι ενδεείς προστρέφουν και καλύπτονται. Οι ασθενείς βρίσκουν τη θεραπεία στο νοσοκομείο της. Οι ξένοι τη φιλοξενία στους ξενώνες της. Τα ορφανά το στήριγμα στα ιδρύματά της. Στο βασίλειο της αγάπης, η αγάπη βρίσκει τη μεγαλειώδη έκφρασή της. Αγωνία και αγώνας της ακούραστης φιλόθεης γερόντισσας Φιλοθέης να
κρατήσει υψηλό το φρόνημα των λαγιάδων με φωτεινό το όραμα της λευτεριάς. Να διατηρήσει αδούλωτη την ψυχή των αδελφών του Χριστού από τις αλόπιστες επιθέσεις. Και η αγαπητική της προσφορά σύντομα γίνεται στόχος των Τούρκων. Η προστατευτική της κάλυψη σε 4 εχμάλωτες γυναίκες γνωστοποιείται και η απολογία της είναι άμεση. Ομολογεί παρησιακά και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται σκληρά και καταδικάζεται σε θάνατο. Οι χριστιανοί το πληροφορούνται και θλίβονται. Εξαγοράζουν τον κριτή και απελευθερώνουν την ουσία. Η ηρωική, θεάρεστη πορεία συνεχίζεται. Προσφέρει και προσφέρεται στο βωμό της αγάπης στον Θεό, στον άνθρωπο, στη σκλαβωμένη πατρίδα. 1589 μετά Χριστό. Παραμονή της γιορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Η μονή τιμά τον Άγιο με ολονυκτία. Ο ναός δονείται από τις ψαλμωδίες. Οι ψυχές κυρτούν από κατάνοιξη. Οι καρδιές πάρονται από αγάπη για το Θεό της αγάπης. Και εκείνο το βράδυ, που πύρινες ηκεσίες φτάνουν στο θρόνο του Θεού, μια ομάδα Τούρκων εισβάλλει στο ναό, συλλαμβάνει βία την οσία Φιλοθέη, τη μαστιγώνει αλήπητα και την εγκαταλείπει η μηχανή. Είναι η αρχή του τέλους της γήινης πορείας της. Το σώμα φθήνει από τις διάσπαρτες πηγές. Η ψυχή εξαγνίζεται από τη μαρτυρική κατερία. 19 Φεβρουαρίου 1589. Μια καρδιά με πολλή αγάπη πάβει να χτυπά. Μια ψυχή πάλευκη φτάνει στο θρόνο του πλάστη, αγωνοθέτη Κυρίου της. Μια νικήτρια συναριθμείται στον όμιλο των οσιομαρτύρων. Είναι η οσία Φιλοθέη. Η απουσία της έντονη στην Αθήνα. Η παρουσία της έβλαγη στην Ελλάδα, στην Ορθοδοξία. Οι πρεσβείες της ακατάπαυστες για τους πιστούς. Ο καθεδρικός ναός της Αθήνας κρατεί πολύτιμο θησαυρό, το ιερό θαυματουργό της Λείψανο και την τιμά πανηγυρικά. Άγιος Ηλίας ο Νεομάρτυρας. Τραπεζούντιος ο Ηλίας. Κρυονέρι το χωριό του. Πιστός, ακόλουθος του Χριστού, δίνει τη μαρτυρία του παρησιακά. Η χριστιανική του ταυτότητα τον οδηγεί στη σύλληψη. Βασανίζεται σκληρά, αλλά παραμένει εδραίος, ανυποχώρητος. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω. Δεν αρνούμε το Χριστό μου. Είναι η βαρισίμαντη δήλωσή του. Τελικά κρεμάται στο μόλο της Τραπεζούντας το 1749. Το ιερό Λειψανό του θάπτεται τιμητικά στη Μονή Θεοσκεπάστου. Η ψυχή του πάλευκη ανέρχεται στο θρόνο του Θεού και παραλαμβάνει άφθαρτο στέφανο αιώνιας δόξας. Αγία Κυράννα, ο όνος της Θεσσαλονίκης, καρπός ευσεβών γονέων, πανέμορφη στο σώμα και στη ψυχή, ενάρετη και συνετή, ο διάβολος καιροφυλακτή. Κάποιος Τούρκος τη θαυμάζει και ποθεί να την εξισλαμίσει και παντρευτεί. Η αγνή κόρη αντιστέκεται ηρωικά. Εβραία στην πίστη, με υψηλό το φρόνημα, παραμένει ανένδοτη στις δελεαστικές προτάσεις του. Η απαγωγή και προσαγωγή στον κριτή είναι άμεση. Οι ψευδομάρτυρες αλλάζουν. Η Κυράννα ατρόμητη διαδηλώνει την αγάπη της στον νηφίο Χριστό και τον πόθο του μαρτυρίου. Φυλακίζεται, βασανίζεται, αλλά ακατάπαυστα ομολογεί. Η ψυχή της λουσμένη στο μαρτυρικό της αίμα προσέρχεται τροπεούχος στον λατρευτό της νηφίο.

τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους για τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητον, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ατράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός.

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

πόλεως

συνεργά.

χαίρεται πάντοτε. Σήμερα 14 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμά του Αγιοπολίτου, του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού, του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου, του Αγίου Ευθυμίου του Νέου, του Ενθεσσαλονίκη υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισμένου τελειούται, των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των Εξεγύπτου και Παλαιστίνης ξύφη τελειοθέντων, της Οσίας Μητρός Ημών Παρασκευής της Νέας, του Αγίου Ιγνατίου Επισκόπου Μύθινας, και στον Αγίον Σου Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Μύθινας, ως αν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσεται εν τη Βασιλεία των Ουρανών, δηλώνει κατηγορηματικά ο Κύριος. Οι Άγιοι φρόντιζαν να διδάσκουν βιωματικά. Η ζωή τους απάβγασμα της διδασκαλίας τους. Η διδασκαλία τους απόϊχος της ζωής τους. Ακριβείς τηρητές του Ευαγγελικού Νόμου, νόμιμοι αθλητές του πνευματικού στίβου, έδρεψαν αναφέρετα αιώνια αγαθά στη Βασιλεία του Θεού. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Μύθινας. Γεννιέται το 1492 στο χωριό Φάραγκα, κοντά στην Καλονή της Λέσβου. Απόγονος της ξακουστής οικογένειας των Αγαλιανών της Κωνσταντινούπολης. Ο πάπος του, Γεώργιος, και ο πατέρας του, Μανουήλ, ιερής. Η μητέρα του, Θεοσεβής. Οι γονείς του προσφέρουν μια ανώθευτη χριστιανική ανατροφή, συνδυασμένη με τη δυνατότητα απόκτησης πολλαπλών γνώσεων. Σύντομα οι αιρετές και οι γνώσεις του συγκροτούν μια άρτια προσωπικότητα που ακτινοβολεί. Αργότερα δημιουργεί οικογένεια και αποκτά 3 παιδιά. Μετέπειτα χειροτονείται ιερέας και παίρνει το οφήκιο του Σακελίων. Φροντίζει παράλληλα για την πνευματική του κατάρτιση και την ψυχική του καλλιέργεια. Αντιγράφει βιβλία για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του. Ασχολείται πλατιά με την ποιήση. Όμως, φοβερή επιδημία που ενσκύπτει στο νησί του διαλύει την οικογένεια. Γυναίκα και 2 παιδιά εκτιμούν προς Κύριο και παραμένει με 1 παιδί. Ανεξιχνίαστες οι βουλές του Κυρίου. Αφοσιώνεται τώρα ολοκληρωτικά στο έργο του Θεού. Αξιοποιεί την κλιματική πατρική περιουσία επισκευάζοντας το ερυπωμένο μοναστήρι της Μυρισινιώτισσας που υπάρχει σε ένα κτήμα και κτίζει το μοναστήρι του Λιμώνα με περίλευρο ναό αντί του εξοπλισίου αρχιστρατήγου Μιχαήλ σε ένα άλλο κτήμα. Εκεί συγκεντρώνονται πολλοί μοναχοί, ανάμεσά τους και ο γιος του Μεθόδιος. Το 1526 αρχίζει να λειτουργεί εύρυθμα η Μονή υπό την Οικουμενία του. Επί 4 χρόνια αγρυπνίε τις ψυχές που του ανέθεσε ο Θεός και σημειώνουν πρόοδο πνευματική. Ο λαός αναγνωρίζει τη θεάριστη πολιτεία του και κατακτίζει τη Μονή. Προστρέχει για διδαχή και ενίσχυση. Κυψέλει αγάπη στη Μονή για τους πιστούς. Το ενδιαφέρον του πατρικό, έμπρακτο, διάχυτο. Δεν παραμελεί και την κατοχήρωση της μοναστηριακής περιουσίας, για την οποία το 1530 φτάνει στην Κωνσταντινούπολη και επιτυγχάνει την έκδοση πατριαρχικής πράξης και κυβερνητικής απόφασης που αποτρέπει η τουρκική αρπαγή της. Η φήμη της εισάγγελης Νιωτής του το 1531 και ενώ βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη τον αναδεικνύει Μητροπολίτη Μύθινας. Αφήνει τώρα τη μέρημνα της Μονής στο γιο του Μεθόδιο και επιδίδεται με θερμό ζήλο στα καθήκοντα του Επισκόπου. Φροντίζει αμέριστα για την ψυχική σωτηρία του ποιμίου του και διάσωση της ελληνοορθόδοξης ταυτότητάς του. Προς τούτο ιδρύει σχολές στα μοναστήρια και τα καθιστά όχι μόνο κάστρα της Ορθοδοξίας, αλλά και προμαχώνες της Ρωμιοσύνης.
περίφημη η λιμονιάδα σχολή που φωτίζει τη σκλαβιά στα σκοτάδια και εδρεώνει το εθνικό φρόνημα. Η ίδια σχολή παραμένει φάρος της Λαυγής μέχρι το 1923. Ο φλουγερός ιεράρχης, αφού δρά θεάρεστα επί 32 χρόνια, παρετείται για να ζήσει τον λοιπού σαν μοναχός στα μοναστήρια του. Τρία χρόνια απολαμβάνει συχαστικές στιγμές και ζει ανεπανάληπτες στιγμές. Στις 14 Οκτωβρίου 1566 ο Κύριος τον καλεί κοντά του για απόλαυση ατέρμονη. Οι πιστοί θλίβονται βαθιά και τον ενταφιάζουν στο μοναστήρι της Μεσσηνιώτισσας. Μετά 9 χρόνια ο φίλος του Αγίου Ιγνατίου, Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σύμβεστρος, επισκέπτεται τη Λέσβο, επιζητεί την ανακομιδή του λειψάνου και τότε οδοθαύματος. Μια εξαίσια ευωδία πλημμυρίζει το χώρο και αποδεικνύει την αγαιότητα.

ακούσει ως Κοσμάς ο Μελωδός. Κοσμάς, ποιητή της Εκκλησίας μας κορυφαίος, μένει νέος ορφανός. Θετός γιος πλέον του Σεργίου και θετός αυτάδελφος του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Μαζί σπουδάζουν πολύπλευρα και μαθαίνουν συγχρόνως τη μουσική τέχνη από τον ιερομόναχο Κοσμά. Το μουσικό και ποιητικό του ταλέντο το αξιοποιούν θετικά και άριστα. Και οι δύο συμβαδίζουν το δρόμο του Θεού και διακατέχονται από μοναχικό ζήλο. Πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα και μονάζουν στη Μονή Αγίου Σάββα. Εκεί ο Ιωάννης γίνεται πρεσβύτερος και ο Κοσμάς επίσκοπος Μαουμά της Παλαιστίνης. Ο Κοσμάς ασκεί άριστα τα ποιμαντορικά του καθήκοντα, αλλά και συγγράφει ποιητικά. Έργα του απολαμβάνουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων, Φώτων, Βαΐων, Πεντηκοστής και Κινήσεως Θεοτόκου. Μια ζωή θεάρεστη τερματίζεται ειρηνικά και σε βαθιά γεράματα. Στην Εκκλησία το γνωρίζουμε ως Άγιο Μελωδό.

παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της ιεράς και θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Υποσυφήνισσας, η οποία φυλάσσεται το ηφαίστειο εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνεται Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερό του Αγίου Νικολάου Χαλκίδας. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ οι έργα.

μεταξύ ανοιχτά οι στοιχείες, μονολογίο Στάθης, και δυναμώνει λίγο το ραδιόφωνο. Έχει αφιέρωμα σε τραγούδια που μιλούν για Σαββατόβραδα. Ακούει το στίχο του Λιβαδίτη και τραγουδάει και εκείνος. Σαββατοβράδυ, όμορφο, ίδιο Χριστός Ανέστη, ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίει κάπου μακριά. Πάει και απόψε το όμορφο το απόγραδο, από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σαββατόβραδο και ο χάρος να έρχοντα μια Κυριακή το βράδυ. Εκείνο το αχ του μείνει το Στάθη και σαν να τον μελαγχόλησε λίγο. Την έχει συνηθίσει τη μοναξιά μέσα στο ταξί. 10 χρόνια εδώ μέσα. Πόσα αχ, πόσα Σαββατόβραδα, πόσα χιλιόμετρα, πόσες ψυχές καθισμένες πίσω του και δίπλα του, πόσες ιστορίες. Τις ωραιότερες τις είχε ακούσει τέτοιες ώρες απόβραδο Σαββάτο. Θυμάται κάποιες που τον έκανα να γελάσει, να στεναχωρηθεί. Θλίψεις, απογοητεύσεις, ενθουσιασμοί και αγωνίες, αποχωρισμοί και ανταμώματα. Έμαθε να αισθάνεται, να νιώθει, να καταλαβαίνει από τα ελάχιστα εδώ μέσα. Και τις περισσότερες φορές μέσα από τόσα χρόνια πλέον δεν λάθευε. Συνέχιζε να ανεβαίνει την Αλεξάνδρας. Το σταμάτησε να παλικάρει με μια βαλίτσα. Αεροδρόμιο, το είπε μόλις μπήκε και κάθισε στη θέση του συνοδηγού. Για πού με το καλό, τον ρώτησε ο Στάθης. Άστα, αδελφέ, γυρίζω στα ξένα. Καλά ήταν τώρα το Πάσχα εδώ με τους δικούς μου στην πατρίδα. Τώρα ξανά του χρόνου τα Χριστούγεννα και βλέπουμε. Σουηδία πάω. Εκεί ζω 3 χρόνια τώρα. Δουλεύω ερευνητής στο Πανεπιστήμιο. Σε δηλώνουν καλά εκεί. Δεν παραπονιέμαι. Μα τι τα θες. Τα αφήνω όλα πίσω με οικογένεια, φίλους, την αρβωνιαστικιά μου. Εφέρθηκε αυτή η μην ανησυχείς. Θα τη βρείτε την άκρη. Ή θα γυρίσεις και εσύ πίσω αν βρεθεί κάτι εδώ καλό με το καλό βρένε. Μακάρι, είπε ο νέος και αναστέναξε. Έλα βρε, μην κάνεις έτσι. Όλα καλά θα πάνε, είπε ο Στάθης. Και δυνάμωσε το τραγούδι που έπαιζε εκείνη την ώρα. Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησιές. Τις Σαββατόβραδα θα ψάχνεις στο λιμάνι. Όχι και λιμάνι, αεροδρόμιο, είπε ο Στάθης, για να σπάσει τη μελαγχολία του τραγουδιού. Γέλασε κιόλας, μα δεν τα κατάφερε καθόλου να μεταδώσει ευθυμία στον πελάτη του. Φτάσανε σχετικά γρήγορα. Καλή αντάμωση, αγόρι μου, το είπε. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχή και μη μασάς. Δύναμη και αισιοδοξία. Σε ευχαριστώ πολύ να είσαι καλά, είπε εκείνος και μπήκε μέσα χαιστικά. Στάθηκε επί το Στάθη στο σταθμό, στην πιάτσα του ταξί και περίμενε μετά τη σειρά του να πάρει νέα κούρσα. Δεν πέρασε πολύς χρόνος και καταλαβαίνει να ανοίγει το πορτοκάζ κατά τα πίσω πόρτα. Εκεί μια νέα κοπέλα, όλο χαμόγελο. Χριστός Ανέστη, χαίρετε. Καληθέα πάνω, το είπε δυνατά και χαρούμενα, και εκείνος ευχαριστήθηκε πολύ. Τέτοιος πελάτης ήθελε, ζωντανούς και σπιρτόζους. Καλησπέρα, όμορφη μου κοπελιά. Αληθώς Ανέστη, βρε, βέβαια. Και η μάνα μου το λέω στις αναλήψεως, και εγώ την πειράζω. Μην την πειράζετε, κύριε, να τη απαντάτε τόσο όμορφο σου και σε μένα, είπε εκείνη και χαμογέλασε πάλι. Φωτίστηκε το ταξίδι, κορίτσι μου, τι άγγελος είσαι εσύ, και να με συγχωρείς, μην νομίζεις τίποτα.

και έτσι όπως νιώθει, όσοι πάνε με το χαμόγελο Βέιζε. Κάτι κατάλαβε εκείνη και ξαναχαμογέλασε. Σε ζάλισε όμως με την πολυλογία μου. Κάθε άλλο, κύριε. Στάθησε. Κύριε Στάθη, εμένα με λένε Σοφία. Α, γιορτάζουμε και κοντινά. 17 Σεπτέμβρη εγώ, 20 εσείς. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά τα αγιωτικά, βρε κοπέλα μου. Αλλά πάλι τι λέω, το με χαιρέτησες και μου πες Χριστός Ανέστη, φράση της Εκκλησίας, του Παραδείσου, του είπε εκείνη, και πάλι χαμογέλασε φωτεινά. Από πού μας έρχεσαι, Σοφάκι μου? Από την Αλία, κύριε Στάθη, από τη Σκωτία συγκεκριμένα. Εκεί σπουδάζω, σχεδόν τελειώνω δηλαδή. Και δεν σου λείπει η Ελλάδα μας? Βέβαια και μου λείπει, Λίμωνο. Γι' αυτό και έρχομαι όσο μπορώ πιο συχνά να βλέπω και τους γονείς μου και την αδελφούλα μου τη μικρή. Καταγωγή από πού έχεις? Εγώ είμαι Πελοποννήσιος, Βουνίσιος, Αρκάς, κάτω από τα Βλάκη που λένε. Εμένα οι γονείς μου είναι θαλασσινοί, ο μπαμπάς Λευκαδίτης και η μαμά Βαριανή. Και σε ένα ποιο τόπο σου αρέσει περισσότερο, Σοφία μου? Και οι δύο είναι πανέμορφοι και ευλογημένοι, φανερωμένοι από τη μία, εκατονταπηλιανοί από την άλλη. Μόνο που από τη Λευκάδα έχω περισσότερες αναμνήσεις. Γιατί κιόλας ετοιμάζεται τώρα ο πατέρας μου να κάνει και μια επιχείρηση με νοικιαζόμενα δωμάτια. Στην Πάρο πάλι είναι όμορφα, αλλά έχουμε κάτι μπλεξίματα με κάτι περιουσιακά, καταλαβαίνετε. Μάλιστα τώρα, τούτες τις μέρες, θα πάει η μητέρα μου στην Πάρο για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Δεν πας όμως και εσύ μαζί της, κοπελιά, καλοκαίριαζε κιόλας, θα κάνετε και κανένα μπάνιο? Μπορεί να γίνει και έτσι, είπε η Σοφία που κοίταζε συνέχεια έξω από το ανοιχτό της παράθυρο. 11 και 20 ώρα είναι το Στάθης. Τώρα όλοι οι νέοι ξεπορτίζουν. Εσείς θα πάτε καμιά βολτούλα απόψε? Δεν νομίζω. Άλλωστε, Κυριακή ξημερώνει, Ανάσταση. Έχουμε εκκλησία αύριο. Εσείς δεν θα πάτε? Δύσκολο, Σοφία μου. Αν και παραπονιέται η δική μου η μάνα, μα βλέπεις είναι και το ταξί. 4 το πρωί θα παραδώσω. Να μου πεις σε ποια είναι ώρα θα είσαι να έρθουμε, σε βρω, της είπε γελώντας. Που ξέρετε, μπορεί να γίνει και έτσι, κύριε Στάθη. Στα φανάρια θα στρέψετε δεξιά και θα πάρετε την Αγία Πάντων. Θα βρούμε την οδό, είναι δίπλα στο χαροκόπιο, στο πρώτο στενό. Δεν άργησε λοιπόν να φτάσουν έξω από την πολυκατοικία. Εδώ κατεβαίνω, κύριε Στάθη, του είπε. Τι σας οφείλω? 35 ευρώ είναι μάτια μου. Αχ, δεν έχω τόσο μαζί μου. Θα με περιμένετε να ανέβω και να σας τα φέρω αμέσως. Στο δεύτερο μένουμε. Να μην βιαστείς καθόλου με την ησυχία σου. Να χαιρετήσεις τους δικούς σου πρώτα και επειδή κατεβαίνεις. Να, εγώ θα παρκάρω να κάνω και ένα διάλειμμα, να ξεπιαστώ λίγο. Εντάξει λοιπόν, επιστρέφω αμέσως.

Ήρθες 12 τα έλεγε και στάθηκε όρθιος με την πλάτη στο ταξί. Κοντεύει 12, σκέφτηκε. Ξημερώνει Κυριακή. Ανάσταση, που είπε και η Σοφούλα. Τι καλό κορίτσι. Χαρά που θα κάνουν τώρα οι δικοί της. Και θα ξεπροστά πάνω να δει κανένα διαμέρισμα πιο φωτεινό από τα υπόλοιπα. Περίεργο, είπε. Στο δεύτερο, όλα σκοτεινά είναι. Μα πάλι μπορεί να κοιμούνται και οι άνθρωποι τέτοια ώρα. Λες να τους κάνει καμιά έκπληξη. Το ραδιόφωνο σήμαινε την ώρα. 12 ακριβώς. Άντε, σοφάκι μου, πέρασε τέταρτο. Μωρέ, πας και... Μα τι λέει αυτό το αγγελούδι να με κοροϊδέψει, αποκλείεται. Αλλά μήπως της συνέβη τίποτα την ώρα που ανέβαινε. Και η δαλίτσα της δεν πήρε τίποτα μαζί της, την ξέχασε. Άνοιξε το πορπαγκάζ και ξαφνιάστηκε. Δεν είχε τίποτα μέσα. Μα πώς, αφού στο αεροδρόμιο θυμόταν ότι άνοιξε. Για ποιο λόγο θα το άνοιγε το κορίτσι. Περίεργα πράγματα όμως ξημέρωσε αυτό την Κυριακή που δυνατά και κατευθύνθηκε προς την πολυκατοικία. Κοίταξε τότε το κουδούνι που έγραφε δεύτερος. Πάτησε μια φορά και ξανά πιο παρατεταμένα. Μια βαριά γυναικεία φωνή σαν την πρωτισμένη ακούστηκε. Ποιος είναι? Να, με συγχωρείτε που ενοχλώ. Μήπως είναι εύκολο να μου κατεβάσετε τα χρήματα? Ποια χρήματα, ποιος είστε? Να δω λίγο στο μπαλκόνι γιατί δεν σας ακούω εκεί πέρα. Τραβήθηκε πίσω ο Στάθης και έκλεισε τα μάτια στο δεύτερο. Βγήκε μια γυναίκα γύρω στα 50, απορριμμένη κάπως του φάνηκε. Εσείς τι πήρατε, κύριε, τι θέλετε? Εγώ είμαι ο ταξιτζής που έφερα την κόρη σας πριν λίγο από το αεροδρόμιο και έκανε νεύμα δείχνοντας το παρκαρισμένο του ταξί. Ποια κόρη, κύριε, μου φέρατε? Αστεία μου κάνετε τώρα, είπε ο Στάθης προσπαθώντας να κρύψει τον εκνευρισμό του. Αυτό πια παραπάει. Πήρεσα 20 λεπτά, κυρία μου, που περιμένω. Αν δεν έχει τα χρήματα, δεν πειράζει. Εσείς να είστε καλά. Δεν θα πεθάνουμε κιόλα. Αλλά μην με ταλαιπωρείτε και με ένα μεροκάματο βγάζω. Τι μεροκάματο, δηλαδή, νυχτοκάματο. Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε. Δεν με καταλαβαίνετε. Ωραία. Δέτε σας παρακαλώ στη Σοφή να βγει λίγο να της πω κάτι. Στο άκουσμα αυτό η γυναίκα ταράχτηκε και ξέσπασε σε λυγμούς. Ένας άνθρωπος βγήκε τότε και εκείνη όρμησε στην αγκαλιά του. Μίλησε τότε αυτός. Τι σημαίνει, άνθρωπε μου, τι θες, ποιος είσαι? Άντε πάλι τα ίδια. Το αγόρι μου, θέλω, Χριστιανέ μου. 35 ευρώ, μην δουλεύετε. Είπαμε, αν δεν έχετε, χαλάρι σας. Ο άντρας μπήκε μέσα και ξαναβγήκε μόνος. Δεν καταλαβαίνω ωστόσο τι μου λέτε, για ποιο αγόρι μιλάτε. Αεροδρόμιο Καλυθέα με την κόρη σας τη Σοφία, που μόλις επέστρεψε από την Αγγλία. Καταλάβατε τώρα? Τι λες, άνθρωπε μου, είπε, και έβαλε και αυτό στα κλάματα. Τι σημαίνει, πείτε με, έπαθε κάτι η Σοφία τώρα που ανέβηκε? Παναγιά μου, το κορίτσι, προστάθης, και μπήκε ξανά στην πιλωτή. Άρχισε να χτυπά συνέχεια το κουδούνι μέχρι που το άνοιξαν. Ανέβηκε τρέχοντας από τα σκαλοπάτια και χτύπησε με το χέρι του την πόρτα. Σοφία, κορίτσι μου, είσαι καλά? Άνοιξε μου, ανησυχώ. Δεν είναι για τα λεφτά, ξέχνα τα, κερασμένα. Μα γιατί κλαίνουν οι άνθρωποι? Άνοιξε η πόρτα και ο άντρας με τα κλαμμένα μάτια τον άφησε να μπει. Πες μου, άνθρωπέ μου, που την ξέρεις εσύ τη Σοφία μας? Σας είπα, κύριε, πριν λίγο την έφερε από το αεροδρόμιο. 40 λεπτά απόσταση κάνανε, μου είπε, επειδή δεν είχε τόσα χρήματα ότι θα ανέβαινε για να μου τα φέρει. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό και σας ανησύχησα. Μα εσείς, γιατί κλαίτε? Τι σας είπα και σας τάραξε τόσο? Η γυναίκα κουλουριασμένη σε ένα καναπέ έκλαιγε με ένα φιλιτά και ο άντρας δεν άρθρωνε λέξη. Το κοιτούσε με τόση έκπληξη. Γύρισε απότομα ο Στάθης και νιώθε τα πόδια του να κόβονται. Σε ένα τραπεζάκι και κοντά ένας δίσκος με κόλλημα μνημοσύνο και δίπλα του μια φωτογραφία μιας νέας κοπέλας. Για σταθείτε. Αυτή είναι η Σοφία, μήπως η αδελφή της? Ναι, κύριε, η Σοφία μας είναι, ο άντρας, η κόρη μας. Αύριο έχουμε το μνημόσυνο για τα 2 χρόνια. Με κοροϊδεύετε, έτσι με κοροϊδεύετε? Δεν είναι αλήθεια, μου κάνετε πλάκα. Σοφία, Σοφία, κορίτσι μου, πού είσαι? Φώναζε σαν τρελός ο Στάθης και άρχισε να πηγαίνει από δωμάτιο στο δωμάτιο, να ανοίγει πόρτες, να κοιτάει κάτω από διάφορα τραπέζια και κρεβάτια, ακόμη και μέσα σε ντουλάπες. Γύρισε έπειτα και τους κοίταξε κατάματα. Με περνάτε για τρελό, έτσι? Πριν λίγο σας λέει, ήμασταν μαζί και μιλάμε συνέχεια. Πάλι δεν με πιστεύετε? Να σας πω κάτι άλλο τότε. Αν τα βγάζω όλα τούτα από το μυαλό μου, πώς ξέρω ότι εσείς είστε λευκαδίτης και ετοιμάζετε επιχείρηση με νοικιαζόμενα δωμάτια? Τώρα μου τα έλεγε το κορίτσι.
σας που είστε μάνα της, έτσι δεν είναι? Ναι, είπε εκείνη με σβησμένη τη φωνή. Εγώ είμαι η μανούλα της. Πώς ξέρω για εσάς ότι ετοιμάζεστε τώρα μέσα στη βδομάδα να πάτε στην Πάρο για να κανονίσετε τα περιουσιακά σας? Ποιος θα μου λέγει τόσες λεπτομέρειες? Χριστέ μου, είπε εκείνη και αγκάλιασε τον άντρα της. Έκανε σε μια καρέκλα ο Στάφης και κοίταζε την κορνίζα με τη γελαστή φωτογραφία. Εκείνο το χαμόγελο που φώτισε το Σαββατόβραδό του, αμήλυτος το κοίταζε έως που ξημέρωσε η Κυριακή και η Ανάσταση. Στην ωραία του Αγίου Νικολάου εκκλησιάστηκε εκείνη την ημέρα του Κυρίου ο Στάφης. Τα κατάφερα, Σουφάκη, μονολογούσε συνεχώς. Και όλοι ρωτούσαν ομάδων ποιος ήταν ο άγνωστος που συνέχεια κοιτούσε μόνο τη γελαστή φωτογραφία, ψέλνοντας βουρκωμένος το Χριστό σαν αίσθημα.

Ευχαριστώ πολύ πάντα να είναι και αληθινή ιστορία για την ανάπαυση της αιώνιας ψυχής.

Κούκλας τόσο το κατάλαβε πως έφτασε από το πέραμα στο κερατσίνι, ελάχιστα του φάνηκε πως περπάτησε. Δεν του κόλλαγε ύπνος με τίποτα. Προσπάθησε να ερεμήσει από την ένταση, από την κούραση, από τη θλίψη που ξαφνικά τον αντάμωσε. Δεν τα κατάφερε και πάλι. Έτσι μόλις αχνοχάρεξε, βγήκε έξω και ξεκίνησε για την αγαπημένη του βόλτα. Αποζητούσε μόνο να ανασάνει για λίγο, να ξεπνεύσει το γιατί που φρόνιασε μέσα του και δεν τον άφηνε σε ησυχία. Θύμησες, φωνές παιδικές, αντελές τοργικές, μα είναι γιατί μπλεγμένα. Σταματούσε όλο ένα και έστρεφε ψηλά το βλέμμα, όχι για να δει τον ουρανό τον καθαρό, τον ανοιξιάτικο, μα για να στείλει ξανά το γιατί του ψηλά. Σε εκείνον που αγάπησε από μικρό παιδί, ως τώρα μόνο δοξολογούσε, μόνο ευχαριστούσε για όλα και τα καλά και τα δυσκολεμένα. Μα γι' αυτό εδώ, όσο και αν προσπάθησε, δεν τα κατάφερε να στείλει ευχαριστώ και δόξα σε ψηλά. Ένα γιατί μονάχα έφευγε από μέσα του τότε στις ώρες, τότε στις μέρες και πέταγε ψηλά. Έψαχνε να βρει μια απάντηση, να νιώσει πως υπήρχε λόγος και αιτία, σχέδιο σωτηρίας, πρόνοια πατρική. Και έπειτα, έρχονταν εκείνες οι θύμησες που γλύκυναν για λίγο τον πόνο, και ύστερα γίνονταν παράπονο και πάλι απορία. Μην ήταν θυμός. Όχι, δεν είναι θυμός, δεν είναι. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως δεν ήταν θυμός, μα δεν τα κατάφερνε. Οπότε σήκωνε το βλέμμα. Κύριε, ήταν μόνο 19 χρονών. Η Καταρίνα Μεσημονάκριβη, η ανιψιά μου, κόρη του αδελφού μου, δική μου κόρη. Εγώ τη μεγάλωσα, τη διάβαζα, την τεμάρωνα. Έμεινε μόνος με η χάρη και εγώ είμαι παιδιά, είμαι φέρ του γονιού την αγωνία, τη χαρά, τον ενθουσιασμό από τα νιάτα της. Σε εκείνο το αμάξι, να την προλάβαινα, να την έπαιρνα μαζί μου στη βόλτα μας την αγαπημένη, πέραμα και ρατσίνη με τα πόδια. Να μου ξαναπεί τα νέα της, τα όνειρά της, να την ερμηνεύσω, να την παρακινήσω πάντα με κοιτά ψηλά και να δοξολογίε σένα για όλα. Πάντων έγινε έτσι θύε, η φωνή της ακούστηκε μέσα του. Ούτε το κατάλαβε πως έφτασε από το πέραμα στο κερατσίνη. Στο λιμανάκι στάθηκε και πάλι. Έκλεισε τα μάτια, πήρε βαθιές αναπνοές. Τον διέκοψε μια χαρούμενη δυνατή φωνή. Πατριώτη καλημέρα, τώρα τα έφερα. Διάλεξε πριν εξαφανιστούν. Μιλοκόπη που σαλεύει, ζωντανό είναι ακόμη. Να, βγες στα μάτια του, ολόφρεσκο πρωινό πρωινό. Για σου πω, για ψητό όπως θέλεις. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα, έχω αλλού το νόμο. Κι εγώ που νόμιζα πως έχω φωνή καμπάνα. Λέω, έχω ψαράκι διαλεκτό που μου σκουβουλάει θάλασσα. Δεν θα ξαναβρεις τέτοιο ψάρι. Πάρε αυτό και θα με θυμηθείς. Να. Ένα 800 βαριά βαριά. Να βγάλει μια σούπα ρεστρούγημα. Πάρε το πατριώτη, να μου κάνεις και σε φταί. Άντε να βγει μωρέ το μαροκάματο. Τι να το κάνω το ψάρι, σκέφτηκε μέσα του. Αλλά και πάλι, αυτός ο άνθρωπος αγώνα κάνει, ας το πάρω για την ψυχή της Κατερινούλας. Να το πάω στην κυρία Βασιλικούλα με τα 6 παιδιά που μείνουν δίπλα μας. Να το ευχαριστηθεί πολύ η καψερή. Αυτή και με το μάχη να τα φέρω βόλτα. Εντάξει λοιπόν, βάλ το να το πάρω, αδελφέ. Έτσι δεν σε χαρώ, τέτοιο ψαράκι ολόφρος και να το αφήσεις, αμαρτία του Θεό. Έκανοντος μεγάλη χαρά, κύριε Βασιλικούλα, δεν της είπε κουβέντα, μόνο της άφησε το μεγάλο ψάρι και έφυγε. Στάθηκε εκείνη στην πόρτα και το γέμιζε με αμέτρητες ευχές και γαλήνεψε έπειτα από τόσο καιρό, δεν φανταζόταν πως ένα ψάρι δεν κατάφερε να απολύει τον πόνο του τόσο. Μετά από μέρες δεν έστειλε γιατί στον ουρανό και δάκρυα παράκλητα. Ένα χαμόγελο εστό, μελαγχολικό. Βοήθησε, κύριε, να καταλάβουμε το σχέδιό σου. Ανάπαυσε την Κατερίνα μας. Άλλαξε μέσα του πολλά μετά τη χθεσινή βόλτα. Σαν να νιώθε μια θελπορή συνέχεια, μια ξαφνική ζεστασιά που δεν τον άφηνε να πλημμυρίζεται, μα μόνο με προσευχή και αγαλίαζε, γέμιζε την καρδιά του. Λίγες ημέρες ύστερα, περπατώντας στις ανηφορικές γειτονιές με την πνοή και το χρώμα της θάλασσας, κάπου στο βάθος να μορφαίνει τον κόσμο του, αναπολούσε τα χρόνια που κύλησαν και αυτά που αγάπησε. Μα ήταν διαφορετικές τώρα οι μνήμες, αλλιώτικα χαρούμενες. Ξάδελφε, βρε καλώς τον, πόσα καλημέρια μας. Γεια σου, Θόδωρα, αδελφέ μου. Έτσι να μ' περίπατο κάνω, να θυμηθώ τα παλιά, τα παιδικά μας και τα ανέμελα.

τις εποχές αυτές. Και τώρα καλά είναι, ευτυχώς κρατήσαμε εμείς. Δεν μας σκέπεσαν και ακόμα οι πολυκατοικίες. Έτσι είναι και η θάλασσα που πάντα θα μας ομορφαίνει. Έστω και την κατήρησαν έτσι. Ναι, όμορφα είναι πάντα εδώ. Με τις αυλές, τις λιμονίτσες, τις συνοικίες στο όνειρο. Μακάρι να μπορούσαμε να το βλέπουμε όλοι σαν όνειρο, μα είναι και οι δυσκολίες και η ενεργία και η φτώχεια που το κάνουν ακόμα φορά μια φορά εφιάλτη. Αφού τα ξέρεις, όλοι οι παραμιώτες τα βλέπουμε εκτός από τα παιδιά. Αυτά μπορούν να ονειρεύονται. Δόξα τω Θεώ, γεράνε με μόνο. Θα κάτσεις να σε κεράσω ένα τσίπουρο. Με τα χαρά στο δωρά μου. Μη σε βάζω σε φασαρία όμως. Έχεις και τα κουτσούβελα. Σπουδαία τα λάχανα. Άλλωστε η Λένη και τα παιδιά έχουν πάει σε κάτι γενέθλια μου για να είσαι μαθητή της μικρής. Ευκαιρία να ηρεμήσει και λίγο η γειτονιά. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται εδώ κάθε απόγευμα τώρα που καλοκαίριζε. Δεν σταματάνε ώσπου να νυχτώσει για τα καλά. Μήπως και εμείς τα ίδια δεν κάναμε. Έφερε το τσίπουρο και φριστή και ράπηκε ο Θοδωρής. Μαζί από παιδάκια στο πέραμα, ξαδέλφια αγαπημένα, τα μανιατάκια. Έτσι τους λέγανε, θα γυρνούσαν όλες τις γειτονιές παίζοντας κλέφτες και αστυνόμους. Θυμάσαι, βρε ξάδελφε, που μας είχαν χάσει ένα Σαββατόβραδο, που μας ήρθε να πάμε κερατσίνη με τα πόδια τόσο τα πιτσιρίκια. Τι λαχτάρα που τους κάναμε. Μα θυμάμαι, λέει, τις προάλλες είχα πάει τη βόλτα μας. Είναι η αγαπημένη μου. Την έκανα και με την Κατερινούλα τη συμβολημένη. Η Κατερινούλα μας υποθόδωρας και σώπασε. Ήθελα να σου το πω. Ξέρεις πάλι κανένα δύο βράδια που την είδα στον ύπνο με την Κατερίνα μας. Αλήθεια. Εγώ δεν έχω αξιωθεί να τη δω ακόμη. Πες μου, Θόδωρα, πώς την είδες. Χαρούμενη πολύ ήταν και όλο φως. Συνέχεια χαμογελούσε, μα μου είπε κάτι περίεργο για σένα που δεν το κατάλαβα. Ήθελα μάλιστα να έρθω να σε βρω για να σου το πω. Ξέρεις, πιστεύω πολύ σε ψυχούλες, πως είναι εδώ ανάμεσά μας, κοντά μας. Απλά δεν μπορούμε να τις δούμε εμείς με τα μάτια μας. Πες μου, σε παρακαλώ, τι σου είπε. Να, εκεί που την έβλεπε έτσι να λάμπει και να γελά, γυρίζει και μου λέει, να πει στο θείο μου το Γιώργη, ότι το έλαβα το ψαράκι του και τον ευχαριστώ πολύ. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει, μα ξάδελφε, τι είπα, δεν είσαι καλά, τι συμβαίνει. Δεν έπρεπε να σου το πω. Μα νόμιζα πως θα χαρείς που είναι καλά η Κατερινούλα μας. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι στενοχώρια. Σε ευχαριστώ, Θόδωρα. Ξέρεις τι μου είπες. Να ξέρεις μόνο, η Ελεημοσύνη, ο πανταχού παρόν. Μια σκέψη έκανα. Δεν την είπα σε κανένα και πήγε πάνω. Σκέψου τα τόσα γιατί μου, πόσο το έχουν επικράνει. Δεν καταλάβαινε ο Θόδωρας τον ξαδερφό του. Μόνο όταν εκείνος ξεκίνησε να το αφηγείται την ιστορία με το ψάρι, σύστηκε η ψυχή του.

ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συνεξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ονόντας κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

άψονα. Η ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί και τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ σε ορισμένες περιοχές η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβριού έως τις 3 το μεσημέρι. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φθάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Κλειστά είναι τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την πόρτα της εξόδου από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Στην Αττική αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες με τα φαινόμενα να είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται παροδικές βροχές με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς.

0: συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να καλωσορίσουμε την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Κυρία Προβατά, καλημέρα σας. Κυρία Προβατά, μας ακούτε? Ένα μικρό πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Να σας πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι θα συζητήσουμε για τα τρανς λιπαρά. Είναι ένας όρος που τον ακούμε συχνά, ίσως πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Τι είναι τα τρανς λιπαρά, σε ποιες τροφές βρίσκονται, γιατί δεν είναι καλά. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να τα αποφεύγουμε. Δεν είναι απλά καλά ή κάνουν και κακό στην υγεία μας. Αυτά τα ερωτήματα θα θέσουμε στην κυρία Προβατά σε πολύ λίγο. Με ενημερώνω όμως ότι είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή η ιατρός διατροφολόγος η κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Κυρία Προβατά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κρατέ.
0: Κυρία Προβατά, τι είναι τα τρανς λιπαρά?
1: Ναι, έλα που δεν. Πολλές φορές όταν χρειάζεται να εξηγήσουμε κάτι το οποίο άφησε, ας πούμε, τη σκηνή, ας πούμε, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι λιγάκι δύσκολο. Τι είναι τα τρανς λιπαρά? Τα τρανς λιπαρά, λοιπόν, είναι κάποια λίπη που δημιούργησε ο άνθρωπος. Δεν υπάρχουν στη φυσική, υπάρχουν ελάχιστες ποσότητες, μια μορφή καλών τρανς λιπαρών στο στομάχι των μερικαστικών ζώων. Αυτά, λοιπόν, τα φτιάξαμε εμείς προκειμένου να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γίνεται με το να προσθέσουμε υδροφόνο σε πολυακόρεστα λιπαρά οκτέα, όπως είναι τα φυτικά σλάτ. Γιατί το κάναμε? Πρώτον, διότι μετέφρεπε τα φυτικά λάδια του στα στερεά, δηλαδή κάναμε μίμηση του βούτυρου, το οποίο ήταν πάρα πολύ ακριβό, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχε ανάγκη για θερμίδες, για να καθίσει ο κόσμος. Καλύτερα, έκανε τα φαγητά πολύ πιο νόστιμα, τους πρόσθεσε μια αφράτη κρεμώδη υφή, ήταν πολύ φθηνός, δεν είπαμε με το βούτυρο, και μπορούσε να διατηρηθεί για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και το ίδιο αυτό το λιπαρό, αυτή η μαργαρίνη, ας πούμε, αλλά και τα προϊόντα που φτιαχνόταν με αυτή, μπορούσαν στις συσκευασίες να παραμείνουν τεράστια και τεπατάλητα για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα και μετάλλες. Γι' αυτό, λοιπόν, προτιμήθηκε να τα φτιάξουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε σε τεράστιες ποσότητες από το 1947-48 περίπου μέχρι και το 1995. Εν τω μεταξύ, όμως, γινόντουσαν διάφορες μελέτες, οι οποίες απεδείχθηκαν πέραν πάση της σχολείας και μεγάλης και το Πανεπιστήμιο, από το Χάρβαρντ, ότι αυτά ήταν όχι απλώς επιπλαθή, αλλά ολέθρια και καταστροφικά για την υγεία. Απεδείχθη ότι είχαν άμεση σχέση με καρκινογένεση και απεδείχθη ότι είχαν άμεση σχέση με όλα τα κακά, την κακή χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια, τα οποία συμβάλλουν, όπως ξέρουμε, στην ανάπτυξη καρδιοπαθειών. Αυτά άρχισαν και γινόντουσαν γνωστά ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 αρχίσαμε και είχαμε υποψίες. Το 95 οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν. Από το 95 που οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν και όλες οι μεγάλες παραγωγές τροφίμων άρχισαν να τα μειώνουν και προσπάθησαν να τα βγάλουν τελείως από τα κατασκευάσματά τους, μέχρι το 2018 που απαγορεύτηκαν επίσημα, απαγορεύτηκαν ολοσχερό στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1996, λοιπόν, μέχρι το 2020, μεσολάβησαν άλλα 25 χρόνια, όπου καταναλώναμε τρανς λιπαρά, βεβαίως υπήρχε η υποψία και προσπαθούσαν όλοι λίγο να τα ελαττώσουν. Πάντως, από το 2018, η περιεκτικότητα πια των τροφίμων σε τρανς λιπαρά στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη είναι σχεδόν μηδενική. Πλέον υπάρχει μηδενική ανοχή σε αυτού του τύπου το τρόφιμα. Η Ελλάδα ειδικά ακολούθησε την πρακτική αυτή ήδη από τις αρχές του 2000. Στην Δανία, αυτό απαγορεύτηκαν ολοσχερώς το 2006. Στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, ωστόσο άρχισαν μερικών συντροπονωμένων ελαιών. Έτσι λέγονται. Δεν θα τα δούμε στην ταμπέλα ποτέ ως τρανς λιπαρά. Θα τα δούμε ως μερικώς υδρογονωμένα λίπη. Πάντως, αυτή τη στιγμή, όπως είπα, οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, οι μεγάλοι φούρνοι και διαφτά χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ στα σνακ. Τα πατατάκια, τα βιδάκια, λένε, χρησιμοποιήθηκαν στις μαργαρίνες, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ στις δήμες, κυρίως στις έτοιμες δήμες. Οι μεγάλες παραγωγές, οι μεγάλοι φούρνοι, οι μεγάλες αλυσίδες, αυτή τη στιγμή υφίστανται ελέγχους, είναι υποχρεωμένοι και συμμορφώνονται βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα. Εμείς, οι γενιές δικές μας, εγώ γεννήθηκα δεκαετία 60. Όσοι γεννήθηκαν δεκαετία 50, 60, 70, έλαβαν τεράστιες ποσότητες, ήταν τα δημοφιλέστερα λύπη στο μαγείρεμα για περίπου 50 χρόνια. Ο Θεός θα μας βοηθήσει, υποθέτω, να επιβιώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι καινούργιες γενιές, τα παιδιά δηλαδή που είναι γενιές των 95, είναι κατά κανόνα προστατεύονται από τις νομοθεσίες και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τρανς λιπαρά. Εκεί που πρέπει να προσέχουμε είναι σε προϊόντα προέλευσης, προϊόντα διατροφικά, από την Ανατολή, Κίνα, Ινδία, αραβικές χώρες, Αφρική. Εκεί δεν υπάρχει περιορισμός. Η ίδια εταιρεία, ας πούμε, που στην Ευρώπη φτιάχνει κάτι χωρίς να χρησιμοποιεί υδρογονωμένα μερικώς υδρογονωμένα λίπη, στην Αφρική το φτιάχνει χρησιμοποιώντας μερικώς υδρογονωμένα λίπη, γιατί εκεί δεν τους εμποδίζει η νομοθεσία. Άρα προσοχή στα προϊόντα διατροφής που εισάγονται από αυτές τις χώρες. Κοιτάμε τις ταμπέλες τους, αν δούμε μερικώς υδρογονωμένα λίπη, δεν τα παίρνουν.
0: Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι, ακόμη και το θετικό βούτυρο δεν έχει μερικώς υδρογονωμένα λίπη.
1: Αυτή τη στιγμή το θετικό βούτυρο με τις μεθόδους που παρασκευάζεται έχει ελάχιστη αντιρροή, έχει κάτω από 0,2% που θεωρείται αποδεκτό στα πλαίσια της. Αυτό που λίγο πρέπει να προσέξουμε όμως είναι κάτι άλλο. Αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε καθόλου και δεν μπορούν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εύκολα να το εντοπίσουν. Τα τυπικά λάδια τα οποία χρησιμοποιούνται στο τηγάνισμα ήδη από την πρώτη κιόλα, από το πρώτο κιόλα τηγάνισμα, η δομή τους αλλοιώνεται, απελευθερώνονται καρκινογόνες τοξικές ουσίες και στη δεύτερη φορά γίνονται τρανς λιπαρά. Πολλές φορές και στο σπίτι μας λέμε, ας τα βάλουμε λιέλα, θα βάλουμε καλοκοτέλα, κάνουμε και μια δεύτερη τηγανιά πατάτης. Στη δεύτερη τηγανιά πατάτης υπάρχει τεράστια ποσότητα τρανς λιπαρά. Φανταστείτε λοιπόν.
0: Τι γίνεται έξω.
1: Ακριβώς εκεί δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Και για να λέμε και στον τρόπο το δίκαιο, το μόνο λιπαρό που αντέχει το τηγάνισμα. Τηγάνισμα είναι μια νόστιμη μέθοδος. Όλοι μας έχουμε. Ένα αφάμε μια τηγανιτή πατάτα, αφάμε να πηγαίνει το αυγό. Τηγανίζουμε το κεστεδάκι μας. Και ελαιόλαδο. Μα είναι ακριβό. Ας το φάμε μια φορά το μήνα. Είναι καλύτερα να το ευχαριστούμε να το πάμε σωστά. Και δεν χρησιμοποιούμε το ίδιο λάδι για το ελαιόλαδο. Είναι το πιο ανθεκτικό λάδι. Δεν μετατρέπεται σε τρανς λιπαρό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ μπορούμε με όλα τα υπόλοιπα λάδια, αν τα τηγανίσουμε 2-3 φορές, εμείς οι λύκοι να κάνουμε κακό στον εαυτό μας, την οικογένειά μας, όλο τον διαμανόμαστε, ενώ κοιτάμε τις ταμπέλες έξω. Λέμε, το βλέπεις, είναι ωραίο, είναι ακόμη έρχεστο, γιατί να το πετάξω. Να το πετάξει, γιατί κάνει κακό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Προβατά, για όλα σα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιατρό διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά.

επίση στου δρόμου αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατέ, ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, την είσοδο και την έξοδο, την άνοδο και την κάθοδο τη λεωφόρου Κηφισού, τη λεωφόρου Αλεξάνδρα, τη λεωφόρου Μεσογείων, τη λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα του Ηλιούπολη, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, τη λεωφόρο Σταδίου, τη λεωφόρο Βασιλής της Αμαλίας, τη λεωφόρο Γαλατσίου, το λιμάνι του Πειραιά, τη λεωφόρο Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, τη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου, την Αττική Οδό και τη λεωφόρο Σκιστού.

0: ρωτήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Το πρώτο που θα σκεφτεί κανείς ακούγοντας αυτό τον τίτλο είναι ότι είναι έργα του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, τη μνήμη του οποίου γιορτάσαμε στις αρχές του μηνός Οκτωβρίου. Είναι όμως έτσι? Ποιο είναι το περιεχόμενό τους και ποια είναι η σημασία τους για τα αεροπαγητικά συγγράμματα? Έχει γράψει και έχει ασχοληθεί με αυτά ο Πανασιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, ο πατήρ Παντελεήμων Τζορπατζόγλου, διδάκτορ θεολογίας, βυζαντινολόγος και ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή. Στον πατέρα Παντελεήμων, λοιπόν, θέσαμε αυτά τα ερωτήματα. Πατέρα Παντελεήμων, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι είναι καταρχάς τα αεροπαγητικά συγγράμματα και ποιος είναι ο συγγραφέας τους?
1: Τα αεροπαγητικά συγγράμματα είναι μια συλλογή έργων που εμφανίζονται για πρώτη φορά τον 6ο αιώνα, τις πρώτες δεκαετίες του 6ου αιώνα, κατά το 500 τόσο. Ο συγγραφέας παραμένει άγνωστος. Από διάφορες διάσπαρτες πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε, επεκμένεται ότι είναι ένας λόγιος, μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει θητεύσει στην Αθήνα, ήδη και έχει ασχοληθεί και έχει δασκάλους τους τελευταίους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους στην Αθήνα. Επίσης ότι έχει διατελέσει μοναχός, γιατί έχουμε τέτοια μαρτυρία, στο μοναστήρι των Ακημίτων στην Κωνσταντινούπολη. Και επίσης ότι έχει γνωριμίες και σχέσεις με το άλλο μεγάλο πνευματικό κέντρο της Αυτοκρατορίας, που είναι η Αλεξάνδρεια. Φυσικά χρησιμοποιεί το όνομα του Διονυσίου του Αεροπαγίτου και ότι είναι μαθητής του Αποστόλου Παύλου, αλλά όλα τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα αναφέρονται και μας μεταφέρουν σε μια πολύ μεταγενέστερη εποχή, που δείχνει ότι ξέρει την πρώτη αρχή και χρησιμοποιεί το όνομα, αλλά αποτυπώνει τα στοιχεία της εποχής του, και αυτό έχουμε πολλές μαρτυρίες, οι οποίες είναι βεβαιώνουν ότι ζει σε αυτή την εποχή. Είναι, αναφέρει για πρώτη φορά αυτός πως γινόταν η ταφή των νεκρών, δηλαδή μέσα στην εκκλησία, στην πρώτη μαρτυρία, και μάλλον μέσα σε μια ακολουθία, ίσως και μέσα στη Θεία Λειτουργία γινόταν η εξόδιος τελετή. Αναφέρει για πρώτη φορά τον εορτασμό που είχαν τις μεταστάσεις του Θεοτόκου, και πάρα πολλά άλλα τέτοια στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι φαινόμενα μας δείχνουν μια μαρτυρούν τα γεγονότα της εποχής, αλλά δείχνουν ότι δεν είναι εκείνη στην αρχαία εποχή. Σημασία πάντως έχει ότι είναι ένας έξυπνος, μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος θέλει αυτό το οποίο ζει και πιστεύει να το παρουσιάσει στη γλώσσα και στο περίγραμμα το ιστορικό της εποχής του. Τώρα, το ότι χρησιμοποιεί ένα όνομα, αυτό δεν είναι κακό. Πολλές φορές έχουμε συναρχαιότητα και πολύ και μεταγενέστερα. Πολλοί για λόγους ταπεινοφροσύνης δεν βάζανε το δικό τους όνομα, βάζανε ένα άλλο ένα όνομα επινοησεώς τους, ή αναφέρανε κάποιο όνομα μεγάλο και σπουδαίο για να δείξουν ότι είναι μαθητές εκείνου.
0: Δηλαδή δεν μειώνει τη σημασία του έργου το γεγονός ότι δεν ξέρουμε ποιος πραγματικά το έγραψε.
1: Όχι, και για πάρα πολλά άλλα έργα τα αποδίδουν και έχουμε στην ιστορία, αποδίδουν σε αυτό, να έχουν πολλές ερωτηματικά, αν πραγματικά είναι εκείνος ο συγγραφέας, και το μετράει. Σπουδαίτερο είναι το περιεχόμενο, το οποίο φαίνεται ότι ήταν πολύ επιτυχημένη η σύνδεση αυτή. Παρουσιάζει την πίστη του μέσα σε ένα νέο περιβάλλον γλώσσο, φιλολογικό και γνωσιολογικό, και απόδειξε ότι έχει αντέξει μέχρι σήμερα και έχει παρδεύσει και έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς και εκκλησιαστικούς συγγραφείς και πατέρες, και το χρησιμοποιούν κατά κόρο.
0: Ναι, αυτό είναι το επόμενο που θα σας ρώταγα, πατέρα Παντελεήμων, αν θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει μεταγενέστερους θεολόγους και πατέρας εκκλησίας.
1: Το οποίο έκανε μια επιτομή της θεολογία. πνευματικό κόσμο. Στα μέρη, στα μέτρα της εποχής μεταφέρει

0: είναι πάρα πολύ δημοφιλή, διότι εκείνο και το βασικά που έκανε όταν συνόπτησε και εκλαήκευσε μια θεολογία η οποία ήταν πολύ, έπρεπε κανεί να ασχοληθεί πάρα πολύ να διαβάσει. Μια επιτομή έκανε και γι' αυτό άρεσε. Και πέτυχε πάρα πολύ.
1: Πατέρα Παντελεήμον, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα για αυτό το θέμα, για τα αεροπαγητικά συγγράμματα. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τσορπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργυρών Ψηρή.

στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του

ακροατές. Στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμου.

κεντρικό υπερό, το παράλληλο με το δυτικό, τη

της σε μήκος 65 δηλαδή περίπου μέτρων και στεγάζει ακριβώς τον εσονάρθικα έχοντας το ίδιο πλάτος με αυτόν. Αυτό που εξ αρχής εντυπωσιάζει στο χώρο αυτόν είναι η φωτεινότητά του. Το φως εισέρχεται άπλετο από 9 μεγάλα τοξοειδή παράθυρα και ανεμπόδιστο από άλλες κατασκευές στην περιφέρεια του ναού. Τη γοητεία της ανοιχτόκαρτης διαφάνειας όμως που δημιουργείται μετριάζει η ευνίδια διαπίστωση ότι ο φωτισμός αυτού του χώρου είναι υγιεινός, υλικός, φυσικός, φωτόνια που ανυποψίαστα μπαινοβγαίνουν. Δεν είναι ο χώρος αυτόφωτος όπως διαπιστώσαμε στα στερημένα από εξωτερικό φωτισμό πλάγια κλίτη του ισογείου. Μια άλλη αίσθηση εντείνει την αμηχανία μας. Μαθημένη να γοητεύεται το βλέμμα και να διεγείρεται ο θαυμασμός μας από τον απαράμιλο στολισμό των επιφανειών και την δυσίσπρακτη εμπειρία της τόσης χρωματικής ποικιλίας, διαπιστώνουμε έθνης την απουσία τους εδώ. Εισπράττουμε μιαν άχαρη μονοτονία φτηνών και κοινότυπων ολιγόχρωμων σχεδίων στους τοίχους και την οροφή που εκτός από την αισθητική τους φτώχεια είναι κακότεχνα και στην κατασκευή τους και ήδη μισοκατεστραμμένα διαλύονται, απολεπίζονται, εγκαταλελειμμένα και αφρόντιστα. Κοιτάζουμε αριστερά. Όλο το εύρος και το ύψος της εκκλησίας απλώνεται μαγευτικά μπροστά μας. Η κόμιχη του ιερού με την πλατητέρα σαν οδοδείκτη στο τέρμα μιας λεωφόρου να επισημαίνει το τέλος του ορατού εδώ και την αρχή του νοητού επέκεινα. Ο ουρανόμορφος τρούλος αφορίζει το μην και υπόσχεται το αΐ. Σκέπει το ιερό κάτω, υποδεικνύει τα επικελμένα πάνω. Τα δυο τύμπανα πατούν το καθένα πάνω στις δυο διόροφες κυονοστοιχίες του κεντρικού κλήτους και υποστηλώνουν τον τρούλο από τα πλάγια σαν όμοι ενός πολύποδου γίγαντα. Τα δελοφεία εκατέρωθεν σαν τα χέρια του υψωμένα σε ηκεσία. Πώς να περιγράψεις το απερίγραπτο, να καταγράψεις το μυστικό, να μορφώσεις το αόρατο, να φανερώσεις το κρυπτό. Συγκαταβαίνουμε στις περιορισμένες μας δυνατότητες και αρκούμαστε στη χαρά της προσπάθειας. Οι ακροατές μας ας έχουν στο νου τους ότι με τα μισότυφλα μάτια μας βλέπουν. Με την αδρή αφή μας ψηλαφούν. Με τη μειωμένη αντίληψή μας προσδέχονται.

μας φυσικά ανδρεί κατά προτεραιότητα ο τρούλος. Από εδώ που στεκόμαστε, η ματιά μας τον αγκαλιάζει όλον και η αντίληψη του μεγέθους και του μεγαλείου του είναι πληρέστερη. Είμαστε πιο κοντά του. Η αίσθηση είναι ότι προστατευτικά μας σκέπει, ότι από κάτω του ανηκούμε. Εδώ εμπεριπατούμε. Από το ισόγειο και το κεντρικό κλήτος η αίσθηση είναι ότι μας παρέχει ό,τι σαν ουρανός απόμακρος θεϊκός μας περιβάλλει. Τον παρατηρούμε παμφαή σαν ένα τεράστιο πολύφωτο να καταβγάζει το χώρο του ναού με ένα αλλιώτικο φως χαροποιό. Αυτό το φως, το πολυτραγουδισμένο από τους ποιητές και το πολυμελετημένο από τους ειδικούς, διεισδύει σε κάθε γωνιά, ειδικά στις κρυφές, με τα ποιητά ωραία του ναού σε ωραιότερα, τα σκοτεινά του σε λαμπερά. Αυτό ζωογονεί τα αλειτουργήματά του κοιμήλια, αυτό είναι η ακίνητη κανδύλα των αποθυσαυρισμένων ιερών λειψάνων. Εδώ, από την ημέρα των εγγενείων του λαού, όταν τον πρωτοαντίκρισαν, ανταγωνίστηκαν οι λόγοι στις περιγραφές της μοναδικότητάς του. Συμμαζεύουμε την προσοχή μας από την έκσταση του συνόλου θεάματος και την κατευθύνουμε στα επιμέρους και στις λεπτομέρειες. Ο Τρούλος κάθεται σε έναν χαμηλό κύλινδρο τύμπανο που η βάση του προβάλλει ελαφρά προς το εσωτερικό του ναού. Η προβολή αυτή σε όλη την περιφέρεια του Τρούλου είναι ανώτερη από τις τρεις κορονίδες του ναού. Δημιουργείται έτσι ένας κυκλικός εξώστης, προστατευμένος με ξύλινο κυνηγλίδωμα οθωμανικής νοοτροπίας. Προσβάσιμος στους καντιλαράπτες και τους επιδιορθωτές των εκάστοτε τοπικών ζημιών, στον οποίο οδηγούσαν στενές εσωτερικές κλίμακες μέσα στον τοίχο του ναού. Το ύψος του κυλίνδρου τυμπάνου είναι διάκριτο από 40 παράθυρα. Αυτό είναι που αφαιρεί το βάρος του Τρούλου και δίνει την πανθομολογημένη εντύπωση ότι δεν εδράζεται, αλλά ότι θεωρείται. Το φως που μπαίνει από τα παράθυρα αυτά είναι που χορηγεί στο κτίριο την απαράμιλη και μαγευτική του φωτεινότητα, την πολυπονεμένη. Γι' αυτό ο Ευάγριος τον αποκαλεί θόλων έμφωτων. Από τα μεταξύ των παραθύρων αυτών διαστήματα ξεκινούν σαν ακτίνες οι 40 νευρώσεις του Τρούλου που παρακολουθούν την καμπύλη του και πορεύονται προς το κέντρο του. Διακόπτεται η σύγκλησή τους από ένα κύκλο διαμέτρου 12 μέτρων που επιστρέφει την κορυφή και περιείχε επί Ιου Στυνιανού το Σταυρό. Μετά την οικονομαχία ο Σταυρός αντικαταστάθηκε από τον Παντοκράτορα, ο οποίος καταστράφηκε μεν εντελώς, αλλά κάτι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, στις αρχές της Οθωμανικής περίοδου, όταν η Αγία Σοφιά λειτουργούσε ήδη ως τζαμί, ήταν ακόμη ορατός μέχρι και το 1610. Οπότε, επί Σουλτάνου Αχμέτ του Πρώτου, επικαλύφθηκε από το ακτινοτό αραβούργημα που σήμερα κυριαρχεί.

δόσεις είναι κατά το πλάτος παχύτερες στη βάση τους, ισοπλατείς τις θερίδες και λακταίνουν βαθμιαία προς την πάνω απόλυξή τους. Εξέχουν όμως σε όλη τη διαδρομή τους κατά 30 εκατοστά περίπου. Κερδίζουν έτσι στιβαρότητα, διότι δεν είναι μόνο διακοσμητικές ταινίες, αλλά συνεκτικά στοιχεία που δένουν ολόγυρα τον Τρούλο. Είναι η επινόηση του Ισιδόρου, του νεοτέρου, για να στερεώσει τον πρωτοφανή σε μέγεθος αυτόν Θόλο. Ο Τρούλος καλύπτεται όλος από χρυσές, μονόχρωμες ψηφιδωτές λωρίδες που εναλλάσσονται με αυτές των ευρώσεων, οι οποίες είναι όμως πολύχρωμες και πλουμισμένες με επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Αυτό το μοτίβο της κάθε μιας των ευρώσεων συζεύγνεται με τις διπλανείς της με έναν πολύ χαριτωμένο τρόπο, σαν να είναι οι νευρώσεις πιασμένες χέρι-χέρι σε κυκλικό χώρο. Τα στοιχεία εξάλλου του μοτίβου, καθώς είναι στοιχημένα ισοϋψώς από το κέντρο του Τρούλου, διαμορφώνουν ομόκεντρους επάλληλους κύκλους γύρω από αυτό και αφενός έτσι αναδεικνύεται το κυμβαλοειδές του σχήματος, αφετέρου αναιρείται το καταπιεστικό

κάτι άλλο ενδιαφέρον που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι όμως είναι κάποια διάσπαρτα κενά στη συνέχεια της ψηφιδοσκέπας της επιφάνειας σαν ανοίγματα στενών οριγμάτων. Είναι τα αντυχία, πύληνα ανεστραμμένα δοχεία, εγκυβωτισμένα κάθετα στο πάθος του τοίχου με το στόμιό τους να χαίνει προς τα έξω. Είναι πρωτότυπη επινόηση των Βυζαντινών που ενισχύει τους ήχους, αντυχείο, απορροφά όμως τις πολλαπλές ανακλάσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ηχητική διάβγεια των φθόγκων και η διακριτική εκφορά τους. Παρότι είναι αρκετά διαδεδομένη πρακτική στις Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, ζηλευτής δε απόδοσης και απλότητας, δεν έχει τύχει της κατάλληλης μελέτης και προβολής. Σήμερα μάλιστα, που τα αισθητήριά μας ταλαιπωρούνται

Στο κέντρο του τρούνου, όπως προείπαμε, κυριαρχεί ο 12-3 διαμέτρου κύκλος με το χρυσοπίκριτο αραβούργημα σε ακτινοτή διάταξη που λέει σε αραβική γραφή «Ο Θεός είναι το φως του ουρανού και της γης, φως επί φωτός». Τη σύνθεση εμπνεύστηκε για την ιστορία ο καλλιτέχνης Γιακούτ Εφέντης και την εκτέλεσε ο περίφημος καλλιγράφος Μπιτζακτσί Ζαντέ Μουσταφά Τσελεπής επί Σουλτάνου Μουράτ του Τετάρτου το 1630, επιβλέποντος άλλου περιβόητου καλλιγράφου του Καραχισαρί Εφέντη. Η περίμετρος του τρούλου είναι ελαφρώς ελλειπτική και προέκυψε τέτοια μετά την ανακατασκευή της από τον Ισίδωρο τον Νεότερο. Προηγουμένως είχε ολισθήσει ο βορειοανατολικός μεγάλος πεσός προς τα έξω και συμπαρέσυρε προφανώς και την τετράγωνη βάση του τρούλου. Την ασυμμετρία που προέκυψε αποκατέστησε ο Ισίδωρος με την αμφίπλευρη εμβάθυνση του βορείου και νοτιού τόξου, ιδίως προς την κορυφή τους, και προέκυψε πάλι η τετράγωνη βάση του τρούλου, όμοια με την προβολή της στο κεντρικό πλήτος, διαστάσεων 31 επί 31 μέτρα. Έτσι, για την πληρότητα της περιγραφής, ας αναφέρουμε τη λεπτομέρεια ότι η κορονίδα που επιγράφεται σε αυτό το τετράγωνο δεν είναι σωστός κύκλος, έχει διάμετρο 30,5 μέτρα, ενώ ο τρούλος έχει από βορρά προς νότο διάμετρο 34 μέτρα και από ανατολή προς δύση 31,5 μέτρα.

όρος αυτός δεν είναι της πρώτης κτήσεως, αλλά της δευτέρας, και μαρτυρείται ότι η πρώτη κατασκευή ήταν θαυμασιωτέρα και μετά του ευογκωτέρου λαφυροτέρα. Έγινε πιο οξύκορφος αφού το ύψος του αυξήθηκε κατά 6,5 μέτρα και τώρα είναι περίπου 16 μέτρα. Εξάλλου, η αδελφή Φωσάτη στα πλαίσια της συνολικής φροντίδας του ναού τον προηγούμενο αιώνα γκρέμισαν τις αντιρρίδες του τρούμου. Αυτές, πρόχειρα μάλλον και χωρίς ειδική μελέτη, είχαν τοποθετηθεί κατά καιρούς στις τέσσερις πλευρές του, προκειμένου να στερεωθεί το πλέον ευαίσθητο στην φθορά και τις θεομηνίες κομμάτι του ναού. Φαίνονται πράγματι σε παλιές γραβούρες να διαταράσουν την αισθητική της όψης του κτηρίου. Οι ίδιοι περιέβαλαν με σιδερένια αλυσιδωτά στεφάνια και έδεσαν έτσι τη βάση του τρούλου κατά το πρότυπο των τότε παρόμοιων εργασιών στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης.

ισχυρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κομπεξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας. Εκδόσεις

0: Φιλοσοφίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου. Για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρήμη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Στο σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα.

πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

0: 2 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Ποια είναι, τι είναι μάλλον η Εκκλησία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της. Αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει με την πάροδο των αιώνων και σήμερα θα αναφερθούμε στην υπακοή, στην έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο και καλωσορίζουμε αμέσως. Χωρίς άλλη χρονοτριβή, είναι κοντά μας ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοειθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε καθηγητά, τι κάνατε?
1: Χαίρετε κύριε Στρέβουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και ξεκινώντας, θα θέλαμε ένα εισαγωγικό σχόλιο δικό σας όσον αφορά το θέμα που έχουμε σήμερα, που θα μας απασχολήσει σήμερα στην εκπομπή. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Η υπακοή είναι μια αρετή που προβάλλεται πάρα πολύ

0: πολλοί άνθρωποι, όλοι μας στην πραγματικότητα θέλουμε να κάνουμε αυτό που επιθυμούμε εμείς οι ίδιοι, να έχουμε το δικό μας νόμο, το νόμο να είμαστε. Οπότε πολύ πολλές φορές δεν έρχεται ως κάτι ευχάριστο, αν και καταλαβαίνουμε, δηλαδή κάθεται και καταλαβαίνει ότι ο νέος ξέρει καλύτερα και θέλει το καλό, ότι ο μαθητής καταλαβαίνει ότι ο δάσκαλος ξέρει καλύτερα και θέλει το καλό του. Α, είναι καλό να υπακούσει και να συμμορφωθεί προς αυτό που του ορίζει ο δάσκαλος ή ο νέος.
1: Ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά. Δεν έχει όμως ο άνθρωπος στη φύση του, ίσως κανείς θα μπορούσε να υποστηρίξει μια τάση κάπως εν γενή, έτσι, έμφυτη αυτονομίας, ανυπακοής και αν το δούμε και θεολογικά και εξαιτίας ακριβώς του προπατορικού αμαρτήματος.
0: Ο άνθρωπος έχει την τάση, έχει το δικό του θέλημα και θέλει, έχει επιθυμίες και θέλει, έχει την ελευθερία, είναι έμφυτη η ελευθερία στον άνθρωπο, είναι μέρος του κατοικώνα η ελευθερία. Οπότε είναι λογικό να έχει τις δικές του επιθυμίες. Αλλά την άλλη μεριά είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κανένας ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που λέγαμε πριν, ότι ο άνθρωπος δεν τα ξέρει όλα. Δεν είναι το παιδί που τα ξέρει όλα, ο γονιάς ξέρει περισσότερα. Δεν είναι ο μαθητής που ξέρει τα πάντα, ο δάσκαλος ξέρει περισσότερα. Και αν σκεφτούμε ότι στις περιπτώσεις των ανθρώπων, και ο γονιάς και ο δάσκαλος άνθρωποι είναι, μπορεί να σφάνουν, να κάνουν λάθη. Προφανώς ένας δάσκαλος ξέρει περισσότερα από τον μαθητή, αλλά μπορεί να κάνει κάποιο λάθος ή ένας γονέας. Στην περίπτωση του Θεού, πιστεύω ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα, είναι παντογνώστης. Δηλαδή, το να υπακούσε κανένα στο Θεό δεν υπακούει και στο θέλημα του Θεού δεν υπακούει σε κάποιον που μπορεί να σφάλει και να κάνει, λάθη. Οπότε, από τη μία μεριά έχουμε την επιθυμία. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που θέλουμε και κρίνουμε. Απ' την άλλη μεριά είναι πολύ ευλογό, επειδή δεν ξέρουμε τα πάντα, να εμπιστευτούμε κάποιον που ξέρει καλύτερα από εμάς. Είναι πολύ λογικό και πολύ εύκολο. Και αυτή η εμπιστοσύνη παίρνει τη μορφή της υπακοής. Όταν το παιδί υπακούει, δηλαδή μπορεί ο γονέας να του λέει: χρειάζεται να διαβάσεις. Αυτή η ώρα είναι κατάλληλη αυτό. Μπορεί να θέλει την ώρα να παίξει, να φάει. Αλλά το λογικό είναι κάποιος να σκεφτεί ότι ο γονέας ξέρει καλύτερα για το πώς θα διαχειριστεί το παιδί την ώρα του, το τι πρέπει να διαβάσει. Οπότε είναι προς όφελός του. Είναι πολύ λογικό να σκεφτούμε ότι η υπακοή ωφελεί το παιδί ή ωφελεί τον μαθητή σε σχέση με τον δάσκαλο. Το αντίθετο είναι η παρακοή. Η παρακοή όχι απλώς δεν είναι στη φύση του ανθρώπου, είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι οι εκπτώσεις. Δηλαδή, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, τον θέτει στον παράδεισο, δημιουργεί τα πάντα ευνοϊκά, ιδανικά στην πραγματικότητα αυτών. Του δίνει τη συγκεκριμένη εντολή της σώσης και της απόλαυσης όλου του παραδείσου με την εξαίρεση τη γνωστή. Άνθρωπος ελευθέρως μετά δεν επιλέγει να υπακούσει, επιλέγει να παρακούσει στο θέλημα του Θεού. Και έρχεται η παρακοή και γίνεται ακριβώς η ίδια της πτώσης, της αμαρτίας. Δηλαδή στην πραγματικότητα κάθε αμαρτία είναι μια παρακοή. Μα παρακοή στο θέλημα του Θεού. Ενώ η υπακοή είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η συμμόρφωση προς το θέλημα του Θεού, να αποδεχτούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Άρα βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από τον Θεό, υπό και ακούω κάτω από τον Θεό, ακούμε αυτό που λέει ο Θεός και κρίνουμε ότι αυτό είναι καλύτερο για μας και για τη ζωή μας. Αλλά είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κανένας ότι αυτό είναι καλύτερο από εμάς. Ο Θεός μας δημιούργησε, ο Θεός μας έπλασε. Άρα αυτό που ζητάει από εμάς και εμείς καλούμαστε να υπακούσουμε σε αυτό. Με προς το θέλος μας, είναι σύμφωνο με τη φύση μας, είναι αφορά τον σκοπό για τον οποίο ο ίδιος μας δημιούργησε.
1: Εδώ τι ρόλο παίζει εμπιστοσύνη, επειδή είπατε προηγουμένως ότι η εμπιστοσύνη οδηγεί στην υπακοή, έτσι. Τι ρόλο παίζει εμπιστοσύνη, έχουμε να κάνουμε μια σχέση εδώ, έτσι, του ανθρώπου με τον Θεό, του Θεού με τον άνθρωπο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, ναι.
0: Παίζει καθοριστικό ρόλο. Γενικότερα όλες οι αρετές, σχεδόν όλες οι πάντες συνδέονται μεταξύ τους με πολύ στενό τρόπο και άρρηκτο ή με λιγότερο, αλλά σύνδεση πάντα υπάρχει. Πιστεύεσαι τον Θεό, πιστεύεις τον Θεό, έχουμε πρώτα απ' όλα το στοιχείο της πίστης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη, η άρρηκτα συνδεδεμένη με την εμπιστοσύνη. Δηλαδή
1: ιδιοτέλεια, χωρίς ιδιοτέλεια συμφέρον.
0: Κοιτάξτε, φυσικά προϋποτίθεται πίστη στον Θεό, αλλά η πίστη είναι κάτι που επιβεβαιώνεται σε προσωπικό επίπεδο. Και όταν πιστεύεις στον Θεό, αγαπάς τον Θεό, έχεις μια προσωπική σχέση με κοινωνία με τον Θεό, επειδή ο Θεός πραγματικά υπάρχει, επειδή ο Θεός μας αγαπά και στην πραγματικότητα η κίνησή μας αυτή προς τον Θεό είναι μια κίνηση ανταπόκρισης στην κλίση του Θεού. Αυτός που πιστεύει διαπιστώνει ο ίδιος προσωπικά την παρουσία του Θεού, γιατί έχει τη χάρη του Θεού στη ζωή του και αυτό ενισχύει φυσικά την πίστη. Οπότε, επειδή πιστεύει ότι υπάρχει αυτός, επειδή αισθάνεται την παρουσία του Θεού, την αγάπη του Θεού, γι' αυτό αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπακούει στο Θεό και στο θέλημά του. Υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα και διαφορετικά είδη ή μορφές υπακούης. Δεν θα πούμε ένας άνθρωπος είναι υπάκος ή δεν υπάκος, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχουν σπράδια στην υπακούη του ανθρώπου και στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού στη ζωή του. Και αυτά σχετίζονται και με τη μορφή της πίστης. Πολλές φορές η πίστη, αλλά σε κάτι που είναι πίστη, πολλές φορές η πίστη συνδέεται με έναν φόβο.

βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, κύριε Παλά.

απόφασή του. Βεβαίως συζητάμε ο κ. Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοειθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα μας είναι η έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Μας λέγατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, για, αν σωστά κατάλαβα, ουσιαστικά για τρία στάδια της υπακοής που βεβαίως συνδέονται και με την πίστη του κάθε ανθρώπου, του κάθε πιστού. Αυτό που τονίσατε λίγο όσον αφορά το πρώτο στάδιο για τον φόβο περί απέναντι σε μια τιμωρία από τον Θεό, αυτό πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε? Ο Θεός είναι τιμωρός? Μπορεί να υπάρχει αυτή, πώς να το πω, αυτή η αντίληψη, αυτή η στάση την πλευρά του ανθρώπου?

ίσως μπορεί να συνειδητοποιεί ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων, έτσι, με αυτή την έννοια, αυτό που λέμε φόβος Θεού, ας πούμε.

ίσως.

βράβειο, έτσι, υπακοή σε ένα πολύ, θα λέγαμε, το σαν ανώριμο. Έτσι, θα δεχθεί, αν δεν εφαρμόσει του κανόνες, μια τιμωρία. Με αυτή την έννοια τη επιβολή, έτσι αναφέρεστε.

0: έχουμε τελευταίο τι κάνουμε.
1: Όλα εκούσια δηλαδή, έτσι με τη θέλησή μας και
0: ναι.

πέρασε λίγο, κύριε καθηγητά, επειδή πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή αμέσως τώρα, επιστρέφουμε και έτσι συνεχίζουμε την.

0: Εκκλησία. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κ. Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοειθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του συζητάμε για την έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Μας λέγατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, για να συνδέσουμε έτσι με τα προηγούμενα, ότι η υπακοή είναι μια πράξη ελευθερίας και ουσιαστικά είναι ένα άνοιγμα μας οδηγεί, μάλλον σε ένα άνοιγμα στην εν Χριστώ ελευθερία. Ήθελα να σας ρωτήσω, εδώ ο άνθρωπος ο οποίος αν ξεκινήσουμε το προπατορικό αμάρτημα, έχουμε εκεί την παρακοή που είναι η αιτία στο θέλημα του Θεού, είναι η αιτία της πτώσης και της αμαρτίας, έτσι. Ο άνθρωπος έχει όμως αυτή την τάση για την εγωιστική, αν θέλετε, της φιλαυτίας και της αυτονόμησης.
1: Και εκεί έρχεται το δίλημα που τίθεται στο

0: αυτό, επειδή είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία και είναι καθηγητά, ποια είναι λοιπόν η πορεία μας, τι καλούμαστε να κάνουμε, να πράξουμε, αν θέλετε, για να ανοιχθούμε σε αυτή την εν Χριστώ ελευθερία και ζωή μέσα στην Εκκλησία, ως μέλη της Εκκλησίας.
1: Ωραία, ωραία.

σε ένα δρόμο, αν θέλετε, σε μια πορεία, μια πορεία για αυτήν την Χριστό ζωή, για να φτάσουμε, μπορούσε κανείς να ρωτήσει πού.

0: σας ρωτήσω, να προλάβατε, πώς συνδέεται η υπακοή με την ταπείνωση?
1: Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι

0: ελευθερία, η υπακοή, αλλά όχι μόνο και περιεχόμενο, αλλά ταυτόχρονα από το ίδιο μπορούμε να πούμε και η ταπείνωση. Δηλαδή, ότι αποδεχόμενο το θέλημα του Θεού είναι μια πράξη ταπείνωση, ότι ο Θεό ξέρει καλύτερα από μένα, το δέχομαι το θέλημα του στη ζωή μου. Δεν είναι ακριβώ το αντίθετο, θα ήταν όπω γιατί η υπακοή είναι η παρακοή, εδώ θα ήταν η έπαση, η αλαζονία.
1: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα πάμε και σε μηνύματα εδώ ακροατών. Θα αναφερθούμε και σε αυτά. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεση μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο. Σήμερα θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: χριστιανικού πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μιλτιάδης Βάντσος. Προηγουμένως συζητούσαμε εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, για την ταπείνωση, πώς συνδέεται με την υπακοή. Είναι η ταπείνωση, όπως είπατε, μια πράξη ελευθερίας και έτσι θα πρέπει να το καλούμαστε, μάλλον να το δούμε και να το κάνουμε στην πράξη. Ένας ακροατής μας εδώ αναφέρεται στην προς Φιλιππησίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο. Εκεί όπου τονίζεται, ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Αν δεν κάνω λάθος, μάλλον αναφορά στον Χριστό πρέπει να είναι αυτή εδώ. Έτσι, αυτή λοιπόν η εκούσια, η ελεύθερη εκούσια ταπείνωση, που συνδέεται με την υπακοή. Και νομίζω ότι εδώ καθορίζεται και η σχέση μας έτσι, με τον Θεό και τον συνάνθρωπο των πλησίων, κύριε καθηγητά.
1: Σωστά.

0: δρόμος ο οποίος βασίζεται στη χάρη του Θεού, αλλά είναι ένας νόμος που, ένας δρόμος που είναι ως απλώς μας οδηγεί στη σωτηρία, αλλά είναι και ένας δρόμος χαράς και ευλογίας.
1: Αυτή η ακαταπείνωση του ίδιου του Χριστού, έτσι, του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος, με κύριε καθηγητά, στα πάθη, όπως φαίνεται, θα πάθει στο θάνατό του πάνω στο Σταυρό, αλλά μετά έχουμε την Ανάσταση, έτσι δεν είναι? Ακολουθεί η Ανάσταση. Αυτή η ακαταπείνωση συνδέεται με την θυσιαστική του αγάπη.

0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, κύριε Βάντσο, περίπου άλλα τρία λεπτά. Δεν ξέρω αν κάτι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα όσα έχουμε πει ήδη με τη βοήθειά σας, που είναι πολλά. Κάτι ενδεχομένως που να λησμονήσαμε όσον αφορά σήμερα την έννοια της υπακοής που συζητάμε εδώ στην εκπομπή.
1: Ίσως αυτό που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε έναν κίνδυνο ο οποίος υφίσταται γενικά στην πνευματική ζωή, γενικότερα στις αρετές, αλλά και ειδικότερα και συγκεκριμένα και στην υπακοή. Αυτός είναι ο κίνδυνος της υπερηφάνειας, δηλαδή να υπακούει κάποιος. Άλλο είναι το να χαίρεται, είναι πολύ φυσικό το να χαίρεται, και άλλο πράγμα είναι να καμαρώνει, να προβάλλει, εκεί μπαίνει το στοιχείο της υποκρισίας, τα κατορθώματά του, την υπακοή του ή την αρετή του. Πολλές φορές στην πνευματική ζωή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, το να υπακούει κανένας στο Θεό και να προβάλλει αυτή την υπακοή του ή αυτά που έκανε, τις πράξεις που έκανε ως πράξη υπακοής προς τους γύρους του. Αυτό έχει τη συνδέση με την ταπείνωση που λέγαμε πριν, με το ταπείνο φρόνημα. Είναι το αντίθετο, και προφανώς αυτό είναι κάτι νεπτό. Δηλαδή, ενώ είναι φυσικό, ελευθέρως και ευγνωμόνως να ανταποκρινόμαστε στη χάρη του Θεού, στο θέλημα του Θεού και να το εφαρμόζουμε
0: στην πράξη, στην πράξη τη ζωή μας. Ναι.
1: Έτσι, είναι προβληματικό και νεπτό αυτό το καλό που κάνουμε, την υπακοή, να το προβάλλουμε, να το διαφημίσουμε αριστερά-δεξιά και να υπερηφανευόμαστε. Είναι πολύ έντονος ο κίνδυνος της υπερηφάνειας και της υποκρισίας, γιατί όταν το κάνεις για να σε δουν οι άλλοι, για να το προβάλλεις στους άλλους.
0: Θυμίζει λίγο το φαρισαίο της παραβολής, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο φαρισαίος έκανε

0: κύριε καθηγητά, κύριε Πάντσο, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Επίσης, επίσης.

φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιλτιάδη Πάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοειθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά σας. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: σημαντικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτήμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογιμότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χωμερική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Εφημέριος. Μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιματικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας. Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εθελοντική Διακονία Αθηνών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θρηντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210.

0: Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις του πολιτισμού προς τιμήν του προστάτη και φόρου της και μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται σε Θεό να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσυφήνισσας, η οποία φυλάσσει το Σεφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούν το πρωί βράδυ οι Ιερές Ακολουθίες.
1: Ο πόλος της ανίκητης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια

0: της εξόδου από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, έδειξε στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Στην Αττική ο καιρός με βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες με τα φαινόμενα να είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές βροχές με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα τζερνά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις θελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Κατσούβο για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης που θα μας φέρουν στην Ήπειρο. Θα ακούσουμε μια σειρά από ιστορικά τραγούδια που προέρχονται από τη συλλογή του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Κούγο, τον Άνεμο και Αχάη», ηρωικά και ιστορικά τραγούδια της Ήπειρου με τον Σάββα Σκιάτρα και ορισμένα σχήματα πολυφωνικού ηπειρώτικου τραγουδιού. Από τα πολύ χαρακτηριστικά ηπειρώτικα τραγούδια που αναφέρεται στους κλέφτες είναι «Οι κλέφτες οι Βελτσιστινοί». Σύμφωνα με την παράδοση, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στους οπλαρχηγούς Κρομίδα και Πουτέτσι, συνδέσμους των αντάρτικων ομάδων με τον ελληνικό στρατό. Τραγουδιόταν στη Βελτσίστα, σημερινή κλιματιά των Ιωαννίνων. Υπάρχουν μάλιστα δύο τραγούδια με τον ίδιο τίτλο, «Οι κλέφτες οι παλιοί», «Οι κλέφτες απ' τ' Άγραφα» και «Οι κλέφτες απ' το Σούλι», και αυτό που θα ακούσουμε εμείς, «Οι κλέφτες οι Βελτσιστινοί», από τη Βελτσίστα την κλιματιά Ιωαννίνων. Οι κλέφτες εξουρίζονταν, ποπό οι κλέφτες, είχαν ξηράφια μαλαματένια και στα γυαλιά γυαλίζονταν. Εστρίβαν το μουστάκι τους, χορεύαν τα κλεφτόπουλα, και ο καπετάνιος χαίρονταν. Ένας τον άλλον έλεγε και ένας τον άλλον λέει, «Όμορφα κεφάλια που έχουμε και μαύραν τα μαλλιά μας, και δεν μας πρέπει κόψιμο, ουδέ και χαρμαγιόλα, καρμανιόλα δηλαδή. Μόνο μας πρέπουν τάρματα, σοφίλια και ντουκάδες. Μουστάκι μου καραμπολιά και φρύδια μου γραμμένα, δεν πρέπεται για κρέμασμα, ουδέ και για λυσίδα. Μου πρέπεται για τα βουνά και τις ψηλές ραχούλες».

μαζεύαν τα κλεφτόπουλα και καπετάνιος χαίρονταν. Το ιστορικό τραγούδι για τους κλέφτες του Βελτσιστινούς, από τη Βελτσίστα δηλαδή, την κλιματιά των Ιωαννίνων, και ήταν ο Σάββας Γιάτρας που τραγούδησε. Μαζί του θα συνεχίσουμε τώρα ακούγοντας και το άλλο ιστορικό τραγούδι που αναφέρεται στον Κατσαντώνη. Τσάμικο που παλιότερα χορεύονταν με ιδιαίτερο τρόπο μόνο από άντρες στα Ζαγοροχώρια και το Μέτσοβο. Η πλούσια δράση των αδελφών Αντώνη Κατσαντώνη και Γιώργου Λεπενιώτη και ιδιαίτερα η νίκη του πρώτου επί του Βελιγκέκα, του πρωτοπαλίκαρου του Αλή Πασά, ενέπνευσε τη λαϊκή μούσα σε σημείο να έχουν επισημανθεί περισσότερα από 25 τραγούδια τους, τόσο στην Ήπειρο όσο και στη Θεσσαλία και τη Ρούμελη. Ορισμένα από αυτά μιλούν και για τον μαρτυρικό του θάνατο από τον Αλή Πασά το 1809 στα Γιάννενα. Έχετε για ψηλά βουνά και εσείς κοντοραχούλες και εσείς τζουμέρκα και άγραφα παλικαριών λιμέρια. Τον Κατσαντώνη πιάσανε στα Γιάννενα τον πάνε. Αν δείτε τη γυναίκα μου, αν δείτε και το γιο μου, υπέτε τους πως με πιάσαν με προδοσιά και απάτη. Αρρωστημένο μη βράνε, ξαρμάτωτο στο στρώμα. Ως αν μωρό στην κούνια τους θα σπάργαν αδεμένο. Εσάς εγώ έχω μαρτυριά, σεις να το ομολογάτε. Τα σκέρια που πολέμαγα και πάντα τα νικούσα, τρομάρα το τουφέκι μου και φρίκι το σπαθί μου.

τα και άγραφα παλικαριών λιμέρια, γεια σου Κατσαντώνη μου, γεια σου καπετάνι μου. Το ιστορικό τσάμικο του Κατσαντώνη με το Σάβα Σιάτρα, όταν η ιστορία γίνεται τραγούδι, και να συνεχίσουμε με το τραγούδι του Ντελή Παπά, διαδεδομένο σε όλη την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Ποιος ήταν ο Παπαγιώργης, ο Ντελή Παπάς του τραγουδιού, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, πρόκειται για έναν ιερωμένο που όταν οι Τούρκοι σκότωσαν τη γυναίκα του και το παιδί του, έγινε κλέφτης για λόγους εκδίκησης. Αν και ήταν σε μεγάλη ηλικία, το μίσος του ήταν τόσο που πήρε το παρατσούκλι Ντελή Παπάς. Ντελή δηλαδή τρελός, τρελός παπάς. Κάποιες παραλλαγές του τραγουδιού αναφέρονται στην καταπάτηση της Μονής Βαρλάμ των Μετεώρων. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι του Ντελή Παπά, έτσι όπως αποδίδεται ως πολυφωνικό τραγούδι στην Δερβιτσάνη του Αργυροκάστρου, στη Βόρειο Ήπειρο, με το πολυφωνικό συγκρότημα από την περιοχή αυτή. Κούγω τον άνεμο και χάει, μωρέ παπά, Ντελή Παπά, τον κούγω και μαλώνει, Ντελή Παπά λεβέντη. Με τα βουνά εμάλωνε και με τα σουμοκλάδια. Εσείς βουνά των Γρεβενών και πέφτα του Μετσόβου, εσείς καλά τον ξέρετε, αυτόν τον Παπαγιώργη, που ήταν μικρός στα γράμματα, μικρός στα πινακίδια, και από μικρός παντρεύτηκε, μικρή γυναίκα πήρε. Γιατί είχε να γίνει παπάς, να γίνει οικονόμος.

τραγούδι του Ντελή Παπά στην παραλλαγή που τραγουδιέται ως πολυφωνικό τραγούδι στην Βερβιτσάνη της Βορείου Ηπείρου. Και να συνεχίσουμε τώρα άλλο ένα ιστορικό υπηρώτικο τραγούδι που αναφέρεται στη Λένο του Μπότσαρη. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία πρόκειται για την κόρη του Νότι Μπότσαρη και μετά τη συνθηκολόγηση του 1803, όταν πολλοί σφουλιώτες είχαν καταφύγει στο μοναστήρι του Σέλτσου στις όχθες του Ασπροποτάμου, δέχτηκαν την ύπουλη επίθεση του Βελί, του Γιου Αλί Πασά. Τότε η 15χρονη Λένο Μπότσαρη πολέμησε γενναία, αλλά όταν βρέθηκε άοπλη και περικυκλωμένη από εχθρούς, προτίμησε να πέσει στο ποτάμι και να πνιγεί, παρά να πέσει στα χέρια των Τούρκων. Το ιστορικό αυτό επεισόδιο καταγράφει και αποτυπώθηκε και στο τραγούδι. Η ιστορία που γίνεται τραγούδι λοιπόν και όλες οι καπετάνισες των καπεταναραίων σκλαβώθηκαν οι ορφανές, σκλαβώθηκαν οι μαύρες. Όλες πάησαν προσκύνησαν στο Αλί Πασά την πόρτα. Και αυτή η Λένη του Μπότσαρη δεν πάει να προσκυνήσει. Λένη, γιατί δεν προσκυνάς, γιατί δεν καμαρώνεις. Δεν είμαι νύφαγο παιδιά να πάω να προσκυνήσω. Εγώ είμαι η Λένη του Μπότσαρη, η αδελφή του Μάρκου. Σέρνω του φρέκι την ισχύ, πιστόλες ασημένιες. Σέρνω φυσέκια στην ποδιά και το σπαθί στα δόντια. Και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια, να βρω λιμέρια κλέφτικα, λιμέρια καπετάνιων. Πέντε Τούρκοι την κυνηγούν, πέντε τζοχανταρέοι. Κόρη, ρίξε τα άρματα, γλίτωσε τη ζωή σου. Τι λέτε, βρε παλιότουρκοι και εσείς παλιοζαγάρια. Εγώ ζωντανή δεν πιάνομαι εις των Τουρκών τα χέρια.

ένας κοφτός αργυροκαστρίτικος με τον Απολέοντα Δάμο στο Κλαρίνο, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάνω στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Τζιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της

αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ταξιδεύουμε στην Ήπειρο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με τον γενικό τίτλο «Κουγώ τον άνεμο και αχάρι», ηρωικά και ιστορικά τραγούδια της Ηπείρου με τον Σάβα Σιάτρα. Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με το ιστορικό τραγούδι που αναφέρεται στον Αλή Πασά και συγκεκριμένα στις τελευταίες προσπάθειες του αμφιλεγόμενου Αλή να διασωθεί. Με τη βοήθεια των Αλβανών και των Σουλιωτών πολέμησε κατά του Ρεσίδ Πασά και των άλλων που είχε αποστείλει ο Σουλτάνος για να καταπνίξουν το κίνημά του. Οι Έλληνες που έβλεπαν ότι συνέφερε την Επανάσταση να διατηρηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στους Τούρκους και τους Αλβανούς, βοήθησαν τον αιμοσταγή Αλή. Ο λαός, λησμονώντας τις φρικαλαιότητές του στις εποχές της παντοδυναμίας του, όχι μόνο συνένεσε στη συμπαράταξη αυτή, αλλά έπλεξε και τα εγγόμια του Αλή Πασά, που ήταν πια ένας ισχυρός σύμμαχος των Ελλήνων. Στη συλλογή του Χασιώτη καταγράφεται ολόκληρο το ποιητικό κείμενο, καθώς και άλλα τραγούδια που αναφέρονται στον Αλή Πασά. Είναι τα λεγόμενα αλυπασαλίτικα τραγούδια. Ανάμεσά τους και ο χορός «Τα Τρία», που θα ακούσουμε τώρα από το Σάβα Σιάτρα. «Να τα νικάμπη θάλασσα και τα βουνά ποτάμια, να πνίγονταν ο Τάταρης που φέρνει τα φερμάνια. Και να φερμάνει», έλεγε το μαύρο το χαμπέρι, «να σηκωθεί ο Αλή Πασάς να πάει στο τεπελένι. Πού πας, μωρέ, ρε, εσύ ταγά, και εσύ παλιοκονιάρη, με ένα μελένα Αλή Πασά, το άξιο παλικάρι. Με ένα μελένα Αλή Πασά, μελένα Αλή Μπαρούτη, που έκανα τον πόλεμο με τον Σουλτάν Μαχμούτη. Και η αποδός, αρβανίτες πενεμένοι, που είναι Αλή Πασάς καημένοι».

Βασιάτρας και υπηρώτικος χορός στα Τρία με το ιστορικό τραγούδι για τον Αλίπασα. Και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη παλαιότατο τραγούδι που ανήκει στον κύκλο των παραλογών. Εδώ η ιστορία συναντά το μύθο, το κάστρο της Οριάς. Σε πολλά μέρη του ελληνισμού δείχνουν παρόμοια κάστρα. Σύμφωνα με τον Ιατρίδη, τα ερείπια αυτά βρίσκονται στη μοίρα της ηλικίας στα μικρασιατικά παράλια. Κατ' άλλους πρόκειται για το κάστρο του Αμορίου. Έχουμε επίσης το κάστρο της Μαρούς στην Καπαδοκία ή του Ήλτο Κάστρον, το κάστρο του ήλιου δηλαδή, στον Πόντο. Στην Ήπειρο έχουμε το κάστρο στα Ριζά. Όλες οι παραλλαγές αυτού του τραγουδιού έχουν το ίδιο θέμα. Μετά από πολύχρονη πολιορκία από Τούρκους και Σαρακινούς, ένας από τους εχθρούς ντύθηκε αλλού καλογεράκι και αλλού γυναίκα ετοιμόγενη και με απατηλά λόγια κατάφερε μια νέα να του ανοίξει την καστρόπορτα στο μεγάλο κάστρο που πολιορκούσαν. Το φρούριο πάρθηκε και η νέα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τους ψηλούς του πύργους για να μην πιαστεί από τους εχθρούς. Σε πολλά κάστρα που πήγα και σεριάνισα, ως αν τη σωριά στο κάστρο δεν είδα. Κάστρο θεμελιωμένο, κάστρο ξακουστό, κάστρο της Μαυρομάτας και της Αλωναριάς. 40 οριές του ψήλου, 12 πλατή, μολύβι σκεπασμένο, μαρμαροχυτό. 40 πύργους έχει ασημόχητους, με πόρτες σιδερένιες και αργυρά κλειδιά. Και του γυαλού η πόρτα στράφτη μάλαμα. Τούρκοι το πολεμούσαν χρόνους 12, Ρωμοί το παραστέκουν 14. Και δεν μπορούν να το πάρουν το Μυριόρυμο. Και βγήκε ένα τουρκάκι ρωμιογέννητο, ρωμιοκουναρημένο για Μητσαρόπουλο. Τον αμυρά του πιάνει και παρακαλεί. «Αφέντη μου αμυρά μου και σουλτάνε μου, θα πάρω εγώ το κάστρο. Πόσα η ρόγα μου? 500 η φορεσιά σου, 1000 η ρόγα σου, 1000 άσπρα την ημέρα και άλογο καλό και 2 σπαθιά σημαίνια για τον πόλεμο. Ούτε τα άσπρα σου θέλω, ούτε τα φλουριά, ούτε και τα άλογο σου, ούτε και τα σπαθιά. Εγώ θέλω την κόρη που είναι στα γυαλιά. Ως αν το κάστρο πάρεις, χάρισμα κι αυτή». Καινούρια ρούχα βάζει, ράσα φόρεσε, τον πύργο-πύργο πιάνει και γυροβολάει. Στην πόρτα πάει και στέκει και παρακαλάει. «Για ανοίξου, ανοίξου πόρτα, πόρτα της Οριάς, πόρτα της Μαυρομάτας, της Βασίλισσας. Για φεύγα από αυτού, Τούρκε βρε παλιόσκυλε. Μα το σταυρό κυρά μου, μα την Παναγιά, εγώ δεν είμαι Τούρκος, ούτε κόνιαρος. Είμαι καλογεράκι, απασκηταριό. 12 χρόνους έχω που ασκέτευα, χορτάρι νευοσκούσα σαν το πρόβατο και ήρθα να πάρω λάδι για την εκκλησιά και ένοιξε για νάμπο το βαριόμυρο. Να ρίξουμε τσιγκέλια να σε πάρουμε, τα ράσα μου είναι σάπια και ξεσκίζονται, να ρίξουμε το δίχτυ να σε πάρουμε, είμαι από την πείνα και αντραλίζομαι». Γελάστηκε μια κόρη, πάει τον άνοιξε. Όσο να ανοίξει πόρτα, χίλιοι μπήκανε και όσο να καλανοίξει, δυόμισο καλιάς. Τόσο να καλοκλείσει, το κάστρο πάρθηκε. Και όλοι χυθήκαν στα άσπρα και όλοι στα φλουριά και εκείνος πάει στην κόρη που ήταν στα γυαλιά. Και η κόρη από τον πύργο κάτω έπεσε. Ούτε σε δέντρα πέφτει, ούτε και σε κλαδιά, μόνο σε Τούρκου χέρια και ξεψύχησε.

Το τραγούδι λοιπόν για το κάστρο της Σοριάς σε μια παραλλαγή σε πολυφωνικό τραγούδι που βρίσκουμε στη Βερβιτσάνη στη Βόρειο Ήπειρο. Τούρκοι το πολεμούσαν χρόνους 12, Ρωμοί το παραστέκουν 14 και δεν μπορούν να το πάρουν τον Ηλιόρημο. Και να συνεχίσουμε τώρα από τον κύκλο των παραλογών και πάλι, παλαιότατα αφηγηματικά βυζαντινά τραγούδια, προέρχεται και το επόμενο ιστορικό τραγούδι που θα ακούσουμε, τα 4, τα 5, τα 9 αδελφά. Μια παραλλαγή πολύ διαδεδομένη σε όλο τον ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, πρόκειται για τους 9 γιους του Ανδρώνικου Δούκα. Παραλλαγές συναντάμε και στη στερεά Ελλάδα, στα Δωδεκάνησα, την Κύπρο, τη Μικρά Ασία, την Κερασούντα, την Καπαδοκία. Εμείς θα ακούσουμε τώρα την παραλλαγή από την Ήπειρο που τραγουδά ο Σάββας Χιάτρας. Τα 4, τα 5, τα 9 αδελφά, τα 18 ξαδέλφια, τα ολιγόημερα. Τον πόλεμο θα ακούσουν και δρόμο θέλουν να δουν. Τους χαίρεται η καρδιά τους και όλο τραγουδούν. Τους ήρθε να φυρμάνει από το βασιλιά, να πάνε να πολεμήσουν χρόνους 12. Ξελώνουν τα λογά τους, τρέμει μαύρη γη. Τροχούν και τα σπαθιά τους, λάμπει η θάλασσα. Παίρνουν και τα ντουφέκια, σιούνται τα βουνά. Και ευχή γυρεύουν από τη μάνα τους. Ευχήσου μας, Μανούλα, να πηγαίνουμε. Με την ευχή, παιδιά μου, σύρτε στο καλό.

τραγούδια λοιπόν από την Ήπειρο με το Σαββασιάτρο και πολυφωνικά συγκροτήματα και θα κλείσουμε με το πολύ διαδεδομένο τραγούδι από το Μέτσοβο της Βασιλαρχόντισσας. Χορεύεται στα βήματα του Ζαγορίσιου και αναφέρεται σε μια αρχοντοπούλα από το Μέτσοβο, την Ευδοκία Αβέροφ, που την απήγαγε ο ληστής Φλέγκας περί τα τέλη του 19ου αιώνα και την πήγε στο λιμέρι του στην κορφή που πήρε αργότερα το όνομά του στη Βάλια Κάλτα. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ήταν ο ληστής Θήμιος Γάκης ο απαγωγέας και το περιστατικό έγινε το 1884. Η Ευδοκία του τραγουδιού έγινε βασίλο, βασιλαρχόντισσα, για λόγους ποιητικούς. Δεν είναι κρίμα και άδικο, βασιλαρχόντισσα, δεν είναι και αμαρτία να τυρανώ τα νιάτα μου χωρίς καμιά αιτία. Να μη βάσω σε ρημιά, σε κλέφτικα λιμέρια, να στρώνει πεύκα στρώματα και οξιές προς κεφαλάκια. Να έχει και τα κλεφτόπουλα που τη διαφεντεύουν. Κι ίσα με τα μεσάνυχτα, δύο ώρες πριν αφέξει, ο Θήμιος Γάκης φώναξε και ο Θήμιος Γάκης λέει: «Σήκω, βασίλο, και έφεξε να πάει πουλιά στο γιώμα. Σήκω να ανάψεις τη φωτιά, να φτιάσεις τον καφέ μας. Η ξαγορά μας έρχεται, δυο μούλες φορτωμένες. Η πρώτη φέρνει μάλαμα, η δεύτερη τασίμι. Σύρε βάσο μου στο σπίτι σου, σύρε και στους δικούς σου».

0: συνορισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμβρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ημνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χοντρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές τον χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκήνο.
5: Είμαι η Νατάσα Μοχίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
5: Μην μένεις στρέπεις. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Σε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου.
9: της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
10: Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και εφόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34ª Δημήτρια πρόκειται συν Θεών να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικουσιφήνισσας, η οποία φυλάσσε τον Σεφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ Ιεράς Εκκλησίας.

Κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Δαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222.

0: για αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε ένα ραδιοφωνικό τυπωρικό στην ΕΜΕΑ. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Κοντογεωργοπούλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλημέρα κύριε Παπά, καλημέρα στο ακροατήριό μας. Γνώριμη πια, νομίζω.
0: Προφανώς και είστε γνώριμοι μέσα από αυτές τις όμορφες εκπομπές που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μαζί σας και τις περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν επιλέξαμε την ΕΜΕΑ και θα υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό.
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Είναι ένα μέρος πραγματικά λατρευτό. Και ήθελα να πω ότι είναι και μια κοντινή δρομή για τους Αθηναίους, για τους κατοίκους του κλεινού Άσπερος, να το πω και έτσι. Διότι είναι γύρω στη 1,5 ώρα από την πρωτεύουσα. Που σημαίνει είναι πολύ καλό και σαν να το πούμε ένα σχέδιο μονοήμερης εκδρομής. Είναι ένας πανέμορφος τόπος, πραγματικά με όχι μόνο ένα χαρακτήρα, ας πούμε, μια εκδρομή με χαρακτήρα καθαρά γεωλογικό, σίγουρα και αυτό, ιστορικό, αλλά βεβαίως έχει σχέση με το κρασί. Είναι η νοπιός, η νοπαραγωγός χώρα, όπως μιλάω έτσι με τη βυζαντινή ορολογία, χώρα, η τοποθεσία δηλαδή, ο τόπος, η πιο γνωστή, η πιο δυνατή, να το πω και έτσι, επιτρέψτε μου, στην Ελλάδα, χωρίς να υποτιμώ φυσικά τις άλλες περιοχές με τα θαυμάσια κρασιά. Ωστόσο, και μόνο από πλευράς αριθμού για έναν σχετικά μικρό σε έκταση τόπο, το λέω αναλογικά αυτό, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το περίφημο κουκκινέλι της Νεμέας, το περίφημο κόκκινο κρασί της Νεμέας, το αίμα του Ηρακλή, που είναι ένας ήρωας ταυτισμένος με το μέρος αυτό, γιατί βέβαια ο πρώτος άθλος που είναι συνειφασμένος με το περίφημο λιοντάρι της Νεμέας. Αυτά θα τα πούμε έτσι προς το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και περιστοιχίζεται, είναι μέσα σε αμπελώνες. Θα πρέπει εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Υπάρχει το χωριό της αρχαίας Νεμέας, που είναι η Τύλη για το ιερό του Διός και του Οφέλτη. Υπάρχει και η Κομόπολη της Νεμέας. Το χωριό είναι ένα πραγματικά στο πουλιό μεταξύ Τοσκάνης και Ουρανού, η αρχαία Νεμέα. Είναι το παλιό Ηράκλειον ή Κουτσομόζη, ένα πάρα πολύ γραφικό χωριό που, επειδή βρέθηκα εκεί πριν από λίγες εβδομάδες, ας το πούμε στο τέλος του Σεπτεμβρίου, με μια πάρα πολύ ωραία ξενάγηση, ήταν μαγική αυτή ακριβώς το ότι λειτουργούσε ως πύλη και έμπαινε από αυτό το χωριό που θύμιζε έτσι τοσκανικό χωριό, αλλά μια Τοσκάνη ελληνική, με όλα τα χαρακτηριστικά δηλαδή του ελληνικού τοπίου, και σε έλπαζε στο ιερό του Δία. Ήταν κάτι που δηλαδή ενωνόταν η νεότερη και σύγχρονη εποχή μέσα από έναν πολύ καλά διατηρημένο οικισμό. Μιλάμε τώρα για ένα χωριουδάκι γύρω στους 350 με 380 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Αυτό λοιπόν ήταν το μαγικό στοιχείο. Και εκτός και εντός εισαγωγικών, έμπαινες κατευθείαν στην αρχαιότητα και έβγαινες και ήσουν σε αυτή την κοινοπαραγωγό χώρα, την περιστοιχισμένη από αμπελώνες και από εινοποιία πάρα πολύ υψηλών προδιαγραφών. Υπάρχει και η Κομόπολη της Νεμέας, μια πολύ μικρή πόλη, σύγχρονη, ονομαζόταν Άγιος Γεώργιος μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, αν δεν απατώμε. Ανέκτησε και αυτή την αρχαία ονομασία και πλέον οι δύο αυτοί τόποι και χωρίζονται με το αρχαία Νεμέα και η σύγχρονη Κομόπολη της Νεμέας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε λέω το γεγονός ότι το τοπίο και όπως φτάνει στην Νεμέα, το έδαφος είναι κόκκινο, είναι αργυλώδες. Είναι αυτός ο άργυλος που λένε οι ειδικοί του κρασιού ότι δίνει και αυτή την υπέροχη, πολύ ιδιαίτερη γεύση που έχει το κρασί της Νεμέας. Από οποιαδήποτε ποικιλία στα φίλια και αν προέρχεται. Εγώ που δεν είμαι τόσο σχετική φυσικά, το άκουσα έτσι αυτό με πολύ έτσι εντυπωσιασμένη θα έλεγα, και είδα στο χρώμα, στο βαθύ κόκκινο, αυτό το άλικο του κρασιού της Νεμέας, επειδή πήγαμε και ώρα ηλιοβασιλέματος, το είδα μόνο στο ηλιοβασίλεμα πίσω από τον Ναό του Δία. Και καταλαβαίνετε ότι μόνο και μόνο αυτό θεωρώ ότι απογειώνει αυτή την εικονική περιήγηση στον χώρο. η Νεμαία, η αστεία Νεμαία είναι συνδεδεμένη, κύριε Παπά, με μια σειρά μύθων πάρα πολύ σημαντικών, και δεν εννοώ την έννοια του σπουδαίου, έτσι, σημαντικός, με την έννοια του σημαίνοντος. Αυτό δηλαδή που σημαίνει κάτι. Έχω πολλές φορές διαβαστεί εδώ την εκπομπή, αλλά και αλλού έχοντας μιλήσει για τη σημαντική των αρχαίων μύθων. Ας πούμε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία ουσιαστικά μας δείχνει το τέλος της μητριαρχίας, που υπήρχε, ας πούμε, στην Αιγυπτιακή εποχή, και σιγά σιγά είχε τη γυναίκα δεν συρρυκνούμενη, και για τον λόγο αυτό έχουμε τη γέννηση της θεάς από το κεφάλι ενός και του επικεφαλής των θεών, φυσικά, του άντρα, του πρώτου των θεών, που ήταν ο Δίας. Έτσι λοιπόν και εδώ, οι μύθοι για τους οποίους θα μιλήσουμε σήμερα με αφορμή αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι στην τοποθεσία αυτή, έχει πολύ μεγάλη σημαντική δύναμη. Παράδειγμα, είναι συνδεδεμένο, όπως είπα πριν, με το μύθο του Ηρακλή, ένας πολύ δυνατός ήρωας, ουσιαστικά ο μόνος που έγινε δεκτός στον Όλυμπο. Από την ίδια την Αθήνα και τον Δία. Όπως μας δείχνει και ένα μικρό αέτομα που υπάρχει σήμερα στην αίθουσα των κλητείων, δηλαδή στον πρώτο όροφο, όχι των κλητείων, συγγνώμη, στην αίθουσα του πρώτου όροφου του Μουσείου της Ακρόπολης, όπου έχουμε αετοματικές απολύσεις, εκτίθενται αυτές από άγνωστα κτίρια, που πιθανόν χρησιμοποιούνταν ως θησαυροί, δηλαδή ως αποθήκες πολύτιμων σκευών και άλλων, τέλος πάντων, τέτοιων στοιχείων. Και σε αυτό το μαρμάρινο πάρα πολύ όμορφο αέτομα, και ένα σπάνιο, θα έλεγα, δηλαδή δεν πάει ο πολλής κόσμος εκεί. Είναι ευκαιρία οι ακροατές να το ακούσουν και να δουν αυτά τα αιτώματα. Κατεικονίζεται λοιπόν σε αυτό το ανάγλυφο της επιφάνειας, ένθρωνη η Ήρα και ο Δίας να υποδέχονται τον Ηρακλή. Έτσι ξέρουμε για την πειρά του Ηρακλή. Γίνεται λοιπόν δεκτός μετά το θάνατό του, ουσιαστικά είναι ο αφηρωισμός με την έννοια πια της θέωσης του Ηρακλή, και παίρνει θέση κοντά στους Ολύμπιους θεούς. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που συμβαίνεται με αυτό το τόσο δυνατό τοπίο, το οποίο παράγει και αυτό το τόσο δυνατό προϊόν και εμβληματικό και της Ελλάδας και γενικά της γευσιγνωσίας, της γαστρονομίας, της μυθολογίας, της ίδιας της, δηλαδή είναι ένα ευγενές. Τέλος πάντων, στοιχείο το κρασί. Ο ίνος είναι αυτό το ευγενές προϊόν του σταφυλιού, και γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η σύνδεση, έτσι, με τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος και με τη δύναμη του Ηρακλή, που έχει και το όνομά του το κρασί, είναι κάτι πραγματικά που καθυλώνει. Ειδικά όταν ο επισκέπτης είναι είτε μοιημένος, όχι ιστολόγος αναγκαστικά, ενώ μοιημένος σε όλη αυτή την ποιήση της, ας πούμε, του ελληνικού και όχι μόνο τοπίου, στην ποιήση των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν, με αυτό ξεκινάει η παράθεση των μύθων του τόπου. Ο δεύτερος μύθος είναι αυτός του μικρού Οφέλητη. Ένα όχι τόσο γνωστό πρόσωπο στον πολύ κόσμο, νομίζω, αν κρίνω τον εαυτό μου που τον ανακάλυψα αρκετά μεγάλη, δηλαδή στο Πανεπιστήμιο, ο Οφέλητης με όλη αυτή τη σημειολογία του δυνατού ονόματός του, οφείλει, οφείλω, το χρέος, είναι ένας σπάνιος ήρωας, γιατί είναι ένας νήπιος ήρωας. Δηλαδή ήταν το παιδί του βασιλικού ζεύγους της Νεμαίας, του Λυκούργου, αν θυμάμαι καλά το όνομα του πατέρα, αυτή τη στιγμή μου ξεφεύγει το όνομα της μητέρας, η τροφός του ήταν η Ξυπύλη. Ήτανε η κήπιστα της Λίμνου. Διώχθηκε από τη Λίμνα όταν σε μία, ας το πούμε, εξέγερση των γυναικών εναντίον των ανδρών, εκείνη έσωσε τον πατέρα της, και γι' αυτό εκδιώχθηκε από τη Λίμνα. Έτσι λοιπόν έφτασε στην Νεμαία και κατέληξε να είναι η τροφός του αυτού του πολύ χαριτωμένου μωρού, του Οφέλητη. Είχε πάρει ο πατέρας με τη μητέρα, είχαν επισκεφτεί το μανδύο των γλυκών και είχαν πάρει ένα χρησμό, κάπως παράξενο, αλλά γεμάτο έτσι από αυτή τη σημαντική που προείπα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το χρησμό, δεν θα έπρεπε αυτό το παιδάκι να το απειθώσουν ποτέ στη γη, κατάφαμα. Γιατί τότε θα γινόταν κάτι πολύ άσχημο, κάτι μοιραίο. Όταν λοιπόν πέρασαν από την Νεμαία οι 7 επιστήμες, βέβαια, το γνωρίζουμε όλοι, είναι η γνωστή τραγωδία, πέρασε η τραγωδία, το μεγαλειώδη, το έργο του Εσχύλου. Όταν πέρασαν λοιπόν, ήταν το Άργος εναντίον των Θηβών, την 7 ετησίδα στην εκστρατεία ήταν πολύ σημαντική. Ήρωες, θα μείνει καιρός, θα τους αναφέρουμε μετά. Σίγουρα πάντως ήταν ο Εντεοκλής από τη μεριά των Αφηβαίων και ο Πολυνίκης, που ήταν αδέρφια γη του Ιδίποδα και αλληλοσκοτώθηκαν σύμφωνα και με την προφητεία Παύλα Κατάρα του Ιδίποδα. Ήταν ο Αμφιάραος, πολύ μεγάλος γιατρομάντης. Και ο άντρας του, σαν δεν απατώμε, ήταν ο αστυγός. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πέρασαν από την Εμαία και ζήτησαν, ήταν διψασμένοι, απάντησαν στον δρόμο τους την τροφό, την υφτυπίνη και τη ζήτησαν να τους δώσει λίγο νερό. Υπήρχε μια κοντινή πηγή, μια κρίνη, εκείνη λοιπόν για να τους εξυπηρετήσει, τέλος πάντων ξέχασε το χρησμό εκείνη την ώρα, σε μια φορμητική κίνηση άφησε κάτω το μωρό, πάνω σε ένα στρώμα από άγριο στέλνο. Και βέβαια αυτό ήταν μοιραίο, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη μυθολογία το μωρό έγινε βορρά ενός τεράστιου τρομακτικού εκτετού και βέβαια πέθανε, αφού πρώτα, σύμφωνα πάντα με το μύθο, έβγαλε λέει κάποιες απόκοσμες φωνές που κάποιοι απέδωσαν και σαν προφητεία για την πολύ κακή και την μοιραία έκβαση της εκστρατείας των 7 επιθύμες. Αυτό το περιστατικό, για να μην το ξεχάσω, απεικονίζεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο έβριμα, άλλη επίσης επιδρομή που θα κάνουμε κάποια στιγμή από εδώ, από τη συχνότητα της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, σε ένα υπέροχο μουσείο, υπάρχει εκεί πέρα μία μαρμάρινη σαρκοφάγος της Ρωμαϊκής εποχής, στην οποία απεικονίζονται ανάλυφα οι 7 επιθύμες, αριστερά, με επικεφαλή στον άδραστο, ο οποίος κοιτάει έτρομος το μωρό την ώρα του θανάτου του, και στη δεξιά πλευρά, στη στενή, αν δεν απατώμε, απεικονίζεται η ξυπύλη, το παιδάκι με κάτω, το φίδι γύρω τον έχει ήδη επιλήξει, και έτσι ένα στρώμα παντού από τα άγρια στέλινα. Μία επιτέλεση σαρκοφάγους Ρωμαϊκής εποχής, ένα αριστούργημα που δείχνει την ισχύ όλες τις εποχές και την ρωμαϊκή φυσικά των ελληνικών μύθων. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό είχε να κάνει με τη δύναμη της γης. Δηλαδή το παιδί πεθαίνει τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με τη γη, κάνοντας ένα χρέος που ουσιαστικά αφηρωίζεται όταν, επαναλαμβάνω, ο πρώτος νήπιος θύρας και ουσιαστικά ξεκινώντας με αυτό το θάνατο, αυτή την οφειλή που είχε αυτό το άκακο, δεν είχε προλάβει να ζήσει παιδάκι, ουσιαστικά γίνεται ο ιδρυτής, ο ξύμορο, αλλά έτσι είναι, τον αγώνων της Εμαίας, τα Νεμαία. Τα οποία τελούνταν στο στάδιο της Εμαίας, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά, και οι Ελλανοδίκες, οι κριτές δηλαδή, ο Αφέτης, που έπινε το σχήμα δηλαδή για την εκκίνηση των αθλητών, ήταν όλοι ντυμένοι στα μαύρα, προς ένδειξη πένθους, προς τιμή της μνήμης του μικρού ήρωα. Επίσης ήταν οι μόνοι αγώνες τους οποίους οι αθλητές δεν στεφανώνονταν. Με Στεφάνια Ιλιάκ, όπως συνέβαινε στην Ολυμπία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ή με Στεφάνια Δάφνη, στους Ευγενούς Δάφνης του Απόλλωνος, όπως συνέβαινε στους Δελφούς, στα Πίθια. Εδώ λοιπόν ήταν το άγριο στέλινο, που γίνεται με αυτόν τον τρόπο ένα φυτό και νομίζω ότι ήδη και στον Όμηρο υπάρχει και αυτή η νύχτα, όπως έχουμε ας πούμε για τον Ασκοντελό Λιμώνα, με τα σκοντήρια δηλαδή τη λύση που βλέπουμε μετά και στον Μαζίλη κτλ. Έχω την εντύπωση ότι και το Σέλινο και από τον Όμηρο και στον Όμηρο δηλαδή έχει αυτή την ιδιότητα του πένθυμου και ενός φυτού που συνδέεται με το θάνατο όπως και ο Ασκόντελος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν αυτό όλο σαν σκοπός εισαγωγικά του θανάτου αυτού του τραγικού θανάτου αυτού του μωρού μέσα από αυτή την από τη γη που τον ουσιαστικά κατάπιε εισαγωγικά η μητέρα εκεί, παράλληλα εκείνη την ώρα είναι αυτή που θα τον καταστήσει ήρωα και μάλιστα της ειρήνης, όχι σε έναν πόλεμο, αφού γίνεται ο ίδρυτης ο δυσπιστής, αν θέλετε, αυτών των αγώνων. Και ονομάζεται από εκείνη τη στιγμή και μετά, μάλιστα, ο ίδιος ο Αμφιάραος, ο γιατρομάντης, ο ένας εκ των 7 επιθύμων, θα τον ονομάσει αρχέμωρο. Δηλαδή, μόρος είναι ο θάνατος για τους αρχαίους, κάτι μια κατάρα, δηλαδή πύρα και μόρα. Όταν λέγανε οι αρχαίοι ήταν κάτι το... ήταν μια κατάρα. Έτσι λοιπόν η αρχή του θανάτου, του θανατικού, αν το συνδέσουμε και με την έκβαση της πρώτης αυτής εκστρατείας των 7 επιθύμων, και με τόσα έτσι πρόσωπα δυνατά, όπως η Τσιπίλη, με τη Λίμνο, με την εξέλιξη των γυναικών, με το δηλαδή των δελφών, με τους 7 επιστήμες, με αυτή την ανταγωνισμό μεταξύ Άργους και Στίβας. Όλα αυτά προσωποποιούνται σε αυτό το παιδί και αυτή η έννοια του χρέους έχει μείνει έτσι στο όνομά του. Γι' αυτό και τιμήθηκε μαζί με τον Νέμιο Δία στον ναό του την ημέρα. Δεν έχω καμία σχέση.
0: Ναι. Ο ίδιος Δίας με τον Έμιο. Αυτά μας θα τα πούμε μετά. Βεβαίως. Στο σημείο αυτό, κυρία Κοντογεωργοπούλου, μετά από αυτή την εξαιρετική εισαγωγή, για να μπορέσουμε κι εμείς να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο και να μάθουμε για το σπουδαίο μυθολογικό παρελθόν που έχει μια περιοχή που τόσοι άλλως έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, θα λέγαμε, μέσα στην ελληνική ιστορία. Και δεν υπάρχει καμία περιοχή που να μην συνδέεται με κάποιον τρόπο με αυτό το υπέροχο μυθολογικό υλικό που παρήχθη όχι μόνο στα κλασικά χρόνια, αλλά και πολύ πριν από αυτά, εκεί ίσως αναπαραγόταν στα κλασικά χρόνια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί αυτά είναι όλα εποχής, καταλαβαίνετε.
0: Ακριβώς, πολύ πιο πίσω. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: σεβασμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ένας δρόμος λοιπόν, ένα αρχαίο μονοπάτι μας παίρνει σήμερα ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους, έφορες πεδιάδες και απέραντους αμπελώνες, στη Μεμέα δηλαδή, που αποτελεί έναν προορισμό που, όπως είπαμε, αξίζει κάποιος να ανακαλύψει, όχι μόνο για τον αρχαιολογικό του πλούτο, αλλά και για τη ζωντανή σχέση του με το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είναι ένας τόπος που μας κάνει, θα λέγαμε, να περπατήσουμε στα χνάρια των αρχαίων Ελλήνων και να γνωρίσουμε από κοντά μια σημαντική σελίδα της ιστορίας μας. Είναι μια επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική μυθολογία και ακούσαμε λίγο πιο πριν στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής πώς μέσα από τα όσα μας αναφέρει η προσκεκλημένη μας η κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας δίνουμε λοιπόν και πάλι το λόγο, κυρία Κοντογεωργοπούλου, για να ξεκινήσουμε το διπορικό μας.
1: Έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε στο μνημείο Διός. Θα επαναλάβω ότι δεν τα αφήνεται τον Ολύμπιο. Είναι φυσικά το ίδιο πρόσωπο, αλλά θέλω να πω είναι μια άλλη προσωνυμία. Ο Ολύμπιος θα τον είναι η κορυφαία, εν πάση περιπτώσει, η έκφραση, η εκδοχή, αν θέλετε, του αρχαίου αυτού Θεού. Ο Νέος Δίας έτσι είναι πιο, θα έλεγα, για ειρηνικός, είναι ο προστάτης των βοσκών, της κτηνοτροφίας. Ουσιαστικά δηλαδή είναι συνδεδεμένος με τον Δίο αυτών των απλών ανθρώπων που κατοικούσαν αυτή την, τέλος πάντων, την ευλογημένη αυτή, τον ευλογημένο αυτό τόπο. Ο ναός προηγείται στον 4ο αιώνα π.Χ. Και θα έλεγα ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι συνδυάζει και τους τρεις, ας πούμε, ρυθμούς, αρχαίους ρυθμούς. Καθώς ήταν έτσι και το προσυνδυασμός των αρχιτεκτονικών ρυθμών, ήταν κάτι που ήταν ιδιαίτερος ωραίο. Έχει μια κάτοψη αποτελούμενη από 6 κύονες στις μικρές πλευρές, τις στενές δηλαδή, και 12 κύονες στις μεγάλες. Η αναλογία, ας πούμε, αυτό που λέμε η κλασική αναλογία της αρμονίας, ήταν 6-13, αλλά δεν στερείται της αρμονίας. Ωστόσο, στερείται το πιστοδόμο, που ούτως ή άλλως είναι ένα στοιχείο της παλαιότερης αρχιτεκτονικής ναϊκής παράδοση. Έχει μία επέκταση στον εσωτερικό χώρο, έτσι που αυτό είναι το άδικο, δηλαδή δημιουργείται ένα άδικο. Είναι ο μη προσβάσιμος, απαγορευμένος, ας πούμε, χώρος. Αυτό που λέμε και άπατο αλλιώς, έτσι. Αυτό που λέμε σήμερα τα για των Αγίων, ας πούμε, το ιερό, το δικό μας χριστιανικό, που δεν είναι ανοιχτό στις γυναίκες, ας πούμε. Το άδικο, λοιπόν, των αρχαίων ναών, και ειδικά το άδικο του ναού του Δία, περιλαμβάνει μια υπόγεια κρύπτη, μια χρήση μυστικής, ενώ προστάτου, δηλαδή ανατολικά, μην ξεχνάμε ότι και από τα ανατολικά είναι είσοδος των αρχαίων ναών, ανατολικά λοιπόν από το άδικο, έχουμε μία, η εσωτερική κενοστοιχεία αποτελείται από 14 κύονες κορινθιακού ρυθμού, οι οποίοι εδράζονται φυσικά στο δάπεδο, φέρουν ωστόσο ιωνικούς κύονες σε δεύτερο όροφο. Πρόκειται να επαναλάβω λοιπόν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, γιατί κάποια πράγματα που είναι και η ουσία. Δεν θα θυμόμαστε πάντα τον αριθμό των κυώνων του κάθε αρχαίου ναού, έτσι, το πτερόν του, αλλά θα θυμόμαστε το στοιχείο, έτσι, το πιο, την πεμπτουσία του. Εδώ είναι ακριβώς ο συνδυασμός των κυώνων αρχιτεκτονικών ρυθμών, δωρικός δηλαδή ο ναός όσον αφορά την εξωτερική κυωνοστοιχεία, κορινθιακή εσωτερική κυωνοστοιχεία και ιωνικοί κυώνες στον όροφο. Γενικά υπάρχει ένα πρόγραμμα αναστήλωσης του ναού από χρόνια δηλαδή, και μέχρι το 2002, αν θυμάμαι καλά, αναστηλώθηκαν και προσθέθηκαν στους τρεις αρχικούς, δύο αρχιευθύνες και άλλοι τέσσερις, ακόμα προσθετέθησαν μέχρι το 2011, δηλαδή μέχρι 15 περίπου χρόνια. Θα πρέπει να αναφέρω τον Στίβεν Μίλερ, που ήταν η ψυχή, τον μεγάλο, τον μέγιστο αρχαιολόγο και νεμεολάτη, να το πω έτσι. Επιτρέψτε μου σε μία δική μου έκφραση. Θα μιλήσουμε αργότερα πάλι για αυτό το, για τη μορφή της Νεμέας και της αρχαιολογίας του τόπου. Επανέρχομαι λοιπόν στο ναό. Ο ναός βρίσκεται στο κέντρο του ιερού, του ομώνυμου την ενός θεού, ενός ήρωα. Είναι λοιπόν στο κέντρο της λατρείας του Διός και όποιος μπει στο χώρο και τον βλέπει στο βάθος θα δει και μια σειρά από κατάλοιπα αρχαίων κτισμάτων. Θα αναρωτηθεί για το τι είναι το καθένα. Εγώ σήμερα εικονικά έτσι και σε αυτόν τον ωραίο περίπατο θα δώσω κάποιες εξηγήσεις. Όλα αυτά τα κτίρια θα πρέπει να γνωρίζει ο επισκέπτης. Χρησιμοποιούνταν, ήταν ας πούμε κτίρια προς την υπηρεσία του όλου του ιερού, δηλαδή που χρησιμοποιούνταν για τις λατρευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις, κυρίως των αρχαίων αγώνων. Το κυριότερο από αυτά, ας πούμε, τα κτίσματα ήταν ο επιμήκης βωμός στα ανατολικά του ναού, στον οποίο οι αθλητές, αλλά και οι προσκυνητές, έφερναν ζώα για να τα θυσιάσουν στο Θεό, με την ελπίδα βέβαια να, οι προσευχές τους να εισακουστούν, κάτι που συνεχίζεται και σήμερα, με τα αναστήματα, δηλαδή τα τάματα σήμερα που προσέφεραν νότια αυτού του βωμού και του ναού, πολλά έτσι δέντρα, κυθαρίσια που ξαναφυτέθηκαν στο ιερό άλσος που περιστήχηκε τον ναό, το συνέβαινε ας πούμε και στο θυσίο, στο ναό του ηφαίστου, στην Αθήνα. Το ιερό άλσος που και σήμερα έχει να συσταθεί και με ένα υπέροχο, ένα υπέροχος περίπατος. Έτσι και εκεί λοιπόν, σε αυτό το κυθαρίσιο που έχει να συσταθεί και με ένα υπέροχο, ένα υπέροχος περίπατος. Έτσι και εκεί λοιπόν, σε αυτό το κυθαρίσιο του ιερού άλσος,

0: σήμερα τα καταλοιπά του, το οποίο παρήχε στέγη στους αθλητές, ενώ ευθεία από αυτό το κτίριο υπήρχε, υπήρχε ένα λουτρό. Ακόμα νοτιότερα υπήρχε μια σειρά μεμονωμένων κτηρίων, είτε από προσωπικό, μην το ξεχνάμε και αυτό. Δηλαδή εκεί διέμεναν οι ιερείς, ειδικά κατά τη διάρκεια των εορτών. Οι δικαστές, οι επιστάτες και άλλοι άνθρωποι που είχαν έτσι την ευθύνη για τις γιορτές αυτές. Δυτικά του λουτρού, ας πούμε, υπήρχε και το περιφραγμένο ιερό του Οφέλητη. Με υπολείμματα χυσιών και αναθυμάτων, δηλαδή όπως είπα πριν, αστερωμάτων, ταμάτων, αν θέλετε, στον ίδιο ήρωα. Ενώ δυτικά ο υπόδρομος, γιατί φυσικά υπήρχαν και τα ειδικά αγωνίσματα των νεμαίων, τα νεμαία ήταν αυτοί οι αγώνες, βέβαια. Επίσης έχουμε μια μακρόστιμη δεξαμενή τριών διαμερισμάτων.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βόλιος Ποράρων από τους 97,7.
0: Λέει ο χώρος που σήμερα στον εκτακούνται οι αθλητές.
2: Πριν από τους αγώνες, ναι.
0: Ακριβώς, σαν, πώς να το πω, ναι, απλώς να ζεσταίνονται.
2: Ένα προπονητήριο ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, ναι. Το λέω αυτό γιατί είχε μία μικρή επίσης γραμμή εκκίνησης. Mm-hmm. Πολιτικότητας για να καταλάβετε δύο ατόμων.
2: Μάλιστα.
0: Λέω τώρα για τη γραμμή εκκίνησης. Αυτά όλα θα τα δουν, όλα αυτά που είπα και θα ζωντανέψουν όλα αυτά τα πράγματα γιατί είναι έτσι πολύ ωραίο. Θα δουν όλο αυτό δηλαδή το σύνολο, αυτά τα κτίρια που ενορχιστρώνανε τη μεγαλοπρέπεια αυτού του ιερού, που ήταν ένα ιερό, όπως είπα, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Και θα
2: Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για όλα αυτά, κύριε Κοντογεωργοπούλου. Μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.

Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον Μωατικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και ακούτε την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Την περιοχή της Νεμαίας επισκεπτόμαστε σήμερα μέσα από αυτό το όμορφο διπορικό που μας παρουσιάζει με έναν εξαιρετικό τρόπο σε μια ακόμα εκπομπή η προσκεκλημένη μας κυρία Χρύσα Κούντα-Γεωργόπουλου, η οποία είναι διδάκτορ της Εθνικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν συνεχίσουμε στο διπορικό μας, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορείτε να έχετε για όσα λέμε αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το

0: της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε τώρα να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη νεανία, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για εκείνα τα μνημεία και για εκείνα τα τοπόσημα που αξίζει να αναφερθούμε σε αυτή την εκπομπή, ούτως ώστε σε μια ενδεχόμενη μελλοντική εκδρομή σας, η οποία είναι και κοντινή, όπως είπαμε, περίπου μία μισή ώρα από την Αθήνα, μπορείτε να βρεθείτε σε όλα αυτά τα σημεία που περιγράφουμε και να μάθετε κι εσείς περισσότερα πράγματα για το ιστορικό παρελθόν και το σπουδαίο μυθολογικό υλικό που σε κάθε περίπτωση φαίνεται να αναδύεται από το χώμα αυτής της περιοχής. Κυρία Κοντογεροκοπούλου.
1: Λοιπόν, πριν φύγουμε από το Ιερό της Δία για να εξηγήσουμε το στάδιο και τα λοιπά, τέλος πάντων, θα πρέπει να αναφέρω τον Λάκλα Καριέρ, ένας μεγάλος ελληνιστής, δελάτης της Ελλάδας, του ελληνικού τοπίου, τέλος πάντων 60 χρόνια στην Ήδρα και την Πάτμο. Έγραψε κάτι για την Νεμαία στο περίφημο έργο του Το Ελληνικό Καλοκαίρι, ΕΤΕΚΕΚΑ. Να πω όμως κάτι πρώτα, έτσι, πρωτότυπο. Γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1925 στη Λιμός της Γαλλίας και ουσιαστικά την ίδια μέρα με τη Μαρία Κάλλας, την οποία ακολούθησε, δηλαδή αποτεφρώθηκε, ζήτησε κι αυτός να αποτεφρωθεί. Η Μαρία Κάλλας, λέμε ότι δεν είχε ζητηθεί, δεν λέγανε σημασία, εκείνος ακολούθησε το παράδειγμα της αποτέφρασης και ισολάς αποτεφρώθηκε, σκορπίστηκε στα νερά του Αιγαίου Πελάγους. Το λέω αυτό μόνο για την, ας πούμε, την κοινωνιότητα της την ίδια μέρα και 2 χρόνια μόνο μετά. Και εκείνος εκούσια, ενώ εκείνη ακούσια, συνδέονται με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων και ήταν μέρος της λατρείας του για την Ελλάδα και ό,τι ωραίο και μεγαλειώδες και πείστε ελληνικό στοιχείο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, το περίφημο προαναφερθέν έργο του Το Ελληνικό Καλοκαίρι, κάποια στιγμή μιλάει για έναν Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο περπάτησε στον τόπο εκεί, μέσα σε αυτό το υπέροχο τοπίο, και διαπίστωσε, όπως γράφει στο βιβλίο, ότι ο Σταύρος, εκείνος λέει ο αφεντουργός από την Εμαία, με τον οποίο κουβεντιάσαμε μία αρχή του Σεπτέμβρη, μιλούσε μια γλώσσα πιο παλιά, από μια άποψη καλύτερα διατηρημένη από τον ερυπωμένο λαό του Δία που έβλεπε στα κλιματαριά του. Στην ουσία μιλούσε τα ίδια ελληνικά που μιλούσαν και στα μικυναϊκά χρόνια, όπως το δείξαν οι επιγραφές που βρέθηκαν στην Πύλο. Ήθελε λοιπόν ο Λακαριέρ εδώ, με αυτό το παράδειγμα του ταπεινού αντελειτουργού της Νεμαίας, να δείξει αυτή τη σύνδεση, αυτή την ύπαρξη των σπαραγμάτων της αρχαίας γλώσσας μέσα στη νέα κοινή ελληνική. Κάτι που οι περισσότεροι βέβαια το αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Νομίζω ότι είναι έτσι από τα πιο όμορφα σημεία του αρχιτουργηματικού του αυτού και εμβληματικού έργου. Αυτή έτσι τόσο όμορφη την περιγραφή της ιστορίας, η σύγκριση δηλαδή που κάνει γλώσσα μνημείου, η οποία γλώσσα διατηρείται καλύτερα από τον ναό του Δία στην Εμαία, τον τόσο οικείο στον αφεντουργό ναό φυσικά. Είναι πράγματι σε σπέσια. Έχει αυτό όλο κάτι από το ελληνικό καλοκαίρι, από τον τόπο αυτόν, τη μυρωδιά του τρίγου μέσα στον απόλυτο μήνα του, που είναι βέβαια ο Σεπτέμβριος. Και γι' αυτό κάνω αυτή την παρένθεση που έχει βέβαια και οργανική σύνδεση με το θέμα που σήμερα μελετάμε. Φεύγοντας λοιπόν από τον ναό του Δία και το ιερό βέβαια του Οφέλτη, πάμε στο στάδιο, στο αρχαίο στάδιο της Νεμαίας, το οποίο είναι χωρητικότητας περίπου 40.000 θεατών και οικοδομήθηκε περίπου 400 μέτρα, δηλαδή σχεδόν μισό χιλιόμετρο, στα νότιο-ανατολικά του ναού του Νεμιουδίος. Ο στίβος είναι μήκος 178 μέτρων, πλαισιωνόταν από έναν αγωγό λίστινο με λίστινες λεκάνες αναδιαστήματα συγκέντρωση του κόστιμου νερού. Στην νότια πλευρά υπάρχει λίστινη αφετηρία για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Οι αθλητές και οι κριτές αφού προετοιμάζονταν σε ένα ορθογώνιο κτίσμα το αποδυτήριο με εσωτερική και ονοστοιχεία στα κριτικά, έμπαιναν, εισέρχονταν στο στάδιο από μια θολωτή στο Α, την κρυπτή. Το οποίο υπάρχει σήμερα είναι κάτι πολύ συγκινητικό, θα πω γιατί. Οι θεατές κάθονταν σε βαθμίδωτα, σε βαθμίδες, δηλαδή αναβαθμίδες, βαθμίδωτα επίπεδα, ας πούμε, τα οποία ήταν λαξευμένα στο μαλακό πέτρωμα αυτού του απαλού εξάρματος, ενώ οι λίστινα καθίσματα βρίσκονταν σε δύο ή τρεις σειρές μεταξύ της αφετηρίας και της τουάρ. Σε αυτό το στάδιο, κάθε δύο χρόνια γίνονταν τα νέα, δηλαδή για του οποίου μίλησα πριν προ τη μήνυ του Νίπιου Λίμα, του Φέιτη. Και βέβαια το στάδιο κατασκευάστηκε σε ένα πλαίσιο ενό προγράμματο αναγέννηση και ανοικοδόμηση του ιερού. Γύρω στο 270 π.Χ. οι αγώνε μεταφέρθηκαν στο Άργο. Θυμάστε πριν με τι 7 επιστήμε Άργο, Νεμαία Άργο, όλα αυτά. Μεταφέρθηκαν λοιπόν εκεί, στην πόλη του Άργου, παρόλο που ο Άρατος του Σκυπιώνιος το 235 π.Χ. επιχείρησε την επιστροφή τους, των αγώνων δηλαδή, στην Εμαία. Μετά από ένα διάστημα κατά το οποίο γίνονταν ένα λακ, Νεμαία, Άργος, Άργος, Νεμαία, οι αγώνες σύντομα μεταφέρθηκαν οριστικά στο Άργο. Το στάδιο ανεστάθη μεταξύ 1974-1981 από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, φυσικά υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Στέφανου Μίλερ. Η κρυφή λοιπόν στο Άργο είναι, όπως είπα πριν, ένα αναπόσπαστο μέρος, μνημείο φυσικά του σταδίου της Νεμαίας, η λεγόμενη κρυφή λοιπόν, όπως είπα και πριν, συνδέει το αποδεκτήριο με το στάδιο και μπορεί κανείς να την περάσει σήμερα. Είναι κάτι το μοναδικό, αυτή η σύραγγα που συγκαταλέγεται, προσέξτε, ανάμεσα στα προημότερα κολοτά σπίσματα της αρχαίας Ελλάδας, σώζεται στο αρχικό της μήκος, το οποίο είναι 36 μέτρα. Χρονολογείται και αυτή μετά το 320 π.Χ. Το συγκινητικό για το οποίο μίλησα πριν είναι το γεγονός ότι υπάρχουν αναγραφές, υπάρχουν αθλητές δηλαδή της εποχής, αναγραφές των αθλητών της αρχαιότητας που είχαν λάβει μέρος στους αγώνες και γράφαν τα ονόματά τους εκεί στα τυχώματα αυτού του θόλου τέλος πάντων. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να βλέπει σήμερα κανείς αυτά τα σπαράγματα τελέστα, ας πούμε, αυτό που θυμάμαι, γιατί φυσικά δεν θυμάμαι το καθετή. Αυτό είναι και πολύ ξεκάθαρο, μια ξεκάθαρη αναγραφή. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος γκράφιτι. Και βέβαια η αρχιτεκτονική ελληνική λέξη για τον γκράφιτι, ποια είναι, κύριε Παπά? Ακιδογράφημα. Δηλαδή με την ακίδα που χαράζω. Υπάρχουν ακιδογραφήματα στο ναό του Στυφίου, του Ηφαίστου, δηλαδή στην Αθήνα, στην Ακρόπολη είχαμε ακιδογραφήματα στη Βυζαντινή εποχή. Στα προπήλια και στο, γενικά σε, κάποιους, σε κάποια πτήσματα της Ακρόπολης. Αυτός ο τελέστας, δηλαδή σύμφωνα με κάποιες εικασίες, αρχαιολογικές βέβαια, ήταν ένας γνωστός Ολυμπιονίκης της εποχής. Επίσης βλέπουμε δίπλα στο όνομα του τελέστα, προφανώς από άλλο αθλητή, γιατί υπάρχει ένας διαφορετικός γραφικός χαρακτήρας, υπάρχει ένα άλλο ακιδογράφημα, Νικό. Λοιπόν, θα νικήσω. Αυτό που εκφράζει όλη αυτή την αγωνία του αθλητή πριν από την μάχη, να πούμε σε εισαγωγικά. Και επίσης έχουμε έτσι και κάποια σχόλια χαριτωμένα, ας πούμε, ένας αθλητής έγραψε για τον ακρότατο, όνομα είναι αυτό, ότι είναι καλός. Καλός στην αθλητότητα, στην αθλητότητα, ένα όμορφος. Έτσι, καλός, ωραίος και αγαθός, ο καλός που λέμε σήμερα. Ο ακρότατος ήταν κάποιος επιφανής σπαρτιάτης. Και κάτω από το σχόλιο για τον ακρότατο, κάποιος άλλος μπήκε στη σύραγγα προφανώς αργότερα και πρόσθεσε με κάποιες χιουμοριστικές στη φράση του γράψατος, δηλαδή εννοώντας φυσικά ότι όμορφος είναι αυτός που το έγραψε, δηλαδή ο ίδιος ο πρώτος αθλητής. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε. Αυτές οι επιγραφές, οι αναγραφές, αυτά τα γράφη της, χρονολογούνται και αυτά στο τέλος του 4ου αιώνα, δηλαδή και γύρω στο 320 π.Χ. είναι. Αυτό το συγκινητικό, όπως σας είπα πριν, αυτό το σπάραγμα, αυτή η σύνδεση, δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος που μπαίνει σε αυτή τη σύραγγα και βλέπει την αγωνία του αρχαίου αθλητή στο χώρο που ήταν οι τελευταίες της μέσα αυτής της αγωνίας, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί έτσι συνειρμούς μεγάλης ψυχικής σύνδεσης και έξαρσης και συναισθηματικής, έτσι θα έλεγα, να πω και μια ενός είδους έξαρσης, κάτι πάρα πολύ όμορφο. Που δεν είναι έτσι στη σημερινότητά μας και νομίζω ότι θα το βιώσουν και οι ακροατές μας εάν κάνουν αυτό το ταξίδι. Επανερχόμενοι λοιπόν στο στάδιο της Νεμαίας, θα πρέπει να μιλήσω και για κάτι άλλο χαρακτηριστικό. Υπάρχει, υπήρχε ένα, σωστά το μία αρχαία, ένα ίστριξ, ένας αρχαίος μηχανισμός, θα το πω έτσι, εκκίνησης, αφετηρίας, στους δρόμους ταχύτητας των αρχαίων ελληνικών αγώνων, ο οποίος ουσιαστικά προφύλασε την των αγώνων, αφού άρχισαν σωστά. Δηλαδή, όλοι αυτοί παίρνουν την βοήθεια της φύσκλιβος, θα εξηγήσω περί τίνο πρόκειται, είναι ίσκλιξ ύψιλον ήττα, η ίσκλιξ της φύσκλιβος, φυσικά, από αυτά τα φοβερά τριτόκλητα, εν πάση περιπτώσει, έτσι αποφεύγονταν οι πρόορες κινήσεις των αθλητών, δηλαδή οι κλεμμένοι, αυτά τα κλεψιές που λέμε. Τώρα, πώς λειτουργούσαν αυτά? Αποτελούνταν από όρθους στάτες, φανταστείτε το, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα εικόνας, αλλά θα προσπαθήσω λίγο να το ζωντανέψω με αυτό. Οριζόντια σκηνιά, οι ξύνες βάρες, οι οποίες ήταν στο ύψος του στήθους ή των γονάτων των αθλητών. Αυτά λοιπόν αυτές οι βάρες κρατιόντουσαν τεντωμένοι. Όταν ο κριτής, τέλος πάντων, ο αφέτης, να το πω, έδινε το σύνθημα της εκκίνησης, που ξεκινούσε δηλαδή ο αγώνας, ο μηχανισμός αυτός απελευθερωνόταν απότομα και τα σκηνιά έπεφταν στο έδαφος με ένα χαρακτηριστικό ασταθόρυβο και βέβαια αυτό επέτρεπε στους δρομείς να ξεκινήσουν ταυτόχρονα και δίκαια τον αγώνα. Στο στάδιο λοιπόν, στο αρχαίο στάδιο της νεμαίας, διατηρείται η πέτρινη αρχαία γραμμή εκκίνησης, έχει πλήρως ανασυσταθεί τα αντίγραφα όλου αυτού του αρχαίου μηχανισμού της φύσκλιβος. Και βέβαια, κατά αυτόν τον τρόπο, πέρα από το, για μένα είναι και ένα είδος δικαιοσύνης, από όλοι, δεν το πάω και λίγο μεταφορικά, καταλαβαίνετε, αλλά πάνω απ' όλα είναι ότι ζωντανεύει μπροστά μας ένας αρχαίος μηχανισμός. Νομίζω ότι αυτό είναι και έτσι να πω, η διδασκαλία που μπορεί κανείς να έχει σε αυτόν τον χώρο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτό γινόταν από τη στιγμή δηλαδή, που πετσόταν μπροστά τους, γινόταν με τη βοήθεια τεντωμένων νεύρων ζώων που δρούσαν ως στρεπτικά ελαττήρια και τα οποία βρίσκονταν αυτά τα νεύρα, τα τεντωμένα νεύρα των ζώων, βρίσκονταν στις βάσεις των οπών, τις οποίες οπές ήταν δειγμένοι οι ξύλινοι άσταλες τους οποίους αναφέρθηκα πριν. Επάνω στους πασάλους αυτούς αναρτώνταν τα σκηνιά, που ήταν προς τα σταγόνατα, όπως είπα πριν, και το στήθος του δαφυλλού. Και επαναλαμβάνω ότι σήμερα σώζονται επί τόπου, η νησί του, όπως λέμε στην αρχαιολογή, οι αρχαίες λίθινες βάσεις που πάνω τους, επαναλαμβάνω, έχει κατασκευαστεί πλήρως αυτή η λειτουργική αναπαράσταση του αρχαίου μηχανισμού της εκκίνησης. Νομίζω ότι όλα αυτά, κύριε Παπά, ενορχιστρώνουν βέβαια όλη την αρχαιολογική τοπογραφία της αρχαίας νεμαίας και του αρχαιολογικού της χώρου. Θα πρέπει όμως λίγο να μιλήσουμε, δεν ξέρω αν θα γίνει μια διακοπή προς ανάπαυλα.
0: Ναι, να κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και να πάμε με αυτόν τον τρόπο και αμέσως μετά στα τελευταία λεπτά και στα τελευταία μέτρα του οδηπορικού μας στην αρχαία νεμαία.

0: Συνεχίζουμε το διπορικό μας στην αρχαία Νεμαία, λοιπόν, πολύ όμορφα πράγματα νομίζω ότι εντοπίζονται από την προσκεκλημένη μας την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτρο Μεζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας μεταφέρει πολύ όμορφα στο χώρο και μας μιλάει και για όλη αυτή την τεχνολογία, θα λέγαμε, των αγώνων, καθώς οι αγώνες εκεί στην Νεμαία θα πρέπει να το επισημάνουμε μαζί με τους Ολυμπιακούς αγώνες, με τα πίθια στους δερφούς και τα ίσθυμια, ήταν, αποτελούσαν μία από τις τέσσερις μεγάλες πανελλήνιες διοργανώσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι όποιο στοιχείο μας δίδεται για αυτόν τον χώρο, για αυτόν τον τόπο, μας μεταφέρει αυτόματα σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς πανελλήνιους αγώνες. Κυρία Κοντογεωργοπούλου, έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να προσθέσουμε ό,τι ακόμα μπορούμε σε αυτό το χρόνο.
1: Νομίζω ότι όντως δεν θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με την αναστήλωση. Αρκεί να πω μόνο για αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον λάβω, για τον Στίβεν Μίλερ, διοικητή της Νεμαίας. Ουσιαστικά ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος το πρόγραμμα της αναστήλωσης του ναού του Δία το 1984. Εγκαταλείφθηκε, ξανααρχίζει το 1999 πιο δυναμικά. Ολοκληρώθηκε γύρω στο 2012 από τη διεύθυνση της καθηγήτριας Κιμ Σέλτον του Πανεπιστημίου του Μπέρκλι και έπεται βέβαια και υπήρξε και συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουν γίνει και φυσικά από την αρμόδια εφορία και το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν το συζητάω. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε στον περιηγητή, τον αρχαίο περιηγητή Παυσανία του τέλους του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, αρχές του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, όταν στα Κορίνθια κράτου, στο 15ο κεφάλαιο, γράφει για την Νεμαία, για τον ναό δηλαδή, τον είδε τον ναό, «Εμβέ αυτήν εμείωτε διός ναός αισθησέας άξιος, πλην όσον πεπερίκει το θεόροχος και άδελμα που δεν έτσι ελείπετο». Δηλαδή, εκεί υπάρχει αξιοθέατος ναός του νεμίου Διός, παρά το γεγονός ότι έχει καταρρεύσει όροφος και στέγη και λείπει και το νατριστικό άγαλμα, κάτι βέβαια που δυστυχώς συμβαίνει με τα νατριστικά άγαλματα των μεγάλων ναών της Ελλάδας, των μεγάλων αρχαίων ναών, το άγαλμα της Αθηνάς στην Ακρόπολη, των Παρθενώνα, συγγνώμη, και γενικά της Νεμέσιος στο Ραμνούδα, του Ποσειδώνα στο Σούνιο, του Απόλλωνα στους Θεσσαλικούς κτλ. Κτλ. Θα πρέπει να πω, για να μην καταχραστώ του χρόνου σας και βέβαια να μείνουμε έτσι με μια ωραία γεύση, να προτρέψω τους ακροατές μας σε μια εκδρομή στον τόσο ωραίο αυτό χώρο και να πούμε πόσο λυτρωτικό είναι αυτό το ταξίδι μέσα έτσι όταν απορροφηθεί το τοπίο από την πτυχή μας, σαν να βγει μια εσωτερική φωτογραφία. Εδώ θα θυμηθώ τον Ζαν Κρουσό, βέβαια, τον μεγάλο διανοητή του διαφωτισμού, τον Ελβετό, ο οποίος μιλάει για αυτή τη λυτρωτική του τοπίου, ακόμα και μέσα από τη δαχτύλη, λέει, μπορώ αυτό να το ονειρευτώ. Να είναι λοιπόν μια απάντηση αυτή η προτροπή του Ζαν Κρουσό σε όλους μας για τη λυτρωτική του τοπίου, τη σπουδή του τοπίου και τη λυτρωτική του λοιπόν σε όλες τις βαστήλες της ζωής μας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτρο Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά, κυρία Κοντογεωργοπούλου, για το χρόνο που διαθέσατε και για όλα αυτά τα πράγματα που μας είπατε σήμερα για την αρχαία Νεμαία.
1: Ήταν πραγματικά δική μου ευχαρίστηση. Εύχομαι να το μοιράστηκα με όλους σας. Σας χαιρετώ, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Να είστε πάντα καλά. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, να πούμε ότι σήμερα λοιπόν είχαμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία, τον μύθο και τον πολιτισμό της αρχαίας Νεμαίας. Η περιήγηση μας ξεκίνησε από το ιερό του Νέμιου Διός, έναν χώρο με ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία. Καθώς πλησιάζει κάποιος εκεί, όπως ακούσαμε, αυτή η επιβλητική κύωνες του αρχαίου ναού ξεπροβάλλουν μέσα από το τοπίο και μας μεταφέρουν νοερά σε μια άλλη εποχή. Ο ναός αυτός ήταν αφιερωμένος στον Δία και αποτελούσε το κέντρο ενός σημαντικού πανελλήνιου ιερού. Σήμερα τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και οι αναστηλωμένοι κύωνες μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε μέρος της μεγαλοπρέπειας που χαρακτηρίζει το μνημείο αυτό στην αρχαιότητα. Έτσι λοιπόν η θρησκευτική λατρεία συνδεόταν με ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα, όπως τονίσαμε, του αρχαίου ελληνικού κόσμου, τους νέμιους αγώνες, οι οποίοι μαζί με τους υπόλοιπους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες, τους Ολυμπιακούς, ακολουθούσαν μία και από τις τέσσερις μεγάλες πανελληνίες διοργανώσεις. Αθλητές από διάφορες ελληνικές πόλεις λοιπόν συγκεντρώνονταν εκεί για να αγωνιστούν, διεκδικώντας τη νίκη και την αναγνώριση. Οι αγώνες αυτοί δεν ήταν απλώς μια αθλητική, θα λέγαμε, αναμέτρηση, αλλά μια σημαντική ευκαιρία συνάντησης ανθρώπων από διαφορετικές περιοχές του ελληνικού κόσμου. Αφήνοντας πίσω μας το ναό, κατευθυνθήκαμε προς το αρχαίο στάδιο της Νεμαίας, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς σταθμούς της επίσκεψής μας. Ο χώρος αυτός διατηρεί έντονα τα ίχνη της αρχαίας αθλητικής δραστηριότητας και μας βοηθά να φανταστούμε την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκεί την εποχή των αγώνων. Μπροστά απλώνεται ο αρχαίος στίβος, εκεί όπου οι αθλητές δοκίμασαν τις δυνάμεις και τις αντοχές τους με στόχο τη νίκη και την τιμή. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί αυτή η θολωτή υπόγεια είσοδος, γνωστή και ως κρύπτη, για την οποία μας μίλησε λίγο πιο πριν η κυρία Κοντογεωργοπούλου, από την οποία περνούσαν οι αθλητές, θα τη λέγαμε φυσούνα σήμερα για όσους ασχολούνται έτσι με τα ομαδικά αθλήματα. Περνούσαν λοιπόν οι αθλητές πριν εμφανιστούν στον αγωνιστικό χώρο και καθώς διασχίζει κάποιος αυτό το πέρασμα, μπορεί ίσως να φανταστεί την αγωνία πριν από την εκκίνηση, τις φωνές των θεατών και τη στιγμή που οι αγωνιζόμενοι έμπαιναν στο στάδιο για να διεκδικήσουν τη διάκριση.

Ακούσατε την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Σόφα Κατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το ίδρυμα του όρου Σινάη στην Τραγάνα Θεότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το όρο Σινάη εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.efilios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβίτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και η αναπόθεση του σκηνώματος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Πιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
5: Της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων.

0: Ιερός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και εφόρου της και μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται σε Θεό να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, η οποία φυλάσσεται το εφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούν και προεδράδι οι Ιερές Ακολουθίες.
1: Ο πόλεμος της αλήθειας ασθένειας μπορεί να γίνει εύκολος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παλισία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις τη Ιεράς και Βορείους Ποράδων, από τους 97,7.
2: Ο σταθμό της Εκκλησίας, το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου συναντήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Σημαντικά προβλήματα προκαλεί σε αρκετές περιοχές της χώρας το κύμα κακοκαιρίας. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση σε Εύβοια Σκιάθο, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο. Απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά και το Λαύριο, ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Κάτω από 1,60 ευρώ αναλύτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Το επίδομα για τα ευάλωτα νοικοκυριά αυξάνεται κατά 30%. Ραγδαία αύξηση μεταναστευτικών ροών στις ακτές της Νότιας Κρήτης. Έφτασαν 17 βάρκες σε 48 ώρες. Την πόρτα της εξόδου από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Κίπερλη Γκυλφόη ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Αττική ο καιρός με βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες με τα φαινόμενα να είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές βροχές με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι. Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που δημιουργεί η Εκκλησία στην Τανάγρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο κοινωνικής προσφοράς, το οποίο αναμένεται να ανακουφίσει δεκάδες συμπολίτες μας και πλέον προχωρά. Μετά την επίλυση ζητημάτων που είχαν ανακύψει σχετικά με το οικόπεδο. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε: «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγώ προσωπικά στεκόμαστε σταθερά και αταλάντευτα δίπλα στην Εκκλησία και στον Αρχιεπίσκοπο και ενισχύουμε έμπρακτα τις δομές κοινωνικής πρόνοιας και ευπηρίας που αναπτύσσει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία προσφέρει πάντα ό,τι περισσότερο μπορεί στην πατρίδα και στέκεται δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και γιατί η πολιτεία οφείλει να είναι αρρωγός στο έργο αυτό της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα με τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Τανάγρα. Μια μονάδα που θα προσφέρει αξιοπρέπεια, φροντίδα και αγάπη στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο για άλλη μια φορά για τη σημερινή του φιλοξενία και τη συζήτησή μας». Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση, τονίζοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και το πνεύμα συνεργασίας και δήλωσε. «Με ιδιαίτερη χαρά συναντηθήκαμε, αλλά και κουβεντιάσαμε για πράγματα ουσιαστικά με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρο, γιατί η Αρχιεπισκοπή έχει αναλάβει σιγά-σιγά να διεκπεραιώνει μερικά έργα τα οποία ανακουφίζουν τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας, που βρίσκονται σε ανάγκη. Ένα οικόπεδο στο οποίο θα χτίσουμε ένα κέντρο για ξεκούραση και περιποίηση των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μόνοι τους. Όμως το οικόπεδο έχει ορισμένα προβλήματα και δυσκολίες. Γι' αυτό και αργήσαμε να προχωρήσουμε. Τώρα όμως, με τη βοήθεια της πολιτείας, της κυβέρνησης και ιδιαίτερα ευχαριστίες, γιατί παράλληλα με αυτό το έργο συζητήσαμε και με τον κύριο Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό πώς θα μπορέσει η Εκκλησία με την Πολιτεία να συνεργαστούμε για έργα που ωφελούν όλους τους ανθρώπους. Έτσι έχει αρχίσει να συζητείται το θέμα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας με έναν τρόπο που θα μας βοηθήσει, Εκκλησία και Πολιτεία, σε μια πρωτότυπη συνεργασία να προχωρήσουμε ένα καλό και επιτυχημένο έργο σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο κύριος Παπασταυρού και από τη θέση αλλά και από τις γνώσεις, αλλά κυρίως και από τη θέληση και το χαρακτήρα του, είναι ένας από τους στενούς μας συνεργάτες και θα χαρούμε όλοι μαζί όποιο έργο προκύψει από αυτή την προσπάθεια. Στη συνάντηση να πούμε ακόμη πως παρέστηκε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Με τιμή κίνησης κάτω από 1,60 ευρώ το λίτρο αναμένεται να κάνει αύριο πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης χάρη στη συνδυαστική παρέμβαση κυβέρνησης και διηλυστηρίων. Έπειτα από επίμονες διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση φέρεται να εξασφάλισει σημαντική συνεισφορά από την πλευρά των διηλυστηρίων, επιτυγχάνοντας διπλό στόχο: τη συγκράτηση της τιμής διάθεσης αισθητά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ταυτόχρονα τον περιορισμό της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού. Η συνεισφορά των διηλυστηρίων κλείδωσε χθες τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση αναμένεται να συμμετάσχει με επιπλέον 10 λεπτά, εξασφαλίζοντας συνολική ελάφρυνση 30 λεπτών για τους καταναλωτές. Εφόσον τα ποσά επιβεβαιωθούν σήμερα κατά την εξειδίκευση των μέτρων που έχει ξεκινήσει από τα συναρμόδια υπουργεία, η τιμή στην Αγγλία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,84 ευρώ χωρίς τις επιδοτήσεις. Ωστόσο, ακόμη και με τη διπλή επιδότηση, η έναρξη της φετινής περίοδου θέρμανσης βρίσκει το πετρέλαιο θέρμανσης αισθητά ακριβότερο από πέρυσι. Με τιμή εκκίνησης 1,55 ευρώ η επιβάρυνση φτάνει στο 37,17% σε σχέση με το 1,13 ευρώ το λίτρο πέρυσι, ενώ χωρίς τις επιδοτήσεις η αύξηση θα προσέγγιζε το 64%. Πρόσθετη ανάσα για πάνω από 1,17 εκατομμύριο δικαιούχους αναμένεται να αποτελέσει το επίδομα θέρμανσης, το οποίο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, θα είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Για τα νοικοκυριά που μένουν εκτός επιδόματος πάντως, ο λογαριασμός της θέρμανσης θα είναι βαρύς φέτος, ανεξαρτήτως καυσίμου. Ένα νοικοκυριό που θα θερμανθεί με πετρέλαιο, για την προμήθεια 1.000 λίτρων θα χρειαστεί φέτος περίπου 1.550 ευρώ, δηλαδή 420 ευρώ περισσότερα από πέρυσι παρά την επιδότηση στην Αγγλία. Αντιστοίχως, τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, περίπου 1 στα 5 του συνόλου, θα επιβαρυνθούν φέτος με αύξηση της τάξης του 66% σε σχέση με πέρυσι. Η θερμική κιλοβατόρα εκτιμάται ότι θα κοστίζει φέτος 10 λεπτά από 6 λεπτά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παρά τη μεγάλη ανατίμηση, το φυσικό αέριο διατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτημά του έναντι του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίς την επιδότηση στην Αγγλία, το κόστος θέρμανσης με φυσικό αέριο είναι χαμηλότερο κατά 39% σε σχέση με το πετρέλαιο, ενώ μετά την επιδότηση η διαφορά περιορίζεται στο 27%. Σημαντικά έχει συρρεκνωθεί πάντως το οικονομικό όφελος του φυσικού αερίου έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 30% της περσινής περιόδου, το πλεονέκτημά του παρουσιάζεται φέτος στο 6%, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ανατροπή στις σχετικές τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Παρά την επιδότηση, ένα νοικοκυριό που θα βάλει 1.000 λίτρα θα χρειαστεί περίπου 1.550 ευρώ, όπως είπαμε, 420 ευρώ περισσότερα από πέρυσι. Αυξημένο κόστος θα αντιμετωπίσουν και τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης, κλιματιστικά και αγγλίες θερμότητας, καθώς οι ανωδικές πιέσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταφέρονται στα τιμολόγια λιανικής. Τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 161 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο και 133 και 4 ευρώ τον Αύγουστο, εξέλιξη που εντείνει την αβεβαιότητα για το τελικό κόστος θέρμανσης κατά τους μήνες υψηλής κατανάλωσης. Από το κύμα ακρίβειας δεν ξεφεύγουν ούτε τα στερεά καύσιμα, στα οποία στρέφεται σημαντικός αριθμός νοικοκυριών αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης. Οι τιμές των πέλετ, επηρεασμένες κυρίως από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, καταγράφουν αύξηση περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι, με τη μέση τιμή ανατόνων να εμφανίζεται υψηλότερη κατά 94,87 ευρώ. Στα καυσόξυλα, η εικόνα είναι περισσότερο διαφοροποιημένη, καθώς οι τιμές εξαρτώνται από την περιοχή, το είδος του ξύλου, βρύς, οξιά ή ελιά, αλλά και τον τρόπο διάθεσής του, χύμα ή σε παλέτα. Οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 5 έως και 40% ανάλογα με τον προμηθευτή. Σημαντικά προβλήματα προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες το βράδυ αρκετές περιοχές της χώρας, με εντονότερα τα φαινόμενα στην Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο. Στην Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία προς τη Χαλκίδα στο βασικό οδικό άξονα, ενώ κατέρευσε βοηθητική γέφυρα στην περιοχή Κυπαρίσι των Πολιτικών, στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Για την περιοχή εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Συνολικά, η πυροσβεστική δέχθηκε 58 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε Αττική και Εύβοια από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί. Σοβαρά προβλήματα όμως καταγράφονται και στη Σκιάθο, που πλημμύρισαν κατοικίες, παρασύρθηκαν 2 αυτοκίνητα από ορμητικά νερά και σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές. Η πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 20 κλήσεις, κυρίως μέσα στην πόλη της Σκιάθου. Μήνυμα του 112 είχε προηγηθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώνονται τόσο στη Σκιάθο όσο και στη γειτονική Σκόπελο. Στη Ρόδο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία σε τμήμα του δρόμου από τον Αρχάγγελο προς τη Μαλώνα. Παράλληλα, ματαιώθηκαν δρομολόγια λεωφορείων στην περιοχή του Φαλιρακίου. Πριν από λίγο, δυστυχώς, έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Σε ισχύ βρίσκεται και απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν. Παράλληλα, τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ από το λιμάνι του Λαβρίου δεν αναμένονται αναχωρήσεις. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμιακές γραμμές Πρίνου Καβάλας, Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Ακίτσας Εδιψού. Μαζικές αφήξεις μεταναστών, το λέμε στο δελτίο μας καθημερινά, καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Σύμφωνα με στοιχεία από το λιμονικό, τη Δευτέρα και την Τρίτη, μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες, 17 βάρκες με μετανάστες προσέγγισαν τις ακτές της Νότιας Κρήτης και κυρίως στην περιοχή ευθύνης του κεντρικού λιμεναρχείου Ιερά Πετράς. Πάνω από 500 μετανάστες, οι περισσότεροι από την Αφρική, παρέμεναν σε χώρο της πρώην Αγρέξ, που ο τοπικός δήμος χρησιμοποιεί ως μηχανοστάσιο. Στο σημείο, σκηνές εγκατέστησε ο Ερυθρός Σταυρός, με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να καταγγέλουν πως οι εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για να φιλοξενήσουν τους μετανάστες. Χθες το βράδυ, από την Κρήτη προς τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Μαλακάσα, επρόκειτο να αναχωρήσουν με πλοίο 200 μετανάστες από όλη την Κρήτη, ενώ και σήμερα είναι προγραμματισμένο να μετακινηθούν σε δομές της ενδοχώρας ακόμη 420. Από σήμερα πάντως προβλέπεται ενίσχυση των ανέμων, με τα στελέχη του λιμενικού σώματος να σημειώνουν πως η ροή των μεταναστών προς την Κρήτη αναμένεται να ανακοπεί. Σε τι οφείλεται η αυξημένη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ημερών? Αρμόδιοι αξιωματούχοι διευκρίνησαν πως οι περισσότερες βάρκες με μετανάστες απέπλευσαν από 3 έως 4 διαφορετικά σημεία κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Λιβύης και απέδωσαν αρχικά το φαινόμενο στις καιρικές συνθήκες. Τονίζεται πως τα προηγούμενα 24 ώρα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες με ανέμους χαμηλής έντασης. Εν όψη της επερχόμενης κακοκαιρίας αλλά και του χειμώνα, που το κρύο και οι ισχυροί άνεμοι θα καταστήσουν τον διάπλου επικίνδυνο, εάν όχι αδύνατο, τα κυκλώματα των διακινητών θέλησαν να εκμεταλλευτούν το παράθυρο της καλοκαιρίας. Διοχέτευσαν δηλαδή όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών προς τη Λάβδο και τις ακτές της Νότιας Κρήτης πριν το ταξίδι των χιλίων και πλέον ναυτικών μιλίων καταστεί απαγορευτικό. Μια δεύτερη παράμετρος αφορά τις συνθήκες που διαμορφώνονται στη Λιβύη, η οποία αποτελεί κόμβο για τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Κάποιες εκτιμήσεις ανεβάσουν τον αριθμό των Αφρικανών που έχουν φτάσει σε Βεγγάζι, το Μπρουκ και στις ακτές της Ανατολικής και Δυτικής Λιβύης ακόμη και στο εκατομμύριο. Εάν ο αριθμός αυτός είναι πραγματικός ή έστω πλησιάζει την πραγματικότητα, καθίσταται σαφές ότι και στην απέναντι όχθη της νοτιοανατολικής Μεσογείου η πίεση για τον διάπλου είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετατόπιση των ροών από τη Γάβδο και το νότιο Ηράκλειο προς τις ακτές της Ανατολικής Κρήτης και την Ιερά Πέτρα. Ένα ενδεχόμενο που ερευνάται είναι οι βάρκες που κατέπλευσαν στην Ιερά Πέτρα να είχαν αποπλέψει όχι από την Ανατολική Λιβύη, αλλά από την Αίγυπτο και άρα η ρότα τους να τις οδήγησε ανατολικότερα από τη συνήθως. Απάντηση σε αυτό θα δοθεί τις επόμενες μέρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων με τους διασωθέντες μετανάστες. Ένα άλλο ενδεχόμενο θέλει τα πλωτά με τους μετανάστες που αποπλέουν από τη Λιβύη να βάζουν αρχικά ρότα ανατολικά προκειμένου να μπουν και να προσεγγίσουν τις ακτές της Ελλάδας μέσω της περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Αιγύπτου. Και αυτό προκειμένου να αποφύγουν τυχόν συναντήσεις με κάποιο από τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιεί ο στρατός του στρατηγού Χαφτάρ.

κατεύθυνση της επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, δεν ευνηδίασε κανέναν στην Ουάσιγκτον. Εδώ και μέρες οι συνεχείς αποκαλύψεις και η σκληρή εργαλειοποίηση της υπόθεσης από τους δημοκρατικούς είχαν αρχίσει να προκαλούν αχρίαστη, όπως χαρακτηρίστηκε, πολιτική φθορά στο Λευκό Οίκο σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη προεκλογική συγκυρία. Η αρχική ενόχληση γρήγορα μετατράπηκε σε οργή στο προεδρικό περιβάλλον. Το ρολόι άρχισε να μετρά αντίστροφα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα το απόγευμα, αναχωρώντας για το Οχάιο, άφησε δημοσίως ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της κυρίας Guilfoyle, εκφράζοντας χωρίς περιστροφές τη δυσαρέσκειά του για την τροπή που είχε πάρει η υπόθεση. Ενδεικτικό της σοβαρότητας με την οποία αντιμετώπισε η αμερικανική κυβέρνηση την υπόθεση τα τελευταία 24 ώρα είναι πως το State Department έλαβε εντολή να αποφεύγει οποιοδήποτε σχόλιο και ο χειρισμός της κρίσης πέρασε αποκλειστικά στο Λευκό Οίκο. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πλειονότητα του Προεδρικού Επιτελείου τάχθηκε γρήγορα υπέρ της απομάκρυνσής της, ενώ και η στάση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνέβαλε στη διαμόρφωση του αρνητικού κλίματος. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ενοχλήθηκε έντονα από τον ακραίο επικοινωνιακού χαρακτήρα εναγκαλισμό με τον οποίο τον υποδέχθηκε στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αναχώρηση του κυρίου Ρούμπιο από την Ελλάδα και με αφορμή το δεύτερο δημοσίευμα που περιείχε τις αποκαλύψεις του Eric Dieters, συνεργάτες του Τραμπ συζήτησαν μαζί της το ενδεχόμενο να υποβάλει οικειοθελώς την παραίτησή της, χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετική ανταπόκριση από την πλευρά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Guilfoyle επιχείρησε μέσω σειράς τηλεφωνικών επαφών και παρασκηνιακών παρεμβάσεων να ανακόψει το κύμα των αρνητικών δημοσιευμάτων και να περιορίσει τις διαστάσεις που λάμβανε η υπόθεση, ενώ προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να κινητοποιήσει τους λιγοστούς συμμάχους που της είχαν απομείνει στην Ουάσιγκτον, αναζητώντας πολιτική στήριξη για να αποτρέψει την απομάκρυνσή της. Ωστόσο, καμία δημόσια παρέμβαση υπέρ της δεν υπήρξε από πουθενά. Το κλίμα στην Ουάσιγκτον ήταν πλέον σαφές. Η παραμονή της είχε εξελιχθεί σε μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα από την απομάκρυνσή της, με το Λευκό Οίκο να εκτιμά ότι η υπόθεση έπρεπε να κλείσει άμεσα, προτού προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη φθορά στον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε όλες αυτές τις μέρες να κρατήσει σαφές αποστάσεις, αποφεύγοντας οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της και υποβαθμίζοντας χθες δημόσια τη σχέση τους. «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Κάποια στιγμή έβγαινε με το γιο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδομώντας με μία μόνο δήλωση το αφήγημα της προνομιακής πρόσβασης της Guilfoyle στον ίδιο και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του. Ένα αφήγημα που είχε βρει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος, στους κόλπους της ελληνικής πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ, αλλά και σε τμήματα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, όπου η υποτιθέμενη προσωπική εγκύτητα με τον Τραμπ είχε εκλειφθεί ως εγγύηση πολιτικής επιρροής και απευθείας πρόσβασης στο Λευκό Οίκο. Σε κάθε περίπτωση, η απομάκρυνση της Guilfoyle δεν σημαίνει και το τέλος της υπόθεσης. Αντιθέτως, οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο κλιμακώνονται με τους δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής να ζητούν τη διερεύνηση των καταγγελιών και να ξεκαθαρίζουν πως η παραίτησή της δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση λογοδοσίας. Η Guilfoyle χρησιμοποίησε τη θέση της ως αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ για να πλουτίσει, την ώρα που οι αμερικανικές οικογένειες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο κόστος ζωής, επισημαίνουν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή τους, ενώ η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου ανέφερε πως δεν την ανάγκασαν να παραιτηθεί επειδή ήταν διεφθαρμένη, αλλά επειδή πιάστηκε στα πράσα. Δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά η διαφθορά, γιατί κάνουν και εκείνοι ακριβώς τα ίδια.

0: τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Να πούμε πολύ γρήγορα πως στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, Ερεχθέως 18, έχουμε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 8 το βράδυ ως τις 12.30 Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Συνάξεως Πάντων των Αγίων Αναργύρων. Αγρυπνία έχουμε την Παρασκευή και στο μετόχι αναλήψεως στο Βύρονα της Σιμωνόπετρας, στο αγιορητικό μετόχι της αναλήψεως Βύρονος, στις 8 η ώρα. Επίσης, να πούμε ακόμη πως ξεκινούν τα Δημήτρια, οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στους Αμπελοκήπους αυτή την Κυριακή, στις 18 Οκτωβρίου, στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 8.30 το βράδυ έχουμε Ιερά Αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε χθες Τρίτη, 13 του μηνός, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο. Και αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα για τοπικές καλαζοπτώσεις αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τετάρτη. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά θηελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο και Βαθμία και στο κεντρικό Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, πρώτον, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου. Πρώτον, στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα με κόκκινη προειδοποίηση. Δεύτερον, πρόσχερα στην βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες ως τις πρωινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, ως τις πρωινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στη Χαλκιδική, έως τις πρωινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στις Ποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, έως το απόγευμα προειδοποίηση πορτοκαλί. Τα Δωδεκάνησα, έως τα αργά το απόγευμα πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην Κρήτη, νομός Χανίων και νομός Ρεθύμνου, ως αργά τη νύχτα, πορτοκαλί προειδοποίηση. Τοπικά, δεύτερον, πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάξει, 8 με 9 βοφόρ και πρόσχερα τοπικά και 10, θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και Βαθμιαία, στο κεντρικό και τον νότιο, έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Το έκτακτο δελτίο θα ανανεώνεται ανά 12 ώρες. Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο να ενημερώνονται από τα κατατόπους της μεταρχίας γιατί υπάρχει απαγόρευση και απόκληση. Τώρα, στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, στα ανατολικά, αυξημένες νεφώς με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, τα φαινόμενα στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα είναι κατατόπους ισχυρά. Στα δυτικά, λίγες νεφώς πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 6 με 8 βουφών και στο Αιγαίο και 9. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά του 16 με 18, στα υπόλοιπα του 19 με 22 και στα δυτικά ηπειρωτικά και τα 12 22 με 23. Να πούμε επίσης ότι στο Καστελόριζο έχουμε ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 3 βουφών αυτή τη στιγμή με 19 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στα νησί και καταιγίδα. Ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι νότιο-νότιο-δυτική και στα βόρεια νότιο-ανατολική 5 με 6 βοφόρ. Γρήγορα όμως θα γίνουν κυκλονικοί 4 με 5 βοφόρ με βροχή, καταιγίδα και περιορισμένη ορατότητα. Η Αττική έχει σήμερα μέχρι 16 βαθμούς θερμοκρασία με βροχή και βόρειους ανέμους 4 με επιθέσεις οι οποίες κάνουν και τα 6 βοφόρ. Η Θεσσαλονίκη 15 βαθμούς θερμοκρασία με πιθανότητα για βροχή, ενώ από το απόγευμα θα υπάρξει βελτίωση του καιρού, με βόρειους ανέμους 4 μέχρι και 6 μοφών. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Πέμπτη, στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, είναι στην Κρήτη νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν μέχρι και το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονες. Στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο, νεφώς πρόσκαιρα στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έπρεος. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυντές στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και τις πρωινές ώρες τοπικά και 9 μποφόρ. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν το πρωί κυρίως στο Αιγαίο να ενημερώνονται από τα κατατόπους ημερασία για να μην ταλαιπωρηθούν από απαγόρευση απόπλου. Και στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και, στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές

0: έχει λίγες νεφώσεις με 10 βαθμούς το πρωί, 18 το μεσημέρι, θερμοκρασία και βόρειους ανέμους 3 με 4 βοφών. Η Στράκη τώρα. 9 βαθμούς το πρωί, 19 το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία. Και η Κεντρική Μακεδονία.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Ιεράς και Βορείος Κοράνων, από τους 97,7.
0: Νησιά Ιωνίου, 14 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Δυτική Στελεά, 10 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο, 12 βαθμοί το πρωί, 22 με 23 το μεσημέρι. Όμως, η Τρίπολη, η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 8 με 9 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 15 δεκάστη. Κυκλάδες, 16 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι. Ανατολική Στελεά, 9 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 14-15 βαθμούς το πρωί μέχρι 21 το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα, 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 24 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, 12 βαθμοί το πρωί και 21 το μεσημέρι για την Αττική, ενώ για τη Θεσσαλονίκη 11 βαθμοί το πρωί και 19 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο. Και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή Ιστορία των Νεότερων Χρόνων στα Επτάμισσα. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή και στο πλαίσιο των αναφορών μας σε σημαντικές προσωπικότητες που έλκουν την καταγωγή τους από τα Επτάμισσα, θα έχουμε την ευκαιρία, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και ένα νέο κύκλο εκπομπών για την ιστορία των Επτάμισσων, να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλλινέ, να σας καλωσορίσουμε σε αυτό το νέο κύκλο εκπομπών και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο μας για την τιμή αυτή να είμαστε.

0: εκείνη την περίοδο κατά του Ναπολέοντος με τους Οθωμανούς, με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι λοιπόν δεν κατέλαβαν τα Ιόνια νησιά και ειδικά την Κέρκυρα, αλλά μαζί με τους Ρώσους ιδρύουν το πρώτο ελληνικό κράτος της νεωτερικότητας μια τριακονταετία πριν ιδρύσει, να το πούμε έτσι, και αναγνωριστεί το βασίλειο της Ελλάδος, το δεύτερο ελληνικό κράτος. Θα πει κάποιος, μα έχουμε δύο κράτη. Ναι, όπως και σήμερα έχουμε δύο ελληνικά κράτη. Την Ελλάδα, την Ελληνική Δημοκρατία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουν φροντίσει κάποιοι να μην επιτρέπουν και θα δούμε αυτοί κάποιοι τι είναι. Γιατί και εκείνο τον αιώνα και σε αυτόν τον αιώνα είναι πάντοτε αυτοί οι Βρετανικοί πολιτικοί που κάποιοι την ψάχνουν. Αλλά μου επιτρέψετε, επειδή το δακτορικό μας είναι η Βρετανική πολιτική στα Ιόνια νησιά, έχουμε ψάξει πολύ καλά και σε βάθος τα αρχεία. Οπότε σε αυτό που λέει η Σεβαστήμου καθηγήτρια, κυρία Ευθυμίου, Μαρία Ευθυμίου, διότι λέγεται δημόσια, δεν την υποστηρίζεται και δημόσια, δεν το βρίσκει μια διευθυντική συζήτηση, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων, μάλλον πρέπει να είναι Ιταλοί και Βούλγαροι, θα τους απαντήσουμε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας και το ξέρει πολύ καλά και είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αν οφείλει κάτι και δεν θέλει να το πει, ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας και από τους τελευταίους τρεις αιώνες είναι η Βρετανική πολιτική. Αυτό το έχουμε αποδείξει και τεκμηριώσει για τον Καποδίστρια. Θα προχωρήσουμε. Σε ηλικία 15 ετών, ο Ανδρέας Μητσοτσίδης πηγαίνει στην Ιταλία και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας. Είναι σημαντικό αυτό, 15 ετών, δηλαδή το 90, πηγαίνει περίπου την ίδια εποχή που είναι και ο Καποδίστρας εκεί. Όπου πηγαίνει πιο μικρός, 15 ετών, μπορούσε 15-16, να σπουδάσει τότε. Είναι μια άλλη πραγματικότητα που κάποιοι δεν το υπολογίζουν και περιμένουν ότι κάποιος σπουδάζει στο εξωτερικό μεταπτυχιακά καλύπτει από τα 20 και μετά. Είναι ακόμα πιο νωρίς, 15 ετών, και σπουδάζει στην Ιταλία, μπορούσε να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, που είναι το ίδιο πανεπιστήμιο που μέσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες που έχουν ακόμα διασώσει, έχουν απεικονίσει μέσα στο πανεπιστήμιο, βρίσκεται και ο Άννης Καποδίστρας και σπουδάζει νομοδιδάκτο το 1805. Δηλαδή, ασχολήθηκε με τα νομικά, θα λέγαμε, αλλά το 1805 ονομάζεται και μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Φλωρεντίας και της Φλωρεντιανής Ακαδημίας. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτός ο νεαρός, ο Μητσοτσίδης, στα 20 του χρόνια, για το 1805 με 20 ετών, έχει ήδη ολοκληρώσει ένα κύκλο σπουδών και όχι μόνο αυτό, έχει διακριθεί κιόλας. Διακρίνεται σε σημείο που να τον αναγορεύουν αρχαιολόγο, γιατί είχε μεγάλη αγάπη στην αρχαιολογία, αλλά και να γίνεται και μέρος της Φλωρεντιανής Ακαδημίας, που ήταν εύκολο για κάποιον να γίνει και την εποχή. Επιστρέφει στην Κέρκυρα και ξεκινάει να παραδίδει μαθήματα στο Λύκειο, δηλαδή θα λέγαμε τότε αρχίζουμε, ζητάμε 1805. Υπάρχει ήδη η Εκτάνησος Πολιτεία, το πρώτο ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Το μόνο ελληνικό κράτος είναι η Εκτάνησος Πολιτεία το 1805 και ασφαλώς οι Επτανήσιοι με κορυφαίο τον Ιωάννη Καποδίστρα που ήταν υπουργός επικρατείας έχουν φροντίσει να ανοίξουν και τα πρώτα σχολεία στην Επτάνησο Πολιτεία. Αυτά που κάνει στην Ελλάδα έπονται από την εμπειρία που αποκτάει στην Επτάνησο Πολιτεία να οργανώσει ένα το πρώτο ελληνικό κράτος. Όλα αυτά τα λέει δεν διδάσκονται στο σχολείο. Και κάποιοι νομίζουν ότι οι Έλληνες ξυπνήσαν το 1821. Υπάρχει λοιπόν. Και εργάζεται στο Λύκειο χωρίς μισθό. Αν επιτρέπετε να κάνουμε εδώ ένα σύντομο διάλειμμα,
1: παρακαλώ,
0: να μην διακόψουμε και να προχωρήσουμε.
1: Και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την ολοκληρωμένη αφήγηση και των γεγονότων που αφορούν στον Ανδρέα Μητσοτσίδη. Μικρή διακοπή λοιπόν, μουσική και επιστρέφουμε.

0: Εργασίας και η εκπομπή Ιστορία των Νεότερων Χρόνων στα Επτάμισα. Ο Ανδρέας Μουστοψίδης στην πρώτη από τις δύο εκπομπές που θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτόν. Βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής μας επικοινωνίας με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Μετελνό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι σκιαγραφείται μπροστά μας ένας λαμπρός πραγματικά νέος με πολύ σημαντικές σπουδές από μικρή ηλικία, όπως ήταν η συνήθεια εκείνη την εποχή, και φαίνεται να εντάσσεται αμέσως στον κύκλο του Ιωάννη Καποδίστρια, πολύ πριν αυτός βεβαίως γίνει ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας.
1: Πολύ σωστά το εντοπίζετε, και μάλιστα δεν αντάχθη στον κύκλο του Ιωάννη Καποδίστρια. Πρέπει πρώτα να έχεις ενστερνιστεί, εγκολπωθεί, ταυτιστεί με το καποδιστριακό πνεύμα. Το καποδιστριακό πνεύμα είναι το πνεύμα εκείνο που δεν ασχολείται με το εγώ του καθενός, ούτε με το εμείς. Υπερβαίνονται το εμείς, μέσα στο εμείς κρύβεται και τα πολλά εγώ. Αλλά έχει φτάσει πλέον στο αγιοπνευματικό εσείς, ότι κάνετε τους άλλους. Και έτσι, ο Μουστοψίδης σε ηλικία 20 ετών, πέκει ολοκληρώσει σπουδές του στην Πάντοβα, εργάζεται και παραδίδει μαθήματα στο Λύκειο, αλλά όχι μόνο σε κάποιους ευγενείς που μέχρι τότε ήταν η συνήθεια, μόνο τα παιδιά των ευγενών. Πραγματικά μια ταξική παιδεία, αλλά στα δημόσια σχολεία που ανήκουν στο Λύκειο και μάλιστα χωρίς μισθό, αμισθή. Και κοιτάξτε, ένα νέο παιδί, ένας λαμπρός επιστήμονας, παραδίδει και εργάζεται αμισθή. Συγχρόνως όμως, για να ζήσει, δημοσιεύει ιστορικές ειδήσεις περί της πατρίδας του και για τη δραστηριότητα την ευρύτερη, για τις ιστορικές αρχαιολογικές ειδήσεις που μιλά για την Κέρκυρα ιδιαίτερα. Για όλη αυτή τη δραστηριότητα την επιστημονική τιμήθηκε από την γερουσία της Επτανήσου με το αξίωμα του ιστοριογράφου των νησιών, δηλαδή της επικρατείας, και με τον έπαινο για το ζήλο και τη φιλοσοφική αξία των έργων του. Οπότε ο Μουστοψίδης ήδη καταγράφει την πρώτη του προσφορά, εθνική προσφορά, που εκείνη την περίοδο περιορίζεται στην Κέρκυρα και στα Επτάνησα, αλλά μιλάμε για μια δεκαετία 1800-1810 που γίνονται οι απαραίτητες ζυμώσεις για να δημιουργηθεί η Επανάσταση. Η Επανάσταση ήδη έχει ξεκινήσει, ετοιμάζεται με τον Μέγα εις Απόστολο Κοσμάτων Ετωλό, Επανάσταση 21, με τον μαθητή του που τον είχε στην Αθωνιάδα σχολή, τον Ρίγα Βέλε στην Ελιστερέο, μια άγνωστη πτυχή που δεν είχε ακόμη προβληθεί πολύ, και με την τρίτη γενιά, μάλλον σε αυτή τη γενιά είναι και ο Ιωάννης Καποδίστριας που ασχολείται, για να έρθει και η τρίτη γενιά που είναι αγωνιστές του 21. Ο Μουστοψίδης λοιπόν ήταν τότε ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που γνώριζε ιστορία, και ίσως ο μόνος, όπως μας λένε οι βιογράφοι του, που ήξερε και αρχαιολογία. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε λίγο. Αν μου πείτε ιστορία, είναι δυνατόν? Από τον Ισίωδο και τον Φουκυβίδη μετά από 2.500 χρόνια να μην γνωρίζουν άλλη ιστορία, νέα ιστορία? Είχε πάρει τις μεθόδους επιστημονικές από τη Δύση, αλλά ανεξήγητε εκείνος που την ιστορία δεν βέβαια απλά ως ένα γεγονός. Έχουμε, ας πούμε, στις ημέρες μας την απόλυση ή την παρέτηση, στο πιο καθένας όπως θέλει, μιας πρέσβεως από κάποια μεγάλη υπερδύναμη. Τι βλέπουμε λοιπόν? Το γεγονός δεν πρέπει να το κοιτάς μόνο συγχρονικά, αλλά και διαχρονικά. Να δεις γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή μας είπαν στις ειδήσεις μια δίθεν αιτία, να το ψάξουμε λίγο καθύτερα. Τι άλλο κρύβεται από κάτω? Βλέπετε λοιπόν ότι και ο Μουστοψίδης είναι εκείνος ο οποίος ψάχνει τα γεγονότα και τα αίτια, όχι μόνο τις αφορμές και τα αίτια, και μάλιστα μου επιτρέπετε, όχι τα φαινομενικά αίτια, τα βαθύτερα αίτια. Αμέσως είναι εκείνος που βάζει το κυβερνήτη να υπογράψει διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν η πώληση και η εξαγωγή αρχαιοτήτων, καθώς και κάθε ανασκαφή σε ελληνικό έδαφος που δεν έχει κρατική άδεια. Αυτό ξεκίνησε από την Επτάμισο πολιτεία, αλλά αργότερα που ο Καποδίστρια πραγματικά τον ερωτεύεται, ο Μουστοψίδη, και τον αγαπά και τον εμπιστεύεται, τον έχει ως σύμβουλό του σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Συνέχεια στην αλληλογραφία του, του λέει να αγοράσει βιβλία για τα παιδιά, να κοιτάξει κάτι. Ναπολέοντας, και το 1807 επιστρέφει ο Ναπολέοντας από επαναστάτης Λουδοβίκος στη θέση των Λουδοβίκων, ύπατος και αυτοκράτορας, μονάρχης. Τότε λοιπόν αποδίμησε ξανά προς την Ιταλία, που ο Σουξίδης ήταν persona non grata στην πατρίδα του και κινδύνευε από τους Γάλλους, και γι' αυτό πηγαίνει στην Ιταλία που νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Επισκέφθηκε όμως το Παρίσι και επέστρεψε πάλι στο Μιλάνο. Περιηγήθηκε στη Γερμανία και περιηγήθηκε τη Γερμανία, τη Σαξονία συγκεκριμένα και την Ελβετία, μελετώντας και αποθησαυρίζοντας πολλές και πολύτιμες ιστορικές ειδήσεις για να το μοσκοπουλήσουν στη συγνώμη ειδήσεις και πηγές για την πατρίδα του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Μουσοξίδης δεν σταμάτησε ποτέ να μορφώνεται, να αποκτά και να συγκεντρώνει τις επιστημονικές πληροφορίες της Ευρώπης, και ενώ τις επιστημονικές πληροφορίες, γιατί η δουλειά του δεν ήταν να τα πληροφορεί ο δότης, ούτε να εργαστεί για κάποιες μυστικές υπηρεσίες, όπως ήταν άλλοι αυτοδιακόνοι μας την υπηρεσία. Ο Αγουστίνος, παράδειγμα, ο αδελφός του Καποδίστρια, ήταν επιφορτισμένος με αυτό να μαθαίνει πολύτιμες στρατιωτικές και εθνικές πληροφορίες. Ο Μουσοξίδης συγκεντρώνει επιστημονικές πληροφορίες, περιορίζεται σε αυτό, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Είναι εκείνη η προσωπικότητα που όλα αυτά τα μεταφέρει στην πατρίδα του πρώτα απ' όλα. Επτάνησε, οπότε από τότε λέγεται Ιόνιο κράτος, αλλά και αργότερα με όλα αυτά θα τα αξιοποιήσει στο ελληνικό βασίλειο, στο ελληνικό κράτος αρχικά, που ο μέντορας του, ο Γιάννης Καποδίστριας, θα λέγαμε ο μεγάλος πνευματικός του αδελφός και δάσκαλος, ο Γιάννης Καποδίστριας, θα εκλεγεί ως πρώτος κυβερνητής του νέου του ελληνικού κράτους.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε ως θεματική και πάλι τον Ανδρέα Μουστοξίδη, πρώτο Θεό, στην επόμενη εκπομπή μα. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Δημήτρη Μετελινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά, κύριε Μετελινέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, χαίρετε.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων» στα Επτάνησα. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς, για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημήτριο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών από το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίας ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Δική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπό μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος της Τηλέας και Βορείου Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
3: Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμήν του προστάτη και εφόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34ª Δημήτρια πρόκειται συμφιλών να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, η οποία φυλάσσε το Σεφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ

επιστολές. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μην ξεχνάτε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Ισπανία και η Ιταλία, και γενικότερα η ελιά, ο φυτό αλλά και ο καρπός της είναι πάρα πολύ γνωστά και θυμισμένα, όχι μόνο στην περιοχή της Ελλάδας, εδώ στον ελλαδικό χώρο, γενικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, θα λέγαμε, και παγκοσμίως, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε λοιπόν όλα τα στάδια της καλλιέργειας της ελιάς στο πλαίσιο της εκπομπής την ώρα αυτή. Θα είμαστε κοντά σας για μια ώρα. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, όπως πάντοτε, με πολύ χαρά και με προσμονή. Να ξεκινήσουμε όμως την πρώτη μας εκπομπή σήμερα, για να μιλήσουμε στο πρώτο μέρος κυρίως για τις περιοχές που ευδοκιμεί η ελιά, τις ποικιλίες της, το έδαφος, το κλίμα, πώς όλα αυτά επηρεάζουν γενικότερα την καλλιέργεια. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Σπύρος Ρήγας, είναι υγειοπόνος από το Κιάτο Κορινθίας και θα μιλήσουμε μαζί του για τα θέματα αυτά. Κύριε Ρήγα, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας, κύριε Σπύρο.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο αρχικά πού ευδοκιμεί η ελιά στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο.
1: Ναι, θα το δούμε λίγο γενικότερα, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Η ελιά γενικά ευδοκιμεί στην λεκάνη της Μεσογείου.
0: Ναι.
1: Ο λόγος είναι ότι είναι αυτό το οποίο αποδίδει πάρα πολύ καλά, ας πούμε, σε εύκατα κλίματα, δηλαδή σε κλίματα όπου η μέση θερμοκρασία δεν περνάει, είναι 16-18 βαθμούς η μέση ετήσια θερμοκρασία, έτσι. 16-18 βαθμούς Κελσίου, με όρια προς τα πάνω, ίσως και το 45-46, προς τα κάτω το -8 ή το -10.
0: Δηλαδή ευδοκιμεί σε περιοχές όπου υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και κλιματολογικές.
1: Ξέρω, το όπτιμο στη θερμοκρασία για να βοηθώ στο εδραστό είναι η μέση θερμοκρασία να είναι 16-18 βαθμούς. Αυτό σημαίνει να μην περνάει 35-36 βαθμούς, ας πούμε, το καλοκαίρι και να μην πέφτει κάτω από το 0 το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε λίγο και στο όπλο λίγο για την ιστορία. Η ελιά είναι μια από τις λίγες καλλιέργειες που έχει ελληνική καταγωγή. Χρονολογείται κατά τον Αθηναϊκό ή τον Στερεολαδίδικο, τον Αθηναϊκό ομφαλοκεντρισμό. Χρονολογείται από το 600-700 π.Χ. Όταν, σύμφωνα με τη μυθολογία, μετά από αγώνες που γίνανε μεταξύ των θεών για την προστασία της πόλης της Αθήνας, νικήτρια που αναδεχθήκε η Αθήνα και χτύπησε με το δόρυ της, ας πούμε, σε κάποιες σημείες στην Ακρόπολη και τη φύτρωσε μια ελιά. Δεν πήγε άλλη ελιά, βέβαια. Ξεκίνησε άλλη ελιά. Θεωρήθηκε ιερό δέντρο, σύμφωνα με τη μυθολογία, αυτό το λέω. Γιατί η ελιά πραγματικά κατέστη ιερό δέντρο, πολύτιμο δέντρο, να πούμε έτσι, ιερό σύμφωνα με την με τον 12ο, πολύτιμο δέντρο, γιατί ο καρπός της και κυρίως το λάδι που περνάω την ελιά χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για διατροφή, όχι μόνο σε αντικείμενο πλούτου μέσα από το εξαγόν, αλλά και για ιατρικούς σκοπούς, δηλαδή που ο Ιπποκράτης αναφέρει κάπου 60 διαφορετικές χρήσεις του ελευθεριατρικού σκοπού στερεόλων. Δηλαδή, πιο συνηθισμένη χρήση ήταν γάμματα, ήταν εξέματα, ήταν άσκηση, ήταν τέτοια πράγματα. Αλλά αναφέρει για προκεφάλου, αναφέρει για αυτό. Αργότερα θα σα πω και μερικά άλλα. Αυτά τι λέει η σύμπτωση. Στην μυθολογία. Βέβαια. Οι Κρήτες που έχουν τον άλλο τρόπο σκέπτο. Γιατί συνήθω οι Σύριοι νομίζουν ότι ο κόσμο και το χωριό μα είναι το κέντρο του κόσμου. Και ότι όλα ανάγονται σε αυτό. Και όλα ξεκινάω από αυτό. Οι Κρήτες είχαν περιλαμβάνει Χρήστος ή μισχυλιάδες χρόνια πριν. Υπήρχε στην πληθύρια. Τώρα, από την Ελλάδα διαδόθηκε με την Αθήνα, διαδόθηκε την Αττική και στα Ιωσόβολοντόμους, κατέβηκε πριν κατέβηκε την Πελοπόννησο, μετά με Έλληνες αττίκους μεταφέρθηκε στα όμορα κράτη και στα Ελληνική Τουρκία και μέσω των Φινίκων των Εμπόρων διαδόθηκε στη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,

0: όπως είπες και στην εισαγωγή σου, η μεγαλύτερη χώρα, η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής λαδιού και καλλιέργειας λιάς είναι η Ισπανία, που κάνει γύρω στα 7,5 και ο στρώμα τα στοιχεία μας δώσει τα στοιχεία τα τελευταία επικοινωνία είναι το 12. Και προπέρσι, έτσι.
1: Είναι πρόσφατα τέλος πάντων και αυτό μας ενδιαφέρει. Εγώ
0: θα σα πω μετά για
1: 20
0: μήνες. Η Ισπανία κάνει περίπου 7,5 εκατομμύρια τόνους λάδι. Δεύτερο, όπως είπες, είναι η Ιταλία με 3,200. 3,200 τόνους λάδι. Εμείς είμαστε με 2 εκατομμύρια, γύρω στα 2 εκατομμύρια τέρδι, όμως από 1,600 με 2 εκατομμύρια. Μετά από εμάς είναι η Τουρκία κοντά σε εμάς με 1.700-1.750 κάπου και καλύτερα. Το Μαρόκο με 1.300 και μετά είναι η Συρία με 1.000 τόνους λάδι. Συγγνώμη, 1.000 τόνους είναι αυτά. 1.000 τόνους λάδι. Η Συρία και οι άλλες χώρες, δηλαδή η Αλγερία, η Συρία και η Πορτογαλία, και η Πορτογαλία, η Πορτογαλία της Μεσογειακής, είναι 100-500 τόνους. 150.000 τόνους. Λοιπόν, τώρα η ελιά πέρα από τις κλιματολογικές συνθήκες που ανέφερε προηγουμένως είναι ένα φυτό το οποίο προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα σε πολύ μεγάλη ποικιλία γάμα εδαφών. Ειδικά όταν το υποκείμενο είναι η ελιά. Δηλαδή ξεκινάει από τα αργυρώδη εδάφια σήμα της Βόρειας Αφρικής. Δεν μιλάω για την Αίγυπτο, μιλάω για την Βόρεια Αφρική, Λιβύη, Μαρόκο, την Κίνα, Λιβύη κλπ. Και φτάνει δάφια τα ήλιο πυρώδη εδάφια πάνω της Κυριακής και άλλως πιο πάνω. Για την Αφρική φτάνει.
1: Οπότε το χώμα έχει ποικιλία μεγάλη, μπορεί δηλαδή να καλλιεργηθεί σε διαφορετικά είδη χώματα.
0: Γι' αυτό και η καλλιεργία έχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα. Έχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα, ειδικά όταν το επικείμενο είναι αδειά. Τώρα το επικείμενο τώρα τελευταία χρόνια περιορίζεται, δηλαδή τελευταία δεκαετία που σταθεί ότι μετέπειτα σε καλλιέργεια και τελευταία σε άγια καλλιέργεια. Περιορίζεται και κάνουν από σπορόφυτα, με υδρογραφό εσωτερικό, ένα κομματάκι, ένα φύλλο. Ηλιάζει με το μάτι του, το βάζουμε στη δωρεάτωση μέσα, ριζώνει με τα ρίζα και από εκεί βγάζει το σφρόφιτο. Και πάμε στο κέντρο. Δεν είναι λίγη αδειά η πρόγονιά μας. Να το πω έτσι. Η γυρίζα τα δάση και μαζεύανε λουλίδια. Τα λουλίδια πώς είχαν βρεθεί εκεί, κυρίως από κοτσίφια. Τα οποία τρώγαν τον καρπό. Τρώγαν τον καρπό ολόκληρο και στα κόκκινα του ήταν και το κουκούτι της ηλιάς μας. Το οποίο συνοδευόταν και από το αυτό το δικαστήριο που έχει 23 τον Αυτοβουλό. Φύτρωνα λοιπόν με την πρώτη βροχή, ας πούμε, στο δάσος και από εκεί παίρνουν τα δάσια τα κύδω, τα μεγαλό αγιώ, τα κεντρώνα και τις παραγραφίλες. Αυτή όμως η δικασία, εντάξει, έχει περιοριστεί.
1: Να μείνουμε λίγο στο έδαφος και πάμε στο κέντρωμα. Να μείνουμε λίγο στο έδαφος περισσότερο. Γιατί μιλήσατε, κύριε Ρίγα, προηγουμένως ότι έχουμε μια μεγάλη γκάμα εδαφών όταν μιλάμε για την ελιά και την καλλιέργειά της. Από τη Βόρεια Αφρική δηλαδή μέχρι τη Χαλκιδική. Να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα εδάφη, λίγο τη σύστασή τους και τι τα χαρακτηρίζει.
0: Κοίταξε, σου είπα από αργυρώδη, δηλαδή είναι άμμο, γιατί άμμο σχέτη δεν θεωρείται έδαφος. Δεν συγκρατεί, αυτό πρέπει να έχει και άργυρο μέσα. Ίσως και ήλιο από αργυρώδη. Από ήλιο αργυρώδη. Δηλαδή έχουν κύριο στατικό δυνάμο. Πού είναι τα λεπτά τη Βόρεια Αμερική. Έχουν σαν κύριο στατικό δυνάμο. Έχουν λίγη ήλιο ασπιδίνα, έτσι. Και η άργυρο που είναι το στατικό το οποίο κάνει ένα προηγούμενο. Άρα και οι αργυρώδη και ουσία εκεί δεν έχουν. Και πάμε στα δικά μα που είναι μέσα στι σύσταση εδάφη. Όταν λέω τα δικά μα τα ελληνικά. Που είναι μέσα στις σύστασεις εδάφη, τα οποία ποικίλουν από το τι είναι, από τις θετικά εφιέρμα και μόνο τη φύση λέω λίγο μας. Εμείς δεν θα κάνουμε διορθώσεις όπου χρειάζεται, αλλά είναι, μην εστιάζεται τόσο στο έδαφος, γιατί η ελιά από ό,τι έχει δείξει δοκιμήσει όλη την Ελλάδα και η Ελλάδα έχει 30 διαφορετικούς τύπους εδαφών.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή με αυτό. Έτσι. Δεν πρέπει να μας απασχολεί τόσο.
0: Είναι προσάρμοστη η καλλιέργεια. Σε ξαναλέω, ειδικά όταν έχει η αδειά αισθάνομαι που γίνω.
1: Δηλαδή, τώρα να πάμε λίγο σε αυτό που είπατε για την αγριά, να εστιάσουμε λίγο εκεί. Και ό,τι έχει να κάνει και με το κέντρωμα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εκεί τι μπορούμε να πούμε, πού πρέπει να μείνουμε περισσότερο, ή και για τους ακροατές που μας ακούν, έτσι για να ενημερωθούν.
0: Κοίταξε, εγώ τρόπος, ο βασικός τρόπος αυτός που είπα ήταν να μαζεύουν αγριά για να μας ακούν δάσος. Ένας άλλος τρόπος ήταν να κόβουν κομμάτια ρίζας που είχαν και κομμάτι βλαστού. Έτσι, και να τα φτιάχνουν αυτά τα ζώα, να βρίσκουν τα γραφτά και πάνω σε αυτό το κέντρο την ποικιλία που, που θέλανε. Και ο τρίτος τρόπος είναι με κουκούτσα τα οποία βγάζουν αδελφίδια. Περιοχεία και τα κέντρο ό,τι ποικιλία θέλουν. Αλλά αυτές οι διαδικασίες είναι ακρονοβόρες και είναι δύσκολες και ακριβές. Ο σύγχρονος τρόπος τώρα τα φυτώρια κάνουν. Τα φυτώρια ελιάς, δηλαδή κάνουν μαζική παραγωγή. Μοσχευμάτων από τέτοιο που με υδροέφωση. Δηλαδή παίρνουν βλαστάρι ελιάς, κόβουνε με ένα μαχαιράκι, κόβουνε το φύλλο με τον αφόφορο θερμό που έχει και το έντυπο και ένα κομμάτι φύλλου. Το βάζω μέσα σε πίστη. Αφού το βάζω και κάποιο ορμόνιο στο βολίο, το βάζω μέσα σε πίστη. Και το πίνουνε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σχετική υγρασία. Αυτό το περιβάλλον και από εκεί θα συνέχεια με ρολόι και αυτή την ιστορία όλη τη λέμε υδρονέφους. Έτσι, δηλαδή είναι μέσα σε ένα σύννεφο νερού συνέχεια. Υπάρχουν τέτοια τα οποία αν 10 λεπτά, 15 λεπτά έχουν τροποκρασία, αλλά δεν ξεχάσουμε ένα ρολόι. Δηλαδή είναι το εμφύτευμα το που θα κάνει μονίμως σε πολύ μεγάλη σε περιβάλλον σχεδόν σχετική υγρασία 95%.
1: Γιατί χρειάζεται αυτή η υγρασία, για ποιο λόγο χρειάζεται αυτή η υγρασία.
0: Για να μην χάσει υγρά, να χάνει το βουλή και να αρχίζει να τραβάει. Για να μην χάσει υγρά το φύλλο και το μάτι να μεγεθυνθεί, γιατί αν αφήσουμε έτσι, δεν θα χάνει το βουλή, κάνει ένα μήνα. Δεν θα αρχίσει να κάνει υγρά πολύ να τραβάει από μόνο του νερό από την τύφη. Και να αυτό το βοηθήσει. Όταν βλέπουμε ότι πετάει ξυλίδε, το μεταφέρουμε σε λαστάκια και το βγάλουμε στην κύκλο και πάει κανονικά. Και εκεί μιλάμε για παραγωγή δεκάδων εκατοντάδων χιλιάδων τέτοιων ασφαλής, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Και υπάρχει, πέρα από τις άλλες κρίσεις που βγάλαμε αργότερα για την ελιά, υπάρχει και μια ζήτηση σε καλοπιστική ελιά, η οποία είναι σε γλάστρα. Είναι φαμίσκος, μικρός, δηλαδή είναι κεντρώνει και τη σταυρώνει πολύ χαμηλά. Και την κουρεύουν συνέχεια, την κατεύουν συνέχεια περιφερειακά να κοφθεί σαν αυτό το σαμπάλ. Η κόμη της να είναι στο γύρι. Μέσα σε μια γλάστα και τη δίνουν αυτό ναι. Δεν είναι μπονσάι ακριβώς, αλλά είναι μεγιατούρα. Και μια αδιακοσμή γραφεία.
1: Ναι, για διακοσμητικούς λόγους τέλος πάντων. Έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες μας, κυρία Ρίγα. Μια ακροάτρια ρωτάει για τα αγριλίδια στα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως. Έχουν ιδιαίτερη αντοχή στον πολλαπλασιασμό αυτά?
0: Όχι, έχουν ιδιαίτερη αντοχή στους μύκητες που χτυπάνε τη λίστα. Από το έδαφος ή στο λαιμό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, να το πω αλλιώς. Σαν ιταλικά σκητό είναι το πολύ καλύτερο από σαργωμένο. Δηλαδή, μπροστά σου στον κορονό, αν πάτε μια βόλτα, εκεί δίπλα ο πατέρας Αντώνιος, υπάρχει η ελιά του Πράττωνα. Φυτευμένη πλέον από 2 μισθέστρωση. Αν αυτή η ελιά ήταν επικεντρωμένη σε μοσχεύματα συμπεριβάλλοντα, στην εποχή μας σήμερα δεν θα δείχνει τόσο. Η ελιά, να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σπυρόπουλε, και για τους ακροατές σου. Η περίοδος νεότητας της ελιάς είναι κυρίως 8 με 10 χρόνια, ανάλογο το έδαφος και με τις καλλιεργικές φροντίδες. Η παραγωγική περίοδος είναι από το 10ο μέχρι το 26-20 έτος. Η ελιά όμως ζει αιώνα. Σήμερα την ελιά του Πλάτωνα να μπορεί να γίνει πλέον χρόνο. Αν δηλαδή έχουμε ελιές που είναι 600-500 έτος και πάτσε αιώνα.
1: Είναι υπεραιωνόβιο φυτό, ούτως ή άλλως, να
0: φυτογνωρίζουμε. Σου λέω, η ελιά του Πλάτωνα. Και υπάρχει μια ελιά στο Ερέφιο μπροστά. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελιά στο Ερέφιο. Είναι η ελιά από την οποία κόβανε, κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων, κόβανε τα κλονάρια και φτιάχνουν σκότους. αυτή η ευκαιρία. Που δεν είσαι, βέβαια, καλά και λίγο. Βέβαια, καλά, κουβέντα λέει. Οι Ολυμπιακοί αγώνες προσαρμόσασταν λίγο και οι Ολυμπιακοί αφορούσαν όλο τον πολιτισμό, τότε κόσμο. Συνήθως τα κράτη, τα κράτη πόλης. Το έπαθρο ήταν ένα στεφανίδια. Το έπαθρο. Γι' αυτό και λεγόσαν οι αγώνες στεφανίδες. Παράλληλα όμως με τους αυτούς της Αγγλίας γινόσαν και τα Παναθήναια. Τα Παναθήναια ήταν που πρώτα η εξέλιξη και η εισαγωγή είχαν αρχίσει να εμπορευματοποιούνται οι Ολυμπιακοί αγώνες από τους Αθηναίους του 6ου και 5ου αιώνα. Και τα Παναθήναια δίνανε και σημαντικό έπαθρο. Και γι' αυτό λεγόσαν οι αγώνες επιχρηματίτες.
1: Μάλιστα.
0: Από αντεφανίτες.
1: Κύριε Ρίγα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για μουσική στο σημείο αυτό. Μείνετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο επιστρέφοντας για να ολοκληρώσουμε και την συζήτησή μας.

0: Για την καλλιέργεια της ελιάς συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην ελιά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Ρήγα, ο οποίος είναι γεωπόνος. Και κύριε Ρήγα, να συνεχίσουμε λίγο την συζήτησή μας. Ήθελα να πάμε λίγο στις ποικιλίες της ελιάς που υπάρχουν, τις διαφορετικές ποικιλίες, και να πούμε ορισμένα πράγματα.
1: Να πάμε.
0: Ναι.
1: Ποικιλίες ελιάς σε μια τόσο παλιά καλλιέργεια, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή, αναφέρονται πρόσωπο 538 ποικιλίες συνολικά, παγκόσμια μιλάω. Με 1.300 χρόνια, δηλαδή διαπροπήρνα στα ήδη στα πλαίσια της οποιασδήποτε ποικιλίας. Δεν θα ασχοληθώ μόνο σε αυτές. Εγώ θα μπορούσα να σου πω αρκετά πράγματα, μερικά πράγματα. Από τις ποικιλίες της ελληνικής, οι οποίες κατά σύμβαση καλλιεργούνται και σχεδόν όλες εδώ στην κορυφή, έτσι.
0: Ναι, να πούμε δύο λόγια για αυτές.
1: Ναι. Λοιπόν, η κατεξοχήν ποικιλία της ελιάς είναι η κοροναϊκή. Η κοροναϊκή ελιά είναι προφανώς το όνομα της, έχει πάρει από την Κολόνια, από τη Μεσσηνία. Έχει πλέγει και τότε εμφανίστηκε προφανώς η φυσική μετάλλαξη. Είμαι σαν υβρίδιο. Εγώ εκτιμώ την απομετάλλαξη. Είναι μια ποικιλία η οποία είναι αυθεντική στο κρύο. Είναι μικρό σχετικά απαιτήσεων σε νερό και λιπαντικά στοιχεία. Είναι πάρα πολύ παραγωγική. Είναι ιδιαίτερα αθλητική ασθένεια λόγω μεγέθου κακού, γιατί είναι μικρόκαπη η ποικιλία αυτή. Η κοροναϊκή ειδικά είναι η θάτη. Όπως λέει ο κόσμος, είναι ο ένας λόγος κοροναϊκής, όπως και ξενιασάνε. Είναι μικρόκαπη η ποικιλία. Και βέβαια γι' αυτό ο κόσμος, επειδή ο μικρός καρπός δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις στην κομιδή, γι' αυτό ο κόσμος άρχισε να φέρει αυτές τις ποικιλίες και να παραγειράζει από άλλες ποικιλίες που είναι πιο εύκολες στην κομιδή. Αυτή η βέβαια βγάζει η κοροναϊκή, βγάζει το καλύτερο λάδι. Και είναι ποικιλία η οποία μπορεί να πιάσει και τα 250 του ήλιου ή 300 λίτρα προς θέμα. Σαν απόδοση. Και βγάζει το καλύτερο λάδι με την έννοια της φρουκτώδης γεύσης που έχει. Το λάδι και το αρώμα του. Τώρα εδώ, κύριε Στρόβλε, θα θέλω να κάνω μια παρένθεση. Μάλλον θα έπρεπε να το είχα πει, νωρίτερα πριν από τις ποικιλίες. Μήπως θα πρέπει να το πω τώρα στο
0: κοινό. Ωραία, ναι, μπορούμε να το πω στο κοινό.
1: Κυρίως οι τεχνικές καλλιέργειες ελιάς είναι δύο είδα. Μία είναι εξαιρετική ελιά. Είναι υποτιλόμενη, είναι λεπτή ερδευόμενη. Προφανώς για αυτό λόγο έχει και λιγότερη βλάση και είναι ελιά η οποία παρήνει αυτοφόρη. Όταν λέω παρήνει αυτοφόρη, τη μία παίρνει άλλη ελιά. Γιατί τη χρονιά που κάνει καρποφορτώνεται και δεν έχει βλάστηση. Επειδή η ελιά αυτοφορεί στην καινούργια βλάστηση και μάλιστα βλάστηση η οποία πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 25-30 εκατοστά. Γιατί επάκριο θα είναι φιλοφόρη ή πιο κάτι να αυτοφορεί για να μπορέσει να καρποφορήσει. Άρα τη χρονιά που έγινε είναι πολύ φορτωμένη. Το δέντρο δεν έχει δυνάμεις και να φέρει τον καρπό που έχει απάνω και να τροφοδοτήσει βλάστηση. Οπότε την επόμενη χρονιά δεν έχει καρπό. Την επόμενη χρονιά είναι το αντίθετο. Έχεις βλάστηση, αφού δεν έχεις καρπό, έχεις πολύ βλάστηση. Η οποία θα σου δώσει καρπό την επόμενη χρονιά. Αυτό λέγεται παραγωγή αυτοφορία. Αυτό, έτσι, το ρυθμίζουμε επειδή δεν συμφέρει να κάνει την διαχρονιά να κάνω την άλλη για να μην κάνουν ελιές. Το αυξήσαμε, μάλλον το μειώσαμε, το έβρος αυτό το 100% παραγωγή και 0%. Το πήγαμε 90 και 70 ή 65, κυρίως με τις αρδεύσεις, με τις διπάσεις και με τα καλέματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν η ελιά ποτίζεται, λιπέρατε κανονικά και η κόμη της είναι μέτρια όσον αφορά τις δυνατότητες του δέντρου, την ηλικία του δέντρου, τις υποσύσεις κλπ. Κάτι κάθε χρόνο. Δηλαδή, είναι κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά κάτι κάθε χρόνο. Η απόκριση είναι δηλαδή το 170 ή 65. Οπότε κάτι κανένα. Αυτό όμως ισχύει κυρίως για τις αρδευόμενες ελιές. Η ελιά να αποτείνει τα τελευταία χρόνια και δεν είναι πάνω του 30% της καλλιέργειας που ποτίζεται. Τα τελευταία 20-30 χρόνια. επειδή είναι φυτό το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε νερό και σε λιβάνοντα, κυρίως ήταν εκτατική καλλιεργή. Τη βάζαμε σε επιτιμή εδάφη που δεν μπορούσαμε να τα καλλιεργήσουμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι. Ενώ η βάση μας ήταν το λογικό ποτολεμόνι, η βιβλίωση, τα κελά, η σταφύλα και τα αμπέλια κλπ. Ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε κανονικά.
1: Ναι, γιατί ακούω ένα άλλο αυτό χτυπάει. Λοιπόν, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό και με την καλλιέργεια και στις παιδιάδες που ποτίζονται πολύ ή ακόμα και τα επικρίνια αρχίζουν και τα ποτίζουν. Οπότε, διαλύνουμε το φαινόμενο της παρεγιαστοφορίας και αυξάνουμε τις τιμές επίσης σε παραγωγή, σε βάθος μια δεκαετίας. Η δεύτερη πηγή, αυτά αφορούν την κοροναϊκή. Η δεύτερη ποικιλία που καλλιεργούμε στην πολιτεία είναι μια μικρό μάλλον μεσαίου προς μικρό μέγεθος καρπός, η οποία λέγεται, είναι, τη λέμε ψιλοελιά ή πατρινιά. Λέει εδώ η παραγωγή μας, γιατί προφανώς τα πρώτα και τα δύο που ήθελα να την πάθουν. Και αυτή είναι αρκετά παραγωγική ποικιλία με λίγα προβλήματα εντομολογικά και με σχετικά καλό λάδι. Αρκετά καλό λάδι. Είναι πολύ κοντά στην κοροναϊκή ως κορονοϊκή, στο λάδι όμως. Μετά πάμε σε μια μεσαίου μεγέθους καρπό. Είναι μεγάλη τύχη. Λαδολιά ή μεγάλη τύχη. Προφανώς μεγάλη τύχη γιατί σχετικά ποτέ μεγάλη. Είναι οι ιδέες που βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στην Αθήνα αριστερά, εκεί στο μέγαρο. Αυτή η κασική λαδοελιά είναι μέσος προς μεγάλος ο καρπός της και διευκολύνει πολύ στο μάζο. Αλλά έχει λεγενή προβλήματα. Μάλλον έχει, δεν είναι λεγενή τα προβλήματα, είναι προβλήματα κυρίως δομολογικά. Κυρίως χτυπάει πολύ ο δάκος. Είναι ποικίλη ασφαλιά της ελιάς. Δεν θυμάμαι, τα πήγα σε άλλη εκπομπή. Δεν θα πούμε σε άλλη εκπομπή. Κυρίως λόγω μαγιάς της και τέτοιας προημότητας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρήγα, μείνετε στο ακουστικό σας. Μια απαραίτητη διακοπή στο σημείο αυτό. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ζήτηση στον Ελαιώνα σου, η καλλιέργεια της ελιάς. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Για όσους απεσιάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Ρίγα, ο οποίος είναι γεωπόνος από το Κιάτο Κορινθίας. Μιλάμε για... Δίνουμε μάλλον κάποια πρώτα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια της ελιάς. Μας λέγατε προηγουμένως για τις ποικιλίες που υπάρχουν, τις διαφορετικές, κύριε Ρίγα, για την μεγαρίτικη, τη λαβρελιά, τη λεγόμενη.
1: Έχω πει το μαγειρονάκι, τη λαβρελιά.

0: διαβρώσει δηλαδή, έτσι.
1: Να διαβρώσει. Και υπάρχει η λεμόγενη καρυδοελιά, πολύ μεγάλη μαγεία τη το που είναι κλασικά διαβρώσιμε, αλλά αυτέ είναι ίδιε. Εδώ η περιοχή δικιά μα δεν ασχολείται τόσο με δρόσιμη ελιά. Εδώ α πούμε κάθε καλαμάρι ή ραπολιά. Έτσι περιεργεί α πούμε την καλαμάρα κυρίω για να την πουλάει σαν τρέπεζα. Έτσι, εδώ η δική μα την εξτρατέζα ελιά τη φτιάχνουμε για ιδιαίτερη κατανάλωση. Γι' αυτό ο καθένα έχει α πούμε 4-5 δέντρα. Μέσα στα 100 το αρέωμα των 200-300 δέντρων έχει και 4-5 δέντρα για να μπορεί να φτιάχνει ελιές για το σπίτι του. Άντε και μερικοί να πάρουν και να βουλήσουν ελιές στην Λαϊκή. Κυρίως εδώ η ελιά καλλιεργείται για την παραγωγή λαδιού.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα άλλες, δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει καλύτερη ίσως ποικιλία συνδυασμένη με το τόπο και το κλίμα που καλλιεργείται, η λεγόμενη αθηνολιά, η οποία βγαίνει στην περιοχή Νεακόλεως της Σπάρτης, όπου μετά λόγω γνώσης το λέω αυτό, γιατί έχω συζητήσει με Ολλανδούς, δύο Ολλανδούς γευστηγνώστες, αυτοί θεωρούνται οι καλύτεροι γευστηγνώστες στον κόσμο. Οι οποίοι είχαν έρθει εδώ και από τα είχαν έρθει για να μαζερέψουν ένα ποσό του λόγιου. Μου είπαν ο ένας από αυτούς, αφού ήταν αγία ξαναβράδυ και είχε πει κάποια ποτεράκια παραπάνω και γευστηγνώστες, μου είπε ότι γιατί εγώ εστίασα τη λόγια, γιατί επιμάθησε εκείνη την εξαγωγή που είχε η βράδυ από την Άγουλα Ευρώπη. Μου είπε γιατί είναι το καλύτερο λάδι στον κόσμο. Το καλύτερο λάδι στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό πληρώνεται, αυτό το ξέρω καλά, γι' αυτό πληρώνεται. Αν τα άλλα λάδια φέτος πήγαν 3-3-13-20, αυτό έφτασε 4-6. Πληρώνεται πολύ παραπάνω.
0: Επειδή έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες, μας ακούν και έχουν απορίες. Λοιπόν, μας ρωτά μια ακροάτρια, τι είναι καλύτερα σε μέρη που κρατάνε νερό και τι σε μέρη που δεν κρατάνε νερό, να οργώνουν ή να μένουν χωρίς να οργωθούν τα εδάφη εκεί. Έχει να κάνει προφανώς με το έδαφος, με το αν κρατάει ή δεν κρατάει νερό το έδαφος, έτσι. Και με το όργωμα τώρα. Πάμε σε κάτι σε λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, θα τις απαντήσω τις ακροάτριες, δεν θα τις απαντήσω τι κάνω εγώ στα ευρωβουλευτικά που έχω. Σε ευρωβουλευτικά που έχω θα τις πω το εξής, ότι ήταν μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, παραγωγός χώρα στον κόσμο και σε έκταση. Δηλαδή, αν εμείς κάνουμε 8,5 εκατομμύρια στρέμματα, αλλιώς στη Ισπανία είναι κοντά 100 εκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή πίτρα, άμπλα, σε μυρί κλπ. Και είναι σε υπόλογο και λοιπόν, δεν έχει να πέσει με τρεις φορές από την άλλη, γίνω μόνο αλλιώς. Εκεί δεν τραζάμε ποτέ. Και το έδαφος είναι βαρύ.
0: Δηλαδή βαρύ τι σημαίνει, ότι κρατάει νερό.
1: Είναι βαρύ. Τώρα είναι αγάπη ο βάτος, δεν βάζει μαλλιά.
0: Ναι.
1: Ο βάτος δεν κάνει τίποτα, δεν μπορεί να γυρίσει. Έτσι. Εδάφη βαριά, τα ηλιοαγγυλώδη που λένε εμείς. Έτσι. Μην τα φοβάται. Εγώ είμαι υπέρ της ακαλλιεργησίας, γιατί και το ζήτημα βέβαια δεν πρέπει να δίνει το πορτάρι για κάτι, δεν πρέπει να δει. Να το πω αλλιώς. Καταρχήν υπέρ της καλλιεργησίας, γιατί η ρίζα της ελιάς αναπτύσσεται επιφανειακά. Έχει μια κεντρική ευρωπαϊκά, τώρα κυρίως που λένε ρίζα αναπτύσσεται επιφανειακά στους 15-25 πόντους. Δηλαδή και όταν θέλει να δεν πρέπει να παρδάμε τους 10-15 πόντους. Ο κόσμος εδώ, εντάξει, έχει συνηθίσει, φοβάται κάπου τα φάρμακα, τα οποία αρκεί τελείως. Φοβάται τον τεράστιο λάδι, φοβάται την ισορροπία, την αυτή δεν είναι, αλλά όλα αυτά δεν ισχύουν. Ξάλεω, ο κ. Πρόεδρος στην Ισπανία, σε επίπεδο δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων στρωμάτων που τουλάχιστον πέρασε εγώ και είναι, κανένα δεν έχει μεγάλο. Και όχι μόνο δεν μεγάλο. Όχι μόνο. Βέβαια, δεν πιέζει ένα κύριο μεγάλο. Και δεν αφροκοντάζει. Γιατί και πώς τις μαζεύουν τις ελιές και πώς έχουν καταφέρει να υποδιπλασιάσουν το κόστος της ελαιολογής. Εκεί όχι μόνο δεν φρεζάρουν. Εκεί περνάμε όταν Οκτώβρη μήνα, ξέρω εγώ, που λίγο πριν αρχίσουν να μαζεύουν. Περνάμε με τρακτέ και πατάνε το έδαφος. Πατάνε το έδαφος για να κλείσουν τις ρογμές που έχει κάνει από το διάρκεια του καλοκαιριού. Συμπιέζονται έδαφος, όχι μόνο δεν φρεζάρουν. Οπότε, αμέσως μετά έρχεται η ώρα του Νοέμβρη, μαζεύουν το Δεκέμβρη, μαζεύουν τις ελιές. Τις ξεκάζουν μια ειδική ορμόνη, η οποία δημιουργεί μια θελοποίηση στο μίσο της ελιάς και την καλλιεργία που είναι να πέσουμε.

0: δεν είχαν πει κάτι στο χώμα, το χώμα το οποίο είναι καθαρό. Έτσι. Από χορτάρια και από οτιδήποτε άλλο. Είναι σχεδόν σιγοδεμένο, σαν σιγοδεμένο. Και περνάνε μετά με σκούπες, ηλεκτρικές πετρακτέρνες, και νούμερες μεγάλες, έτσι. Και μαζεύουν καρπό και φύλλα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάτι ούτε να αριθμώσουν απλάτες, ούτε να μαζέψουν μία-μία με τα χέρια, μαζεύουν κάποτε. Έτσι, έτσι έχουν καταφέρει και έχουν μειώσει πάρα πολύ το κόστος ελαιώσης υποβίδης. Αλλά για να γίνει αυτό, έτσι, δεν μπορεί να γίνει σε μεγάλη μεγάλη μεγάλη.
1: Εντάξει. Κύριε Λίγα, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε πρώτα Θεού την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο αφιέρωμα αυτό που κάνουμε για την Ελιά.
0: Έχεις ώρα να σου πω κάτι για το λάδι.
1: Δεν θα πάμε ακόμη στο λάδι, θα πάμε σε επόμενη εκπομπή. Αλλά κρατάω ότι.
0: Θα σου πω να κάνω μια εισαγωγή για το λάδι.
1: Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας που θα μας μιλήσει για τις επιτραπέζιες ποικιλίες περισσότερο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Προς το παρόν, ανανεώνουμε το ραντεβού. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Δεν θέλω παραπάνω από 3 λεπτά, έστω 5, 15. Με ενδιαφέρει όμως για το λάδι, γιατί πρέπει να ενημερωθεί όμως. Προφανώς θα τα συζητήσει και με άλλους συναδέλφους.
1: Βεβαίως, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Ναι. Ασχολούνται με την εμπορία.
1: Βεβαίως. Αυτό θα γίνει σε άλλες εκπομπές που έχουμε στο αφιέρωμα. Κύριε Λίγα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.

0: Επιστρέφουμε τώρα να συνεχίσουμε την συζήτησή μας για την ελιά και την καλλιέργεια της, αγαπητοί ακροατές, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας περισσότερο στις επιτραπέζιες ποικιλίες, αφού έτσι μιλήσαμε για τις κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργεια της ελιάς. Είπαμε δύο λόγια για τις ποικιλίες της πάνω κάτω. Μιλήσαμε λίγο για το έδαφος. Μιλήσαμε για το κέντρωμα, ότι έχει να κάνει με το φυτώριο δηλαδή. Τώρα να δούμε τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, που έχουν και αυτές ένα ενδιαφέρον. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γεράσιμο Καρακώστα, είναι γεωπόνος από την Μετωλοακαμανία, από την περιοχή της Μακρινίας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καρακώστα. Χαίρετε.
1: Ακριβώς. Πολύ καλά πέρατε.
0: Να είστε καλά, τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά
1: μας. Καλά και εσείς.
0: Που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε, λοιπόν.
1: Εγώ ευχαριστώ, γιατί μιλώντας για την ελιά, ειλικρινά αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Είναι το προηγουμένο δέντρο που μου αρέσει πάρα πολύ να αναφέρουμε γι' αυτό.
0: Να πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, για τις βρόσιμες, αν θέλετε, έτσι, όπως τις ξέρουμε καλύτερα. Ωραία, σας ακούμε.
1: Οι βασικές επιτραπέζιες ελιές είναι η καλαμών, η ποικιλία καλαμών,

0: της, δηλαδή αυτές οι δρόσιμες που λέμε ενέργειες, σε τι διαφέρουν από αυτές που τις καλλιεργούμε για να βγάλουμε λάδι, όσον αφορά την καλλιέργεια, έτσι, τη, στην πράξη.
1: Όσον αφορά την καλλιέργεια, είναι πιο απαιτητικές ενεργειακά στοιχεία και στην φυτοπροστασία.
0: Είναι πιο ευαίσθητες, δηλαδή.
1: Είναι πιο ευαίσθητες, βεβαίως, γιατί καταρχάς είναι η καλλιέργειά τους είναι πιο εντατική. Όταν είναι πιο εντατική, δέχεται περισσότερα ποτίσματα, γίνεται μεγαλύτερη ενασχόληση με αυτές. Οπότε, όσο πιο πολύ ασχολούμαστε, τόσο και πιο πολύ ευαισθητοποιούνται τα δέντρα. Άρα, λοιπόν, στο θέμα θρέψης και το προστασίας και άρνησης έχουμε τις διαφορές τις ουσιαστικές από την Ελλαδολιά και στην περίοδο της ελαιοστρογής που εδώ δεν γίνεται αναπτυσμός και μια έτσι καθολική καθολικό πώς να το πω
0: μάζεμα.
1: Ο καρπός εδώ συνέγεται μαύρος στην Ελιά Καλαμών. Δεν ραβδίζεται όλος μαζί όπως γίνεται στη Λαδουλιά. Συλλέγεται με τα χέρια.
0: Είναι πολύ πιο απαιτητική λοιπόν.
1: Είναι πολύ πιο απαιτητική. Τώρα, ξεκινώντας από το φύτεμα και μετά το ηλιοδέντρο, τα 3-4 πρώτα χρόνια ασχολούμαστε με τη διαμόρφωση της κόμης, να πάρει το σχήμα δηλαδή το δέντρο. Γι' αυτό δεν έχουμε πολλές παρεμβάσεις εδώ και το πρώτο χρόνο δεν επηρεάζουμε τίποτα. Αφήνουμε το δέντρο να έχει όλη το δεντράκι να έχει όλη την φυλική επιφάνεια για να αναπτυχθεί και το ρητσικό το σύστημα. Το δεύτερο έτος κάνουμε ελάχιστες διορθωτικές επεμβάσεις για κάποιους κλωδίσκους οι οποίοι μας ξεφεύγουν εντελώς και χαλάνε το σχήμα. Το τρίτο έτος διαμορφώνουμε τους λεγόμενους βραχίωνες, δηλαδή κόβουμε το τυπικό κορμό περίπου στα 50-60 εκατοστά και αντίθετα δημιουργούμε 3-4 βραχίωνες που εκεί πλέον στηρίζεται η όλη διαμόρφωση του δέντρου για να πείσουμε τα κλαδιά, για να έχουμε τα προσδοκούμενα τα επόμενα έτη.
0: Οπότε ξεκινά έτσι η παραγωγή.
1: Η παραγωγή ξεκινάει τρίτο με τέταρτο έτος. Δηλαδή, αλλά σε κύριε, έτσι, ολοκληρωμένα μπαίνουμε στο 7ο έτος. Οπότε μετά, μιας που ξεκινήσαμε με το κλάδιμα, έχουμε το κλάδιμα καρποφορίας. Αφού πλέον εισέλθει στην καρποφορία το δέντρο, έχουμε το κλάδιμα καρποφορίας. Πρέπει να σας πω ότι με τις επιπλέον φροντίδες που δέχεται το ελαιόλεδρο τώρα, αυτό το πρόβλημα που είχαμε παλιά της παρενιαυτοφορίας, δηλαδή να έχουμε καρπό τη μία χρονιά και την άλλη να μην έχουμε, έχει αρθεί αυτό. Δηλαδή κάθε χρόνο πλέον οι ελιές μας είναι δίνουν καρπό. Και αυτό οφείλεται στο πόδισμα και στο σωστό κλάδεμα και στη σωστή θρέψη. Το κλάδεμα καρποφορίας λοιπόν έχει σκοπό να προετοιμάζει μετά την ελαιοσυλλογή το δέντρο για να μας δώσει καρπό πάλι την επόμενη χρονιά. Οπότε αφαιρούμε τους ξηρούς κλάδους, αφαιρούμε τους κλάδους που είχαν καρπό πέρυσι, γιατί πρέπει να σας πω η ηλιά καρποφορεί στους κλάδους της περσινής χρονιάς, στους βραστούς της περσινής χρονιάς, που είναι ενός έτους, όχι της τρέχουσας. Λοιπόν, με βάση αυτή την αρχή κάνουμε και το κλάδιμά μας. Λοιπόν, αφαιρούμε τα ξερά κλαδιά, αφαιρούμε τις σποδιές τις λεγόμενες που είχαν το καρπό και στη ράχη τους έχουν εκτυχθεί οι καινούργοι βραστοί που είναι οι καρποφόροι βραστοί της νέας χρονιάς. Αφαιρούμε τα λέμαργα αυτά, τα ιδιαίτερα σβηρά κλαδιά που έχουν μια ακρόφαινη τάση και είναι περισσότερο δεν δίνουν καρπό και δίνουν μόνο βλάστηση. Φροντίζουμε να έχει πάντα το σχήμα της ελιά και να έχει αερισμό
0: Κώστα. Μας ρωτούν, ένας ακροατής μάλλον ρωτά για τις θρούμπες. Αυτές είναι επί τραπέζιες.
1: Οι θρούμπες, όχι ακριβώς, δεν είναι. Μπορούν και από τις ροδουλές και από τις επί τραπέζιες να κάνουμε τη θρούμπα τη λεγόμενη αυτή. Γίνεται μια στρωμάτωση με χοντρό αλάτι και αφαιρείται κατά αυτόν τον τρόπο η υγρασία και παίρνουμε αυτό το προϊόν.
0: Δηλαδή δεν είναι ένας ξεχωριστός τύπος.
1: Όχι, δεν είναι ξεχωριστός τύπος υγρασίας. Και από την ροδουλιά και από την επιτραπέζια μπορούμε να φτιάξουμε τη θρούμπα.
0: Μάλιστα. Έτσι μας δίνετε και αρκετές πληροφορίες για την καλλιέργεια των επιτραπέζιων ποικιλιών της ελιάς. Και νομίζω ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο ότι είναι διαφορετική η καλλιέργεια και πιο απαιτητική. Τον έχει αντιμετωπίσει εξ αρχής.
1: Γιατί
0: έχουμε και περισσότερα ποτίσματα.
1: Περισσότερα ποτίσματα και περισσότερη φυτοπροστασία. Προσβάλλεται πιο εύκολα η ελιά. Από κάποιες ασθένειες και εχθρούς.
0: Ίσως και γι' αυτό,
1: ναι,
0: γι' αυτό δεν προτιμάτε είτε για ιδιοκαλλιέργεια είτε για επαγγελματική έτσι καλλιέργεια. Ναι.
1: Προτιμάτε απλώς έχει, ξέχασα να σας πω, έχει, δεν μπορεί, δεν ευδοκιμεί παντού όπως η λαδουλιά. Ναι. Δεν έχει αυτή την άνεση της προσαρμογής της λαδουλιάς. Γιατί απαιτεί μια θερμοκρασία, μέση θερμοκρασία, ισχύει γύρω στους 16 με 18 βαθμούς. Ένας περιοριστικός παράγοντας, γιατί όπως σας είπα, ειδικά η Καλαμόν πρέπει να μαζεύεται μαύρη. Να οριμάζει δηλαδή. Και αυτό δεν είναι εφικτό σε όλες τις περιοχές. Αν δεν μαυρίσει μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αρχίζουν οι παγετοί, οπότε ζαρώνει η ελιά. Σαρώνει από το παγετό και πλέον γίνεται μία κορέψη. Είναι αυτός ο βασικός περιοριστικός παράγοντας. Και εδώ και περιορίζεται σε περιοχές όπως είναι παραθαλάσσιες, εδώ η περιοχή της Τερροκαρνανίας γύρω από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογίου, στον αμβρακικό της Αμφιλοχίας την περιοχή, στις λιβανάτες της Οτονομού Φρεώτιδος, γύρω μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο, περίπου εκεί. Και στη Σπάτη. Αυτές είναι οι τρεις βασικές περιοχές που καλλιεργείται η Καλαμόν.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται λοιπόν και μια περισσότερη προστασία γενικότερα, αλλά έχει να κάνει και με τις κλιματολογικές συνθήκες, έτσι δεν είναι?
1: Με τις κλιματολογικές συνθήκες, βεβαίως. Και ακόμα θα έπρεπε να σας πω, μιας που μιλάμε τώρα για την Καλαμόν, ότι η γεύση και τα χαρακτηριστικά της ηλιάς αυτής απαντώνται μόνο σε αυτές τις περιοχές της Ελλάδος και πουθενά αλλού στον κόσμο. Δηλαδή όπου αλλού προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε καλαμόν, ναι μεν φαινομενικά έμοιαζε αυτή ο καρπός με τις δικές μας, αλλά σε γεύση και ουσία καμία σχέση. Γι' αυτό και απολαμβάνει καλές τιμές και έχει μια σταθερή και αυξανόμενη ζήτηση. Συνέχεια. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα διάθεσης της ηλιάς αυτής.
0: Και για εξαγωγές, έτσι.
1: Για εξαγωγές μιλάμε, ναι. Καθαρά εξαγωγή μου προϊόν. Δηλαδή το λάδι και η ηλιά υδρόσιμη είναι από τα βασικά μας εξαγωγικά αγροτικά προϊόντα.
0: Μάλιστα. Πώς μπορούμε να κλείσουμε, τι άλλο μπορούμε να πούμε έτσι για τις επιτραπέζιες ελιάς, για τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, που ενδεχομένως το ξεχάσαμε.
1: Πολλά να πούμε, πώς γίνεται η φυτοπροστασία, πώς γίνεται η ελαιοσυλλογή, πώς γίνεται η επεξεργασία.
0: Για τη φυτοπροστασία.
1: Μεγάλο κομμάτι κι αυτό.
0: Ναι, για τη φυτοπροστασία, επειδή όπως είπατε χρειάζεται, είναι πιο απαιτητική η επιτραπέζια ποικιλία από την λαδοελιά. Και τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε έτσι και να πούμε, τι χρειάζεται, τι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο?
1: Είναι δύο ασθένειες και δύο εχθροί που απειλείται πολύ η ηλιά καλαμών, όπως είναι το βιοσπόριο και το κυκλοκόνιο, σαν ασθένειες μυκητολογικές, που το μέρο βιοσπόριο προσβάλλει τον όριμο καρπό με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και να μην γίνεται εμπορεύσιμος. Και το κυκλοπόνιο, και αυτό μια μεγάλη έτσι δύσκολη ασθένεια, που προσβάλλει τα φύλλα, τους μίσχους και τους ποδίσχους των καρπών,
0: όσον αφορά το μάζεμα. Έτσι.
1: Όσον αφορά το μάζεμα. Το μάζεμα εκεί. Τώρα, είπαμε εδώ, δεν. Για μια δεν περνάει αφαιρούμε όλο τον νερό καρπό. Πρέπει να είναι μαύρο. Γι' αυτό συλλέγεται σε χέρια όπω συνήθω έχει επιτραπεί στην Ελλάδα εδώ πέρα. Δηλαδή, επιλεκτικά μαζεύουμε πάντα του μαύρου καρπού. Αυτό έχει ένα κόστο. Οπωσδήποτε περισσότερο και ο ποιητικοί πουλάνε αρκετικά χέρια. Ίσως και αυτό είναι ένα περιοριστικό παράγοντα για περισσότερη επέκταση τη ψηλή καλλιέργεια. Στρώνουμε τα λεγόμενα ελαιόπανα ή δίκτυα ελαισιολογή και με τα χέρια αρμεύουμε, όπως λέμε, του μαύρου καρπού. Αυτό με τα, τα λεόπανα πάμε στα τελάρα και από τα τελάρα πάμε στου κάδου. Πριν του κάδου, μάλλον γίνεται η διαλογή. Αφαιρούμε και βγάζουμε ό,τι όποιο καρπό είναι μη εμπορεύσιμο, ο χτυπημένο, ο άρρωστο κτλ. Και προχωράμε μετά στην αποθήκευση του υγιού καρπού.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον ή διατίθεται άμεσα ή αποθηκεύεται. Για να αποθηκευτεί όμως μετά από την πάροδο 10-15 ημερών, απαιτείται η προσθήκη αλατιού. Προοδευτικά, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια αλατότητα του διαρκήματος γύρω στο 8%. Έτσι και πια, αυτή την αλατότητα, έχουμε τον τρόπο να συντηρήσουμε το προϊόν μας για 1-2 χρόνια όσο απαιτείται.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρακώστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε και για την
1: ευχαριστώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Και σας ευχαριστώ για το έργο που επικοινείτε και πάντα ό,τι χρειάζεται είμαι στη διάθεσή σας με τα μεγάλη ευχαριστήσεις.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα ποινές μου γνώσεις.
0: Ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας. Καλή δύναμη, ευχόμαστε και καλή συνέχεια.

Ιωπώνη Σπύρος Ρίγας και Γεράσιμος Καρακώστας ήταν σήμερα μαζί μας αυτή την πρώτη αναφορά μας, αγαπητοί ακροατές, στην καλλιέργεια της ελιάς. Ήταν η εκπομπή «Ούτοποιήσεις στον ελαιόνα σου, η καλλιέργεια της ελιάς». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην μνημονολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερο από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
1: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με δηλωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκη. Προμηθέας Άμκη.gr. Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια. Ακούστε τώρα από το κινητό σας στο σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνο σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις

Δημοκρατίας της Ελλάδος. 89,5.

0: series. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων από τους 97,7.
1: Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Κώστας Παϊρακτάρης παρουσιάζει αναφορές του σε γεγονότα που προηγήθηκαν τη δικασία της εκστρατείας στα κυρία συμβάντα της τρίχρονης πολεμικής περιπέτειας στην Ιερή Γη της Ιωνίας, τις τραγικές στιγμές της καταστροφής στον στεριζωμό των Ελλήνων από τις παθογονικές τους κοιτίδες, στην εγκατάστασή τους στις νέες τους πατρίδες και ειδικά στον Εύρυπο, αλλά και στη συμβολή τους στο μεγάλο έργο της αναγέννησης της καθημερινής

σας, ένας εύρυκος ιστορία, έχοντας σήμερα στην εκπομπή μας τη συνέχεια των αναφορών μας σε πρωτομές, ανδριάδες και πορτρέτα Νικολάου Κλειεζώτη που πλάστηκαν κατά τον 20ο και 21ο αιώνα. Ένα από αυτά τα πολύ σημαντικά έργα τέχνης που έχουν αποθανατήσει τον Κλειεζώτη φέρει την υπογραφή του κορυφαίου Ευωέα Γλύπτη Αντώνη Καραχάλιου και βρίσκεται στο Κλειεζώτιο της Τριάδας Ψαχνών. Πριν αναφερθούμε στον επιβλητικό Ανδριάδα του Κλειεζώτη, στον χώρο που αναφέραμε, θα πούμε δύο λόγια για τον δημιουργό του καρτινήματος, τον κορυφαίο αυτό Ευωέα Γλύπτη Αντώνη Καραχάλιου, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1919 στα Ψαχνά της Εύβοιας, μέλος πολυφαμελίτικης και φτωχής οικογένειας ήταν, αλλά έχοντας το τάλαντο του εικαστικού έμφυτο και το πάθος για τη γνώση, την πρόοδο και τη δημιουργία, όπως πολλές φορές μου έχει επιμηθεί, ξυπόλυτος τράβηξε από τα Ψαχνά στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Και σαν και τελείωσε το 1946, ξεκίνησε τη μελέτη των αρχαιολογικών γλυπτικών συνθέσεων και την παραγωγή καλλιτεχνημάτων. Αργότερα, συνέχισε τις σπουδές του στο τομέα των καλών τεχνών με υποτροφία από το ελληνικό κράτος που τον έστειλε στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές και να παράξει και έργα αρτιότερα και σημαντικότερα. Ως το τέλος του βίου του, το 2009, έφυγε στα 90 του χρόνια, διαρκώς σκιτσάριζε, σχεδίαζε, ζωγράφιζε ή έπλαθε λεπτά έργα, δίνοντάς τους έκφραση και ζωντάνια, αρχιτεκτονική αρμονία και πληρότητα, ύφος μνημειώδες, επιλεγμένη αφαιρετικότητα ή πλαστική αποτύπωση της πραγματικότητας. Πραγματοποίησε πολλές ατομικές εκθέσεις ή συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτυχε πολλών βραβεύσεων, ενώ έργα του υπάρχουν σε δημόσιους χώρους όπως και σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Μερικά από τα εκατοντάδες εικαστικά του έργα είναι ο Εσταυρωμένος, που κοσμεί την αίθουσα τελετών του Παραλιακού Δημαρχείου της πόλεώς μας, το Μέγαρο Κότσικα, και κατά τη δεκαετία του 60 ως τη Βραζιλία ταξίδεψε, όπως ανέφερε ο ίδιος αείμνησος Αντώνης Καραχάλιος. Ένα όμοιο αντίτυπο του καρτερινήματος έχει τοποθετηθεί και έξω από τον αύριο χώρο του εργαστηρίου του και συγχαριστηρίου του στην περιοχή των Ψαχνών, όπου σημαντικό μέρος του βίου του διήλθε, πλάθοντας εκεί μεγάλες γλυπτές συνθέσεις ή μορφές. Ένα άλλο το έργο είναι η μαμάρινη προτομή του μουσουργού Νίκου Σκαλκότα, όπως ανάγλυφα δηλώνεται στα πλάγια της στήλης του βάθρου, φιλοτεχνήθηκε το 1957. Και αυτό για τους μη γνωρίζοντες από το βιβλίο του, εικονιζομένου παντρός, δημιουργεί την εντύπωση πως η αναγραφή αυτού του έτους αφορά το τέλος της ζωής του, ενώ είναι το έτος κατασκευής φιλοτέχνησης του καλλιτεχνήματος. Ένα άλλο έργο είναι η φιλοτεχνηθήσα το 1957, μαρμάρινη προτομή του Ανδρέα Ψυχλού στην είσοδο των δικαστηρίων της Χαλκίδας. Επίσης, ο Ανδριάδης του Κομμιώτη Ελευθερωτήτων Ιωαννίνων, Ιωάννη του Μελισσαρίου, που βρίσκεται στον λόφο του προφήτη Ηλία της Κίνης από τη δεκαετία του 60 και από το μεγάλο έργο διαχειρός Καραχάλη. Ακόμη, ο Ανδριάδης του στρατηγού Σαράφη στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, η αναθυματική στήλη του αφανούς ναύτη στην παραλία της λίμνης στην Βορειοέβεια, οι βρούτζινες ανάγλυφες παραστάσεις του μνημείου μικρασιατών προσφύγων στην κεντρική πλατεία της Νέας Λαμψάκου και το
του ολοκαυτώματος στο εβραϊκό νεκροταφείο της Χαλκίδας, όπου και η διαχειρός του με τη συνεργασία του γλύπτη γιού του Γιώργου Καραχάλιου πολυχάρτινες προδομές του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου και του αντισυνταγματάρχη Μαρδοχέου Φλιζή έχουν στηθεί. Ένα από άλλο έργο είναι ο Μαρμάρινος Ανδριάδας του γυμναστή Γεωργίου Καϊνά που βρίσκεται έμπροστα του δημοτικού σταδίου της πόλεως μας και το οποίο έργο πλάστηκε λίγο μετά την αποφύτιση του Καραχάλιου από τη Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι μάλιστα το πρώτο του μεγάλο έργο και έχει όλο το μεγαλείο και την αρμονία των αρχαιολογικών αγαλμάτων. Ένα το άλλο έργο είναι η μπλούτζενη προδομή του εκχαλκιδέας μητρός φιλοσόφου Αριστοτέλη που βρίσκεται έμπροστην του Παραλιακού Δημαρχείου της πόλεώς μας, το Μέγαρο Κότσικα. Επίσης, η μπλούτζενη προδομή της Μπουμπουλίνας στο Ναύπλιο που δημιουργήθηκε λίγο πριν το 67. Ακόμη, η μπλούτζενη προδομή του λογοτέχνη Γιάννης Καρύμπα που είναι το τελευταίο μεγάλο του έργο και βρίσκεται έναντι του ξενοδοχείου Αλήρια της Καλκίδας. Πάθος του και ανεκπλήρωτος όθος ήταν να φιλοτεχνήσει ένα νέο επιβλητικό ιερό στην πλατεία Αγίου Νικολάου της Καλκίδας και ένα σύμπλεγμα βελάρων και να τοποθετηθεί στην προβλήτα του πεκκυδόματος λίγα μέτρα πίσω από την προτομή της Λέβας Καραγιάννη. Σήμερα θα αναφερθούμε σε τρία του γλυκτά καλλιτεχνήματα που εικονοποιούν τη μορφή του Νικόλα Κρυεζότη. Είναι πλασμένα από το ίδιο υλικό και τοποθετημένα σε τόπους όπου υπάρχουν σύλλογοι που έχουν το όνομα του εικονιζομένου ήρωα του 21. Στα Κρυεζά, στο Αγγυρό Ιβύρα και στην Τριάδα Ψαχνών. Αμφίβολα, από τα σημαντικότερα πολυχάλκινα γλυπτά του Αντώνη Καραχάλιου είναι και η μορφή του Νικόλα Κρυεζότη στην Τριάδα Ψαχνών, η οποία μάλιστα έχει τοποθετηθεί στο σημείο από όπου τον Σεπτέμβριο του 1821 ο άπειρος τότε ο πλαρχηγός κοντοστάθηκε εκεί και ανασκουμπόθηκε με τους συντρόφους του πριν κατευθυνθεί στη γενέτειρά του, έχοντας λάβει από τον Αγγελή Γουβιό το χρήσμα του ηγέτη των όπλων της Καριστίας, αλλά θα τονίσουμε ότι έχει τοποθετηθεί στον τόπο όπου την επόμενη από αυτή τη δεκαετία που αναφερθήκαμε βρέθηκε ιδιοκτήτης της μεγάλης αγροτικής και δασικής έκτασης της Τριαδίτικης γης. Εκεί λοιπόν σε αυτόν τον τόπο έχει στηθεί ο επιβλητικός ολόσωμος Ανδριάδας του Νικόλα Κρυεζότη, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε από τον Αντώνη Καραχάλιο το 1997 επί κοινοταχίας Αργύρη Παπατηριακού. Αρχικά το επί βάθρου ευρισκόμενο μπρούτζινο άγαλμα τοποθετήθηκε στην έμπροστε του Κρυεζότιου πλατεία. Τα αποκαλυτήριά του πραγματοποιήθηκαν το 1999 επί Δημαρχίας Αντώνη Μπαζιώτη, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναγκαίνησης του αρχοντικού και του ευπρεπισμού του εξωτερικού του χώρου μεταφέρθηκε εντός του περιβόλου του, περιβόλου του Κρυεζότιου, στην αριστερή πλευρά του άγριου χώρου, λίγα μέτρα μετά τη διέλευση της υψηλόκορμης κεντρικής αυλόπορτας του ευπλεούς συγκροτήματος. Ο δημιουργός του αγάλματος, Αντώνης Καραχάλιος, έχει πλάσει τον αρημάνιο ευωέα πολεμιστή να πατάει σταθερά στην επιφάνεια του βάθρου με το κέντρο βάρος του σώματός του να πέφτει στο κέντρο της βάσης, το δεξί του πόδι να έχει μια ελαφρά κλίση προς τα δεξιά και το αριστερό
να προεξέλθει προς τα εμπρός, δείχνοντας τον εικονιζόμενο έτοιμο να κινηθεί προς νέες οδούς δόξης και αγώνων. Επίσης, έχει φροντίσει στην καλλιτεχνία του να αποτυπώνεται και το ψυχικό μεγαλείο της μορφής, οπότε δείχνει ο Κριεζώτης να ατενίζει γεμάτος αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και καθηγητικό ύφος το βάθος του ορίζοντα με τα πάλευκα πεδία της αρετής, του χρέους και του αγώνα για τη λευτεριά της πατρίδας και της ανάστασης του γένους. Ο σεμεστή ηλικία ακάματος και πολυνίκης εμπορίας ο πλαθυγός, το 21 με εντολή του στρατοπεδάρχη, όπως είπαμε, των Πυσακίων και ηγέτη των εμβολικών όπλων, Αγγελίου Οβιού, με λίγους συντρόφους σε αυτόν τον τόπο είχε βρεθεί 180 χρόνια αργότερα, εκεί ο Ανδριάντας του Κριεζώτη τοποθετήθηκε και είναι από τα σημαντικότερα έργα τέχνης που βρίσκονται στην εμβολική γη. Εκεί, σε αυτό το μέρος, συζόπουμε στις τριάδες ψαχνών αγαλμάτινος και αψηλός ο Κριεζώτης κυβάλλει στα μάτια το κλέος έχοντας το δεξί του χέρι ακουμπισμένο στα πλάγια της μέσης του και το αριστερό του κρατώντας την περίτα αιχμή λαβή του αναρτημένου από τη ζώνη του κοφτερού του σπαθιού, αυτή λαβή η οποία φαίνεται και εντυπωσιακή για όποιον παρατηρεί τον λόγο άγαλο. Στη ζώνη του βλέπουμε επίσης συνδεδεμένες τις πιστόλες που χρησιμοποιούσε ο οπλαρχηγός Νικόλαος Κριεζώτης. Συν της άλλης, ο Κριεζώτης του Καραχάλι φέρει παχύ μίστακα και θέσει στην κεφαλή του με τη μακριά φούντα του φλεσιού να πέφτει στο πίσω μέρος του τραχύλου του αδάμαστο αυτού ευωέα οπλαρχηγού, όπως και οι άλλοι συναγωνιστές του φορά φουσταμέλα και φέρμελη. Φέρμελη ήταν ένα είδος γυλαίου. Μπορούσαμε η οπλαρχηγή και ήταν εντυπωσιακό. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα ακούγοντας το άγαλμα. Ένα χιλιοτραγουδισμένο άσμα από τον δίσκο «Ο Δρόμος». Το άγαλμα είναι σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική Μίνι Πλέσσα και προτερμηνεύτηκε μοναδικά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο το 1969. Το έως πρώτην όρους. Ευρισκόμενο άγαλμα του Κριεζώτη στην πλατεία Στέλλα των Ψαχνών, όπου τελετές γίνονταν και τόπο συνάντησης των νέων του χωριού με τα πρώτα τους ερωτικά σκεφτήματα στις καρδιές τους να πάρουν πολύ στους τοίχους του και με το άσμα που προαναφέραμε ομοιάζει όλο αυτό το γεγονός το άγαλμα.

20ο και 21ο αιώνα. Φερμή του Νικόλα Κρυζότη στα Βύρα, το Αργυρό. Η μπρούζινη πρωτομή του Νικόλα Κρυζότη στο Αργυρό είναι έργο του Αντώνη Καραχάλιου και τα αποκαλυπτήριά της έγιναν το 1997. Μάλιστα, τα αποκαλυπτήρια είχαν γίνει από τον τότε νομάρχη της Εύβοιας, τον Αθανάσιο Μουραντά. Θα μιλήσουμε γι' αυτό για την πρωτομή. Ο αρημάνιος πολεμιστής φορά θέση με μακριά φούντα που ακουμπά στο μπροστινό μέρος του δεξιού του ώμου. Έχει παχύ τσιγκελωτό μίστακα, φορά γυλαίκο και πουκάμισο με αναδιπλωμένο τον γιακά του. Τα δε δύο ενδύματα στολίζονται με χορδία, διακοσμητικά ή χρηστικά κουμπιά. Ο εικονιζόμενος βρίσκεται σε όλη την ηλικία. Έχει καθάριο και λάμπο πρόσωπο, είναι απόλυτα αποφασιστικός και κοιτάει ομπρός, στοχεύοντας με τη ματιά του τον ορίζοντα του χρέους και της Αθανασίας. Στην πίσω πλευρά της πρωτομής και σε μικρή απόσταση από αυτήν έχει ψωθεί τείχος, ενδεδειμένος με λευκό μάρμαρο, ώστε η μορφή του εικονιζόμενου αγωνιστή να μην χάνεται μέσα στην άπλα του χώρου, αλλά να έλκει το βλέμμα και την προσοχή του περαστικού ή του περιηγητή. Να πέφτει επάνω στην πρωτομή και μόνο σε αυτήν, η οποία είναι πολύ καθαρή, πολύ περιποιημένη και μπράβο στους ανθρώπους που τη φροντίζουν. Τη φωτογραφία μας την έστειλε πρόσφατα ο τυπογράφος Κώστας Κάρβας. Φωτομές τώρα του Κρυζότη στα Κρυαζά, Αλιβερίου. Όμοιας κατασκευής εποχής είναι και η μπρούζινη πρωτομή που φιλοτέχνησε ο Αντώνης Καραχάλιος και άλλοτε υποδεχόταν το κοινό στο παλαιό κτίριο του Δημαρχείου Δυστείων στα Κρυαζά. Αργότερα μεταφέρθηκε στο νέο διοικητήριο όπου και σήμερα φιλοξενείται στεκόμενη επί λευκής στήλης βάθρου. Πρόκειται για έργο του Αντώνη Καραχάλη, όπως προείπαμε, που φιλοτενήθηκε την ίδια περίοδο και με ανάλογη τεχνοτροπία προς την αντίστοιχη πρωτομή του Νικόλα Κρυαζότη στο Αργυρό. Ο ξανιώτης καλλιτέχνης και στα δύο του έργα έχει επιλέξει τον δρόμο της αφαιρετικότητας, οπότε από το επί του βάθου τοποθετημένο πάνω μέρος του κορμού του εικονιζόμενου οπλαρχηγού βλέπουμε να μην έχει χέρια. Αυτά θα φαντάζεται ο αντικρίζων του συγκεκριμένου έργου τέχνης. Μια άλλη πρωτομή του Νικόλα Κρυαζότη, νεότερη των προηγούμενων γλυπτών των μορφών, είναι η φιλοτεχνηθήσα από τον Γιώργο Ρέτσα το 2014. Ο Γιώργος Ρέτσας ζει στο χωριό του, το Γαβολά Λιβερίου, όπου και έχει το εργαστήρι παραγωγής γλυπτών και ζωγραφικών έργων. Μεταξύ των γλυπτών του έργων είναι η πρωτομή της Γιάννας Καραγιάννη στο κρυπίδωμα της Χαλκίδας και ο, από το 2014 τοποθετηθείς επιβλητικός Ανδριάτας του Λιγνητορύχου στο κέντρο του Αλιβερίου. Το ίδιο έτος, το 2014, έκλασε και την πρωτομή του Νικόλα Κρυαζότη, η οποία ασκήθηκε στην ομώνυμη πλατεία των Κρυαζών, έγραψε το πρώην Διοικητηρίου του Δήμου Δυστείων στα Κρυαζά Αλιβερίου, όπου άλλοτε η οικογένεια του στρατηγέτη Νικολάου Καραπιάννη Κρυαζότη ζούσε και ο ίδιος από τη γέννησή του το 1785, την οποία η παράδοση θέλει να συνέβη στα Βύρα, το χωριό της μητέρας του, σε ώρα πανηγύριος, που τους γονείς της είχε επισκεφτεί τη μητέρα του και μετέπειτα αυτής για αρκετούς χρόνους εκεί, μετά τη γέννησή του, εκεί βημάτισε, ενώ μετά το 1921, με αυτό το κεντρικό σημείο του χωριού και ο Κωνσταντίνος Κούτου Παζέρβας συνδέθηκε, όπου ένα σημαντικό μέρος της ύπαρξής του πέρασε και την τελευταία του πνοή του Μάρτη 1866 εκεί κατέληγε. Η
αρχηγός Γιώργου Γρέτσα, μπρούζινη προτομή του Νικόλα, Χρειαζότη, σαν Χρειαζάλη Βερλίου, επικάνεται ορθογόνια στήλης βάθρου και βλέπουμε ότι ο αρημάνιος πολεμιστής έχει αποτυπωθεί σε όρημη ηλικία με ισχνό, λιπόσαρκο και προσβιασμένο κορμί. Ίσως ο καλλιτέχνης θέλησε να τον αποδώσει κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του, 1897-1853, όταν υπερεξικοντούτης, μονόχειρας και ως προδότης διωγμένος από την πατρίδα, έπινε το ακένωτο της πικρίας και της θλίψεως κοπήριο, μαραζόμοντας καθημερινά και λιώνοντας σιγά σιγά στην αντίπερα του Αιγαίου ακτή, την οποία ο Σουλτάνος δούλη κρατούσε και όπου τελικά εκεί πέρασε ο Χρειαζότης 5,5 περίπου χρόνια από τη ζωή του, τα τελευταία του χρόνια, και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή στις 12 Φεβρουαρίου του 1853. Η κεφαλή λοιπόν του παριστόμενου από τον Γιώργο Ρέτσα πολεμιστή με τα παθουλωμένα όματα και το βλέμμα του στραμμένο ψηλά στην απεραδοσύνη του ουρανίου χρέους και του Θεού, καλύπτεται από θέση το οποίο η μακριά και πλούσια φούντα ακουμπά στο μπροστινό μέρος του δεξιού του πόμου, παραπέμποντας και στις παλιές ηρωικές σου στιγμές του χρόνου του 21 και της μετέπειτα εποχής που έτσι ήταν ενδεδειμένος και πολλά είχε προσφέρει στην πατρίδα μας, την Εύβοια και την Ελλάδα. Συνεπικουρικά έχει φροντίσει ο καλλιτέχνης ώστε ο εικονιζόμενος πλαφυγός να έχει παχύ τσιγελωτό μουστάκι, να φορά κουμπωμένο πουκάμισο με ανασηκωμένους τους γιακάδες του, στο οποίο διακρίνονται έγωνα τα 4 κουμπιά που ενώνουν τις 2 πλευρές του ενδύματος, εξωτερικά του οποίου υπάρχει η φέρμελη, το εντυπωσιακό γυλαίκο που αναφέραμε και πριν, το γυλαίκο της φορεσιάς του βαθμοφόρου όμως πολεμιστή, με τα καλλίτεχνα και διτά σχέδια στις 2 του μπροστινές πλευρές και τις φαρδιές, και αυτές πολλές φορές ιδιαίτερα διακοσμημένες, εντυπωσιακές απολύξεις των μανικιών του που καλύπτουν τα μπράτσα των δυο του χεριών. Και εδώ δεν φαίνονται από την προστινή τουλάχιστον πλευρά, αν έχουν πλαστεί από τον οπλίδι. Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικόλα Χρειαζότη στην ομώνυμη πλατεία των Χρειαζών, του καλλικρατικού δήμου Κίνης Αλιβερίου, έγιναν επί δημαρχίας Δημητρίου Θωμά στις 16 Φεβρουαρίου του 2014. Το κύριο τρέξιμο των μετήτλων Χρειαζότια 2014 πλήμερων εκδηλώσεων είχε κομιστεί ο τότε πρόεδρος του φιλόγνωσου οργανισμού Καριστίας Ιωάννης Κούρτης, που σε επόμενο χρόνο εξαιτίας ανακοπής καρδιάς έφυγε από τη ζωή και οι δράσεις του εν λόγω σε λόγω σιγά σιγά μίχρυναν και δεν είχαν την έργη εκείνη συντοχής. Όμως τελείωσε το 2014, όταν ο Δήμος Κίνης Αλιβερίου και ο Φιλόμουσος Οργανισμός Ευχαριστίας συνεργάστηκαν αγαστά και μεγαλειώδεις δράσεις προς τιμή του στρατηγού Νικόλα Χρειαζότη στα Χρειαζά πραγματοποιήθηκαν. Οι τρίβερες αυτές οι εκδηλώσεις που τελέστηκαν με τη συμμετοχή σύμπασας της εκκλησιαστικής, στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του νομού μας, περιελάμβαναν δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Χρειαζών, πανήγυρη παραδοσιακών χωρών, χωροδιακή πανήγυρη, ομιλίες, βραβεύσεις συγγραφέων, έκδοση καλέσει του Πυλαδίου, κοινά του οποίου συνέβαινε τότε, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προδομής,
εξίωση των επισήμων και άλλες σημαντικές δράσεις. Προτού περάσουμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, θα αξίζει να αναφέρουμε πως και στους τρεις προαναφερθέντες τόπους, την Τριάδα Ψαχνών, το Αργυρό Καριστίας και τα Κρυεζά Καριστίας, όπου εκεί στα τρία ημέρη είπαμε υπάρχουν αδριάδες και οι τρεις προδομές του Κρυεζώτη, σε αυτά τα τρία χωριά δραστηριοποιούνται πολιτιστικοί σύλλογοι που φέρουν το όνομα Νικόλαος Κρυεζώτης. Μουσικό μας διάλειμμα θα γίνει με το άσμα Γοργόνα Παναγιά ή άλλος 10 παλικάρια από τον δίσκο Παλασσογραφίες 1970 σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μάνου Λοΐζου, εμμενευμένο αρχικά και για χρόνια από τον Γιώργο Νταλάρα. Θα το ακούσουμε από την πολυμελή δημοτική χοροδία Λιτοχώρου Καρατερίνης ο Ιωάννης Σακελαρίδης, η οποία ανήκει στην εταιρεία πυρηνικών μελετών και είναι γνωστή και ως χοροδία, την προαναφέραμε, Ιωάννης Σακελαρίδης, της εστίας Πιερίδων Ρουσών Κατελίνης. Μαζί τους βρίσκεται και η χοροδία του Δήμου Ήρθνας Ολυμβρού της Δημοτικής Ενότητας Αιγινίου, ένα σκαλό τους τον Μιχαήλ Χαριοφυλλίδη. Αλλά και η χοροδία Ολύπιες Φωνές, όπως αποκαλείται, του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Πόρων Πλαταμόνα, με δάσκαλό τους τον Πάτροκλο Παπαγιάννη. Του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Πόρων Πλαταμόνα, με δάσκαλό τους τον Πάτροκλο Παπαγιάννη. Του

Οικονομίκου και του Περικλή Χατζηγιάννη και Μεσολής τη Μαρία Γραγασιά, καθώς και τον Άγγελο Αδελκόπουλο και τον Ηλία Παπαζούλου. Ακούμε το άσμα Γοργόνα Παναγιά, ή άλλος το γνωστό είναι ως 10 παλικάρια.

Εισερχόμενοι τώρα στο κύριο θέμα των επόμενων εκπομπών μας, που έχει τον τίτλο «Αγωνιστές του 1821 και οι δρόμοι τους στον Εύρυπο», στις οποίες εκπομπές θα μιλήσουμε για τη ζωή και τη δράση Ευωαίων και άλλων Ελλήνων πρωτεργατών ή αγωνιστών του 1821, οι οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο Ευωϊκό 21 ή συνέδραμα των αγώνων των Ευρυπαίων και των γειτονικών της Σέρβιας περιοχών για την εκδίωξη των εξανατολής σκλαβοπίδων από τα ελληνικά εδάφη, για τη συμβολή τους στον πολιετή και πολυέμακτο αγώνα της Αλγενεσίας. Τα ονόματά τους τιμητικά έχουν δοθεί σε οδούς της πόλεως μας. Οπότε θεωρούμε πως αξίζει να γνωρίσουμε κάποια στοιχεία για αυτούς, να τους μνημονεύουμε και να τους τιμούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως και η Εκκλησία μας δεν παραλείπει να πράττει. Ο Δήμος Χαλκιδαίων, τιμώντας τον λαμπρότερο των Ευωαίων αγωνιστών του 21 και επί 15 περίπου έτη δημότη του, Νικόλαο Πιεζότη, ρώτησε το 1900 σε οδό Κλιεζότου να ονοματίσει τον εμπορικότερο τότε δρόμο της πόλεως, έναν δρόμο που βρισκόταν στην καρδιά του οικιστικού της κέντρου, συνδέοντας την περιοχή της δημοτικής αγοράς και το παράλληλο τμήμα της πόλης με την ανθυρή οικονομική του ζωή, που ασταμάτητα έσφιζε

είχε δράσει σχετικά με την οδό Κριεζότου και την ονομασία της, ο αείμνηστος διευθυντής του Δήμου Χαλκιδαίων και συγγραφέας Ελευθέριος Μενελάου Ιωαννίδης, στο πόνημά του η Χαλκίδα και η Δρόμη της, που θα μας συντροφεύει από εδώ και πέρα πολύ συχνά, το οποίο ολοκλήρωσε το 1971 και εντάχθηκε στον 16ο τόμο του Αρχείου Εγωικών Μελετών της Εταιρείας των Εγωικών Σπουδών, σημειώνει για την οδό Κριεζότου. Μεγάλη κεντρική και η πλέον εμπορική οδός της πόλεως. Αρχίζει από την παραλιακή λεωφόρο Βουδούρη, συναντά τις οδούς Φαρμακίδου, Καραμουτζούνη, Αβάντων, Μπαλαλέων, Σικλού, Ερμού, Αθανασίου Φίλωνος. Διέχεται μεταξύ των πλατινών της αγοράς Μπέκερ, όπως λεγόταν κάποτε, και δημάρχου Βασιλείου, συναντά τις οδούς Κοτοπούλη, Γαζέτη, Αριθούσης, Ορίωνος, Σταμούλη και Μωρίου Υπήρου. Καταλήγει δε στη συμβολή της οδού Αμίδου μετά των οδών Βενιζέλου και 28 Οκτωβρίου. Ονομάστηκε με αυτό το όνομα από το έτος 1900 με το ονομάστηκε από το έτος 1935 σε οδό Γεωργίου Κονδύλη και εκ νέου το έτος 1936 επανέκτησε το αρχικό της όνομα. Συνέχεια αναφέρεται σε κάποια στοιχεία για τη ζωή και τη δράση του Κριεζότου. Η οδός Κριεζότου, η οποία άλλοτε ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος Γρηγόριος Πλιαθός συνήθιζε πεζός να διασχίζει, να χαιρετά και να ευλογεί τους καταστηματάρχες και τους διαβάτες της, και σήμερα αποτελεί εμπορικότατο δρόμο της πόλεως μας, ο οποίος πρόκειται να αναβαθμιστεί έτσι περαιτέρω με την ένταξη της περιοχής εκεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίσης, που περιλαμβάνει και την ανακατασκευή της διασχιζόμενης από την Κριεζότου πλατείας εμπόρων, που μαζί με την εφαπτώμενη στην Κριεζότου δημοτική αγορά θα αποτελούν ενιαίο σύνολο, αλλά επίσης και με την ένταξη της οδού Κριεζότου στο έργο του ανοιχτού κέντρου εμπορίου, που περιλαμβάνει όλους τους δρόμους γύρω από την δημοτική αγορά, την Νεοφύτου, την Περικλέο Σταύρου, την Αντωνίου, την Κριεζότου, την Γαζέπη, την Παπαδημητρίου και την Παπαναστασίου, οι οποίες οδοί θα ανακατασκευαστούν με νέα και προσβάσιμα πεζοδρόμια, νέα φύτευση, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό, κυβόλυθους και ασφαλτοστρώσεις. Στην οδό Κριεζότου βρίσκεται και το κτίριο του άλλοτε μεγάλου εμπορικού καταστήματος Μπαφέρος, που ανήκε στο πληροδότημα Μπαφέρου, πέρασε στην κυριότητα του νοσοκομείου Χαλκίδας, οικιάστηκε τον Μάρτιο του 23 και μαζί με τα χρήματα του πληροδοτήματος προβλέπεται να ενισχύσουν την προσπάθεια ανέγερσης νέου κτηρίου ογκολογικής κλινικής και λειτουργίας μιας τέτοιας οργανωμένης ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο της πόλεως μας, που θα υπηρετήσει τους εμβολείς και όχι μόνο. Άνθρωποι που ηχηλιοτρόπως έζησαν αυτή την οδό της Χαλκίδας με νοσταλγία παρουσιάζουν σήμερα τα όσα τους θυμίζει και πάντα τους συγγενεί όταν τη σκέφτονται ή όταν τη διασχίζουν. Ιδού, πώς μιλούν για αυτήν, είναι σε ένα της τμήμα πληθώστρωτη από παλαιά εμπορική της πόλεως οδό, για αυτήν την οδό, αλλά και για τους καταστηματάρχες και όχι μόνο. Κάποτε η Κριεζότου ήταν μια ακμάζουσα εμπορική οδός. Μάησης, Μπέρης, Μπαφέρος, ο κύριος Λάλλος, που και σήμερα έχει το κατάστημά του και είναι το παλαιότερο ενεργεία της οδού. Πολλά μαγαζιά που σήμερα δεν υπάρχουν. Δούλεψα αρκετά χρόνια στο
στον Δημητριάδη από το 1975 και πιο κάτω στον Τζότσο, ο αγαπητός Αλέξανδρος Μακαρόνας, ανάμεσα στα άλλα έχει αναρτήσει και αυτό το κείμενο που θα διαβάσουμε. Με κάποιες φωτογραφίες από την οδό Κρυαζότου πάνω από την πλατεία της Αγοράς. Είναι της δεκαετίας του 80 και σημειώνει και βλέπουμε αριστερά το περίπτερο του κ. Γιώργη Χρυσάγη, το κατάστημα του Λιγόπουλου, είσοδος Μουζελίν του Αθανασίου Σβόλη, το χειροπλαστείο του Γεωργίου Γερογιάννη, του Μουζελίν Ζαχαρόπουλου, το ζαχαροπλαστείο Καλακτοπολείο των αδερφών Τσάβρα, το κατάστημα ενδυμάτων του Σταθόπουλου, το Ιταβέρνα Παπαθεοδόρου, το κατάστημα του Σπύρου Θεατόπουλου, στην εξέχουσα πλευρά το κατάστημα του Εξαβάκτηρου, περίπτερο το κατάστημα του Σπύρου Τσάβρα, δεν φαίνεται λέει. Επάνω βλέπουμε ψηλά το καφενείο του Καβουδιά, το καφενείο Έγλη στην Δημοτική Αγορά, εκεί η ιστορία. Και συνεχίζει ο Αλέξανδρος Μακαρόνας. Στη δεξιά πλευρά βλέπουμε στη γωνία το κατάστημα του Παπαθεοδόρου και εκεί δίπλα του πατέρα μου το ισόγειο ήδη ενοικιασμένο με κεπήματα το ασλάνι ενώ διατηρεί ο ίδιος το υπόγειο και αυτή η αναφορά είναι του 2014 και έχουν αλλάξει πράγματα από τότε ως σήμερα να διευκρινίσουν το συλλαλοδοτούν λέει τα στιγραμμένα σακιά συγγραφούν μεσολαβούσε το πρατήριο άρτου του Χρυσοστομίδη και μετά το ποτοπλοίο του Κουβαρά. Στη γωνία το περίπτερο του Παναγιώτη Ράζου, στο βάθος το κατάστημα του Μαμπακούλα Έσοπου, που τώρα εκείνη την εποχή ήταν όντως σέντρα. Σήμερα έχει αλλάξει χρήση και άλλα αναφέρει και τα ηχθεοπολία και τα ακροπολία. Θα πάμε όμως σε μια άλλη αφήγηση. Τόσες αναμνήσεις, παιδεία ακόμα. Εγώ βρισκόμουν μέσα στην αγορά από παιδί. Πρώτο μαγαζί, ο Πάτσαρης. Πουλούσε κατεψυγμένα προϊόντα. Μετά ο Κατσαρός, φρέσκα κρέατα και από τα λίγα. Μετά ο Κοφινάς, κρέατα κι αυτός. Πάμε για την απέναντι πλευρά, όπου ήταν το Βάγια. Και έπαιρνε συνέχεια. Και αριστερά μας τα αρχαιοπολία στην δημοτική αγορά. Ποιο να προθυμηθώ, τον Σακάρο, τον Ρίγα, τα Μανάβικα, και μέσα οι Τσότσιδες και άλλα Μανάβικα, και ο Σακελάρης, που πάντα είχε ένα γλυκό χαμόγελο για όλους. Ο Γκάνης, οι Χιλερτζίδες, ο Μάκης, το Μανάβικο, ποια να πω, και ποια να αφήσω, τα Παζατζίδικα μέσα στη δημοτική αγορά. Τα δύο που είχε ο Όμηρος με τα κατεψυγμένα, τα σουβλατζίδικα, μια ολόκληρη ζωή ήμουν εκεί. Μια μεγάλη οικογένεια που κάθε μέρα έβλεπα, έβλεπα, ζούσα μαζί τους. Και τι δεν είχε, ούτε ήθελες, παράδεισος στα μάτια των παιδιών. Και κάθε τρίτη η λαϊκή κάτω στην μεγάλη πλατεία. Ερχόταν κι ένας με κάτι τραπέζια και καρέκλες. Και έβαζε μια καρέκλα και ανέβαινε όλο και πιο ψηλά και να τα χειροκροτήματα και να οι σοκολάτες που έδινε. Και εκεί ο Τέρης με τη μουσική του, ένα περίπτερο που είχε όλα τα ίδια εκείνη της εποχής από μουσική. Θυμάμαι ακόμη μικρή, εγώ, η Αγγελική Ιωαννίδου που αναφέρει αυτά, ήμουν τότε 6 το πολύ 7 χρονών να τρέχω στο Τσάλα, το ζαχαροπλαστείο, ή στο Αντωνίου, καθόλου κουβάδες με το χαζιλίκι που μου έδιναν στην αγορά και μιλάμε κάποια από τα καταστήματα βρίσκονταν επί της Κρυαζότου ή μέσα στην αγορά που κάποια φράπτα επί της Κρυαζότου για την οποία κάνουμε λόγο και πριν την αφήγησή της λέγοντας Ιωαννίου σας κούρασα όμως άρχισα και δεν σταματάω. Μπορώ μια ολόκληρη ζωή να μιλάω και να γεύομαι στο μέσα του μυαλού μου τα αρώματα, αλλά και την ζωή εκεί μέσα, στην αγορά. Άλλος αναφέρει, τι αναμνήσεις.
κινήσεις. Πόσες φορές περάσαμε, πήραμε και από κάτι συνδενικό στην οδό χρειαζόταν ροή. Μια κανάλια, ένα κατσαβίδι, ένα φτιάρι, μια ψησταριά, χρώματα, πολλά διάφορα. Έπρεπε κάτι να πάρεις. Αλλιώς δεν σου λέγανε καλημέρα. Πόσα χρόνια πίσω. Άλλος να θυμάται καταστήματα. Και ο Σόλυνος, ο Αστροβασίλης και ο Ζαβουγιά με τους καφέδες. Άλλος, μια δραμή πρώτης παίρνουν. Χήμα, μια κυρία, αναφέρει, η οδός Χρυεζώτη. Δουλεύαμε σε δεκαετία του 80 και 90. Εκεί δουλεύαμε τα πιο όμορφα κορίτσια. Στα μεγάλα καταστήματα. Μαφέρος, Αφεντάκης, Μάλισης, Πριόβολος, Μαντακούλας. Η άλλη αναφορά. Πέραμε πογιά για ρούχα και βάφανε με αυτά οι μανάδες μας τα blue jean και τις σχολικές ποδιές όταν ξεθόλιαζαν η οδός Χρυεζώτου σε μη ευωεγκούς τόπους. Τη συναντάμε και αλλού. Τη συναντάμε σημάδι στο Σύνταγμα, στο Κολωνάκι, στον Πειραιά, μεταξύ του λιμανιού και της συνοικίας στα Μπούρια. Στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Τεπό, κοντά στο γήπεδο Χαριλάου, στη Λεμεσό, της Κύπρου και αλλού. Η οδός Χρυεζώτου στο Σύνταγμα, όπου σήμερα το Μουσείο Βερνάκη πρωτεύουσα έχει θέση, μία μικρή σε μήκος οδός είναι με πολλές ομορφιές και εναλλαγές ζωής. Ο άλλοτε με την οδό ονείρων, ο Μάνος Χατζηδάκης στο ομώνυμο δίσκο του χρονολογικά παρουσιάζει και εμείς πριν λίγο είδαμε μνήμες για την εγκαλκίδη οδό Χρυεζώτου, στην οποία γενιές και γενιές ανθρώπων έπαιξαν, μεγάλωσαν, εργάστηκαν, βίωσαν στιγμές μοναδικές και πολλαπλώς καταλυτικές, τις οποίες σαν τους δοθεί ευκαιρία με νοσταλγία περιγράφουν. Τώρα την οδό ονείρων, τον πρόλογο την οδό ονείρων, εγγευτούμε για λίγο μουσικά. Και εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας και σας χαιρετούμε. Οδός ονείρων. Γεια σας.

στο ίδιο στην Ελλάδα. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας.

Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό, μεταβάσταχτο ουρανό. Ενώ σε αυτό το δρόμο γεννώνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών, ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή του σφαίρα αυτή, με τα ληξιά και το αεράκι του

Ιωάννας Εύρυπος Ιστορία. Σειρά εκπομπών που δημιουργείται και μέσα από τον διαφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Πιστήριας και Βορείων Σποράδων, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Κώστας Παϊρακτάκης παρουσιάζει αναφορές του σε γεγονότα που προηγήθηκαν στην δραστηριά της εκστρατείας στα κυρία συμβάντα της τρίχρονης πολεμικής περιπέτειας στην Ιερή Γη της Ιωνίας, τις τραγικές στιγμές καταστροφής στον στερισμό των Ελλήνων από τις παθογονικές τους κοιτίδες, στην εγκατάστασή τους στις νέες τους πατρίδες και ειδικά στον Εύρυπο, αλλά και στη συμβολή τους στο μεγάλο έργο της αναγέννησης της καθημερινής τότε Ελλάδας.

0: αποφραστούμε με προσοχή. Επιμένεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Γιατί έγινε ο άνθρωπος? Για να ειδεί το Θεό κατανοώντας βαθύτερα τα ποίηματά του και να δοξάσει αυτόν που τα δημιούργησε για τον άνθρωπο. Και ο νους που τον αγαπάει πολύ, ο Θεός, είναι αόρατο αγαθό που τον δωρίζει ο Θεός σε όσους είναι άξιοι και το δείχνουν αυτό με την καλή του ζωή και συμπεριφορά. Ελεύθερος είναι όποιος δεν είναι σκλάβος των ειδωνών, αλλά με τη φρονιμάδα και τη σοφροσύνη του είναι κύριος του σώματος και την καρδιά του πλημμυρίζει η ευγνωμοσύνη για αυτά που του δίνει ο Θεός, και αν τυχόν αυτά είναι πολυλίδα. Αν ο Θεοφιλής νους και η ψυχή συμφωνήσουν, τότε ειρηνεύει όλο το σώμα και χωρίς να το θέλει. Όταν δηλαδή η ψυχή θέλει, κάθε σωματική κίνηση σβήνει.
1: Όσοι δεν ικανοποιούνται κατέχοντας ό,τι τώρα έχουν, αλλά επιθυμούν να έχουν περισσότερα, υποδουλώνουν τον εαυτό τους στα πάθη που ταράζουν την ψυχή και τη φορτώνουν λογισμούς και εντυπώσεις γιατί είναι τα ίδια κακά. Και όπως ακριβώς τα πάρα πολύ μακριά ρούχα εμποδίζουν αυτούς που αγωνίζονται στο τρέξιμο, έτσι και η όρεξη της υπέρμετρης περιουσίας δεν επιτρέπει στις ψυχές να αγωνιστούν ή να σωθούν. Εκείνος το οποίο βρίσκεται κανένας με το ζόρι και χωρίς να το θέλει, αυτό του είναι φυλακή και τιμωρία. Υπόμενε λοιπόν ό,τι τώρα σου συμβαίνει για να μην τυχόν, επειδή τα υποφέρεις με ευχάριστη γνώμη, τιμωρήσεις τον εαυτό σου γιατί δεν έχεις την αναγκαία συνέστηση. Και σε αυτό την υπομονή οδηγεί ένας μόνο δρόμος, η καταφρόνηση των βιωτικών.
0: Όπως έχουμε από το Θεό την όραση και διακρίνουμε τα φαινόμενα, τι είναι λευκό και τι είναι μαύρο, έτσι μας έχει δωρηθεί από το Θεό και το λογικό, για να διακρίνουμε όσα συμφέρουν στη ψυχή. Όταν όμως η επιθυμία απομακρυνθεί από το λογικό, γεννάει η ειδονή. Και η ειδονή δεν επιτρέπει στη ψυχή να σωθεί ή να ενωθεί με το Θεό. Αμαρτήματα δεν είναι όσα γίνονται σύμφωνα με τη φύση, αλλά όσα γίνονται κατά προαίρεση με πονηρή διάθεση. Ούτε το φαγητό είναι αμαρτία, αλλά το να τρώει κανένας χωρίς ευγνωμοσύνη και κοσμιότητα και εγκράτεια, γιατί το σώμα στέκει στη ζωή χωρίς καμιά πονηρή σκέψη. Ούτε πάλι το να βλέπει κανένας αγνά είναι αμαρτία, αλλά το να βλέπει με φθόνο, με υπερηφάνεια, με απιστία. Το ίδιο ισχύει και για την ακοή, όταν δεν ακούει κανένας ειρηνικά, αλλά με οργή. Το ίδιο και για τη γλώσσα, όταν δεν τη φαίνει να βουγούμε για να λέει μόνο ευχαριστίες και να προσεύχεται, αλλά να κατακρίνει, να κουτσομπολεύει τους άλλους. Το ίδιο και για τα χέρια, αν δεν κινούνται για ελεημοσύνες, αλλά για φόνους και αρπαγές. Και γενικά, κάθε μέλος αμαρτάνει όταν αντίθετα από το θέλημα του Θεού εργάζεται, κάνοντας θεληματικά κακές αντί για καλές πράξεις.
1: Αν αμφιβάλλεις πως ο Θεός βλέπει κάθε πράξη σου, σκέψου πως αν και είσαι άνθρωπος και χώμα μπορείς ταυτόχρονα να σκέφτεσαι και να βλέπεις με το νου σου διάφορους τόπους. Πόσο μάλλον μπορεί να το κάνει αυτό ο Θεός που τα βλέπει όλα σαν να είναι ένας κόκκος σναπιού και ζωογονεί τα πάντα και τα τρέφει όπως θέλει. Όταν κλείσεις τις πόρτες του σπιτιού σου και είσαι μόνος, να ξέρεις πως είναι μαζί σου και ο άγγελος που έχει ορίσει για τον κάθε άνθρωπο Θεός. Αυτόν οι δωρολάτρες τον ονομάζουν προσωπικό δαίμονα. Αυτός είναι ακίνητος και δεν γελιέται και μένει πάντα μαζί σου. Τα βλέπει όλα και το σκοτάδι δεν τον εμποδίζει σε αυτό. Μαζί με την πίστη σου στον προσωπικό άγγελο να έχεις και την πίστη στο Θεό που είναι παρόν παντού. Δεν υπάρχει τόπος ή ύλη όπου δεν υπάρχει ο Θεός, που είναι ανώτερος από όλα και όλους και τους κλείνει όλους μέσα.

0: μένουν πιστοί στον Κέσσαρα, γιατί αυτός τους δίνει την τροφή τους, πόσο περισσότερο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό και να αρέσουμε σε Αυτόν που δημιούργησε τα πάντα για τον άνθρωπο. Η ευγνωμοσύνη στον Θεό και η καλή ζωή είναι καρπός ανθρώπινος που αρέσει στον Θεό. Οι καρποί της γης δεν οριμάζουν μέσα σε μια ώρα, αλλά με το πέρασμα του χρόνου, με τις βροχές και με τη φροντίδα για αυτούς. Το ίδιο και οι καρποί των ανθρώπων γίνονται λαμπροί με άσκηση και μελέτη, με χρόνο και καρτερία, με εγκράτεια και υπομονή. Και αν φανεί σε μερικούς με αυτά που είσαι ευλαβής, μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου όσο ζεις με το σώμα σου και να πιστεύεις πως τίποτα από τα δικά σου δεν αρέσει στο Θεό. Να ξέρεις δηλαδή πως δεν είναι εύκολο στον άνθρωπο να φυλάξει μέχρι τέλους την αναμαρτησία, δηλαδή την αποφυγή της αμαρτίας.
1: Τίποτε δεν είναι πολυτιμότερο στους ανθρώπους από το λόγο. Είναι τόσο δυνατός ο λόγος, ώστε με λόγια και ευχαριστίες να λατρεύουμε τον Θεό. Αν χρησιμοποιούμε όμως άχρηστα ή ευριστικά λόγια, προκαλούμε κατάκριση και καταδίκη της ψυχής μας. Επομένως, είναι ανέστητος ο άνθρωπος που κατηγορεί το αντιγενετής φυσικό του ή κάτι άλλο για τις αμαρτίες που κάνει ή χρησιμοποιώντας λόγια ή έργα πονηρά, ελεύθερα και θεληματικά. Αν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα σωματικά μας πάθη και λατώματα, γιατί μας κοροϊδεύουν όσοι μας συναστρέφονται, πολύ περισσότερο είναι ανάγκη να φροντίζουμε με πολύ επιμέλεια να θεραπεύουμε τα πάθη της ψυχής για να μην βρεθούμε άτιμοι ή γελοί, γιατί πρόκειται να κρυθούμε μπροστά στο Θεό. Έχοντας δηλαδή το αυτεξούσιο, μπορούμε, αν θέλουμε, να μην πραγματοποιήσουμε τις πονηρές πράξεις παρόλο που τις επιθυμούμε. Αυτό το μπορούμε και εξαρτάται από εμάς να ζήσουμε όπως πρέπει και αρέσει στο Θεό. Και κανένας δεν μπορεί να μας αναγκάσει να κάνουμε κάτι πονηρό ή κακό, αν δεν θέλουμε. Αν έτσι αγωνιζόμαστε, θα γίνουμε άνθρωποι άξιοι του Θεού και θα ζούμε στη γη σαν τους αγγέλους που είναι στους ουρανούς.
0: Αν θέλεις, είσαι δούλος των μεθών. Αν θέλεις, είσαι ελεύθερος να μην υποδουλωθείς τα πάθη σου, γιατί ο Θεός σε έκανε ελεύθερο. Όποιος νικάει τα πάθη, στεφανώνεται με την αυθαρσία, δηλαδή με την υπερνίκηση της φθοράς. Γιατί αν δεν υπήρχαν τα πάθη, δεν θα υπήρχαν και οι αρετές. Ούτε θα υπήρχαν στεφάνια που ο Θεός θα δίνει σε όσους είναι άξιοι. Όσοι δεν βλέπουν ό,τι τους συμφέρει και δεν γνωρίζουν το αγαθό, έχουν τυφλή την ψυχή και η διακριτική τους ικανότητα έχει πορωθεί. Δεν πρέπει συνεπώς να τους προσέχουμε αυτούς για να μην πέσουμε αναγκαστικά κι εμείς απερίσκεπτα στα ίδια σαν τυφλή.
1: Δεν πρέπει να θυμώνουμε εναντίον αυτών που αμαρτάνουν, έστω και αν αυτά που κάνουν είναι εγκλήματα άξια τιμωρίας. Αλλά οφείλουμε να γυρίζουμε αυτούς που φταίνε στο σωστό δρόμο, γιατί αυτό απαιτεί η ίδια η δικαιοσύνη και το σωστό. Και ακόμα οφείλουμε να τους τιμωρούμε καμιά φορά, είτε εμείς οι ίδιοι, είτε διαμέσου κάποιον άλλον. Δεν πρέπει όμως να οργιζόμαστε ή να θυμώνουμε, γιατί η οργή ενεργεί ως πάθος μόνο και όχι ως ορθή κρίση, δίκαια και σωστά. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παραδεχόμαστε και εκείνους που δείχνονται συμμεταβατικοί αντίθετα από το σωστό και το δίκαιο. Πρέπει όμως για το ίδιο το καλό και το δίκαιο και το σωστό να τιμωρούνται οι πονηροί και κακοί άνθρωποι και όχι γιατί αυτοί που τους τιμωρούν βρίσκονται κάτω από την επίρρεια του πάθους της δικής τους οργής. Μονάχα ό,τι είναι κτήμα της ψυχής είναι ασφαλισμένο και δεν κλέβεται. Και αυτό το κτήμα είναι η ενάρετη και αρεστή στο Θεό ζωή και πολιτεία, η γνώση και η εφαρμογή στη ζωή των αγαθών έργων. Ο πλούτος είναι τυφλός οδηγός και ανόητος σύμβουλος και χάνει την ανέστητη ψυχή του όποιος χρησιμοποιεί κακώς και απολαυστικά τον πλούτο.
0: Πρέπει οι άνθρωποι ή να μην έχουν τίποτε παραπανίσιο ή αν έχουν να ξέρουν με βεβαιότητα ότι όλα τα πράγματα του βίου είναι από τη φύση τους φθαρτά. Εύκολο να αφαιρεθούν από τον κάτοχό τους, εύκολο να χαθούν και είναι και εύκολο να γίνουν κομμάτια. Οφείλουν λοιπόν οι άνθρωποι να μην αμελούν να προσέχουν αυτά που συμβαίνουν στη ζωή. Να γνωρίζεις πως η σωματική πόνη είναι φυσικά οι ιδιώματα του σώματος, που είναι φθαρτό και υλικό. Πρέπει λοιπόν
1: η πνευματικά παιδευμένη ψυχή να δείχνει με ευχαρίστηση όταν συμβαίνουν τα φυσικά αυτά πάθη, η πόνη δηλαδή, καρτερικότητα και υπομονή, και να μην κατηγορεί το Θεό γιατί δημιούργησε το σώμα.

0: όσοι αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν στεφανώνονται όταν νικήσουν ένα ή δυο ή τρεις, αλλά όλους όσοι τους συναγωνίζονται. Έτσι πρέπει και ο καθένας που θέλει να στεφανωθεί από το Θεό να γυμνάζει την ψυχή του στη σοφροσύνη, όχι δηλαδή μόνο στην υπερνίκηση των σωματικών ή σαρκικών παθών, αλλά και στην υπερνίκηση παθών όπως η επιθυμία του κέρδους, της αρπαγής, ο φθόνος, τα ζητήματα της τροφής, η δόξα για κούφια πράγματα, οι κακολογίες εκ μέρους των άλλων, οι θάνατοι και όσα είναι παρόμοιά τους. Ας μίζουμε ζωή καλή και αρεστή στο Θεό για να μας επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά για την σωτηρία της ψυχής μας. Γιατί κάθε μέρα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας τον θάνατο και τα ανθρώπινα είναι αβέβαια.
1: Στο χέρι μας είναι να ζήσουμε με σοφροσύνη. Δεν είναι όμως το χέρι μας να πλουτίσουμε. Τι λοιπόν, πρέπει να οδηγήσουμε σε καταδίκη την ψυχή μας για πρόσχερη φαντασία πλούτου που δεν είναι στο χέρι μας να τον αποκτήσουμε, αλλά μόνο να τον επιθυμούμε. Αχ, πόσα ανόητα τρέχουμε, μη ξέροντας ότι η πιο μεγάλη αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη, όπως και ότι το πιο μεγάλο πάθος είναι η γαστριμαργία, η λεμαργία δηλαδή, και η επιθυμία πραγμάτων αυτής της ζωής. Πρέπει οι φρόνιμοι άνθρωποι να θυμούνται διαρκώς ότι αν ανεχόμαστε μικρούς και σύντομης διάρκειας πόνους στη ζωή, έχουμε αιώνια ευχαρίστηση και απόλαυση μετά το θάνατό μας. Επομένως, όποιος παλεύει με τα πάθη του και θέλει να στεφανωθεί από το Θεό, αν πέσει, ας μη φανεί μικρόψυχος και παραμείνει πεσμένος, χάνοντας την ελπίδα για τον εαυτό του, αλλά αφού σηκωθεί να παλέψει πάλι και να φροντίσει να στεφανωθεί. Και αυτό να το κάνει ως την τελευταία του πνοή, να σηκώνεται δηλαδή από όποια πτώση κι αν του συμβεί. Η σωματική κόπη είναι όπλα της ψυχής και γίνονται αιτία της σωτηρίας της ψυχής.
0: Οι περιστάσεις της ζωής κάνουν να στεφανώνονται από το Θεό οι άξιοι και αθλητές. Πρέπει λοιπόν να νεκρώσουν στη ζωή τους τα μέλη τους από όλα τα βιωτικά πράγματα, γιατί ο νεκρός ποτέ δεν πρόκειται να φροντίσει για κάτι βιωτικό. Δεν πρέπει η λογική ψυχή που αγωνίζεται να ζαρώνει από φόβο και να αισθάνεται δηλία μπρος στα πάθη που συμβαίνουν στη ζωή της για να μην περιφρονηθεί ως δηλή. Επειδή δηλαδή ταράζεται η ψυχή από τις φαντασίες των βιωτικών πραγμάτων, βγαίνει από το σωστό και το πρέπον. Πριν από τα αιώνια αγαθά έρχονται οι ψυχικές μας αρετές. Αιτία πάλι της αιώνιας τιμωρίας είναι η αποελεύθερη προαίρεση κακίες των ανθρώπων.
1: Τον λογικό άνθρωπο τον πολεμούν οι εσωτερικές του λογικές αισθήσεις μέσω των μαθών της ψυχής. Οι μεν αισθήσεις του σώματος είναι πέντε. Όραση, όσφρηση, ακοή, γεύση, αφή. Διαμέσου των πέντε αυτών αισθήσεων γίνεται υπόδουλη στα τέσσερα δικά της πάθη και εχμαλωτίζεται η άθλια ψυχή. Τα τέσσερα πάθη της ψυχής είναι η καιροδοξία, η χαρά, ο θυμός και η δηλία. Όταν λοιπόν, πολεμώντας καλά με τη φρόνηση και τη σωστή σκέψη, ο άνθρωπος επικρατήσει επάνω στα πάθη του και τα νικήσει, δεν έχει πια πόλεμο, αλλά ειρηνεύει η ψυχή του και στεφανώνεται από τον Θεό ως νικητής. Από αυτούς που καταλήγουν σε πανδροχεία, μερικοί παίρνουν κρεβάτια. Άλλοι πάλι, μη βρίσκοντας κρεβάτι, κοιμούνται στο πάτωμα. Και αυτοί όμως ροχαλίζουν ακριβώς όπως εκείνοι που κοιμούνται στα κρεβάτια. Και αφού περιμένουν να περάσει η νύχτα, πρωί-πρωί, αφήνοντας τα κρεβάτια του πανδροχείου, βγαίνουν όλοι μαζί, κρατώντας ο καθένας του τα πράγματά του. Το ίδιο και όσοι έρχονται στη ζωή. Και όσοι έζησαν στερημένα, και όσοι έζησαν με πλούτη και δόξα, σαν από πανδοχείο βγαίνουν από τη ζωή. Και δεν παίρνουν τίποτε μαζί τους από τις απολαύσεις της ζωής και τον πλούτο, παρά μόνο τα έργα τους, καλά ή κακά, που έκαναν στη ζωή τους.
0: Αν έχεις πολιτική εξουσία, μην απειλήσεις εύκολα με θάνατο κάποιον, ξέροντας ότι από τη φύση σου βρίσκεσαι κάτω από την εξουσία του θανάτου και ότι σαν τελευταίο της χιτώνει η ψυχή βγάζει από πάνω της το σώμα. Έχοντας το αυτό ξεκαθαρισμένο μέσα σου, φρόντισε να είσαι πράος, να σκορπίζεις γύρω σου καλοσύνες και να ευχαριστείς το Θεό, γιατί όποιος δεν έχει τρυφερή καρδιά είναι εντελώς αδύνατο να ξεφύγει κανένας τον θάνατο. Αυτό το ξέρουν οι πραγματικά λογικοί και γυμνασμένοι στις αρετές και θεάριστες σκέψεις άνθρωποι και δέχονται το θάνατο χωρίς στεναγμούς, φόβο και πένθος, γιατί σκέφτονται ότι θα έρθει οπωσδήποτε και ότι προκαλεί την απαλλαγή από τα κακά της ζωής.

αυτούς που έχουν ξεχάσει το σωστό και αριστό στο Θεό τρόπο ζωής και δεν έχουν φρονήματα σύμφωνα με την ορθή και θεάρεστη διδασκαλία, δεν πρέπει να τους χρησιμοποιούμε, αλλά μάλλον να τους συμπαθούμε ως ανθρώπους με ανάπηρη τη δύναμη της διακρίσεως και με τυφλή την καρδιά και τη διάνοιά τους. Γιατί επειδή δέχτηκαν το κακό ως καλό, καταστρέφονται από την άγνοια και δεν γνωρίζουν το Θεό οι δυστυχισμένοι και ανόητοι. Να αποφεύγεις τα λόγια γύρω από την ευσέβεια για τον καλό τρόπο ζωής με τους πολλούς. Δεν το λέω αυτό όπως ίδια, αλλά γιατί νομίζω πως θα θεωρηθείς γελίος από τους απερίσκεπτους, μια που το όμοιο χαίρεται στο όμοιό του. Τους λόγους αυτού του είδους, της θεοσέβειας δηλαδή, λίγοι τους ακούν, ίσως πολύ σπάνιοι. Είναι καλύτερο να μην μιλάει κανένας, εκτός αν είναι ανάγκη, ό,τι ο Θεός θέλει για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ακούσαμε νοθεσίες του Οσίου και Μεγάλου

για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη εκ

0: Αστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση. Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Η ψυχή πάσχει μαζί με το σώμα. Το σώμα όμως δεν πάσχει μαζί με την ψυχή. Παραδείγματος χάρη, όταν κόβεται το σώμα, συμπάσχει και η ψυχή. Όταν όμως είναι γερό και όλο υγεία το σώμα, ευχαριστούνται ταυτόχρονα και τα πάθη της ψυχής. Όταν όμως η ψυχή σκέφτεται, δεν σκέφτεται και το σώμα. Μένει μόνο καθε αυτό, γιατί η σκέψη είναι πάθος της ψυχής, όπως και η άγνοια, η υπερηφάνεια, η απιστία, η πλεονεξία, το μίσος, ο φθόνος, η οργή, η αμέλεια, η καινοδοξία, η τιμή, η διχόνοια και η αίσθηση του καλού. Αυτά ενεργούνται διαμέσου της ψυχής.
1: Όταν σκέφτεσαι τα περί Θεού, να είσαι γεμάτος σέβαση, χωρίς φθόνο, αγαθός, σόφρον, πράος, ενεργώντας όσο μπορείς ευχάριστα, ευκολομετάδοτος, εχθρός της φιλονικίας και τα παρόμοια. Αναφέρε το κτήμα της ψυχής είναι να αρέσουμε στο Θεό με τη βοήθεια των πιο πάνω εκδηλώσεων και να μην κρίνουμε κανένα ότι παραδείγματος χάρη ο τάδε είναι κακός και αμάρτησε. Καλύτερο είναι αντίθετα να αναζητούμε τις δικές μας κακίες και να εξετάζουμε με αυτοσυγκέντρωση τον τρόπο της ζωής μας αν είναι άρεστος. Τι μας ενδιαφέρει εμάς αν ο άλλος είναι πονηρός?
0: Ο αληθινός άνθρωπος φροντίζει να είναι ευσεβής. Και ευσεβής είναι όποιος δεν επιθυμεί τα ξένα. Και ξένα για τον άνθρωπο είναι τα κτιστά και τα δημιουργημένα πράγματα. Όλα λοιπόν τα καταφρονεί ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού που είναι. Και γίνεται εικόνα του Θεού ο άνθρωπος όταν ζει και φέρνεται ορθά και θεάριστα. Και αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς αν ο άνθρωπος δεν απόσχει από τα βιωτικά. Όποιος έχει θεοφιλή νου ξέρει πως κάθε ψυχική ωφέλεια και κάθε ευλάβεια προέρχεται από αυτόν. Ο θεοφιλής άνθρωπος δεν κατηγοράει κανέναν άλλον για τις αμαρτίες που κάνει. Και αυτό είναι βήμα ψυχής που σώζεται. Όσοι φροντίζουν να αποκτήσουν με κάθε τρόπο τα πρόσκαιρα αγαθά και έχουν την επιθυμία των έργων της κακίας, αγνοώντας το θάνατο και την απώλεια της ψυχής τους, ποτέ δεν σκέφτονται οι φτωχοί το συμφέρον τους. Δεν σκέφτονται τι πάσχουν μετά θάνατο εξαιτίας της κακίας οι άνθρωποι.
1: Η κακία είναι πάθος της ύλης. Ο Θεός όμως δεν είναι αίτιος της κακίας. Έδωσε στους ανθρώπους γνώση, ικανότητα μαθήσεως και διακρίσεως του καλού και του κακού και την ελευθερία της ενέργειας. Εκείνο που γεννάει τα πάθη της κακίας είναι η αμέλεια και η τεμπελιά του ανθρώπου. Ο Θεός δηλαδή δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνος η αμέλεια και η τεμπελιά του ανθρώπου. Ο Θεός δηλαδή δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνος με την ελεύθερη επιλογή του σε

0: σκόνη από τα κακά και ζουν άβλαφτες και φυλάγονται σε κατάσταση όμοια με του Θεού ισόθετες. Και αν κάποιος πενέψει έναν τέτοιο άνθρωπο, μέσα του αυτός κρεβάζει εκείνους που τον πενεύουν. Και αν τον κατηγορούν, δεν απολογείται σε αυτούς που τον κακολογούν. Άλλωστε, ούτε καν αγανακτεί για όσα λέγονται από αυτούς.
1: Το κακό συνακολουθεί τη φύση όπως η σπουριά, το χαλκό και η λέρα το σώμα. Όμως, ούτε ο χαλκοματάς έκανε τη σπουριά, ούτε οι γονείς τη λέρα. Έτσι, ούτε ο Θεός έκανε την κακία. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και γνώση και διακριτική ικανότητα για να αποφεύγει τον κακό, ξέροντας ότι βλάπτεται από αυτό και πονάζεται. Πρόσεχε λοιπόν πολύ καλά, μήπως, βλέποντας κάποιον ευτυχή με εξουσία και πλούτο, τον μακαρίσεις από επίρρεια φαντασίας δαιμονικής. Ας έρθει μπροστά στα μάτια σου ο θάνατος και ποτέ δεν θα επιθυμήσεις κανένα κακό ή υγιεινό πράγμα.
0: Ο Θεός μας χάρισε την αφανασία στα ουράνια όντα. Τα γήινα όμως τα έκανε μεταβλητά και στο σύμπαν δόρισε ζωή και κίνηση. Και όλα τα έκανε για τον άνθρωπο. Ας μη σε γοητεύει λοιπόν η φαντασία των βιωτικών πραγμάτων του δαίμονα που υποβάλλει τις πονηρές σκέψεις στην ψυχή, αλλά να σκέφτεσαι τα ουράνια αγαθά και να λες μέσα σου, αν θέλω, στο χέρι μου είναι να νικήσω και σε αυτόν τον αγώνα εναντίον του τάδε πάθους και δεν θα νικήσω, αν θέλω να πετύχω τη δική μου όρεξη. Να κάνεις λοιπόν αυτόν τον αγώνα που μπορεί να σώσει την ψυχή σου.

όψη και η συνάρθεια του νου, της ψυχής και του σώματος. Και ο θάνατος δεν είναι η απώλεια αυτών που έχουν συνενωθεί, αλλά διάλυση της γνώσεώς τους. Γιατί για το Θεό όλα διατηρούνται και μετά τη διάλυση. Ο νους δεν είναι ψυχή, αλλά δώρο του Θεού που σώζει την ψυχή και τρέχει πριν από αυτήν. Ο θεάρεστος νους συμβουλεύει την ψυχή να περιφρονήσει τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά και να αγαπήσει τα αιώνια και άφθαρτα και πνευματικά αγαθά για να ζει ο άνθρωπος σωματικά κατανοώντας και

0: τα ουράνια, τα γύρω από το Θεό και όλα μαζί. Ο Θεοφιλής νους είναι ευεργέτης και σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής.
1: Όταν η ψυχή βρεθεί στο σώμα, αμέσως σκοτίζεται από την ειδονή και τη λύπη και χάνεται. Η ειδονή και η λύπη είναι κάτι σαν χυμός σωματικός. Ο Θεοφιλής όμως νους αντιδρώντας κάνει το σώμα να λυπάται και σώζει την ψυχή σαν γιατρός που κόβει χειρουργικά ή καυτηριάζει τα σώματα. Όσες ψυχές δεν χαλιναγωγούνται και δεν κυβερνούνται από το νου, μη επιτρέποντάς του να πιέζει και να κατευθύνει και να κυβερνάει τα πάθη της, την λύπη δηλαδή και την ειδονή, αυτές οι ψυχές χάνονται σαν τα ζώα που δεν έχουν λογικό, επειδή παρασέρνεται το λογικό από τα πάθη σαν αρματιλά της που ηχήθηκε από τα άλογα.
0: Πάρα πολύ μεγάλη αρρώστια της ψυχής και καταστροφή και χαμός είναι η άγνοια του Θεού, που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο και του δόρισε και το νου και το λόγο. Με αυτά υψώνεται και συνδέεται ο άνθρωπος με το Θεό, σκεπτόμενος και δοξάζοντάς τον. Η ψυχή είναι στο σώμα και ο νου στη ψυχή και ο λόγος το λογικό στο νου. Ο Θεός που με αυτά γίνεται αντικείμενο σκέψεως και δοξολογίας, κάνει αθάνατη τη ψυχή, χαρίζοντάς της αυθαρσία και αιώνια απόλαυση. Γιατί ο Θεός σε όλα τα όντα χάρισε την ύπαρξη από αγαθότητα και μόνο.
1: Ο Θεός που έκανε ελεύθερο τον άνθρωπο, ως ελεύθερος από φθόνο και αγαθός, του έδωσε και τη δύναμη, αν θέλει, να αρέσει σε αυτόν. Και στο Θεό αρέσει να μην υπάρχει στον άνθρωπο κακία. Και αν οι άνθρωποι επαινούν τα καλά έργα και τις αρετές της όσιας και θεοφιλούς, τις αγαπημένες δηλαδή από το Θεό ψυχής, και καταδικάζουν τα αισχρά έργα και τις πονηρές πράξεις, πόσο πολύ περισσότερο τα κάνει αυτά ο Θεός που θέλει να σωθεί ο άνθρωπος. Τα μεν αγαθά τα παίρνει ο άνθρωπος από τον Θεό που είναι αγαθός. Γι' αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε από τον Θεό. Τα κακά πάλι τα προκαλεί για τον εαυτό του, μόνος του ο άνθρωπος, από την κακία και την επιθυμία και την αναισθησία που έχει μέσα του.
0: Η απερίσκεπτη ψυχή, αν και είναι αθάνατη και αφεντικό του σώματος, ωστόσο γίνεται με τις ειδονές σκλάβα του σώματος, επειδή δεν καταλαβαίνει ότι η απολαυστική ζωή του σώματος σημαίνει βλάβη της ψυχής. Μένοντας όμως ανέστητη και μωρή, φροντίζει για τις απολαύσεις του σώματος. Ο Θεός είναι αγαθός. Ο άνθρωπος είναι πονηρός. Κανένα κακό δεν υπάρχει στον ουρανό. Κανένα καλό δεν υπάρχει στη γη. Ο λογικός άνθρωπος διαλέγει το καλύτερο και γνωρίζει τον Θεό τον όλο και τον ευχαριστεί και τον ημνεί και πριν από το θάνατο συγχαίρεται το σώμα και δεν αφήνει να πραγματοποιούνται οι πονηρές αισθήσεις, γιατί γνωρίζει την απώλεια στην οποία οδηγούν και την ενέργειά τους.
1: Ο πονηρός άνθρωπος αγαπάει την πλεονεξία και περιφρονεί την δικαιοσύνη χωρίς να υπολογίζει ούτε την αβεβαιότητα και αστάθεια και μικρή διάρκεια της ζωής και χωρίς να σκέπτεται πως ο θάνατος δεν μπορεί να δωροδοτηθεί και να αποφευχθεί. Και αν μάλιστα είναι ηλικιωμένος, είναι αισχρός και άμυαλος σαν το ξύλο το σάπιο, το ακατάλληλο για οποιοδήποτε χρήση. Με προηγούμενη εμπειρία αυτών που μας λυπούν, νιώθουμε τις συντονές και τη χαρά. Δεν πίνει δηλαδή με ευχαρίστηση όποιος δεν δίψασε. Δεν τρώει με ευχαρίστηση όποιος δεν πίνεσε. Δεν κοιμάται με ευχαρίστηση όποιος δεν ίστεξε πολύ. Δεν αισθάνεται τη χαρά όποιος δεν λυπήθηκε προηγουμένως. Όπως στις περιπτώσεις αυτές, έτσι συμβαίνει και με τα αιώνια αγαθά. Δεν θα τα απολαύσουμε αν δεν περιφρονήσουμε ολότερα τα μικρής διάρκειας υλικά αγαθά.

0: ευλογία, υπηρετεί το νου. Ό,τι θέλει ο νους, αυτό ερμηνεύει ο λόγος. Ο νους βλέπει τα πάντα και τα ουράνια και τίποτε δεν το σκοτίζει παρά μονάχα η αμαρτία. Για τον καθαρό νου τίποτε δεν είναι ακατανόητο, όπως και για το λόγο τίποτε δεν μπορεί να μείνει ανέκφραστο. Ως προς το σώμα του άνθρωπος είναι θνητός, ως προς το νου του και το λογικό του είναι αθάνατος. Σωπαίνοντας σκέφτεσαι, αφού σκεφτείς μιλάς. Στη σιωπή γεννάει ο νου στο λόγο και λόγος γεμάτος ευγνωμοσύνη που προσφέρεται στο Θεό γίνεται σωτηρία για τον άνθρωπο.
1: Όποιος μιλάει απερίσκεπτα δεν έχει νου. Δεν λέει κάτι αφού το έχει προηγουμένως σκεφτεί. Εσύ όμως εξέτασε τι σε συμφέρει να κάνεις για τη σωτηρία της ψυχής σου. Ο μετά από σκέψη του νου και ωφέλιμο για τη ψυχή λόγος είναι δώρου Θεού. Όπως και λόγος φλίαρος που αναλυτάει τα μέτρα και τις αποστάσεις του ουρανού και της γης και το μέγεθος του ήλιου και των άστρων είναι ευρήματα ανθρώπου που άδικα πασχίζει. Γιατί με μάταιη υπερηφάνεια να ζητάει αυτά που δεν ωφελούν, σαν να θέλει να βγάλει νερό από το πηγάδι με πόσκινο. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα δει αυτά.
0: Κανένας δεν μπορεί βλέποντας τον ουρανό να νοήσει και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, παρά μόνο ο άνθρωπος που φροντίζει να ζει ενάρετα και σκέπτεται και δοξάζει αυτόν που τον δημιούργησε με σκοπό τη σωτηρία και τη ζωή του ανθρώπου. Ξέρει πολύ καλά ένας τέτοιος άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό ότι χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει τίποτε. Και ο Θεός, ως απεριόριστος, βρίσκεται παντού και σε όλα. Όπως βγαίνει ο άνθρωπος από τη μητρική χυλιά, έτσι και η ψυχή βγαίνει γυμνή από το μητρικό σώμα. Άλλη ψυχή βγαίνει καθαρή και φωτεινή. Άλλη βγαίνει έχοντας ακυλίδες στα κρίματά της. Και άλλη βγαίνει μαύρη από τα πολλά της παραπτώματα. Γι' αυτό η λογική και φίλη του Θεού ψυχή, καθώς σκέπτεται και συλλογίζεται τα μέτρα των θάνατο, κατά, ζει και φέρνεται με ευσέβεια για να μην κατακριθεί και καταλήξει σε αυτά. Όσοι είναι άπιστοι και ασέβεια δείχνουν και αμαρτάνουν, οι άμυαλοι, περιφρονώντας τα εκεί.
1: Όπως βγαίνοντας από την κοιλιά της μάνας σου, δεν θυμάσαι τα όσα γίνονταν εκεί. Έτσι βγαίνοντας και από το σώμα, δεν θυμάσαι τα σωματικά. Όπως βγαίνοντας από την κοιλιά έγινες καλύτερος και μεγαλύτερος σωματικά, έτσι βγαίνοντας από το σώμα καθαρός και ακυλίδωτος, θα είσαι ανώτερος και άφθαρτος βγαίνοντας τον ουρανό. Όπως όταν γίνει τέλειο το σώμα στη μητρική κοιλιά, είναι ανάγκη να γεννηθεί, έτσι και η ψυχή, αφού εκπληρώσει τους όρους που καθόρισε ο Θεός, είναι ανάγκη να βγει από το σώμα.
0: Όπως θα χρησιμοποιήσεις τη ψυχή όσο είναι στο σώμα, έτσι και αυτή θα σε χρησιμοποιήσει όταν βγει από αυτό. Όποιος χρησιμοποίησε το σώμα με καλοπέραση και απόλαυσε στη ζωή αυτή, χρησιμοποίησε ήδη τον εαυτό του με κακό τρόπο μετά τον θάνατο. Γιατί κατέκρινε την ψυχή του ως ανόητο, σαν να μην είχε με άλλα λόγια νου. Όπως το σώμα βγαίνει ατελές από τη μητρική χυλιά, δεν μπορεί να ανατραφεί. Έτσι και η ψυχή που βγήκε από το σώμα, χωρίς να πετύχει να αποκτήσει τη γνώση του Θεού, με καλόν τρόπο ζωής, δεν μπορεί να σωθεί ή να ενωθεί με το Θεό.

σας, κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.

Δεν είναι

Των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Θεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου,

αυτά. Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα το πολύ κοντινό για την καρδιά, το δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιδευλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής ρωμιοσύνης.

0: όλους βράχους, τα λαξευτάτε σπίτια, μοναστήρια και νεός, στεγή μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των Βρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανεφορικό Σύλλαβο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ράσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Καπαδοκία Αγία Προγονική, η τακτική εβδομαδιαία εκπομπή του Πανευρικού Συλλόγου Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ράσος. Η Κίκη Βογιατζή, πρόεδρος του συλλόγου μας στη συντροφιά μας, καλώς ήρθατε.
1: Ναι, παιδιά, καλησπέρα και από μένα.
0: Ο Βαγγέλης ο Κρητικός στην εξεργασία του ήχου, ο Γιώργος Αγγέλου, αγαπητοί ακροατές, και θα συμπορευτούμε ραδιοφωνικά και την επόμενη μία περίπου ώρα. Σήμερα και εκεί θα κάνουμε ένα προσκύνημα στην Πάτρια Γη, στη μνήμη του προγόνου μας, στη μνήμη του τόπου και του τοπίου. Θα επισκεφθούμε λοιπόν αυτούς τους πάρα πολύ ωραίους τόπους και σταδιακά βέβαια θα κάνω κάποιες μικρές ραδιοφωνικές περιηγήσεις σε διάφορα μέρη. Να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή από το Προκόπη βέβαια, που είναι και η δική μας πατρίδα των προγόνων μας. Να πούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ανταλλαγή και την εγκατάσταση στην Ελλάδα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω το εξής. Διαβάζαμε όλες τις εφημερίδες, λέγανε τότε οι προγονείς μας, ότι θα γίνει ανταλλαγή. Δεν είχαν άλλα μέσα επικοινωνίας τότε. Ήρθε λοιπόν η μεικτή επιτροπή και φιλοξενήθηκε στις καμάρες της Εκκλησίας του Αγίου Βασιλείου. Μας είπαν ότι η ανταλλαγή θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο και ότι πρέπει να βγάλουμε μια επιτροπή με τον ψήφο του λαού για να εκτιμηθεί η περιουσία των συμπατριωτών μας. Μια Κυριακή του Μαΐου χτύπησαν οι καμπάνες. Συγκεντρώθηκε ο κόσμος και ψήφισε μια πεντεμιλή επιτροπή. Ήμουν και εγώ μέλος. Συγκεντρώσαμε χρήματα για τους φτωχούς. Ο κόσμος ερχόταν και δήλωνε την περιουσία του, προσκομίζοντας τους τίτλους ιδιοκτησίας. Στο μεταξύ, πολλές αποσκευές έφευγαν για τη Μελσίνα. Και εκεί το ζήτημα του Παπαευθύμ, που ήθελε να κάνουμε πατριαρχία στην Κεσάρια και να δηλώσουμε τουρκοορθόδοξη για να αποφύγουμε την ανταλλαγή. Να λέμε λοιπόν ότι είμαστε ορθόδοξοι αλλά τουρκικής καταγωγής. Με το ζόρι μας πήρε 300 λίρες για τα οδηπορικά του έξοδα. Πρωτού φύγουν, είχαν πρόσφυγες από τα Βοδενά. Τους εγκατέστησαν στους μεντρεσέδες. Φτωχοί, ευκένδυτοι, έτρεμαν από το κρύο. Φεύγοντας, συναντούσαμε σε όλο τον δρόμο πρόσφυγες Τούρκους που έρχονταν. Τμηματικά έφευγε ο κόσμος για άλλες περιοχές. Φεύγοντας, η Τιαρακιά με τον Καϊμακάμι που στενοχωριόταν που φεύγαμε. Πολλοί Τούρκοι δεν ήθελαν να φύγουμε. Τέλη Σεπτεμβρίου, κανείς χριστιανός δεν έμεινε στο Προκόπη. Η οικογένειά μου έφυγε από τις τελευταίες. Κάναμε μια μέρα να φτάσουμε σε μια άλλη περιοχή. Εκεί, με το τρένο, φτάσαμε στη Μερσίνα και μείναμε περιμένοντας το πλοίο 15 ολόκληρες ημέρες στις σκηνές. Με το πλοίο που ήταν πολύ από το νέο ψυχή, φτάσαμε στο Τυριά σε δύο μέρες και μία νύχτα. Και από εκεί σκορπίσαμε. Ευστάθιος Χατζηφημιάδης, Έξοδος 281-284. Έρχεται στο νόμο τώρα κάτι το οποίο μου ήρθε την ώρα που έλεγα αυτά τα ρήματα για την ανταλλαγή των πληθυσμών και πώς πήγαν αυτές οι επιτροπές, πώς ο κόσμος υποδέχτηκε με πολύ κρύα καρδιά, βέβαια έτσι. Και είναι πολύ πόνο ψυχή στο γεγονός αυτό. Αντιλαμβάνεσαι πώς ξαφνικά η ζωή σου μπορεί να αλλάξει.
1: Για να
0: βάλε τον εαυτό σου και το δικό μου τον εαυτό σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Και είχαν συστήσει στην επιτροπή και οι Τούρκοι δεν ήθελαν να φύγουν. Κάποιοι είπαν να γίνουν τουρκοορθόδοξοι, μια ιστορία έτσι λίγο πονεμένη. Άμα λοιπόν πέρασε η επιτροπή και ειδοποίησε να μαζέψουν τα εκκλησιαστικά είδη, άρχιζαν να ξυλώνουν την εκκλησία και το καμπαναριό. Ένα έπιασε και χτύπησε την καμπάνα. Μαζεύτηκαν κι άλλοι. Και ο καθένα με τη σειρά του χτυπούσε την καμπάνα. Όλοι ήθελαν να χτυπήσουν. Στην Τελεμισό είχε και Τούρκο. Ήρθαν λοιπόν οι Τούρκοι και ρωτούν. «Γιτώνει, γιατί χτυπάτε την καμπάνα, αφού θα φύγετε». Εκείνοι είπαν, «Επί τόσους αιώνες έχουμε την πατρίδα μας και τώρα φεύγουμε. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να την αποχαιρετήσουμε». Και έκλαψαν και οι Τούρκοι και οι Έλληνες μαζί και ευλαστήμησαν αυτούς που έκαναν την ανταλλαγή.
1: Πολύ συγκινητικό.
0: Και θέλω στο σημείο αυτό, και εκεί δεν ξέρω αν έχει πέσει στα χέρια σου, βέβαια οι ακροατές μας δεν έχουν εικόνα, κοίταξε μια πολύ παλιά φωτογραφία που βρήκα από εκείνη την εποχή. Με τους δικούς μας προγόνους και το σκήνημα του Αγίου Ιωάννος στην ξύλινη Λάρνακα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα, αλλά έχουμε μόνο έχω. Είναι μια φωτογραφία την οποία θα την επεξεργαστούμε για τον σύλλογο. Είναι μια από τις σπάνιες φωτογραφίες. Και αυτή εδώ με τις φορεσιές. Και αυτή εδώ βλέπεις πόσο παλιά φωτογραφία είναι. Και βέβαια, τις κυρίες Λοθήσεις, καλό είναι και οι ακροατές μας κάποια στιγμή πάνε στο Μουσείο Μεταξιδιωτικού Ελληνισμού στο Προκόπη για να δούμε από κοντά βέβαια όλες αυτές
1: τις... Όλα τα κοινήρια που φέρανε, προγονείς μας.
0: Το 1925 παλωτρεώθηκαν 1000 στρέμματα στο Τσιφλίκι Νόιλ Μπέικερ στο Αχμέταρα. Μία πρώην Αχμέταρα, μία προκόπιο, έτσι. Και 220 οικογένειες το 1926 εγκατασταθήκαμε εκεί για να κάνουμε το καινούργιο χωριό. Γιατί δεν έφτανε, γιατί υπήρχαν και άλλες 130 οικογένειες ντόπιων κολλήγων που δούλευαν στο Τσιφλίκι. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή αυτή. Δεν ξέρω πώς έχει αποδοθεί. Ανήκει στο Δήμο Κυρέως, φαντάζομαι τώρα. Είσαι κάποιος απογόνος. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι
0: απογόνος. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Μέσα στο πράσινο. Η γη λοιπόν δεν έφτανε γιατί υπήρχαν και άλλες 130 οικογένειες ντόπιων κολλήγων που δούλευαν στο Τσιφλίκι. Έπρεπε να παλωτριωθεί και το δάσος για να υπάρχει αρκετή γη για όλους. Ζούσαμε όλο τον καιρό σε σκηνές και μας κέρδιζε η ελαιονοσία. Στον 1,5 χρόνο μας κάναν καμιά 50 σπίτια. Χτίσαμε και την εκκλησία μας και φέραμε και τον Άγιο που ήταν στη Χαλκίδα. Κάναμε πολλά διαδήματα στο Υπουργείο Γεωργίας για παλωτρίωση. Στάθηκε αδύνατο να αποκτήσουμε λίγη γη. Κουραστήκαμε να ζούμε έτσι και να μας κοροϊδεύουν με υποσχέσεις. Είδαμε την απόφαση τότε πολλές οικογένειες και φύγαμε από τα Αχμέταρα. Έμεναν εκεί μόνο 45-50 οικογένειες. Ευθύμιος ο Φούλης, 1956. Αυτές είναι βέβαια αναφορές έτσι ανθρώπων που έζησαν, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι προσφύγων πήγε στα τότε Αχμέταρα.
1: Μια οικογένεια ήταν από πού.
0: Ναι, και έχω κι εγώ ακόμη απογόνους από τη γιαγιά. Ήταν τα αδέρφια της, κάποια τα αδέρφια. Η αδερφή της Ισό, έτσι, η οποία έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα είναι τα ανήψια της γιαγιάς. Για πες και εκεί.
1: Ο Ιησούς Ιωάννης ο Ρώσος έφτασε ηνούμενο στον Πειραιά, όπου τον περίμενε ο κλήρος με ξαπτέρυγα που παρέλαβαν το σκήνομά του και το τοποθέτησαν προσωρινά στον Άγιο Νικόλαο του Πειραιά. Όταν οι προκοπείς εγκαταστάθηκαν στην Εύβοια, μετέφεραν και τον Άγιο του στη Χαλκίδα, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Όταν χτίστηκε το Αχμέταρα της Εύβοιας, στο σημερινό Νέο Προκόπη, το σκήνομα τοποθετήθηκε προσωρινά στον ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Κυλένης, ώσπου με τις ενέργειες του Χατζηπαυλάκη Μελιτόπουλου, Σάβα Σισμάνογλου και Αντωνάκη Παπαδόπουλου, χτίστηκε ναό στο όνομα του Ουρσίου και σήμερα είναι προσκύνημα σαν της Παναγίας της Τίνου.
0: Υπάρχει ο Βαγγέλης Ιδρυπέτης, πρόεδρος ενός Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Χαλκίδας, μετάστατε Μητροπολίτης δηλαδή. Και είναι γνωστή βέβαια η πορεία του σκηνώματος εκεί, την έχουμε πει
1: πολλές φορές.
0: Και την 3η το Μάη που πλησιάζει και το Πανηγύρι.
1: Τώρα θα κάνουμε μια αναφορά στο Προκόπη της Καπαδοκίας, θα ξεκινήσουμε.
0: Πάμε στα σύνορα,
1: στα σύνορα της Κωμόπολης Ουρμπιού που υπάρχει φαρδιά πεδιάδα και στα τέσσερα μέρη της τρέχουν 4-5 μικρά ποταμάκια που κατεμβαίνουν από τα βουνά Τοπούς και Αυλάνταρ. Η πεδιάδα πολύ καρποφόρος παράγει κάθε είδους σιτηρά, καρπούς και λαχανικά. Προχωρούσαμε τότε μέσα στα αλόκοτα σχήματα που μπορεί να χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Έναν εκδιήγητο εδαφικό κουρέλεσμα φυτεμένο με μονόπετρα κάθε μορφής, κάποτε καπελωμένα με ένα σκουφί από βράχο. Προκόπη, Ιούλιος 1950, Σεφέρης.
0: Ο Σεφέρης έκανε πολλές αναφορές στο Προκόπη. Και μάλιστα και ο Σεφέρης και ο Νάσης είχαν από τους γονείς τους μια καταδοχική, παρότι γεννημένοι στα παράλια, έτσι, και ο Νάσης και ο Σεφέρης. Ωστόσο όμως είχαν από, νομίζω, ναι, ήταν από κάποια μέρη της Καπαδοκίας. Άρα λοιπόν είχε καπαδοκικό αίμα, έτσι. Να το πούμε στο
1: κύριο. Καπαδοκία.
0: Και ο Σεφέρης και ο Αριστοτελής ο Νάσης.
1: Νότια πάλι του Προκοπίου, στο δρόμο που πάει στη Σελασσό, στις όχθες του Ζενική Τσάι υπήρχε ένας άλλος βράχος, επίσης άσπρος και μαλακός. Και εκεί είχαμε περιστερώνες, 500-600 περιστερώνες που ανήκαν στο Προκόπη και στο τουρκικό χωριό Ορτάχισα. Οι περιστεριώνες στο Ζενική Τσάι ήταν πιο αποδοτικοί γιατί είχαν κοντά το ποτάμι. Όποιος ήθελε μπορούσε να κάνει δικό του, αρκεί να είχε τα μέσα. Κανείς δεν τον εμπόδιζε. Εμείς μόνο τον περιστεριό να κάναμε. Τα περιστέρια πήγαιναν μόνα τους. Ούτε ξέραμε ποτέ πόσα είχαμε, γιατί ήταν άγρια. Πού να τα μετρήσεις. Μια φορά το χρόνο, κατά το Φεβρουάριο και αρχές του Μαρτίου, πριν αρχίσει το ζευγάρωμα, μαζεύαμε την κοπριά τους. Μέσα σε σακιά τη μεταφέραμε στο Προκόπη και κοπρίζαμε τα μπέλια, τα τριφύλια και τα μπουστανικά μας. ήταν περίφημη κοπριά, σαν το καλύτερο λίπασμα εδώ που πουλιόταν ακριβά. Εγώ που είχα διόροφο περιστεριώνα, έπαιρνα κάθε χρόνο από την κοπριά 120 παγκανότες, δηλαδή κάπου 40 χρυσές λίρες Τουρκίας. Δεν ήταν λίγο και τα έξοδά μου ήταν τυπετένιο. Χατζηπαύλος Μελιτόπουλος, 1956.
0: Αλλά έχουμε ένα άναυδο, 40 τουρκικές χρυσές λίρες για την κοπριά που, που είχε άνθρωπος αυτός από τα περιστέρια.
1: Από κάποια περιστέρια. Απλά χτίζαν τους περιστεριώνες.
0: Συνήθως νομίζω ότι οι πολλές καλές κοπριές είναι και από τα, από τα πρόβατα, από τα, τις κατσίκες, έτσι, αλλά...
1: Ναι, από τα βουλιά είναι ακόμα καλύτερες.
0: Αυτό δεν το ήξερα. Έφυγες από την Κεσάρια, πέρασες στις κορυφές του τοπού, αντίκρισες τον Προκόπη και πήρες διεύθυνση γι' αυτό. Βρίσκεις ανατολικά του. Περνάς στις πέτρινες περιοχές, κατηφορίζεις. Τα μπέλια του Ρουκιού Πονού απλώνονται στα χτωπράσινα δεξιά και αριστερά σου. Πλησιάζεις, θα γνωρίσεις την πόλη. Μπροστά σου καθαρίζονται οι μορφές που δεν είναι καλοψυχώρησες στην κορυφή του τοπού. Μπαίνεις πια στην πόλη. Δεξιά στην είσοδο, το ύψωμα, τα γιάκα που. Ευστάθιος Χατζηφθυμιάδης, 1952. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

0: έκλεισε ένα σόντα γλαρί. Κερμιλτά, στα δυτικά του Προκοπίου, φρέτα από τα υψώματα του Τεβέτ και Τέτερη. Πέρα από το Σαριχά και Κιζίγυρμα και το Άδανο, στα βόρεια του Προκοπίου, είναι το Ισμαήλ Σιβρισί, η μητερή, πέτρα δηλαδή, του Ισμαήλ Ευστάθιος Χατζηφινιάδης, 1951. Βέβαια αυτά, όταν συνοδεύονται και από φωτογραφίες εκείνης της εποχής, νομίζω ότι είναι ακόμη πιο ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο ότι μετά θα πάρεις τη σκητάλη εσύ. Μπαίνεις πια στο Προκόπη, δεξιά στην είσοδο το ύψωμα Καγιά Κουπού. Μπροστά σου ξαπλωμένες πέτρες, πέτρες από παλιά τείχη, οικοδομές, φρούρια ίσως. Οι πέτρες πιο πολλές προς το Καγιά Καμπού έχουν σκαλισμένα πάνω τους γράμματα. Και κάπου ένα σταυρό. Περάς τα ρήπια, μπαίνεις στην αγορά, στην κίνηση και στον κόσμο. Ένας κύκλος μαγαζιά, χάνια, μετρησέδες πιο πέρα. Ο μιναρές, το ταχυδρομείο, το δημαρχείο. Κάτω εκεί στο βάθος, η μεγάλη αγορά. Δεξιά σου προς το Καγιά Καμπού, λίγο ψηλότερα, κοίτα την παλιά αγορά ξεχασμένη τώρα. Αριστερά σου μέσα σε μια χαράδρα σκαρφαλωμένη στα τυπώματα των δύο πελώριων βράχων που τα σχηματίζουν, κοίτα τα λαξεχτά σπίτια. Αγκάλιασε τα όλα τούτα, τα ερήπια, την αγορά, το Καγιά Καμπού, τη χαράδρα και τα λαξεχτά σπίτια. Όλα τούτα ήταν το παλιό Προκόπη, τα Οσιάνα, το Πάσχισα, ποιος ξέρει πώς το λέγανε. Όπως είσαι στην αγορά σαν κέντρο, πλάτινε τη ματιά σου πέρα από το Καγιά Καμπού και πέρα από τη χαράδρα, σαν το ξέρετε. Σε να ξαναπηγαίνω στο Προκόπη, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος. Αυτό για τους αγροτές που δεν έχουν πάει, δεν το λέμε γιατί είναι από εκεί, είναι αθλιαγή των προγόνων, αλλά έχει μια ιδιαίτερη μαγεία, ένα μυστικισμό που δεν το νιώθεις εύκολα. Τουλάχιστον εγώ αυτό ήμουσα. Οι συνεκείς δεξιά, οι τουρκικές, αριστερά, οι ρωμαϊκές προχωρούν σε σειρές παράλληλες. Ξεκινάνε από την Ανατολή και ακολουθούν τη διεύθυνση της Δύσης. Μπροστά σου ίσια ο πελώριος βράχος με 100-130 μέτρα ύψος, μακρόστενος, τραβάει δυτικά και κόβει το Προκόπη σε δύο μεγάλα μέρη με εξαίρεση το στρογγυλό της αγοράς. Σύνορο στείνεται ανάμεσά τους. Επικοινωνία ανάμεσα στις δύο περιφέρειες μόνο από το μέρος της αγοράς υπάρχει. Ανατολικά πριν αρχίσει ο βράχος και δυτικά στο τέλος του, μετά το Τεμίρ Καμπού στην τοποθεσία Έσμπερι. Και που είσαι και τα τοπλάτος του. Πήγαινε κάπου μακριά προς τα πλάγια του και καμάρωσε το μάκρος του. Είναι το μάκρος του Προκοπίου, υψών την αγορά. Και θα δώσουμε τη σκητάλη, αγαπητοί ακροτές, στην Κική, η οποία θα μας συνεχίσει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διάβαση ιστορικής μνήμης.
1: Στα σπλάγμα που κρατάει καταφύγια, τυρχάζια τα λέγανε οι Προκοπιανοί, και κάπου προς το τέλος του, στα δυτικά, στο Τεμίρ Καμπού, στη σιδερένια πόρτα δηλαδή, σηκώνεται αντάρα πετροπόλεμου. Σκάλισαν οι άνθρωποι τα πλευρά του και κατοικήσανε. Τον τρύπησαν και από τις δύο πλευρές, δεξιά οι Τούρκοι, αριστερά οι Έλληνες. Αντέχει, δεν είναι μόνο μακρύς, είναι πλάτη κορμός. Το ίσωμα της κορφής του μετράει πολλά μέτρα πλάτος. Μέσα στην άλλη την ανέγκυχτη μάζα του, την απρόσιτη στο ανθρώπινο χέρι, σμίγει τα μυστικά των αντίπαλων που κρέμονται στα πλευρά του. Να τον τρυπήσουν πέρα για πέρα, από τη μία πλευρά στην άλλη, ποτέ δεν στάθηκε δυνατό. Είναι σκληρή η σπόνδυλη του κορμιού του. Κοίταξε στον Καγιά, τώρα κοίτα τις πλατωσίες δεξιά και αριστερά του. Κοίτα τώρα τις κάτω συνοικίες, τους απλωτούς πρόποδες του, τα σπίτια, τα καμπίσια. Πάρε από την αγορά τον δρόμο αριστερά, πέρα από την πανάρχια κουφωτή χαράδρα, και έλα στις ρωμαϊκές συνοικίες. Τις τούρκικες στα δεξιά του βράχου άστες. 15 είναι στους πρόποδες του βράχου, και πέρα στην πλατωσιά, και ανεφορίζουν προς τη δύση. Πάρε τον δρόμο τον ρωμαϊκό. Πλάι στο στρογγυλό της αγοράς, πίσω από τα χείλη της χαράδρας, ίσια ομαλή στο επίπεδο της αγοράς, η συνοικία του Άγερη, τόπος της δέησης. Πιο πίσω από αυτήν, πιο αριστερά, σαν προχωρημένο φυλάκιο προς την Ανατολή, κάτω σχεδόν από το Έγερην, η συνοικία σου Πανβερντή, μισορωμαϊκή, μισοτουρκική. Βρίσκεται στο επίπεδο ίδια με το Άγερη, είναι όμως άπειρα χαμηλότερη περιοχή από την αντίστοιχή της, στα δεξιά της αγοράς, συνοικία Καγιά Καμπού. Το άλλο προχωρημένο προς την Ανατολή φυλάκια του Προκοπίου. Άσε τα σπίτια τώρα, μην τα κοιτάς, θα τα χορτάσεις όλο το μάκρος του δρόμου μας. Λευκά, ευρύχωρα, πλατιμέτωπα, με τις βαριές πόρτες, τις λιθρόστρωτες αυλές, προχώρα. Ο δρόμος τώρα ανεφορίζει. Μετά το Σουπάν Βερντί, πίσω προς τη Δύση, αρκετά μακριά από τους πρόποδες του βράχου, η συνοικία Τεπέρ Μπασί, κορφή Κλόφου, με τον ψηλιώτη στο Μιναρέ και ο μεγάλος μαχαλάς του Παπαδιονύση. Δεξιά, πίσω από το Άγερι, δίπλα από το Τεπέμπαση, στη ρίζα του βράχου, η συνοικία Μουμπατζή. Συνέχεια της στη ρίζα του βράχου, ψηλότερη από τις άλλες, η συνοικία Τέγνατζικ, σκαφιδωτή, με το μεγάλο της μαχαλά του Καπτάνογλου, γυρτή προς τον Τερέ. Πίσω από τις δύο συνοικίες που είναι στους πρόποδες του βράχου προς τον νότο, στην πλετεωσιά η συνοικία Σαρμουσακλή, η Καρακάντερε, είσαι στα δυτικά όρια της πόλης. Απέναντί σου, στη δύση, το βουνό του Κερμίλ, αρκετά μακριά. Οι δύο συνοικίες του Τεκνέτζικ και του Σαρμουσακλή είναι το δυτικό σύνορο στις κατοικίες του Προκοπίου. Μετά αρχίζουν τα χωράφια, τα μπέλια που πάνε να ανταμωθούν με τα μπέλια του Ορτά Χισάρ, να γειτονέψουμε τις περιοχές της Νεάπολης. Τελείωσε ο βράχος, τελείωσε η πόλη. Το μάκρος του ήταν το μάκρος της. Ποιος ξέρει πόσα χιλιόμετρα. Εδώ που είσαι, στο πιο ψηλό σημείο της ρωμαϊκής περιφέρειας, κοίτατε πώς κλαίνει προς την Ανατολή. Όλη η γέρνη προς το στρογγυλό της αγοράς κατηφορίζει προς την είσοδο της πόλης. Να, να τώρα πέρασε το στενό της Έσπελη πίσω από το βράχο και θα δεις τις τουρκικές συνοικίες. Βλέπεις και αυτές κατηφορίζουν. Μα στο σύνολό τους είναι ψηλότερα από τις ρωμαϊκές. Σκαρφάλωσαν σε ψηλότερο ράφι του βράχου και άπλωσαν σε ψηλότερη πλατωσιά. Και η έκταση η δική τους σαν να είναι πιο μεγάλη, πιο απλωτή προς το βορρά. Κάνουμε το γύρο του βράχου, σκέψου, ήρθαμε στη δεξιά του μεριά. Πόσοι, μα πόσοι πολλοί μιναρέδες. Δες κατεβαίνουμε πάλι προς την αγορά. Εκεί στην άκρα την μπροστινή, ανάμεσα στο βορρά και την ανατολή. Κοίταξε, το καγιά καπού, το πανύψιλο. Ευστάθιος Χατζηφθημιάδης, 1952.
0: Πολύ ωραίες εικόνες, πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες. Η συνοικία Σαρμουσακλή που θα πει με σκόρδο, εν πάση περιπτώσει, η συνοικία του σκόρδου, πώς δεν ξέρω πώς ακριβώς αυτού στα ελληνικά μεταφράζεται, είναι και η συνοικία που υπάρχει στο σπίτι της γιαγιάς, έτσι, είναι δική σου. Και μάλιστα έχουμε και μια πολύ ωραία έτσι, κορνίζα στο σύλλογο, μεγάλο μεγέθος που απεικονίζει όλη αυτή τη συνοικία. Που είναι και πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Το Προκόπη ήταν χτισμένο πάνω σε χαμηλούς λόφους. Ένας από αυτούς ήταν το Καγιά Καπού, πόρτα του βράχου. Το έλεγαν έτσι γιατί στο κάτω μέρος του, προς την αγορά του χωριού, είχε ένα στενό άνοιγμα, μια πόρτα για να περνάς στο απέναντι μέρος, να ανεβαίνει στην κορφή. Το Καγιά Καπού είναι συνοικία στην είσοδο του Προκοπίου ανατολικά, μπαίνοντας δεξιά στο Προκόπη. Στα χρόνια μας και στα χρόνια των παππούδων μας ήταν συνοικία μεικτή. Κατοικούνταν από Ρωμιούς και Τούρκους. Πολύ παλιά κατοικούσαν μόνο Ρωμιοί. Εκεί βρίσκεται και η ερυπωμένη λαξευτή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η συνοικία είναι κτισμένη στη δυτική πλευρά του μακρόστενου βράχου. Ο μεγάλος βράχος πίσω από το Αρσλάνα Γιαζί, μαζί με τα μαγαζιά στη βάση, τις στρόγγλες στο μέσο του, το φρούριο και τον τάφο της κορφής, τη λαξευτή εκκλησία του Αγίου με το παράξενο πέρασμα της βουρνής πλευράς, το Καγιά Καπού, τη βράχινη πόρτα, μαρτυρεί την ύπαρξη μιας παλιάς πόλης και αποτελεί τον πυρήνα της. Μετά η ζωή του βράχου κατέβηκε στον κάμπο.
0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα από τις ακροατές και συνεχίζουμε.

0: Στο Προκόπη ένας μεγάλος βράχος, στο Δεσπόζη τρυπημένος παντός αναδιανή με ισοφορία. Καθώς τον αντικρίσαμε, κατεβαίνοντας από το βοριά, βλέπαμε ως πάνω στην κορυφή σπίτια να ξεφτά στα πλάγια του μονοκόμματα με χτιστή πρόσωψη από την ίδια πέτρα. Τα περισσότερα έμοιαζαν κατοικημένα, αλλά ήταν αδιανά ρημαγμένα, φαίνοντας να φαίνονται το εσωτερικό του σαν απόστρατα σκεύη. Κάναμε το γύρο του βράχου και σταματήσαμε στην κεντρική πλατεία που αντικρίζαμε το τζιπ να μας περιμένει. Η συνηθισμένη ζωή μιας όποιας κομμόπολης με τα μαγαζιά, τα τσιλικατζίδικα και τους καφενέδες αισθάνεσαι ένα ξαφνικό κενό σαν να γκρεμίστηκε χιλιόμετρα και αιώνες μακριά από το παραμύθι του διάτρετου βράχου. Προκόπη, Ιούλιος του 1950, Γεώργιος Σεφέρης. Αυτά που λέω πριν και εκεί για τον Σεφέρη και τις πολύ ωραίες έτσι αναφορές του σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πάμε λοιπόν τώρα στο Αρσλάν Χατζή και τις άλλες συνοικίες. Ο παππούς του Παπαδόπουλου, το Ιωακήμ ο Παπαθόδωρος, πέθανε το 1854, πολύ γέρος. Διηγόταν στα εγγόνια του πως ο παππούς του ήταν από τους πρώτους κατοίκους του Προκοπίου. Στον καιρό του παππού μου έλεγε 6-7 οικογένειες ζούσαν στο Προκόπι στην πλαγιά του Αρσλάν Χατζή, γύρω στην εκκλησία του Αγιώργη. Με τον καιρό γίνανε πολλοί όπως είμαστε τώρα. Στην αρχή οι οικογένειες ήταν μαζεμένα στο Αρσλάν Χατζή. Εκεί είχαν βρει έτοιμα σπίτια στους βράχους. Οι κάτω συνοικίες δεν υπήρχαν τότε. Οι οικογένειες, έλεγε ο παππούς, με τον καιρό κατέληκαν στον κάμπο. Ο λόφος δεν τους κολούσε πια. Το πρώτο σπίτι στον κάμπο ήταν το τσακυρικιώργιο το σπίτι, στο Μαχαλά που έπειτα τον είπανε του Γιαζιτζή. Κοντά στο σπίτι του Τσακύρ χτίστηκαν κι άλλα και έτσι γίνανε συνοικίες πρώτα του Γιαζιτζή, έπειτα του Μοπατζή, το Χαρμά, το Παρακάντερε και έπειτα το Τέκνετζικ. Τελευταίο χτίστηκε το Άγερι. Εκεί ήρθαν και κάθισαν οι οικοκύριδες από το Αρσλάν Χατζή, γιατί ο βράχος που πάλιωσε είχε αρχίσει να γκρεμίζεται. Το 1885 γκρεμίστηκε η εκκλησία του Αγιώργη. Οι οικοκύριδες τον είπαν στο νόσιο και τους είπε: «Κουράστηκα να κρατώ αυτό το σάπιο βράχο, φύγετε». Αφήσανε τα σπίτια τους και ήρθαν στις κάθος ενοικίες και το Άγερι. Έτσι έλεγε ο παππούς του Παπαφόδωρο του παππού μου: «Στα σπίτια του Αρσλάν Χατζή, αφού τα εγκατέλειψαν οι Έλληνες, ήρθαν και καθίσαν Τσερκέζοι, τους εξόρισε ο Ρώσος». Ήτανε πολλοί, θα καθίσανε 5 περίπου χρόνια στο χωριό. Έπειτα ήρθε η διαταγή και φύγανε. Ακούσαμε πως το Τούρκικο κράτος τους έκτισε συνοικισμό στα μέρη της Κόνιας. Εκείνη την εποχή μου παιδί στο σχολείο, 12-14 χρονών. Είναι τώρα 79 χρονών. Γύρω στο 1885 ήταν λοιπόν που ήρθαν οι Τσερκέζοι στο Αρσλάν Χατζή. Ιωακήμ Παπαδόπουλος, 1949, Βασίλειος Ιστιλόγλου, 1949. Και μετά από αυτές τις πολύ ωραίες πραγματικά περιγραφές, θα κάνουμε τώρα μία βόλτα στην αγορά. Θα μιλήσουμε για τα μπαζάρια, τα μαγαζιά στο μπαζάρι, αγαπητοί ακροατές, στην αγορά του Προκοπίου και την κάθε πόλης έτσι της εποχής εκείνης που αγοράσαμε το αυτό της, ένα μπαζάρι το είχε. Είτε ήταν κλειστή αγορά, τα βαλίτσαρση, είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία βέβαια.
1: Η αγορά του Προκοπίου με τα χάνια της, τα μαγαζιά της και τον τόπο του παζαριού, παζάριερη, βρίσκεται στην είσοδο του Προκοπίου όταν έρχεται κανείς από το πούς. Τον χώρο από την αγορά όσους πρόποδες του τοπούς, πιο συγκεκριμένα ως τη ροή του Ντάμσα Τσάι, οι προκοπιώτες τον λέγανε Ουρκού Πονού, το μπροστινό μέρος δηλαδή του Προκοπίου. Η πόλη προς Ανατολάς αρχίζει με την αγορά. Ένας κύκλος μαγαζιά, χάνια και δημόσια κτίρια γύρω από τα Αρσλάν Χατζή, τον ολοστρόγγυλο, ολομόναχο και ολότριπτο βράχο αποτελούν την αγορά. Πολύ ψηλός, αρκετά παχύς ο βράχος, δεν είναι ο μόνο επιβλητικός, είναι φοβερός για τα χαμηλά μαγαζάκια της βάσης του. Χτιστά ελαξευτά με βιτρίνες και παραθυρόφυλλα, με στενές πόρτες σε στενούς δρόμους. Κολλητά το ένα με το άλλο, σαν φοβισμένα. Και όλα λες γίνανε μετά από την οικονομία. Θελήσανε να χωρέσουν πολλά σε έναν τόπο. Κάτω από το Αρσλάν Χατζή, τα ρωμαϊκά μαγαζιά γειτονεύουν με μαγαζιά τουρκικά. Ευστάθιος Χατζή Ευθυμιάδης, 1952.
0: Αναφορές, θα συνεχίσουμε τώρα και στις επόμενες εκπομπές αυτές μας, τις πολύ ωραίες βόλτες. Και δεν είναι μια, θα έλεγα, μια τουριστική περιήγηση στα αγιασμένα αυτά χώματα, στη στελεσμένη της πατρίδας, είναι μια καταδύση ψυχής, η οποία βγαίνει και μάλιστα περνάνε και συγγραφείς, περνάνε και ποιητές, περνάνε άνθρωποι οι οποίοι έζησαν στην Προκόπη και ήταν πρώτης γενιάς Προκοπής Έλληνες, επήλθαν το 1924, καταστάθηκαν στην Άνα Ελλάδα, στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Μετά από χρόνια εκεί, γράφουν έτσι εγγράφως τις αναμνήσεις τους από την θυμάμαι μια μικρή ιστορία στο σημείο αυτό του παππού μου, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια πήγε στο παππού μου μετά την ανταλλαγή και τώρα δεν θυμάμαι το μέσο που το πήγε ταξιδέψει που φέτο είχε πάει με κρύο και το κήπο, δεν νομίζω πλέον προφανώς και πάει ο δικός μας όπως θα δούμε πολλές δεν μπορώ να σκεφτώ ας πούμε παράδειγμα το 60 μετά τον πόλεμο αρκετά χρόνια πώς θα μπορούσε να έχει πάει εκεί και περιγράφει πώς πήγαινε και το καφενείο που πήγαινε το σπίτι του. Ναι, όσους ζούσαν, ας πούμε, πρώτοι, γιατί φύγαν και νέοι σε έτσι πολύ. Η γιαγιά μου ήταν Κοριτσόπουλο, που τα λέμε και αυτά.
1: 441 μαγαζιά είχε το Προκόπη, σύμφωνα με τους αριθμούς στα βιβλία του Καϊτη Τεμετιού. 211 ήταν τουρκικά και 230 ελληνικά.
0: Και το λεμερικά μας άρεσε πολλά.
1: Υπήρχε και μια επιτροπή Ρωμιών που οριζόταν τα τουρκικά και 230 ελληνικά.
0: Και το λεμερικά μας άρεσε πολλά.
1: Υπήρχε και μια επιτροπή Ρωμιών που οριζόταν από τον Καϊμακά.

0: ολόκληρη. Δηλαδή, τη σήμερα πια δεν έχει 40.000, νομίζω περισσότερο. Σελασσό ακόμη και σήμερα είναι η πόλη φάντασμα. Δηλαδή, υπεραγαπώ τη Σελασσό. 400 μαγαζιά παππού μου είχε κρεοπολείο. Τη μητέρα μου ο παππού είχε κρεοπολείο και μάλιστα κάποιοι λέγανε ότι υπήρχαν 4 κρεοπολεία στον Προκόπη εκείνη την εποχή. Όταν βρέθηκα στον Προκόπη κάποτε και συνέβη, μάλιστα ένα Τούρκο στο παζάρι, μου είπε ότι και ο παππού του είχε κρεοπολείο συνεταιρικά με έναν Έλληνα, την ξέρει την ιστορία. Και μου είπε εκείνο, μια άλλη εκδοχή, ότι είχε 2 κρεοπολεία το Προκόπη εκείνη την εποχή.
1: 4.
0: Και όχι 4, εμπάσχετο.
1: Το ΤΕΤΕΙ είναι ένα μικρό μακρόστενο ύψωμα που ακολουθεί σε παράλληλη γραμμή το ΤΕΒΡΕΤ εκεί όπου βορείως πλησιάζει τον Μεγάλο Βράχο. Έχει μια πέτρα τρευτή, άσπρη. Επειδή είναι μαλακή, γι' αυτό δεν τον εμπιστεύονταν του ΤΕΤΕΙ τα σπίτια τους, οι προκοπιώτες. Βραχόλοφος με άγρια λουλούδια και χλόι. Ανέβαιναν τα παιδιά και έπαιζαν, γιατί ήταν ο πιο προσιτός λόφος. Από εδώ βλέπησαν αντελικά το Τοπούς και τον δρόμο της Κυσάριας. Λίγο πιο στα νότια το Αυλά Ντάχ και πιο νότια προς τη Σινασό τα βουνά της Παναγιάς, ένα πλατή βουνό με την γύρω του μικρά πουλά στρογγυλά μητερά πλατσουδερά λοφάκια. Βορείως η θέα διακόπτεται από το Μεγάλο Βράχο. Κοίταξε το Ασλάν Γαζί, κοίταξε το Αιγέριμ πιο γνώτια, την Αγία Έλενα και πες, δεν μοιάζουν με φύλακες. Από εδώ από το Τέτελι, καθώς κρατάνε τα πόστα στην είσοδο του Προκοπίου, η μία στο νοτιά. Ο άλλος, ο Άι Προκόπης, τάχα στο βοριά. Αλήθεια, μοιάζουν ακρίτες, τα ταιριασμένα αδέλφια. Εδώ στο Τέτελι, σαν να είναι εσύ στη μέση του Ρωμαίκου Προκοπίου. Το Τούρκικο Προκόπη, καθώς δεν το βλέπεις. Είδες όλα τα πέρατα και τα σύνορα. Μαντεύεις και τη ροή του Ντάμψα στην Ανατολή και τη ροή του Ορτάχη Σαρτσάη στο νοτιά. Μπορείς να δεις και τις συνοικίες.
0: Ωραίες περιγραφές. Ωραίες περιγραφές με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι ταξιδεύει όλη αυτή την ώρα. Και να συνεχίσουμε, επειδή ακροατές, πάρα πολλές παιδιά στο Προκόπη είχαν λεξευτεί, λέει ο Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, είχαν λεξευτεί στο βράχο. Και ακόμα και σήμερα, παιδί, ήταν πρόληθος ο βράχος, μαλακός.
1: Σκάβεται εύκολα.
0: Και κρατάει συγκεκριμένη θερμοκρασία χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί η Καποδοκία έχει πολύ ζέστη το καλοκαίρι, λόγω ροκαδία και κρύο, πολύ χειμώνα. Σε ένα βράχο γκρίζο ή άσπρο, αρκετά σκληρός, μαλακός. Σκληρός ήταν ο μεγάλος βράχος, μπογιούκαγια. Χώριζε από Ανατολή τη Ρέση του Προκόπη στις δύο αλόφυλλες του περιφέρειες. Ο βράχος του Τεβρέτ ήταν ο πιο μαλακός, παράξενη πέτρα που στην πλατωσιά της κορφής της καρπίζανε σκουρόχρωμα αμπέλια. Πέτρα κρίνα, νυχτή, καθαρή, δίχως φλέβες, λία στην επιφάνεια, δίχως αιχμές και τρύπες εύκολες στο λεξιφτή. Όμοιο με την πέτρα του Τεβρέτ είναι και η πέτρα του Τέτελη, μόνο που ήταν πιο μαλακή. Δεν άντυχε, κρυβότανε και εύκολα υποχωρούσε στην μεγάλη τη βροχή. Λίγα σπίτια κατοικούνταν στο Τέτελι ως τελευταία. Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, 1951. Το Τεβρέ τώρα, μακρόστενο ύψωμα στα δυτικά του Προκοπίου, προχωρούσε από βορρά προς νότο, παράλληλα με το ύψωμα Τέτελι, και ζητούσε να κόψει κάθετα το ψηλότερο, μακρύτερο και επιβλητικότερο, το Μεγάλο Βράχο. Μα δεν τον άγγιζε, εξοδρομούσε δυτικά για να φτιάξει με τα αδύνατα τελειώματα από τον αντιπάλου του το έφορο φαράγγι Καραπάς Μποάς. Τότε δεν τον προχωρούσε νόησια, περιπλανιόταν αφήνοντας την ίσια γραμμή, παιχνίδιζε δεξιά-αριστερά και πάλι ξαναγύριζε. Μόνος αν ήταν να αγγίξει τον Μεγάλο Βράχο, αποφάσισε να στρίψει οριστικά στα αριστερά και πήρε το δρόμο του Νέου Σεχίρ και σταμάτησε. Ως εκεί ήταν οι δυνάμεις του. Σε όλο το μακρύ δρόμο από την πλευρά της Σινασσός, εδώ στο τέλος του, μικρολόφι και κόρη του κρατάνε συντροφιά, ποτέ κολλημένη πάνω του, ποτέ ελεύθερη δεξιά ζερμά του. Σε όλο το μάκρος της πλακουτσής κορφής του μαυριδερά σημάδια, σαν καρβουνόσκονη πάνω στο ασπρογκρίζο της λίγας κατεφορικής πλαγιάς του, μαρτυρούν τα μπέλια του, σκουροπράσινα με τραγανά στα φύλλα. Τη θέα της Δύσης δεν φτάνει να την καλύψει το Τεβρέτ. Πέρα από τη μαυριδερή κορφή του, φαντάζουν άλλες κορφές. Ένα μακρόστενο, απλωτό βουνό με δύο ψηλές κορφές και με πλατώματα είναι το Γκέρμιλ. Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, 1951.

0: πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τώρα θα κάνω μια μικρή περιήγηση στους Ρωμαίκους μαχαλάδες του Προκοπίου και εκείνης ακούμε.
1: Το τεβρέτ μαζί με το τέτελι ορίζει ένα πλατή φαράγγι, αρκετά ομαλό και πολύ ρεχό. Οι δύο συνοικίες που είναι χτισμένες μέσα, του Σαρμουσακλή και τη Σανότια του Καρακάντερε, έχουν άπλα και ορίζοντα. Η συνοικία του Σαρμουσακλή, βόρεια, εκεί που το τεβρέτ πάει να αγγίξει το μεγάλο βράχο, γειτονεύει με το Τέκνατζικ, τη συνοικία κάτω το μεγάλο βράχο του Καγιά Καπού. Η ψηλή, διχαλωτή λεύκα του Τέκνατζικ φαίνεται από παντού και σημαίνει τη γειτονιά του Αγίου Γιώργου του Τέκνατζικ. Το Προκόπη είχε 17 μαχαλάδες, 5 Ρωμαίκους και 12 Τούρκικους. Οι Ρωμαίκες συνοικίες ήταν το Άγερι, κατά την παράδοση εκεί μαζεύονταν οι χριστιανοί πριν φύγουν τα Ιεροσόλυμα και ο παπάς τους διάβαζε μια ευχή. Το ίδιο έκανε και ο Τούρκος ημάμης, όταν έφευγαν μουσουλμάνοι προσκυνητές για τη Μέκα. Εδώ υπήρχε η εκκλησία του Ιωσού Ιωάννη του Ρώσου. Η άλλη συνοικία ήταν η Καπτά Μαχαλεσή με την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου. Η επόμενη ήταν η Σαμουήλ, η Τεμπέμβαση, η Μαπουατζή, η Σαρμουσακλή. Αυτές είναι οι κύριες συνοικίες που ήσαν οι αναγνωρισμένες διοικητικά, είχαν δηλαδή μουχτάρι. 5 ήταν οι μουχτάριδες της Ρωμαϊκής κοινότητας του Προκοπίου, διορισμένοι από τον Καΐμα Κάμ. Δευτερεύουσες συνοικίες, Καρακάντερε, Τέκνατζη, εκεί όπου υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, Σουπάν Βερτή, η Τούρκικη και η Γενή Ορού. Η τελευταία ήταν παράμερη με σπίτια τουρκικά και ρωμαϊκά. Τώρα στο Άγερι, στον τόπο προσευχής, το βλέπεις καθώς κόβεται στο ύψωμα αγνάται στην αγορά, πλάι στα τρανά και τα δοξασμένα. Στην αρχή του Προκοπίου από Ανατολάς, κοντά στον Ρουάν Λαζί, κοντά στο Καγιά Καπού, κοντά στον Όσιο Γιάννη. Αντίκριση στην Αγία Έλενα. Πιο εδώ, σαν μέσα σε πλατή φαράγγι, στα ριζά του μεγάλου βράχου, οι συνεχείες Μουπατζή, του Καπτάν με τα καλά στα σπίτια και την παλιά εκκλησία του Αϊ Βασίλη, σχεδόν κάτω από το τέτελι. Τις μέρες του Πάσχα έφερνε η περιέργεια τους Τούρκους στο ψήλωμα και από εδώ σεργιάνιζαν τους χριστιανούς καθώς πανηγύριζαν γιορτές αγάπης με κεριά στα χέρια και κόκκινα αυγά βαμμένα σαν την πογιά του Κρομιδότσουφου. Τα παλιά σπίτια του Τουάγερη ήταν χτισμένα στην καμπούρα του υψώματος και προς την πλαγιά, κοντά στα νεκροταφεία, στο Τούρκικο και το Ρωμαϊκό, εκεί που ύστερα χτίστηκε η εκκλησία του Οσίου. Άλλα χτιστά, άλλα λαξευτά, κοιτάζανε προς την αγορά. Ήταν απλόχωρος μαχαλάς. Το Τουάγερι και μπορούσαν να χτιστούν πολλά σπίτια. Εκεί θα χτίζαμε αν μέναμε στο Προκόπη, γιατί περίσευε το χρήμα μας τον τελευταίο καιρό. Είχαμε σχολεία, παιδί μου, είχαμε και εμπόριο. Θα προκόβαμε ακόμα. Δέσποινα Παπαδοπούλου και Κατερίνη Ασλάνο.
0: Ωραίες περιγραφές. Ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο. Φίλοι Καπαδοκία, στο Προκόπη. Και να κλείσουμε με το λουτρό, κάτι σαν το χαμάμ, δηλαδή, έτσι. Στην αρχή της αγοράς διατηρείται ως σήμερα το λουτρό «Γεβούρ Χαμάμε» που έκθεσαν οι Ρωμοί κάτοικοι του Προκοπίου το 1900. Στην είσοδο του λουτρού υπάρχει μια πλάκα με δύο επιγραφές στα καραμαλίδικα και στα ελληνικά. Στην καραμαλίδικη επιγραφή αναφέρεται ότι το λουτρό χτίστηκε στα χρόνια του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίδ του Δευτέρου με έξοδα και φροντίδα των Ρωμιών κατοίκων του Προκοπίου και των ξενιτεμένων και ήταν έργο του Χαράλαμπου Χατζησάβα. Η αλήθεια και εγώ δεν το είδα αυτό, το χαμά. Δείγμα λέει αγάπη σε εισαγώνα, ο πατρί σε ρατινή, σι ανήγερο λουτρώνα, ή τον τέκνο συνδρομή. Ομονία είναι έργο, θαυμαστών περικαλέ, νεολαία σου το μέλλον, ετοίμαζον ευθαλέ.
1: Είσαι πολύ και λίγο σήμερα το χαμά.
0: Δεν το είχα δει, αλήθεια. Ναι, υπάρχει και ρωμαϊκό λουτρό, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό ακριβώ. Πρόσεξε, τζαβού χαμά, δηλαδή. Και μάλιστα εκεί κοντά ήταν και η ελληνική σημεία από τις ελληνικές συνοικίες, από τις ελληνικές γειτονιές κοντά στο λουτρό. Δηλαδή θυμάμαι τη γιαγιά που έλεγε ότι οι γονείς της πήγαιναν κάποιες φορές, δεν υπήρχε νερό στο σπίτι. Δηλαδή εντάξει, άλλες εποχές πραγματικά απόκοσμες. Οι προκοπιώτες κινητεύοντας την πόλη, τα παιδιά μόλις τελείωναν την αστική σχολή και γίνονταν 15-16 χρονών, ξεκινούσαν για την ξενιτιά. Έπρεπε να εργαστούν και να κάνουν περιουσία δική τους. Γυρίζανε τα 5-10 χρόνια, κάποιοι γίνονταν για γάμο. Άλλοι παντρεύονταν και έφευγαν πάλι για την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Άλλοι πάλι έμεναν στο Προκόπη και άνοιγαν εκεί δουλειές. Οι περισσότεροι από τους ξενιτεμένους στην πόλη πρόοδευαν πολύ και γίνονταν πλούσιοι. Άλλοι είχαν εστιατόρια, λοκάντες όπως τα λέγαμε. Άλλοι παντοπολία και άλλοι σαράφικα. Τα σαράφικα ήταν σχεδόν σαν τράπεζες. Παλιότερα οι ξενιτεμένοι της πόλης έκαναν και τον καϊκτσί. Κουβαλούσαν φορτηγ ρεύματα από τις αποθήκες στα βαπόρια που ήταν αγκυροβολημένες στην είσοδο και λιμενού της πόλης. Τα εξήνου παρκάρες, αυτό θα λέγαμε, στον αυλόγυρο τώρα της εκκλησίας στο Προκόπιο που ήταν το νεκροταφείο, υπήρχαν καρφόπλακες όπου ήταν χαραγμένα καΐκια. Επίσης και στην εικόνα του Ρωσίου Ιωάννου του Ρώσου υπάρχει αφιέρωμα ένα σημαίνιο καΐκι, ποιος ξέρει τίνος μαρκάρι τάμα. Το αφιέρωμα σώζεται ως τώρα στην εκκλησία, βεβαίως στην καινούργια, στο ιερό προσκύνημα του Ρωσίου Ιωάννου του Ρώσου, στο νέο Προκόπιο. Και έτσι λοιπόν, αυτά και με αυτά, κλείνουμε αγαπητοί ακροατές στη σημερινή μας εκπομπή. Στην επόμενη μας εκπομπή θα κάνουμε μια βόλτα στις εκκλησίες της περιοχής, θα είμαστε στο Προκόπιο και άλλα πολλά. Εκεί θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ ωραίες αυτές οι περιεγήσεις ραδιοφωνικές. Ευχαριστούμε τους ακροατές, ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Κρητικό. Και βεβαίως ανανεώνουμε την απογευματινή μας αυτή επικοινωνία για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους.

Εσύ.

Ρώσος από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχομένη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του Προστάτη και Εφόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συμφιών να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Υποσυφήμισσας, η οποία φυλάσσε τους εφαίστειους εικόνας στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ οι Ιερές Ακολουθίες.

χθες. Συνεχίζουμε και σήμερα από την εκπομπή μας την ανάγνωσή μας από το βιβλίο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους Γεωργίου Κατσάνη, μακαριστού βέβαια, που έχει ως τίτλο «Η θέωση ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου». Είχαμε κάνει το πρώτο μέρος, πάνω τώρα στο δεύτερο μέρος, το οποίο επιγράφεται «Η θέωση δυνατή δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού». Στην Ορθόδοξο Εκκλησία του Χριστού μπορεί ο άνθρωπος να πετύχει τη θέωση, επειδή η χάρη του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και του Πατέρα της Εκκλησίας, είναι άκτιστος. Γιατί όταν λέμε θέωση, δεν εννοούμε ότι εννοούμαστε με την ουσία του Θεού, αλλά με τις ενεργείες του. Ο Θεός δεν είναι δηλαδή μόνο ουσία, όπως νομίζει η δυτική, αλλά είναι και ενέργεια. Εάν ο Θεός ήταν μόνο ουσία, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ενωθούμε μαζί του, να κοινωνήσουμε όπως λέμε μαζί του. Διότι η ουσία του Θεού είναι φοβερή και απρόσιτη στον άνθρωπο. Κατά το «Πού γάρ μη ήδη άνθρωπο στο πρόσωπό μου και ζήσετε», όπως λέει στο βιβλίο της Εξόδου. Ας αναφέρουμε ένα κάπως σχετικό παράδειγμα από τα ανθρώπινα. Αν πιάσουμε ένα ηλεκτρικό καλώδιο γυμνό, θα πάθουμε πυροπληξία και θα πεθάνουμε. Όταν όμως ενώσουμε μια λάμπα στο καλώδιο, αυτό φωτιζόμαστε. Την ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος τη βλέπουμε, τη χαιρόμαστε, γιατί μας βοηθεί. Την ουσία του όμως δεν μπορούμε να την συλλάβουμε. Κάτι παρόμοιο, ας μας επιτραπεί να πούμε, συμβαίνει και με την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Εάν θα μπορούσαμε να ενωθούμε με την ουσία του Θεού, θα γινόμασταν κι εμείς κατ' ουσίαν θεοί. Δηλαδή, όλα θα γινόταν θεοί. Θα υπήρχε μια σύγχυση και τίποτα δεν θα ήταν ουσιαστικά Θεός. Ό,τι πιστεύουν με λίγα λόγια στις ανατολικές θρησκείες, ιδιαίτερα στον Ινδουισμό, όπου ο Θεός δεν είναι μια προσωπική ύπαρξη, αλλά συγκεκριμένη δύναμη σκοπισμένη σε όλο τον κόσμο και στους ανθρώπους και στα ζώα και στα φυτά και σε όλα γενικά τα πράγματα. Είναι, όπως λέμε, ο πανθεϊσμός. Εάν πάλι ο Θεός είχε μόνο την αμέθεκτη θεία ουσία χωρίς τις ενεργείες του, θα παρέμενε ένας Θεός αυτάρκης, πεισμένος στον εαυτό του και εντελώς ακοινώνητος στα πλάσματα του. Ο Θεός, κατά την ορθόδοξη θεολογική θεώρηση, είναι μονάς εν τριάδη και τριάς εν μονάδη. Όπως λένε χαρακτηριστικά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και ο Άγιος Διονύσης Οροπαγίτης και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεός εμφορείται από μία Αγία Αγάπη, έναν Άγιο Έρωτα για όλα τα πλάσματά του. Από αυτή την άπειρη και εξατική αγάπη του εξέρχεται από τον εαυτό του και ζητεί να ενωθεί μαζί τους. Τούτο εκφράζεται και πραγματοποιείται με την ενέργειά του ή καλύτερα με τις ενέργειές του, τις άκτιστες. Με τις άκτιστες λοιπόν αυτές ενέργειες ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και συνεχίζει να τον κυβερνά και να τον συντηρεί. Δίνει ουσία και υπόσταση στον κόσμο μας με τις ουσιοποιητικές ενέργειές του. Είναι παρόν στη φύση και συντηρεί το σύμπαν με τις συντηρητικές ενέργειές του. Φωτίζει τον άνθρωπο με τις φωτιστικές ενέργειές του. Τον αγιάζει με τις αγιαστικές ενέργειές του. Τον θεώνει, τέλος, με τις θεωτικές ενέργειές του. Άρα,

αυτό που είπαμε προλίγου δεν μπορούν να το δεχθούν οι δυτικοί αιρετικοί. Επειδή είναι ορθολογιστές, δεν κάνουν διάκριση δηλαδή μεταξύ ουσίας και ενεργίας Θεού. Και λένε ότι ο Θεός είναι μόνο ουσία. Γι' αυτό και δεν μπορούν να ομιλούν περί θεώσεως του ανθρώπου. Διότι πώς θα θεωθεί κατά αυτούς ο άνθρωπος, αφού δεν δέχονται άκτιστες αλλά κτιστές θυσίες ενέργειες, και πώς μπορεί κάτι κτιστό, δηλαδή έξω από τον ίδιο Θεό, να θεώσει τον επίσης κτιστό άνθρωπο,

επιστρέψουν λοιπόν στον πανθεϊσμό και αυτοί δεν αμιλούν καθόλου για θέωση. Και ποιος τότε απομένει κατά αυτούς ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου? Απλώς μια ηθική βελτίωση. Αφού δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ενωθεί με τη Θεία Χάρη και τις Θείες Ενέργειες, σκοπό έχει η ζωή του. Απλώς να γίνει ηθικά καλύτερος. Αλλά η ηθική τελειοποίηση είναι πολύ λίγο για τον άνθρωπο. Δεν μας αρκεί να γίνουμε απλώς καλύτεροι άνθρωποι από πριν. Να κάνουμε δηλαδή μόνο ηθικές πράξεις. Εμείς ως τελικό στόχο μας έχουμε να ενωθούμε με τον Άγιο Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός της δημιουργίας του σύμπαντος. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτή η ευτυχία μας. Και αυτή η ολοκληρωσή μας. Η ψυχή του κατοικώνα, η καθομοίωση Θεού πλασέντος ανθρώπου, ποθεί το Θεό, λαχταρά το Θεό, ποθεί την ένωση μαζί του. Όσο ηθικός, όσο καλός και αν είναι ο άνθρωπος, όσες καλές πράξεις και αν κάνει, αν δεν έβρει το Θεό, αν δεν ενωθεί μαζί του, δεν αναπαύεται. Γι' αυτό και ο Άγιος Αυγουστίνος έλεγε «Φεκίστην ως ντόμινε παρτέ, επικριέτουμε στο κορνόστρουμ, ντόμινε δαχτυλιέστηκα». Είπε, με άλλα λόγια, μας είχαμε Κύριε για σένα και είναι ανήσυχη η καρδιά μας μέχρι όπου αναπαυθεί πάλι σε σένα. Διότι ο ίδιος ο Άγιος Θεός έβαλε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο την Άγια Δίψα, το Θείο Έρωτα, τον πόθο για την ένωσή του, τη θέωση. Έχει την ερωτική δύναμη μέσα του ο άνθρωπος, που λαμβάνει από το δημιουργό του για να αγαπά αληθινά, δυνατά, ανιωτελώς, όπως ο Άγιος Δημιουργός του ερωτεύεται τον κόσμο του και τα πλάσματά του. Να ερωτεύεται με την Αγία αυτή ερωτική φορά και αγαπητική δύναμη του Θεού του. Αν δεν είχε ο άνθρωπος την εικόνα του Θεού μέσα του, δεν θα μπορούσε να αναζητεί το πρότυπό της. Ο καθένα μας είμαστε εικόνα Θεού. Και ο Θεός είναι το πρότυπό μας. Η εικόνα ζητεί το πρότυπο και μόνο όταν το βρει αναπαύεται σε αυτό. Το 14ο αιώνα έγινε μια μεγάλη αναταραχή στην Εκκλησία, την οποία προκάλεσε ένας δυτικός μοναχός, ο Βαρλάμ. Άκουσε αυτός ότι οι αγιορείτες μοναχοί μιλούσαν περί θεώσεως. Πληροφορήθηκε ότι γίνονταν άξιοι μετά από πολύ βέβαια αγώνα και κάθαρση από τα πάθη και πάρα πολύ προσευχή να ενωθούν με το Θεό, να λάβουν εμπειρία του Θεού, να δουν το Θεό. Άκουσε ότι έβλεπαν το άκτιστο φως το οποίο είδαν οι Άγιοι Απόστολοι κατά τη μεταμόρφωση του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού στο όρος Σταβών. Έχοντας όμως ο Βαρλάμ το δυτικό, αιρετικό, ορθολογιστικό πνεύμα, αδυνατούσε να αντιληφθεί τη γνησιότητα αυτών των θείων εμπειριών των ταπεινών μοναχών, των ησυχαστών, των Αγίων. Κι έτσι άρχισε να κατηγορεί τους αγιορείτες ως τάχα πλανεμένους, αιρετικούς και δωρολάτρες. Έλεγε δηλαδή ότι είναι αδύνατο να βλέπει κανείς τη χάρη του Θεού, επειδή δεν γνώριζε τίποτα περί διακρίσεως ουσίας και ακτίστου ενεργείας του Θεού, όπως είπε παραπάνω. Τότε η χάρη του Θεού ανέδειξε ένα μεγάλο και φωτισμένο διδάσκαλο της Εκκλησίας μας, τον Αγίο Ρίκη Γρηγόριο Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Αυτός, με πολλή σοφία και φώτιση από το Θεό, αλλά και από προσωπική του εμπειρία, είπε και έγραψε πολλά και δίδαξε σύμφωνα και με τις Άγιες Γραφές και την Ιερία Παράδοση της Εκκλησίας, ότι είναι άκτιστο το τόπος της Θείας Χάρης, είναι μια Θεία Ενέργεια. Ότι όντως βλέπουν το φως αυτό οι θεωμένοι άνθρωποι ως ανωτάτη υψίστη εμπειρία της Θεώσεως και βλέπονται μέσα στο φως αυτό επίσης του Θεού. Αυτό είναι η δόξα του Θεού. Αυτό είναι η λαμπρότης του. Αυτό είναι το θαυμόριο φως. Το φως της Αναστάσεως του Χριστού και της Πεντηκοστής και η φωτεινή νεφέλη της Παλαιάς Διαθήκης. Πραγματικό, άκουστο φως Θεού και όχι συμβολικό όπως πλανεμένα νόμιζε ο Βαρλάμ και η Ιωμίδ.
Στη συνέχεια, όλη η Εκκλησία με τρεις μεγάλες συνόδους στην Κωνσταντινούπολη δικαίωσε τον Αγίου Γρηγόριο τον Παλαμά και κήρυξε πως η εν Χριστώ ζωή δεν είναι απλώς ηθικοποίηση του ανθρώπου, αλλά θέωση του ανθρώπου, που σημαίνει συμμετοχή στη δόξα του Θεού, θέα του Θεού, τη χαρετός του και το οκτής του φωτός του. Οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, διότι με τη φώτιση που έλαβε από Θεό, με την εμπειρία και τη θεολογία του, μας παρέδωσε τη διδασκαλία και αιώνια πείρα της Εκκλησίας σχετικά με τη θέωση του ανθρώπου. Ο χριστιανός δεν είναι χριστιανός επειδή μπορεί απλώς να μιλάει για το Θεό. Είναι χριστιανός γιατί μπορεί να έχει εμπειρία του Θεού. Και όπως τον αγαπάς πραγματικά ένα πρόσωπο και συνομιλείς μαζί του, το αισθάνεσαι, το χαίρεσαι, έτσι συμβαίνει και στην κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν υπάρχει μια εξωτερική απλώς σχέση, αλλά μια μυστική ένωση Θεού και ανθρώπου εν πνεύματι Αγίου. Γι' αυτό λέμε ότι ο Χριστός είναι ο νηφίος της ψυχής μας. Μέχρι σήμερα οι ειδικοί θεωρούν κτιστή τη Θεία Χάρη και ενέργεια του Θεού. Είναι δυστυχώς και τούτο μία από τις πολλές διαφορές μας που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο θεολογικό διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Δεν είναι δηλαδή μόνο το φιλιόπαι, όπως νομίζουν πολλοί, ούτε το προτείο της εξουσίας, ούτε το αλάθρο του Πάπα, μόνο από τις βασικές διαφορές μεταξύ Ορθοδόξης Εκκλησίας και Κοπικών. Είναι και τα άλλα που είπαμε παραπάνω. Αν δεν δεχτούν οι Ρωμαιοκαθολικοί ότι η χάρη του Θεού είναι άκτιστη, δεν μπορούμε να ενωθούμε μαζί τους, έστω και να δεχτούν όλα τα άλλα. Διότι ποιος θα ενεργεί στη θέωση, αν η Θεία Χάρις είναι κτίσμα και όχι άκτιστη ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος.

Και συνεχίζουν, αγαπητοί μου κρατές. Λένε βέβαια οι Άγιοι Πατέρες ότι μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να επιτύχουμε τη θέωση. Όμως η θέωση είναι τελικά δώρο του Θεού. Δεν είναι κάτι που επιτυχάνουμε εμείς από μόνοι μας με τις δικές μας δυνάμεις. Φυσικά πρέπει να θέλουμε να αγωνιζόμαστε, να προετοιμαζόμαστε για να είμαστε άξιοι, ικανοί και δεκτικοί να δεχτούμε και να φυλάξουμε το μεγάλο αυτό δώρο του Θεού. Εφόσον ο Θεός δεν θέλει τίποτα να κάνει σε εμάς χωρίς την ελευθερία μας. Πριν όμως η θέωση είναι δωρεά του Θεού. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι εμείς με πάσχουμε τη θέωση, ο Θεός δε ενεργεί τη θέωση. Και διακρίνουμε ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις στην πορεία του ανθρώπου προς τη θέωση. Πρώτον είναι η ταπείνωση, δεύτερον είναι η άσκηση και τρίτον είναι τα Άγια Μυστήρια και η προσευχή. Ξεκινάμε από το πρώτο, ταπείνωση. Πρώτη κατά τους Αγίους Πατέρες προϋπόθεση για τη θέωση είναι η ταπείνωση. Χωρίς την ευλογημένη ταπείνωση ο άνθρωπος δεν μπορεί να τεθεί στην τροχιά της θεώσεως, να δεχθεί τη Θεία Χάρη και να ενωθεί με τον Θεό. Και μόνο για να αναγνωρίσει ότι σκοπός της ζωής του είναι η θέωση, χρειάζεται ταπείνωση. Γιατί πώς χωρίς ταπείνωση θα αναγνωρίσει ότι σκοπός της ζωής σου είναι έξω από τον εαυτό σου, αλλά είναι στο Θεό. Όσο ο άνθρωπος ζει εγωκεντρικά, άνθρωπο κεντρικά και αυτόνομα, τοποθετεί τον εαυτό του ως κέντρο και σκοπό της ζωής του. Πιστεύει ότι μπορεί να αυτοτελειωθεί, να αυτοοριστεί και να αυτοθεωθεί. Αυτό είναι άλλωστε και το πνεύμα του σύγχρονου πολιτισμού και της σύγχρονης πολιτικής. Να κάνουμε ένα κόσμο έστω καλύτερο, δικαιότερο, αλλά αυτόνομα. Έναν κόσμο που θα έχει κέντρο τον άνθρωπο, χωρίς όμως αναφορά στο Θεό, χωρίς να αναγνωρίζει ότι ο Θεός είναι η πηγή κάθε καλού. Από το λάθος έκανε και ο Αδάμ, που πίστεψε πως μόνο με τις δικές του δυνάμεις μπορούσε να γίνει Θεός και να ολοκληρωθεί. Το λάθος του Αδάμ κάνουν όλοι οι ουμανιστές όλων των αιώνων. Δεν θεωρούν απαραίτητη την κοινωνία με τον Θεό για την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Όλα τα ορθόδοξα είναι θεάνθρωποκεντρικά. Έχουν κέντρο το θεάνθρωπο Χριστό. Και όλα τα μη ορθόδοξα, προτεσταντισμός, παπισμός, μασονισμός, χριασμός, αθεϊσμός και ό,τι άλλο εκτός ορθοδοξίας, αυτό το κοινό παρανομαστή έχουν. Σε όλα αυτά κέντρο είναι ο άνθρωπος. Ενώ σε εμάς κέντρο είναι ο θεάνθρωπος Χριστός. Γι' αυτό είναι εύκολο να γίνει κανείς ερετικός, χιλιαστής, μασόνος και οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει χριστιανός ορθόδοξος. Για να γίνεις χριστιανός ορθόδοξος πρέπει να δεχθείς ότι κέντρο του κόσμου δεν είσαι εσύ, αλλά ο Χριστός. Άρα, η αρχή της οδού προς τη θέωση είναι η ταπείνωση. Να αναγνωρίσουμε δηλαδή ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι έξω από τον εαυτό μας, είναι στον πατέρα μας, τον πλάστη μας και τον δημιουργό μας. Χρειάζεται ακόμα ταπείνωση για να δούμε ότι είμαστε άρρωστοι, ότι είμαστε γεμάτοι πάθη και λακώματα, γεμάτοι αδυναμίες. Και αυτός πάλι που αρχίζει την πορεία της θεώσεως πρέπει να έχει διαρκή ταπείνωση για να διατηρείται συνεχώς την πορεία αυτή. Διότι αν δεχτεί το λογισμό ότι με τις δικές του δυνάμεις θα καταφέρνει καλά και προχωρεί, τότε εισέρχεται μέσα του η υπερηφάνεια. Χάνει ό,τι κέρδισε και χρειάζεται να αρχίσει πάλι από την αρχή να ταπεινωθεί, να δει τις αδυναμίες του, την ανθρώπινη ασθένειά του και να μην βασίζεται στον εαυτό του. Χρειάζεται να βασίζεται στη χάρη του Θεού για να μπορεί να βρίσκεται συνεχώς στην πορεία της θεώσεως. Γι' αυτό στους βίους των Αγίων μας κάνει εντύπωση η μεγάλη του ταπείνωση. Ενώ ήταν πολύ κοντά στο Θεό. Έλαμπαν μέσα στο φως του Θεού. Ήταν θαυματολοί, ήταν μυρωδίτες. Την ίδια στιγμή πίστευαν για τον εαυτό τους ότι ήταν πάρα πολύ χαμηλά και πολύ μακριά από το Θεό και ότι ήταν η χειρότερη των ανθρώπων. Αυτή η ταπείνωσή τους ήταν που τους έκανε θεούς κατά χάρη. Σύμφωνα με αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Δεύτερη προϋπόθεση θεώσεως είπαμε ότι είναι η άσκηση. Μα λένε επίσης οι πατέρες ότι η θέωση
έχει στάδια. Αρχίζει από τα χαμηλότερα και προχωράει προς τα ψηλότερα. Έχοντας την ταπείνωση, καταρχήν αρχίζουμε με μετάνοια και πολλή υπομονή τον καθημερινό μας εν Χριστώ αγώνα. Την άσκηση της εφαρμογής των Αγίων Εντολών του Χριστού για να καθαριστούμε από τα πάθη. Λένε δε οι άλλοι πατέρες ότι μέσα στις εντολές του κρύβεται ο ίδιος ο Θεός. Και όταν ο χριστιανός από αγάπη και πίστη στον Χριστό τη στηρεί, τότε ενώνεται μαζί του. Αν αγαπάτε με, θα σε εμάς εντολάς κλείσατε, είπε ο Κύριος. Αυτό, κατά τους Αγίους Πατέρες, είναι το πρώτο στάδιο της θεώσης, το οποίο ονομάζεται πράξη. Είναι η πρακτική, δηλαδή η αγωγή, η αρχή του δρόμου προς τη θέωση. Φυσικά, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Διότι ο αγώνας για να ξεριζωθούν τα πάθη από μέσα μας είναι πολύ οδυνηρός και πολύ μεγάλος. Χρειάζεται κόπος πολλής, ώστε σιγά σιγά ο χέρσος, ο σφαιρικός μας αυρός να καθαρίζεται από τα κάθε και τις πέτρες των παθών και να καλλιεργείται πνευματικά, ώστε να μπορεί να πέφτει ο σπόρος του Θεού, λόγου και να καρποφορεί. Απαιτείται μεγάλη και συνεχής βία στον εαυτό μας για όλα αυτά. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Και πάλι οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν, δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να λάβεις το Άγιο Πνεύμα αν δεν δώσεις το αίμα της καρδιάς σου στον αγώνα για να καθαρίσεις από τα πάθη, να μετανοήσεις πραγματικά και σε βάθος και να αποκτήσεις τις αρετές. Όλες δε οι αρετές είναι όψεις της μιας και μεγάλης αρετής, της αρετής της αγάπης. Όταν ο χριστιανός αποκτήσει την αγάπη, έχει όλες τις αρετές. Η αγάπη είναι εκείνη που εκδιώκει από την ψυχή του ανθρώπου την αιτία όλων των κακών και όλων των παθών, η οποία κατά τους Άγιους Πατέρες είναι η φυλακτία. Όλα τα κακά μέσα μας πηγάζουν από τη φυλακτία, που είναι η αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας και μόνο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει την άσκηση. Χωρίς άσκηση δεν υπάρχει πνευματική ζωή, ούτε αγώνας, ούτε πρόοδος, ούτε προκοπή. Υπακούμε, νηστεύουμε, αγρυπνούμε, κοπιάζουμε με μετάνοιες και ορθοστασίες για να μπορούμε να καθαριζόμαστε από τα πάθη μας. Αν η Ορθόδοξη Εκκλησία πάψει να είναι ασκητική, πάβει να είναι και ορθόδοξη. Πάβει να βοηθάει τον άνθρωπο να παράσει τα πάθη και να γίνεται Θεός κατά χάρη. Πατέρες της Εκκλησίας αναπτύσσουν μεγάλη και βαθιά ανθρωπολογική διδασκαλία για την ψυχή και τα πάθη του ανθρώπου. Κατά αυτούς η ψυχή διακρίνεται στο ηλιστικό και στο παθητικό μέρος. Το παθητικό πάλι περιέχει το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Στο λογιστικό περιέχονται οι λογικές ενέργειες της ψυχής, δηλαδή οι λογισμοί, οι σκέψεις. Το θυμοειδές είναι τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα.

και η συνεχή τήρηση του νόου μας από τους λογισμούς, με το να κρατάει δηλαδή τους καλούς λογισμούς και να διώχνει τους κακούς. Το θυμοειδές πάλι καθαρίζεται με την αγάπη. Και το επιθυμητικό τέλος καθαρίζεται με την εμπράτεια. Όλα αυτά πάντως από κοινού καθαρίζονται και αγιάζονται με την προσευχή.

πια στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής να μιλήσουμε και για τα Άγια Μυστήρια, όπως είπαμε. Ο Χριστός εγκαθίσταται στην καρδιά του ανθρώπου με τα Άγια Μυστήρια. Με το Άγιο Βάπτισμα, το Χρίσμα, την εξομολόγηση και τη Θεία Ευχαριστία. Είναι τα λεγόμενα υποβλακτικά μυστήρια. Στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, που είναι εν κοινωνία Χριστού, ο Θεός, η χάρις Του, είναι μέσα τους, στην καρδιά τους, διότι είναι βαπτισμένοι, χρησμένοι, ξομολογημένοι και κοινωνημένοι. Τα πάθη όμως τα λείπουν τη Θεία Χάρη. Όπως η στάχτη τα λείπει τη σπίθα. Με την άσκηση και την προσευχή, η καρδιά καθαρίζεται από τα πάθη. Η σπίθα της Θείας Χάρητος αναζωπηρώνεται. Και ο πιστός αισθάνεται το Χριστό στην καρδιά του με το κέντρο της υπαρξιός του.

0: προσευχή της Εκκλησίας βοηθάει στην κάθαρση της καρδιάς. Ιδιαίτερος όμως βοηθάει η λεγόμενη μονολόγιστος ευχή ή αλλιώς νοερά προσευχή ή αλλιώς καρδιακή προσευχή που είναι το γνωστό «Κύριε Χριστέ, ελέησον τον αμαρτωλό». Αυτή η προσευχή που ανέκαθεν παραδίδεται στο Άγιο Όρος έχει το εξής πλεονέκτημα. Επειδή είναι μονολόγιστος, όπως είπαμε, δηλαδή μόνο μια πρόταση, μας βοηθάει να συγκεντρώνουμε εύκολα το νου μας. Συγκεντρώνοντας το νου μας, τον βυθύνουμε στην καρδιά και προσέχουμε εκεί να μην απασχολείται με άλλα πράγματα και νοήματα, ούτε καλά ούτε κακά, αλλά μόνο με το Θεό. Η άσκηση στην καρδιακή αυτή προσευχή, που μπορεί να γίνει με τη χάρη του Θεού σύντομο χρόνο συνεχής, είναι ολόκληρη επιστήμη. Τέχνη ιερά που άλλοι της πίστεώς μας λεπτομερώς περιγράφουν στα ιερά τους συγγράμματα, όπως και σε μια μεγάλη συλλογή πατρικών κειμένων, τη γνωστή φιλοκαλία. Βοηθάει και χαροποιεί λοιπόν τον άνθρωπο την προσευχή αυτή. Και όταν προχωρήσει ο χριστιανός στην προσευχή αυτή, «Κύριε Χριστέ, ελέησον τον αμαρτωλό», και ταυτοχρόνως η ζωή του είναι σύμφωνη με τις Άγιες Εντολές του Θεού και της Εκκλησίας, τότε αξιώνεται να λάβει εμπειρία της Θείας Χάρης. Αρχίζει να γεύεται τη λιθύτητα της κοινωνίας του Θεού, να γνωρίζει εκ πείρας το γεύσεις και είδεται ότι Χριστός ο Κύριος, και για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς αυτό δεν είναι μια απλή ιδέα, κάτι που το σκεφτόμαστε μόνο ή για το οποίο συζητάμε ή διαβάζουμε, αλλά πρόσωπο με το οποίο ερχόμαστε σε ζωντανή και προσωπική κοινωνία, κάτι που το ζούμε και του οποίου λαμβάνουμε εμπειρία. Τότε βλέπουμε τι μεγάλη και άρρηκτη και ανέφραστη ευτυχία είναι να έχουμε τον Χριστό μέσα μας και να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Πολύ βοηθάει τους χριστιανούς που είναι στον κόσμο, μέσα στις διάφορες μέρες και τις απασχολήσεις της κάθε μέρας, να βρίσκουν τουλάχιστον λίγα λεπτά ησυχίας για να ασκούνται σε αυτή την ωραία προσευχή. Τους αγιάζουν βέβαια και όλες οι κατά Θεόν εργασίες και όλα τα καθήκοντα όταν γίνονται ταπεινά και μέγα. Όμως είναι απαραίτητη και η προσευχή. Σε ένα ήσυχο δωμάτιο είναι καλό ίσως μετά από κάποια μελέτη πνευματική ή αφού ανάψουν το κανδύλι μπροστά στις εικόνες και τη μοιάζουν, όσο γίνεται μακριά από θορύβους και απασχολήσεις και αφού ησυχάσουν από άλλες σκέψεις και λογισμούς, να βυθίσουν τον νου τους στην καρδιά λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον αμαρτωλό». Όση ειρήνη και δύναμη αντλούν οι ψυχές με αυτή την κατά Θεό ησυχία, πόσο ξενισχύει και στις υπόλοιπες ώρες της ημέρας να διατηρούνται ειρηνικές, χωρίς νεύρα, χωρίς ένταση, χωρίς άγχος, αλλά να έχουν όλες τις δυνάμεις τους σε αρμονία και σε ενότητα. Μερικοί αναζητούν λίγη ψυχική ησυχία με διάφορα τεχνικά μέσα ή με άλλα ψυχοφάρματα σε άλλους χώρους, πλανεμένους και δαιμονικούς, όπως στις ανατολικές λεγόμενες θρησκείες. Προσπαθούν να έβρουν κάποια ησυχία με εξωτερικές ασκήσεις και διαλογισμό και γιόγκα κλπ. Για να έχουν κάποια ισορροπία ψυχής και σώματος. Το λάθος είναι ότι σε όλα αυτά ο άνθρωπος προσπαθεί να λησμονήσει τις διάφορες σκέψεις και τον υλικό κόσμο, που ουσιαστικά δεν κάνει διάλογο με τον Θεό, αλλά μονόλογο με τον εαυτό. Καταλήγει δηλαδή πάλι στον άνθρωπο τελισμό και αποτυχάνει. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου κουρατές, και συνθεώ να συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, εν κυρίω πάλι.
1: Ήταν η εκπομπή «Ουράνια μηνύματα», που επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής κ. Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλκίος.

0: Χριστός, η Ελλάς Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμήν του προστάτη και εφόρου της Κυμηροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συν Θεό να αρχίσουν και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσυφήνισσας, η οποία φυλάσσε τους εφαίστειους εικόνας στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ ιερές ακολουθίες.
1: Το αρχονταρίκι των βιβλιοφύλων, Αδράντων 32, τηλέφωνο 2210.

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα.

0: Ιερός Ιεροσδάς του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και εφόδου της και μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συνθεώ να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Πανηγίας Οικοσυφήνισσας, η οποία φυλάσσει τον Σεφέρστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται προεδράδι Ιεράς.
1: Διαφορετικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βοήλος Κοράδων, από τους 97,10.
2: Στο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σε. Βασίλε Φουράνιε παράπλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος εν τιμήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας και χάσιμον.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Θεάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Θεάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Θεάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντας αμαμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών αεί της ουρανής. Αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα και άφθες ημών τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνει με τις οφειλέτες ημών και μη είσαι νέγης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου ρεστην η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το κήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήρων κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησαν, όπως αν και ό,τι σε δηλώγεις σου και νικείς και το κρίνες θέσαι. Η γούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες επίσης έμει μήτε μου. Η γούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσά μου. Γραντίες με ισόπο και καθαριστήσομαι, λυγείς με και υπερθεώνα λευκανθήσομαι. Ακουτίες μια αγαλίαση και αφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον των πρόσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία που θα ρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εθέσαι και έγινσον εν συγκάτη μου. Μη απολύψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα Θεού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασελείς επιστρέψου. Κρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σας ιαδέλω καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενός. Αγάθμον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστε θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανοίξουν την επτοθυσία στήριων στη μόσχο σου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχει, Κύριε, στο βοηθήσει τη πέψου. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ιστούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ιστοποιήσω και κατεσχυνθήτω αν ημουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραφύγει ασχυνόμενοι λέγονται ει μια ευγέννη. Αγαλιάστου αν και εφρατήτω αν και συμπάντε ιστούνται σε ο Θεό. Και λεγέντου αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντα του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και πέτει ο Θεό, βοήθησό μου. Βοηθός μου και λύστης μου, εις η Κύρια μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώ της εθνδέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. ότι κατεδίωξε με εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε την ισχύ τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία συνεπενέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Ενίστη διμερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσα τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ εδρασχήρα μου η ψυχή μου, ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιήσόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπησα. Γνώρισόν μου, κύριε, οδόν, ενή πορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είναι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου, και απολύ πάντα του θρύβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Δόξα αν εξήξει Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, κύριε Ιεμονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός που έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέξιν ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, εσύ ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγείρε και λύθηση δίνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίεσα την ψυχή μου, ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγόν, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασυμπηγή ζωή στον το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτηνον τελεώς της δεινός που σύσει. Καταξίωσον, Κύριε, την ηχτή τάχτη αναμαρτήτου στην Αθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ελετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη, Κύριε, το ελεός ετοιμάς καθάπερην πίσω βλέπισε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεχισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήνεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα στραφά και ανελθόντα εκ στου ουρανού και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρό. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού, ού τη βασιλεία σου καίστε τέλο. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εκ το σκηνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαβήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και την αναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την κοινία πέραν των χερουβίν και εν δοξοτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την αδιαθώρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυλάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήρχε Θεοτόκο το χέρι.
2: Περαγγείλε Θεοτόκο και σώσον ημάς.
5: Και συνδυασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ηλίων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται οι πτήσεις, χαίρε διείς βρεχουργείται ο πτήστης, χαίρε νύμφη ανύμφευθε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευθε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, θυσί τον Γαβριήλ Χαρσαλέως. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασκόδουγα αρσιλήψερο στην κήρυξη, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώση άγνωστον των γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, εμπόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ποιών, πώς αισθητευθύν είναι δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έθισεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής αφορήτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτών των κεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, ποιείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους ευχής προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύλητων θαύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το φως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη αγκυρογάμο. Και την εύκαρτον τάπτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλι μούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έκουσα Θεοδόπον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επί γνών των τάπτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν εγώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντο κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυμία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρεχή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στιμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
6: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν εν το θενέχον λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια,
6: αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων ηνούντων την ένσα από Χριστού παρουσία, και δραμώντε σου προς ποιμένα θεωρούσε τούτων ως αμνών άμωμα, εν δικαστρή Μαρία Βοσκηφέντα ηνούντε σύπων. Χαίρε αμνούτ επιμέλο μύτη, χαίρε αμβλή λογικών προβάτων. Χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τυχή, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στενών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε δίσε να δίθει με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσα δεσμάγη, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηλέπνων κρατέων άνακτα και φτάσανται στον άφταστον, εχάριξαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Είδων πέντες χαλδαίων εν χέρση της Παρθένου τον πλάσα τα κυρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν έσκρεψαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αντί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον χρέσασα, χαίρε της τριάδου τους μίστας φωτήρουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του πορβόρου λιωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν πάψασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες συμμάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέξι των θρησμών και κήρυξαν δέξι των Χριστών άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Λάμψες εν τη Αιγύπτο φωτισμών αλήθεια σε δίωξος που ψέδουν στο σκότος. Τα γαρίκολα τάφη σωτήρ, μη εγκατάσου την ισχύ πέκτο και νητού των δεριστέδε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ενόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των δώρων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποντίσασα των ζυψώντα τη ζωή. Χαίρε πλήμνε σπήλε, οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρων εφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τριφή αγία διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη, μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Νέα ανέδειξε πτήση, νεφρονήσει, οπτήσει, συνήθειε, επαφιλογενωμένη, εξασπόρου βλαστή, εργαστρό και φυλάξει ταύτινο περιδάφθορο, ή να το θαύμα βλέπω του ενδύσου με ναυτιβόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμωση, χαίρε των αγγέλων των βίων ενθέρμου, χαίρε δέντρων αγρόκαρπων εξουδέθονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφοσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φωλό οδηγών προνομένη, χαίρε από γενό αλήθρο την εχμαλό τη, χαίρε κριτού δικαίου τη όπτηση, χαίρε πολλών ποιότητων συγχώρηση, χαίρε στο γη των γυμνών Παρισία, χαίρε στο γη πανταπόθου Νικόσα, χαίρε γύμφι ανύφευτε.
6: Χαίρε γύμφι ανύφευτε.
3: Ξένων τόκων δότε, ξενοθόμεν του κόσμου, των όλων ουρανών μεταθέντε, δια του το βαρύ ψηλό θεό επηγή σε φάγη ταπεινό άνθρωπο, βουλώμενο ελκύ σε προ το ύψο του αυτοβοώντα, αλληλούια,
6: αλληλούια.
3: Όλους είναι τη σκάπη και τον άνω που δόλο απεινό απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γαθιακίου μετάβαση σε τοπική γέγονη και τόπο σε παθαίνουν θεοί επαρχού στη στάφτα. Χαίρε θεού αχώρη του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άπλωσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάθμα. Χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίν, χαίρε ήτιμα πανάριστο του επί των σεραφείν. Χαίρε ήταν αντία ει ταυτόρα γούσα, χαίρε η παθενία και ροχία ζεμίσα. Χαίρε δίη σε λίθη παράβαση, χαίρε δίη σε λίθη παράδοσο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπί αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη συνανθρωπίσεω έργων. Τον απρόστον γάρο θεών, εθεώρη πάση προ τον άνθρωπο. Η μήνυμεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυθόμου, ο συχθεία αφώνου, ο ρόμεν επισύπαιο τόκι. Απορούσε για λέγει το πώ και παρθένου μένει και τε κινήσει σα. Θυμίζετε το μυστήριο, θαυμάζοντα πιστό γόμε. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όδου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι μωράτη σα γυρινήσει συζητητέ. Χαίρε ότι αμαράτη σα με τον μύθο ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντα πλοκά διασπόσα. Χαίρε τον Αλιέοντα Αγίνα πυρούσα. Χαίρε βυθού αδυνία εξέλθουσα. Χαίρε πολλούσα γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκά των θελώνων σωθήνε. Χαίρε λιμίντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε τέλο των κόσμων, των όλων κοσμήτων γνωστού των ευθεπάγγελτο ήλθε. Και επειδή υπάρχουν ω Θεό, διημά σε φάνη τα θυμά άνθρωπο. Ομοίω παρτόμοιο καλέσα στο Θεό ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια. Τύχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε και πάντων των είσαι προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκευασέ σε ποιητή άχραντε. Οικίσα εν τη μήτρα σου και πάντα στη προσφωνή τη δάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο η τη αναπλάσεω, χαίρε κορυγέθε η τη αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα ανεγέννησα στου ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στου ηλιθέντα των νου. Χαίρε η τον φορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον φορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεω. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόπε παρθένων. Χαίρε ψυχών νύμφων στόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ήμνο άπα τάτε συνεκτείνεστε σπέτων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρουμε έτσι βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον τέτο καξιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα. Χαίρε ω γροντή του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι των πολύριτων αναβλύσει ποταμών. Χαίρε τη πολυμπίθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μύτη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική ευωχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χάρη που είναι θελή σα, ο φημάτων αρχαίων, ο πάντων θεολήτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' εαυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του. Και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτω, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντε του των τόκων, ανινούμε σε πάντε ω έμψυχων ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγα αρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τη χειρικύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων.
7: Χαίρετη ποτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρετη σαυρέ τη ζωή αναπάμητε. Χαίρετη μειον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρετη κάφημα σεβάσμιον ιερέων εκλαβών. Χαίρετη τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρετη τη Βασιλεία ο απόρθητο τείχο. Χαίρετη λύ σε γίνονται τρόπερα, χαίρετη λύ εχθρή καταπίπτωση. Χαίρετη χρωτό που εμού θεραπεία, χαίρετη ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
7: Όπα νύμνη πενίπερ, υπεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
8: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Δεξαμένη την νύμ προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωση κολάσεως του σύμβοντας, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
7: Και υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των κοινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέρχουσα το κράτος απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανήμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάχιστα στον αρτίας ημών, δέσποτα συμφώνησον τα σανομία ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρθε τα ασθενείας ημών, ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα και άφεσι μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήλεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από το πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον να είναι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, αλλά τη αυτών ηγεσία εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο του κόσμου μαρτύρων σου ω πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον Ισανέλη δι' αυτών βοάσει του Θεό Θεό. Το λαό σου του ηθυρμού σου κατάκαμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τε ψυχέ ημών το μέγα έλεο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, έλθα ου και στη πόνο, ου λύπη, ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελέχθητο. Και νυν και αήλθε ει του αιώνα των αιώνων αμήν, την πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου την συνειρήνη των συνήν, και ελέησον η μάσο μόνο συγκλίνων.
7: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
8: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
3: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
8: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή των σκηνούμενων και δοξαζόμενων Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέφθαρνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρία δια τη επαγγελία των μελών των αγαθών, αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτα συνδέρξη και η κοινωνική ζωή ημών προ τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγία σου, τα σώματα άγνωσου, του λογισμού διόρθωσαν τα σημεία σκάβαρο. Και ρίσε η μάσα από πάση λήψη ω κακόν και οδύνη. Τύχησον η μάσα γη ο Αγγέλη, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουν εν εστρενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτη σου δόξη. Ό,τι ευλογητό είναι στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, εν ονόματι κύριο ευλόγησον πάτερ.
7: Ο Θεό εκτηρήσε η μα και ευλογήσε η μα, επιφάνει το πρόσωπο να φού εφημά και ελεήσε η μα.
8: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αρνή παρθένε θεώνη και δέσποινα. Η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξου σου κύριση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η έτοιμη αντίληψη των εισεπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη δελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εισπρίστογισμής και λόγης και πράξεσαι, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδών του βίου, ραθυμία γνώμη δούνων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου θεωμήτη, φιλανθρώπου πλαχνίστηκε επειδή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των ψωνιών και ημών λεσπότην και κύριων, τη μητρική σου
6: εξαρτησία χρωμένη τη όψεων ή να ανοίξει τα μεταφυλάσματα σπράγματα τη αυτοαγαθότητο και παρηγόν μου τα αναλυθμητά πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτοέντερων εργά την δόκιμο να ανοίξουμε. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, με μεν το παροτυπίο θερμή προστάτη και βοηθό, καθόλου εναντίον εφόδου αποτυχίουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου, την αθμία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψει, των πονηρών δαιμόνων που όλα αυτή απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου ερημένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη, του σουλίου και θεοειμών πυρενόμων με αποδεικνύωσα. Εις και τύχη με δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκη, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού Σωϊού, του Κύριου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρθω αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάυσης σκοτεινής και νυχτερινής επιπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβρέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών τολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώτες και υλικών ημών φρόνημα κινήσων. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάυσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον και ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθλαψον έχοντας. Πανήθιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ειδρύν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοήμων, και έτησε ή να σώσει διασούδας ψυχάς ημών.
7: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Την βάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίσηχε η κυβερνητομένη πάσα εκ της αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων των γένος υγειασμένα να έκαι παρά τα σελογική επαρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εισαρκώθηκε πεδίων και έγονενων προϊόντων υπάρχουν Θεός ημών. Την γράψη μήτρα ανθρώναν επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέρα μου να μάνα πυργάσατο. Επίσηχε η κυβερνητομένη πάσα εκ της ειδόξηση.
7: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έδειξα πάσας τας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκεπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσας εκκλησίας του αντικειμένου ή να μη εν κοινή αμαρτήμα αντιπαρολγήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, ό,τι σωτήρα έτε και στον ψυχών ημών.
7: Δόξα σοι ο Θεός και επίσημον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες του Παναχράμπτου και Παναμού μου Αγίας από μικρός, δυνάμει του κυρίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών αναργύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωαρκήν και Άμνης και πάντων των Αγίων, ελεήξε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελεήξον,
7: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελεήξον,
7: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερολύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελεήξον,
7: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
6: Κύριε ελεήξον,
7: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελεήξον,
7: υπέρ των εμπειλαμένων ημών της αναξίης έφιαστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελεήξον,
7: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελεήξον,
7: υπέρ των εν ασθενή κατακειμένων.
8: Κύριε Ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερεφορία των καρπών τη γη.
8: Κύριε Ελέησον.
7: Και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
8: Κύριε Ελέησον.
7: Είπομεν και υπερεαυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε

0: αποδείκνουν και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη το 89,5 η Καταρίνα Κρυβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός» εκδόσεις Κυριακίδη.

Καθαρίνα Τριβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός». Φαίνεται όμως πως αυθεντικά θεραπευτική είναι μόνο μία μέθοδος. Η πορεία προς την ιδανική αυτοσυνειδησία με το ευαγγελικό της νόημα. Το μηδέν, σαν ευαγγελικό μήνυμα με το ιδιαίτερο περιεχόμενό του, σημαίνει θεραπευτική διάλυση του προσωπείου στο βαθμό και την ποιότητα που του πρέπει. Γι' αυτό το λόγο, το ευαγγελικό μήνυμα του μηδενός είναι πνευματική χειραγώγηση σε μια αυτοσυνειδησία λυτρωτική. Όταν δηλαδή με την άσκηση και την προσευχή εμβαθύνεις τη μηδαμινότητα της χωρικής φύσεώς σου, καταλύεις τις σκοτεινές δυνάμεις του ασυνειδητού. Αυτός η φύσεώς σου καταλύεις τις σκοτεινές δυνάμεις του ασυνειδητού. Αυτό σημαίνει

Απόστολος των Εθνών συμπυκνώνει τη σχιζοφρενική αυτοαλωτρίωση του ανθρώπου στις εγωκεντρικές του προβολές. Η γαρδοκή της είναι τίμη δεν ον εαυτόν φρεναπατά. Η προβολή του εγωκεντρισμού είναι βεβαίως η φρεναπάτης μιας ορισμένης ποιότητος σχιζοφρενικής συμπεριφοράς. Το δεύτερο παύλιο χωρίο που μας προτρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τη μηδενική σχέση μας με τον χρόνο έχει ένα πραγματικά δυσθεώρητο ασκητικό βάθος. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, καθώς βρίσκεται ο Απόστολος των Εθνών υποχρεωμένος από τη ροή των σκέψεών του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των παρθένων, εισέρχεται στον χώρο της μηδενικής αυτοσυνετησίας του ανθρώπου με βαθυσόχαστο διαλεκτικό συλλογισμό. Και τούτο σας λέγω ακόμη, αδελφοί μου, ο καιρός είναι ολίγος και περιορισμένος, ώστε και εκείνοι που έχουν γυναίκας να είναι σαν να μη έχουν και ας φροντίζουν να μη υποδηλώνονται εξ ολοκλήρου εις τας βιωτικάς μερίμνας. Και εκείνοι που κλαίουν δια της θλίψης των να είναι σαν να μην κλαίουν, διότι γρήγορα εις την σύντομον ροήν του χρόνου θα περάσουν και αυτέ. Και εκείνοι που χαίρουν να ζουν σαν να μη χαίρουν δια των ίδιων λόγων. Και εκείνοι που αγοράζουν σαν να μη κατέχουν, διότι πολύ γρήγορα θα τα αφήσουν. Και αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν και μεταχειρίζονται τα αγαθά του κόσμου τούτου, ας μην κάνουν κατάχρηση, η οποία βλάπτει και το σώμα και την ψυχή, διότι φεύγει ασυγκράτητα η εξωτερική μορφή του κόσμου τούτου. Κατά τον Απόστολο, ο καιρός συνασταλμένος έστιν και παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Αυτό το γεγονός, εφόσον με τη δύναμη της εγρηγόρσεως διατηρείται συνειδητό μέσα στο πνεύμα και το νου του χριστιανού αγωνιστού, το εμπνέει μια διαλεκτική σχέση με τον κόσμο που καθορίζεται από τον υπαρξιακό κανόνα της συμπεριφοράς. Ο αγωνιστής αυτός ζει μέσα στον κόσμο, γι' αυτό πρέπει να ζήσει τον κόσμο. Από την άλλη μεριά όμως, η πραγματικότητα του συνεσταλμένου καιρού και της αλλαγής του σχήματος του κόσμου πάνω στην τροχιά του χρόνου υποχρεώνει τον αγωνιστή που γρηγορεί να πορεύεται την οδό του με το λίχνο του ως μη, σαν να μη, κάθε τι με το οποίο σχετίζεται και διαλέγεται μέσα στον κόσμο πρέπει να το προσεγγίζει όχι με την απόλυτη βεβαιότητα μιας άμεσης υπαρξιακής συναντήσεως, αλλά με τον διαλεκτικό κανόνα του σαν να μη. Αυτό σημαίνει μια σύγχρονη θέση και αντίθεση, μια κατάφαση και μια άρνηση στην εξισορρόπηση της μηδενικής αυτοσυνειδησίας. Όλα μπορεί να τα ζει ο χριστιανός σαν μια νοπή και άμεση πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Από την άποψη αυτή, έχει πράγματι το κύρος του ο βιβλικός λόγος του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Από την άλλη όμως μεριά, ο λίχνος της εγρηγόρσεως του σαν να μη πρέπει να φωτίζει μέσα στο πνεύμα του με διάδια τις διαστάσεις της υπαρξιακής του πρόπτικης. Άνθρωπος οσί χόρτος ημέρε αυτού, οσί άνθος του αγρού ούτως εξαρθήσει. Ότι πνεύμα δήλθαν δι' αυτού και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, θα υπερθυμίζει πάντοτε κάποιος άλλος με γλυκός λόγος. Βεβαιότης και αβεβαιότης, πραγματικότης και φαινομενικότης, μονιμότης και προσωρινότης, σταθερότης και μεταβλητότης, είναι υπαρξιακές κατηγορίες του κόσμου τούτου που υποχρεώνουν το νου που γρηγορεί σε μια εξισορρόπηση των επιθετικών κατευθύνσεων στον χώρο της μηδενικής αυτοσυνειδησίας. Έτσι, λόγου χάρη, ενώ ο γάμος είναι κάτι περισσότερο από μια τυπική ανθρώπινη πραγματικότης, είναι μυστήριο, όμως εντάσσεται και αυτός από τις πλευράς της διαματικής του θεωρήσεως στη βιβλική κατηγορία του ως μη. Επίσης, η θλίψη και η χαρά, οι θυμικές οριακές αυτές λειτουργίες και

φάσεις στη σχέση με το χρόνο εξουδετερώνονται προς όφελος της εσωτερικής ελευθερίας και της αγρηγόρσεως του ανθρώπου με το υπαρξιακό μέτρο του ως μη. Ακόμη, η κατοχή των υλικών αγαθών αντισταθμίζεται στο πεδίο της χριστιανικής συνειδήσεως με την πνευματική λειτουργία του ως μη. Και τέλος, συνολικά η χρώμενη το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενη. Αυτοί που ζουν τον κόσμο για να ζουν οι ίδιοι πρέπει με τη δύναμη της αφεπνιστικής λειτουργίας της αυθεντικής χριστιανικής συνειδήσεως να μην κάνουν κατάχρηση του κόσμου, να μην γίνονται κόσμος, αλλά να ζουν τον κόσμο μακριά από τον κόσμο.

Κεφάλαιο 10. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Όταν ζητάς το τίποτα, ζητάς τα πάντα. Αυτό πράγματι ισχύει μόνο στην περίπτωση της εν Χριστώ ζωής. Αλήθεια, όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε προτρέπει να συνειδητοποιήσεις τη μηδενική ποιότητα της χωρικής σου φύσεως και να εμβαθύνεις συνεχώς σε αυτή την ποιότητα ζωής, σου υποδεικνύει την προϋπόθεση της αποκτήσεως των πάντων. Γιατί μόνο με την προϋπόθεση αυτή μπορείς να βιώσεις τη δύναμη και την παρουσία του Χριστού παντού και πάντοτε. Να ζεις ως απαράβατη αρχή της υπάρξεως την καθολική λειτουργική ενέργεια της ζωής του Χριστού. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Έτσι, η καθολική βίωση της δυνάμεως και της παρουσίας του Χριστού στη ζωή σου εκμηδενίζει τη μηδενική ποιότητα της χωρικής φύσεώς σου και πλουτίζει σε απόλυτες διαστάσεις τη μηδενική σου αυτοσυνειδησία. Αφού γίνεις μηδέν, γίνεσαι το παν. Ή καλύτερα, ενώ εσύ διεργάζεσαι στις διαστάσεις της προσωπικής σου ζωής την εμπάθυνση στη μηδενική ποιότητα της χωρικής φύσεώς σου, εισρέει μέσα σου το ίδωρτο ζών του αλλόμενων η ζωήν αιώνιων. Η μηδενική αυτοσυνειδησία είναι η λειτουργία κοινώσεως από τα αρνητικά ανθρώπινα στοιχεία που επιτρέπει την πλήρωσή σου με τη ζωή του Χριστού. Το να συνειδητοποιείς λοιπόν συνεχώς ότι ως ανθρώπινη δυνατότητα δεν είσαι τίποτα, δημιουργείς μέσα σου χώρο στη χάρη του Θεού, στη δύναμη και παρουσία της ζωής του Χριστού μέσα σου. Αυτή η διαδικασία της βιώσεως της εν Χριστώ ζωής, θεωρούμενη από την άποψη του θέματός μας, μας δίνει να καταλάβουμε την ειδική σημασία της ταυτίσεώς μας με τον Χριστό. Αυτός που ζει τη δύναμη και την παρουσία του Χριστού με τρόπο άμεσο, ελευθερώνεται από το έμεσο, από ό,τι μας περιβάλλει και νοθεύει την ύπαρξή μας. Βέβαια, όπως υπογραμμίστηκε μέχρι τώρα, η οδός της μηδενικής αυτοσυνειδησίας είναι τρόπος αποσπάσεώς μας από το υπαρξιακό έμεσο, από ό,τι μας περιβάλλει και μας δεσμεύει. Όταν προσανατολίζεσαι προς το «δεν είμαι τίποτα», άρα δεν έχω τίποτα και δεν θέλω τίποτα, συνειδητοποιείς τη διάκριση του εαυτού σου από το περιβάλλον σου με τη βαθύτερη έννοια που αναλύσαμε ήδη. Ειδικότερα, ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τις ποικίλες βιωματικές καταστάσεις που σε συνδέουν και σε ταυτίζουν απόλυτα με ό,τι σε περιβάλλει. Αλλά αυτός ο τρόπος ξεχωρίσματος από το περιβάλλον είναι αρνητικός. Κατά κάποιο τρόπο, με την εμπάθυνση στη μηδενική αυτοσυνειδησία, δηλαδή του «δεν είμαι τίποτα», αρνείσαι ό,τι σε περιβάλλει και σε δεσμεύει. Η ταύτισή σου όμως με τον Χριστό είναι συγχρόνως η διεργασία της αποσπάσεώς σου και της διακρίσεως από ό,τι σε περιβάλλει με έναν τρόπο θετικό. Όσο αυξάνεις εν Χριστώ Ιησού, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς την υπαρξιακή σου αυτοτέλεια και αυτονομία, όχι μόνο στην καθαρά ανθρώπινη περιοχή, αλλά και στην περιοχή της ζωής της χάριτος. Έτσι ολοκληρώνεται λυτρωτικά το ξεχώρισμα του εαυτού σου από τον εαυτό σου. Γιατί η εν Χριστώ ζωή σε ελευθερώνει από το νομιζόμενο εαυτό σου, την πλασματική εικόνα του εαυτού σου, δηλαδή το προσωπείο σου. Η απόσπαση από το υπαρξιακό έμεσο μέσω της βιώσεως της εν Χριστώ ζωής διενεργείται ουσιαστικά στο πεδίο της σχέσεώς μας με την αμαρτία. Η αγαπητική μας σχέση με τον Χριστό μας ελευθερώνει από την ταύτισή μας με την αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι όταν ζούμε αυθεντικά εν Χριστώ Ιησού, συνειδητοποιούμε με τρόπο αυθεντικό πρώτον ότι είμαστε αμαρτωλοί και δεύτερον ότι αμαρτάνουμε. Η συνειδητοποίηση αυτή
Τη σχέση μας με την αμαρτία δεν είναι μια αυτονόητη λειτουργία της χριστιανικής μας ταυτότητας. Επειδή είμαστε χριστιανοί, νομίζουμε πολλές φορές ότι είμαστε και εξοικειωμένοι με την πνευματική εργασία της διακρίσεώς μας από την αμαρτία. Ότι δηλαδή ξέρουμε πότε αμαρτάνουμε και πότε όχι. Αλλά είναι γεγονός ότι η χριστιανική μας συνείδηση απατάται πολύ εύκολα στο διάλογο που κάνει με την αμαρτία, αν η σχέση μας με τον Χριστό είναι τυπική και παραδοσιακή, με ένα πνεύμα ρουτίνας. Γιατί η αμαρτία είναι πονηρή και απατηλή, και η απατηλή της ικανότητα εκδηλώνεται στην πεποίθηση που μας δημιουργεί ότι τη γνωρίζουμε και την ελέγχουμε. Αλλά αν η σχέση μας με την αμαρτία ελέγχεται από τα ψυχοδυναμικά κίνητρα του προσωπείου μας και όχι από τον πραγματικό μας εαυτό, η αυταπάτη μας είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Η ιδιαίτερη απατηλή φύση της αμαρτίας έγκυται στο γεγονός ότι προβάλλεται ενώπιον μας σε μια αντικειμενοποιημένη διάσταση. Με άλλα λόγια, την αμαρτία τη θεωρούμε συνήθως σαν μια πράξη ή σκέψη. Έτσι, άθελά μας, ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία με έναν τρόπο απατηλό. Σκεφτόμαστε εμείς και η αμαρτία. Από εκεί και πέρα, η ταύτισή μας με την αμαρτία είναι αναπόφευκτη. Γιατί, παραμερίζοντας την αμαρτωλή μας φύση που είναι ο πραγματικός εαυτός μας, συνειδητοποιούμε μόνο την ενέργεια της αμαρτίας σε συγκεκριμένες αποσπασματικές της εκφράσεις. Αυτό σημαίνει ότι η χριστιανική μας συνείδηση λειτουργεί ηθικιστικά. Ο διάλογος της με την αμαρτία αναπτύσσεται στο πεδίο μιας στατιστικής εκτιμήσεως της αμαρτωλότητός μας. Έτσι, όλοι στέλνουμε στην υποκρισία και τον φαρισαϊσμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσωπείου μας. Από την αυταπάτη αυτή ακριβώς που οδηγεί στην υποκρισία και τον φαρισαϊσμό, μας λετρώνει μόνον η αγαπητική σχέση με τον Χριστό. Αυτός που ζει παντού και πάντοτε στην καθημερινή ζωή, την παρουσία και τη δύναμη του Ιησού Χριστού, κατανοεί πρώτα-πρώτα το βάθος και τις διαστάσεις της αμαρτωλής φύσεώς του. Κυριαρχείται συνεχώς από μια ενοχική ευαισθησία που διαργάζεται η αγάπη του και γιατί όχι, ο θείος έρωτάς του για τον Χριστό. Όσο πιο πολύ αγαπάς τον Χριστό, τόσο πιο πολύ κατανοείς την προσωπική σου αμαρτωλότητα. Έτσι, ο θείος έρωτας για τον Χριστό είναι συγχρόνως μια ασύλληπτη αίσθηση της αμαρτωλής φύσεώς μας. Χωρίς το θείο έρωτα για τον Χριστό, σαν μια άμεση καθημερινή εμπειρία, δεν μπορούμε να συλλάβουμε τις διαστάσεις της προσωπικής μας αμαρτωλότητας.

κεφάλαιο 11, το γένος τούτο. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο κόσμος είναι γεμάτος δαιμόνια. Δαιμόνια πολλά, κάθε είδους και κάθε ειδικότητος, δρούν αδέσποτα μέσα στον κόσμο και βασανίζουν τους ανθρώπους. Αλλά φαίνεται πως μεταξύ αυτών των δαιμονίων κυριαρχεί ένα δαιμόνιο εξαιρετικά δραστήριο και καταστροφικό. Είναι ασφαλώς το δαιμόνιο που συνείδησε ο Κύριος μέσα στην ψυχή του σαλιβριαζόμενου νέου. Το δαιμόνιο αυτό φαίνεται ότι αναπτύσσει μια δραστηριότητα σχιζοφρενικής ποιότητος. Γιατί μια τέτοια ακριβώς συμπεριφορά κάνει τον δαιμονόπληκτο άνθρωπο ανίκανο να συμβιώσει ομαλά με τους άλλους ανθρώπους. Άλλωστε, ένα είδος της επιληψίας ή σεληνιασμού είναι οπωσδήποτε σύμπτωμα μιας σχιζοφρενικής αιτιολογίας. Αλλά αυτό που ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει εδώ είναι απλώς και μόνο το γεγονός της δαιμονοληψίας σαν μια ατομική και κοινωνική αλωτρίωση του ανθρώπου. Μάλιστα, στο σημείο αυτό θα πρέπει και πάλι να κάνουμε την απαραίτητη αναδρομή στον εντεμικό παραδοσιακό χώρο για να θυμηθούμε ότι από τη στιγμή που αποδέχτηκε ο άνθρωπος τη δαιμονική συμβουλή για άμεση θεοποίηση, συμφιλιώθηκε στενά με τον αρχαίκακο Όφη και υποτάχθηκε στις δαιμονικές υποβολές του. Έτσι κυριαρχήθηκε από έναν δαιμονισμό που στη μετέπειτα ζωή του εκφράστηκε και εκφράζεται με μια ατέλειωτη ποικιλία νοσηρών συμπεριφορών. Και η σχιζοφρένεια, ούτως ή άλλως, είναι ένα είδος δαιμονισμού, οποιαδήποτε κι αν είναι η εκδοχή του νοήματος του όρου αυτού. Γιατί εξάλλου, κανείς δεν αμφισβητεί την νοσηρή ποιότητα της σχιζοφρένειας. Ό,τι είναι λοιπόν νοσηρό, έχει μέσα του το δαιμονικό σπέρμα. Και ό,τι είναι δαιμονικό, εκφράζεται με μια νοσηρή συμπεριφορά. Αν όμως προχωρήσουμε στην ψηλάφιση της ρίζας του δαιμονισμού που κυριαρχεί στην ανθρώπινη ζωή, θα συναντηθούμε και πάλι με την αρχική αιτία που όθησε τον άνθρωπο να λαχταρίσει την άμεση θεοποίηση. Και η αιτία αυτή είναι ο ανθρώπινος εγωισμός. Μια εντελώς ανθρώπινη ποιότητα ζωής που στη θετική της όψη πρόκειται να αποτελέσει το προθετικό στοιχείο της ανθρώπινης ψυχής για την πραγμάτωση της αυθεντικής της υπαρξιακής προοπτικής. Ο εγωισμός αυτός με την παράδοση του ανθρώπου στη θανάσιμη αγκαλιά του δαιμονισμού μεταποιήθηκε σε ένα εωσφορικό εγωκεντρισμό κατάλληλο να βοηθήσει τον άνθρωπο να πραγματώσει τη δαιμονική συμβουλή για άμεση θεοποίηση. Έτσι, τελικά, ο εγωκεντρισμός, σαν βασική αιτιολογία των σχιζοφρενικών μορφών συμπεριφοράς, κινεί τα νήματα ενός δαιμονισμού που βασανίζει ανελαίητα τον άνθρωπο και τον κάνει να αφρίζει, να πέφτει στο νερό και στη φωτιά, με οποιαδήποτε έννοια και πάρει κανείς τις δύο τελευταίες αυτές λέξεις. Ο άνθρωπος βασανίζεται μέσα σε ένα κράτος δαιμονισμού που τον πνίγει και τον καίει. Αυτό είναι ένα γεγονός που κανείς όριμος άνθρωπος δεν μπορεί να αρνηθεί. Αυτό μόνο που μπορεί να αρνηθεί είναι να αναλάβει τη θεραπεία αυτού του δαιμονισμού. Είναι πράγματι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι οι μαθητές του Κυρίου δεν κατάφεραν να θεραπεύσουν το δαιμονιζόμενο νέο. Ενώ μέχρι τότε είχαν στο ενεργητικό τους μερικά θαύματα και είχαν μια εύλογη εμπιστοσύνη στη θαυματουργική τους ικανότητα, δεν μπόρεσαν να διαλυθούν με το δαιμόνιο έτσι ώστε να το εκδιώξουν από την ψυχή του νέου και να τον ελευθερώσουν από το ασταμάτητο μαρτύριό του. Γι' αυτό μένουν καρφωμένοι σε μια ενδόμηχη απορία που αποκάλυψαν στον διδάσκαλό τους μόνο ύστερα από τη θεραπεία του ταλέπορου νέου. Γιατί εμείς, Κύριε, δεν καταφέραμε να εκδιώξουμε το δαιμόνιο αυτό από την ψυχή του παιδιού αυτού? Ο Κύριος, πριν δώσει την απάντηση, οδύρεται ανθρώπινα για την απιστία των μαθητών και φίλων του. Ο γενεά άπιστος. Ο μαχητικός διάλογος με το δραστήριο δαιμόνιο έπρεπε να είναι καρπός βαθιάς και ασάλευτης πίστεως για να μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά μια τέτοια πίστη φαίνεται πως τη στιγμή αυτή δεν διέθετε.
δεν συγκινήθηκε καθόλου από τις καλοπροαίρετες προσπάθειές τους. Έμεινε καρφωμένο στη θέση του, προκαλώντας συγχρόνως την απορία των μαθητών.

φυσικά το πρόβλημα της επιλογής του βασικού προσανατολισμού της ζωής μας και μάλιστα του δρόμου που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να φτάσει στην πραγμάτωση του σκοπού που προτείνει ο προσανατολισμός αυτός, δεν είναι πρόβλημα κριτικής ερεύνης και λογικής πιστούς. Είναι πάντοτε πρόβλημα πίστεως. Μιας πίστεως που έχει ξεκινήσει σαν βιωματική λειτουργία από τη βεβαιότητα της προσωπικής απιστίας. Πρόκειται εδώ για μια υπέρβαση της απιστίας μας που πριν την παραδώσουμε με ένα γνήσιο ασκητικό πνεύμα στη χάρη του Θεού, πρέπει να την παραδεχτούμε με την ταπείνωση του Πατέρα που έφερε στα πόδια του Χριστού το δαιμονιζόμενο παιδί του. Κύριε, βοήθηνη την απιστία. Η παραδοχή αυτής της απιστίας μας διευκολύνει την κατανόηση του ασκητικού νοήματος, της νηστείας και της προσευχής. Εξάλλου όμως, η ταπείνωση που προϋποθέτει η συνέστηση της απιστίας μας είναι αφετηρία της θεραπείας της σχιζοφρενικής μας αυτοαλωτριώσεως.

0: της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Παντσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή στο Ίδρυμα του Όρου Σινάη στην Τραγάνα Θεότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή στο Όρο Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδιών, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.ifilios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Έως εσχάτου της γης, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεροποστολική δράση των μοναχών της Ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώσεις μέχρι πρότινος άγνωστος του ευρύ κοινού Ορθοδόξης Ιεροποστολίας των νεότερων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

στο οποίο

0: ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και φόρου της και μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συνθεώ να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, η οποία φυλάσσει το εφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ οι ιερές απολογίες.
1: Ο πόνος και σαν μία της ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Κυριακής και Βορείου Κοράδων από τους 97,7. Τα στοιχεία όσον αφορά την ενδυμασία του κλήρου και την ενδυμασία του εκτός λειτουργίας πριν περάσουμε στο σημερινό θέμα μας που έχει σχέση με αυτό που λέμε λαός του Θεού και σώμα Χριστού. Η ιδιαίτερη ενδυμασία του κλήρου έχει μια ιστορική σημασία αφού οφείλεται εν πολλής στην ιστορική διαδρομή, έχει όμως και μια λειτουργική, δηλαδή εικονολογική σημασία αφού υπομνηματίζει μία βιωτή εκτός της ιστορίας. Τα άμφια του ιερέα έχουν άμεση σχέση με αυτό που εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία. Είναι άμφια που δεν φοριούνται στην καθημερινή ζωή. Ποτέ δεν φορέθηκαν αυτά τα ρούχα στην καθημερινή ζωή. Είναι άμφια εικόνες. Είναι ένας τρόπος για να δηλωθεί ότι εκεί είναι ο Χριστός. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες που υποστηρίζουν ότι τα ιερατικά άμφια επηρεάστηκαν από τα αυτοκρατορικά άμφια ή από τα άμφια κρατικών αξιωματούχων κλπ. Όλα αυτά είναι σχετικά, για να μην πει κανένας ότι μπορεί να είναι και ψευδή. Στη μεγαλύτερη του δόξα ο αυτοκράτορας δεν φορούσε τα ρούχα που φορούσε ο ιερέας κατά τη Θεία Ευχαριστία. Ας σημειωθεί παρεπιπτόντως ότι ο αυτοκράτορας δεν κυκλοφορούσε καθημερινά με τα ρούχα που φορούσε στις επίσημες τελετές, γιατί και αυτός επίσης δήλωνε κάτι πέραν του ανθρωπίνου. Η δόξα του δεν ήταν μια ατομική του υπόθεση. Ο αυτοκράτορας ήταν η ορατή φανέρωση της ενότητας ενός λαού. Και μάλιστα υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό το λειτουργήμα δεν το αποκτάει από τις φυσικές του μόνο δυνάμεις, αλλά χρειάζεται και την ευλογία Θεού. Πάντως, τα άμφια του ιερέα είναι δηλωτικά της παρουσίας του ακτίστου ενώπιόν μας στη Θεία Λειτουργία. Στα άμφια μπορούμε να αναγνώσουμε σημασίες που δηλώνονται με το χρώμα, το σχήμα ή τη θέση. Το λευκό χρώμα δηλώνει κάτι, το πορφυρό δηλώνει κάτι άλλο, το μοβ δηλώνει κάτι τρίτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα ο ιερέας φοράει πένθυμα ενδύματα, όχι όμως τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, όπου τα ενδύματά του είναι λάμπρα. Επίσης, κατά τη διάρκεια των αιώνων αναπτύχθηκαν κάποιοι συμβολισμοί, αν και μερικές φορές η τάση αυτή συμβολισμού έφτασε και σε σημεία υπερβολής. Έτσι, ορισμένα στοιχεία της ενδύσεως του ιερέα, αλλά και των άλλων καλυμάτων της Αγίας Τραπέζης, εκτός από την πρακτική του χρηστικότητα, απέκτησαν και μια λειτουργική συμβολικότητα. Πάρτε παραδείγματος χάρη τον λεγόμενο αέρα, το τεμάχιο υφάσματος που καλύπτει τα τίμια δώρα και που κινεί ο ιερέας όταν απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κάλυμα που χρησιμεύε για να μην πέφτουν έντομα μέσα στο δισκοπότερο, όπως αναφέρουν οι αποστολικές διαταγές. Με τον καιρό απέκτησε και έναν άλλο συμβολισμό εντελώς άσχετο με τη χρηστική του επίσης όχι μόνο όσον αφορά τα άμφια ή τα άλλα σκεύη, αλλά και τα μέρη του ναού και τις τελούμενες πράξεις, ζωογονούν την ζωή της Εκκλησίας και παιδαγωγούν θεολογικά. Τώρα, όσον αφορά στην καθημερινή ενδυμασία του ιερέα, εκεί τα πράγματα έχουν κάπως διαφορετικά. Το σημερινό ένδυμα του ιερέα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανιστόρητο. Άρχισε να εμφανίζεται από τον 16ο αιώνα, αλλά γενικεύθηκε στον τόπο μας τον 19ο αιώνα. Είναι ο Όθωνας αυτός που το επέβαλε ολοκληρωτικά. Όταν δηλαδή η Εκκλησία έγινε θεσμός κρατικός και κατ' επέκταση οι ιερείς έγιναν αξιωματούχοι ενός κρατικού θεσμού, τους επευλήθη να φορούν και ένα ορισμένο ένδυμα. Αυτό το ένδυμα το δανείστηκαν από τη δικαστική εξουσία που υπήρχε επί Τουρκοκρατίας. Είναι ο μανδύας του κριτή, του δικαστή. Όπως επίσης και το καλυμάθι που φορούν οι ιερείς είναι ανιστόρητο. Στην παράδοσή μας ο ιερέας εκτός λειτουργίας μπορούσε να φοράει τα καθημερινά του ρούχα. Ο ιερέας, παραδείγματος χάρη στην Ήπεθρο, ήταν συνήθως αγρότης, αν και παλαιότερα υπήρχαν και άλλα επαγγέλματα ιερέων. Γιατί ο ιερέας, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, δεν ήταν επάγγελμα. Είχε το επάγγελμά του, από το οποίο ζούσε την οικογένειά του, όπως την ζούσαν όλοι οι άλλοι. Αν μάλιστα ήταν και μοναχός, δεν είχε και ανάγκη να ζήσει κανένα. Ας γυρίσουμε όμως στην περίπτωση των ιερέων αγροτών. Έχουμε μαρτυρίες ότι κάποιοι ναοί είχαν δικά τους κτήματα, τα οποία παραχωρούνταν στους ιερείς όχι ως ιδιοκτησία αλλά ως χρήση. Οι δε ιερείς τα παραχωρούσαν σε γεωργούς, ακτήμονες ή άλλους με κάποια συμφωνία. Όσο για τη γενιάδα, είναι μια παλαιότατη παράδοση. Παραδείγματος χάρη την εποχή του Αποστόλου Παύλου υπήρχαν γένια, αλλά έπρεπε να είναι ξυλισμένο το κεφάλι. Ο ίδιος ο Απόστολος το θεωρεί μεγάλη παράβαση του Ιερού Νόμου το να έχει ένα άνδρας μαλλιά. Υπάρχουν και ολόκληρες διατάξεις στην Παλαιά Διαθήκη για αυτό. Αργότερα, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η γενιάδα άρχισε να μεγαλώνει και κατά κάποιο τρόπο το μέγεθός της δήλωνε και το αξίωμα, το κυβερνητικό αξίωμα. Αυτό επηρέασε λίγο και τα εκκλησιαστικά αξιώματα. Το μακρύ μαλλί επεκράτησε από την Τουρκοκρατία και μετά και είναι αποτέλεσμα της επιρροής του μοναχισμού. Ξέρουμε από μαρτυρίες πως ήδη από τον 4ο αιώνα θεωρείται ανάρμοστο να επιμελούνται οι μοναχοί το σώμα τους. Από αυτή τη στάση προέκυψε σιγά σιγά η τάση να αφήνουν και οι ιερείς τα μαλλιά τους μακριά. Μέχρι τώρα μιλάω για την ενδυμασία των ιερέων ή για κάποια στοιχεία στην περιβολή του ιερέα. Μη συγχαίουμε την ενδυμασία του μοναχού ή το πώς εμφανίζεται ο μοναχός. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν αργότερα επικράτησε μοναχοί να γίνονται ιερείς μέσα σε ελωριακούς ναούς, μέσα σε πόλεις, έτσι σιγά σιγά γλιστρήσαμε στο να έχουν και οι ιερείς στοιχεία που έχουν οι μοναχοί. Θέλω να πω ότι το μοναχικό ένδυμα είναι κάτι διαφορετικό από το ράσο του ιερέα. Το μοναχικό ένδυμα είναι μια μαύρη μιλωτή που δηλώνει καταρχάς το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει για τον κόσμο και επίσης δηλώνει το πένθος του. Το πένθος του όχι για τον δικό του θάνατο αλλά για την απουσία της Βασιλείας του Θεού. Ο μοναχός πενθεί για όλους. Ο ίδιος είναι σαν να μην υπάρχει. Έχει πεθάνει το δικό του εγώ και υπάρχει μέσα από τους άλλους. Και πονάει γιατί βλέπει τον πόνο των άλλων. Αν θέλετε, πονάει γιατί βλέπει ένα μικρό πουλάκι να πέφτει νεκρό. Πενθεί την απουσία της γυναικούς χάριτος. Αυτό έχει σχέση με τους μακαρισμούς του Κυρίου. Και έτσι ερμηνεύουν πολύ νωρίς τον μακαρισμό, μακάρι οι υπενθούντες. Με όσα ανέφερα μέχρι τώρα για την ενδυμασία του ιερέως, κυρίως την ενδυμασία εκτός της Θείας Λειτουργίας, θέλησα να υπογραμμίσω ότι η διατήρηση ή όχι του ράσου δεν έχει να κάνει με την αλήθεια της Εκκλησίας. είναι ένα θέμα που εξαρτάται από την οριμότητα των μελών του σώματος της Εκκλησίας. Αν είναι δύσκολο να δοθεί μια λύση διαφορετική από τα ισχύοντα σήμερα, χωρίς να διαιρεθεί το σώμα εξαιτίας ίσως κάποιας ανοριμότητας ορισμένων μελών του, ας μη δοθεί. Σε αυτό το σημείο ισχύει η θέση που πήρε ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν τέθηκε το θέμα των ειδωλοθήτων, των κρεάτων δηλαδή που περίσσευαν από τις θυσίες στα είδωλα και τα μοίραζαν στον λαό δωρεάν. Και λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, δικαίωμά μου είναι να φάω ή να μην φάω. Δεν υπάρχει κανένα λάθος στο να φάω ή στο να μην φάω από το κρέας αυτό. Δεν είναι το κρέας που κάνει την ειδωλολατρία. Αλλά επειδή έχω δίπλα μου τον ασθενή ή τον νήπιο αδελφό μου, που δεν έχει οριμάσει για να τα καταλάβει αυτά και σκανδαλίζεται, γι' αυτό ας μην ξαναφάω ποτέ μου κρέας. Το βάρος σε τέτοια δευτερεύοντα, επιτρέψτε μου να πω θέματα, πέφτει στη σχέση μου με τους αδελφούς μου, έστω τους ασθενείς κατά την οριμότητά τους αδελφούς μου. Κανένας σοβαρός ιερέας δεν θα σταθεί στο θέμα του ράσου. Αφού έτσι θέλουν οι περισσότεροι, θα πει, ας το φοράω.

πάμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής που αφορά μια προσέγγιση σε αυτό που ονομάζουμε σώμα του Χριστού. Ξέρουμε ότι ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία μπορεί να βρει τη σωτηρία του. Έχουμε ήδη αναφερθεί στη γνωστή φράση του Αγίου Κυπριανού ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Σε συνδυασμό με τη φράση που διατυπώθηκε 11 αιώνες αργότερα από τον Νικόλαο Καβάσιλα ότι η Εκκλησία σημαίνεται στα μυστήριά της. Τι σημαίνει ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία? Σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία είσαι μέλος ενός σώματος. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της εντάξεώς σου σε αυτό το σώμα. Ενώ έξω από την Εκκλησία δεν είσαι μέλος αυτού του σώματος. Μπορεί να προβείς σε ατομικά κατορθώματα, χάρη στην ενδεχόμενη καλοσύνη σου, χάρη στον ενδεχόμενο ανοιχτό σου νου, χάρη στον ενδεχόμενο αλτρουισμό σου, και μπορεί έτσι ενδεχομένως να βοηθήσεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτό όμως οι πατέρες δεν το θεωρούν σωτηρία. Μπορεί μια τέτοια δραστηριότητα να αποτελεί πρόγευση της σωτηρίας, οδό καλύτερα από τη σωτηρία, αλλά θα θυμάστε ότι σε κάποια προηγούμενη εκπομπή είχα πει κάτι που είναι και λίγο σκληρό, πως το ταξίδι στη ζωή δικαιώνεται από το αποτέλεσμα. Μπορεί να προγευτείς στο τέλος αυτό που ονομάζουμε σωτηρία, αλλά η σωτηρία να μην φτάσεις ποτέ και να πεθάνεις με τις προγεύσεις. Η ένταξη του ανθρώπου στο σώμα της Εκκλησίας ως μέλος του λαού του Θεού γίνεται δια του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα αλλάζει η προοπτική του ανθρώπου. Ενώ μέχρι το βάπτισμα η προοπτική του είναι ο θάνατος, οδεύει προς τον θάνατο, με το βάπτισμα αρχίζει να οδεύει προς τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι με το βάπτισμα κατά ένα μαγικό τρόπο κερδίζει τη ζωή ή βρίσκεται στη ζωή, αλλά αλλάζει η κατεύθυνσή του, αλλάζει ο στόχος του, η προοπτική του. Από την προοπτική του θανάτου περνάει στην προοπτική της ζωής. Ή, για να το πω με έναν πιο ακαδημαϊκό τρόπο, από το άτομο περνάει στο πρόσωπο. Ενώ πρώτου βαπτίσματος ο άνθρωπος πραγματοποιεί τα βιολογικά δεδομένα της φύσης του, λειτουργώντας ως άτομο, μετά το βάπτισμα έρεται αυτή η συνέπεια των δεδομένων της φύσεως και αρχίζει να λειτουργεί ως πρόσωπο. Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσω να αναπτύξω τη διαφορά ανάμεσα στο άτομο και το πρόσωπο, χωρίς να μπορούμε όμως να εξαντλήσουμε τους ορισμούς για το τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Θα βασιστούμε στους όρους που εισήγαγαν, τουλάχιστον από τον 4ο αιώνα και μετά, οι πατέρες της Εκκλησίας, θέλοντας να διατυπώσουν με λέξεις την εμπειρία τους για την παρουσία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα λοιπόν με τη διάκριση αυτή των πατέρων, όταν λέμε άτομο, εννοούμε τη δυνατότητα του κτιστού να ορίζει τον εαυτό του και να ενεργεί αφεαυτού, εξαντλώντας την ύπαρξή του μέσα στα όρια της φύσεως του. Ο άνθρωπος έχει μια δεδομένη φύση. Άλλες παραδόσεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές, περιορίζουν αυτή τη φύση στα υλικά της όρια, στα υλικά όρια της φύσεως. Άλλες παραδόσεις επίσης, θρησκείες ή φιλοσοφίες, αναπτύσσουν αυτά τα όρια μιλώντας για ένα άλλο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο που το ονομάζουν ψυχή ή το ονομάζουν νου. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κύριες κατευθύνσεις υπάρχουν πολλές επιμέρους θεωρήσεις που βρίσκουν μέσα στον άνθρωπο δυνάμεις μυστικές, εσωτερικές, αόρατες ή δεν βρίσκουν καθόλου τέτοιες δυνάμεις και πιστεύουν ότι όλη η ενέργεια του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επεξεργασία χημικών ενώσεων. Πάντως όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει μια δεδομένη φύση στον άνθρωπο η οποία ορίζει και την αναγκαιότητα της ζωής του ανθρώπου, το τι είναι άνθρωπο. Δεδομένης λοιπόν αυτής της φύσεως, μας ενδιαφέρει η δυνατότητα που έχει το κτιστό να ορίζει τον εαυτό του. Και βεβαίως αναφερόμαστε στον άνθρωπο,
γιατί στα ζώα ούτως ή άλλως δεν έχει, το ζώο ούτως ή άλλως δεν έχει τέτοια δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα που έχει ο κτιστός άνθρωπος να ορίζει τον εαυτό του, να ενδοσκοπεί, να ερωτά περί του εαυτού του και σε ένα δεύτερο επίπεδο η δυνατότητά του να δίνει τις όποιες απαντήσεις θέλει να δώσει και να οργανώσει τον βίο του ανάλογα με τις απαντήσεις αυτές, αυτό είναι στοιχείο της φύσης του. Είναι ένα στοιχείο που τον οδηγεί να εξαντλεί την ύπαρξή του μέσα στα όρια της φύσης του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το άτομο δεν υπάρχει καθεαυτό, αφού όλοι ξέρουμε από την πρακτική της ζωής και ο καθένας από την προσωπική του πείρα ότι για να μπορέσουμε να υπάρξουμε έχουμε ανάγκη να διαλεγόμαστε με άλλους ανθρώπους, είτε στη μικρή πρωτογενή κοινωνία της οικογένειας, είτε στην ευρύτερη κοινωνία της γειτονιάς, είτε στην κοινωνία της πόλης ή του έθνους μας, του λαού μας κλπ. Όμως, εάν λειτουργείς μέσα στις ατομικές διαστάσεις όπως σου ορίζει η φύση σου, τότε οι σχέσεις σου είναι σχέσεις ατόμου με άλλα άτομα και πηγάζουν από αυτό που λέμε ίδιων συμφέρον. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ατομικότητας. Συμφέρον, εννοείται βέβαια, είναι αυτό που συμφέρει, αυτό που φέρει μαζί, φέρει στην ίδια θέση τον έναν με τον άλλον. Είναι αυτό που φέρει προς μια πραγματοποίηση των φυσικών μας αναγκών. Για να πραγματοποιήσουμε λοιπόν τις δικές μας ανάγκες, είναι απαραίτητη η σχέση μας με άλλους ανθρώπους που έχουν επίσης τις ίδιες ανάγκες, είτε αυτό συμβαίνει σε δύο ανθρώπους που σχετίζονται, είτε συμβαίνει σε μια οικογένεια με τα παιδιά της που επίσης σχετίζονται, είτε συμβαίνει σε μια μικρή κοινωνία που και πάλι οι άνθρωποι σχετίζονται. Μια τέτοια σχέση μπορούμε ίσως να την πούμε και αγάπη, αλλά είναι μια αγάπη του ατόμου και είναι πάντα μια αγάπη ιδιωτελής. Γιατί είναι ιδιωτελής? Γιατί αναφέρεται στο ίδιο συμφέρον. Η ψυχολογία που έχει ερευνήσει αυτά τα πράγματα έχει προχωρήσει περισσότερο και μας μιλά για τη σχέση της αγάπης ως ανάγκης του ανθρώπου να υπάρξει. Αγαπάω για να μπορώ να υπάρχω. Όταν μιλούν τώρα οι πατέρες για πρόσωπο, μιλούν για μια υπέρβαση της ατομικής καταστάσεως του ανθρώπου. Να υπερβώ την ατομική μου κατάσταση σημαίνει να έχω λόγο επί του λόγου της φύσεως. Να έχω λόγο σε αυτά που μου υπαγορεύει η φύση. Να μην υποτάσσομαι στον λόγο της φύσεως, αλλά να μπορώ να ελέγχω τον λόγο της φύσεως. Πολύ απλά, να μπορώ να πω όχι στο ναι της φύσεως. Για τους πατέρες αυτή η υπέρβαση δεν μπορεί να κατορθωθεί. Είναι αδύνατο να κατορθωθεί με κατάθεση απλώς του θελήματος, του ατομικού θελήματος. Πείτε ότι είμαι ένα φωτισμένο άτομο και έχω αποφασίσει, έχω ψάξει, έχω ερευνήσει, έχω βρει ποια είναι η αλήθεια και αποφασίζω να μην είμαι άτομο. Μου είναι αδύνατο να το πετύχω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να φύγω από το ίδιο της φύσεώς μου. Κατ' ουσίαν είναι παρανοϊκό ακόμα και να το σκεφτώ μόνο. Ο μόνος τρόπος να υπερβαθεί η ατομική κατάσταση του ανθρώπου είναι να ενταχθεί στο σώμα του Χριστού. Όταν λοιπόν μιλάμε για πρόσωπο, δεν μιλάμε απλώς για μια άλλη κατάσταση της υπάρξεως, αντίθετη ή πλησίον ή διαφορετική από την κατάσταση της ατομικής υπάρξεως. Όταν μιλούν οι πατέρες για πρόσωπο, μιλούν για συσσωμάτωση του ανθρώπου στο σώμα του Χριστού, στον λαό του Θεού. Γίνεσαι μέλος ενός σώματος. Και ως μέλος αυτού του σώματος γίνεσαι και ναός δοχείων του Αγίου Πνεύματος. Επειδή είσαι μέλος αυτού του σώματος, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα εντός σου. Επομένως, η αγάπη σε μια προσωπική ύπαρξη διαφέρει από την αγάπη μιας ατομικής υπάρξεως κατά το ότι αυτή η αγάπη είναι ανιδιοτελής.
Γι' αυτό και αυτή η αγάπη είναι τρόπος υπάρξεως, είναι κατάσταση της υπάρξεως. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια δύναμη, δεν είναι μια ενέργεια της υπάρξεως. Οι πατέρες μας έχουν δείξει ένα πρότυπο για να αναζητήσουμε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως. Είναι το πρότυπο της θριαδικής αγάπης, της αγάπης της Αγίας Θριάδος.

0: ξανά από την αρχή. Είπαμε ότι σε μια ατομική διάσταση της υπάρξεως λειτουργεί το ίδιο συμφέρον. Το ίδιο συμφέρον δεν είναι κάτι το κακό. Απλώς το ίδιο συμφέρον είναι λειτουργία της φύσεως. Τι θα πει ίδιον συμφέρον? Θα πει ότι εν ειδόνος ζω την κάθε πράξη μέσα στη ζωή ή την κάθε σχέση μέσα στη ζωή. Η αγάπη στην ατομικότητα έχει μια ιδιοτέλεια. Ακόμα και η πιο θυσιαστική αγάπη. Και αυτό είναι ίσως η τραγωδία. Το ότι η αγάπη της ατομικής υπάρξεως ζητάει ανταπόκριση. Ακόμα και στην περίπτωση της θυσιαστικής αγάπης, όπου έστω και αν σε μισή εσύ τον αγαπάς, ακόμα και εκεί υπάρχει κατά βάθος μια αναζήτηση ανταπόκρισης. Έστω και εκ του αντιθέτου. Πάρτε για παράδειγμα την αγάπη της μάνας στο κακό παιδί, στο παιδί που την έχει αρνηθεί, που την δολοφονεί καθημερινά. Η αγάπη της αυτή λειτουργεί και με έναν εκδικητικό τρόπο. Σε αγαπάει για να σε τιμωρήσει αυτή η αγάπη. Αλλά στην εκκλησιαστική μας παράδοση έχουμε και την εικόνα μιας αγάπης που δεν μπορεί να είναι ατομική, που πρέπει να πηγάζει από μια άλλη αρχή. Είναι η αγάπη που περιγράφει ο ίδιος ο Χριστός στην παραβολή του Ασώτου. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω μερικά στοιχεία αυτής της παραβολής. Ο πατέρας δεν αγαπάει. Υπάρχει ως αγάπη. Αυτή η αγάπη έχει να κάνει μόνο με την ελευθερία, όχι με την αναγκαιότητα. Γι' αυτό και αυτός ο πατέρας δεν διαλέγεται, δεν συζητάει με το γιο του όταν ο τελευταίος αποφασίζει να φύγει. Δαπανάται στον γιο του επειδή το θέλει ο γιος του. Γιατί ο ίδιος είναι δόσιμο. Υπάρχει δίδοντας. Και όταν επιστρέφει ο γιος του, πάλι δεν διαλέγεται με τον γιο του. Αυτή είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Δεν υπάρχει διάλογος αποκαταστάσεως, σχέσεως. Η παραβολή του Ασώτου έχει ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Ο άσωτος Υιός έχει δύο φάσεις στη ζωή του. Τη φάση της ασθένειας και τη φάση της ιάσεως, της ιατρίας. Δεν μπορεί, μας λέει η παραβολή, να μετανοήσει ο άσωτος όντας εκτός του εαυτού του, ενώ, σύμφωνα με μια εξωτερική αντίληψη, είναι ο εαυτός του, ζει μέσα σε μια ελευθερία που έχει επιλέξει αυτός, ζει κατά το ίδιο θέλημά του και κατά το ίδιο συμφέρον του. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση της ζωής του δεν μπορεί να μετανοήσει. Για να μετανοήσει πρέπει να βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση. Να βρει τον πραγματικό του εαυτό. «Εις εαυτό δε ελθόν», μας λέει το κείμενο της παραβολής. Είναι μια επιστροφή, σωτήρια στον πραγματικό εαυτό. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Τι σημαίνει φυσική κατάσταση του ανθρώπου? Τι σημαίνει ο εαυτός του ανθρώπου? Είναι το άτομο μια φυσική διάσταση του ανθρώπου? Είπαμε πριν ότι το άτομο πηγάζει μέσα από τις θελήσεις της φύσεως. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν, αφού το άτομο είναι η φανέρωση της καταστάσεως της φύσεως μας, θα έπρεπε να δεχθούμε ότι βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος σε μια φυσική διάσταση. Κι όμως οι πατέρες επιμένουν, αναφέρομαι επίσης στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, στη θεολογία των προφητών, ότι ο άνθρωπος ασθενεί. Και ως ασθενής ο άνθρωπος εξαντλείται στα όρια της φύσεώς του. Το να εξαντλείς δηλαδή την ύπαρξή σου στα όρια της φύσεώς σου είναι ασθένεια.
1: Η ώρα είναι 10:30.

στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, αυτό που ονομάζουμε ο πραγματικός μου εαυτός, ο κρυμμένος μέσα στον ασθενή εαυτό μου, η καταφύση λοιπόν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι μετοχή στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, δηλαδή σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Αυτή είναι η καταλήθεια πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτή την κατάσταση την χάνει ο άνθρωπος, ο οποίος γεννιέται χωρίς να έχει αυτή τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Επομένως, γεννιέται ως άτομο. Για να υπερβεί την ατομικότητά του, για να γίνει πρόσωπο, πρέπει να έρθει σε μια σχέση με το άκτιστο. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι δεν αρκεί να το αποφασίσω, ότι δεν αρκεί μετά από σκέψη πολύ να αποφασίσω πως η αλήθεια είναι εκεί και εκεί θα πάω κι εγώ. Δεν είναι θέμα τοποθέτησης. Είναι θέμα εντάξεως του ανθρώπου σε έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Και εδώ επανέρχομαι στο τι είναι το βάπτισμα. Το βάπτισμα δεν είναι μια συμβολική τελετή. Είναι μια υπαρκτική κίνηση. Και σχεδόν ποτέ δεν είναι ατομική κίνηση. Το βάπτισμα πηγάζει μέσα από τη θέληση μιας ευχαριστιακής κοινότητας. Και ναι, μέσα στην αρχή της Εκκλησίας έχουμε περιπτώσεις βαπτίσεων που ξεκινούν από μια έκλαμψη του ανθρώπου ή από κάποιο θαύμα ή από μια πορεία μετανοίας. Τέτοιο είναι παραδείγματος χάρη το βάπτισμα του ευνούχου της βασίλισσας Αιθιοπίας, ο οποίος τυχαίνει να διαβάζει την Αγία Γραφή και συμπτωματικά ή χάρη στην πρόνοια του Θεού βρίσκεται κοντά του ο Φίλιππας, ο Απόστολος και τον διδάσκει. Αλλά και εκεί ακόμα έχουμε μια προϊστορία που, αν το καλοσκεφτούμε, είναι η προϊστορία μιας κοινότητας, της κοινότητας του Ισραήλ. Η κοινότητα αυτή έχει καταγράψει εμπειρίες της και δια του γραπτού λόγου που διαβάζει ο Αιθίωπας κοινωνεί με τις εμπειρίες αυτές και βαπτίζεται. Αργότερα όμως το βάπτισμα εμφανίζεται ως πράξη που έχει σχέση με την ευχαριστιακή κοινότητα. Γι' αυτό και δέχονται να εισαχθεί ο νηπιοβαπτισμός. Δεν είναι μόνο το ατομικό θέλημα, η ατομική ελευθερία που με κάνει να γίνω χριστιανός. Με εντάσσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα του Χριστού, ένας τρόπος υπάρξεως της κοινότητας. Αν η κοινότητα έχει μάθει να υπάρχει ή υπάρχει ως αγάπη, θέλει να με εντάξει σε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως που είναι η αγάπη και έτσι με οδηγεί στο βάπτισμα. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην τελετή του βαπτίσματος υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ή σύμβολα, δηλαδή πράξεις που συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε αυτή την αλλαγή που θα έρθει. Πρώτα-πρώτα είναι το νερό που φέρει τη δυσημεία και τη ζωή και του θανάτου. Μπορεί να είναι το χωρίς βυθό νερό, το άβυθο νερό, διάβυσος δηλαδή, που είναι ο άδης, ο θάνατος, το χάος, το χωρίς τέλος, αλλά μπορεί να είναι και το νερό που ζωοποιεί. Σας θυμίζω ότι στη γιορτή των φώτων, που γίνεται ο αγιασμός των υδάτων, σε ένα εξαιρετικό κείμενο παρουσιάζεται η εικόνα του Ιορδάνη, ποταμού, να αντιστρέφει τη ροή του. Ο Ιορδάνης, μας λέει το κείμενο εκεί, εστράφει στα οπίσω, που σημαίνει ότι ο Ιορδάνης μέχρι τότε κατευθυνόταν προς τον θάνατο και η θάλασσα στην οποία έβγαινε λεγόταν νεκρή θάλασσα, γιατί δεν είχε ζωή. Με τη βάπτιση του Χριστού, ο Ιορδάνης αλλάζει τη ροή του και ξαναπηγαίνει προς την πηγή. Αυτός ο συμβολισμός του Χριστού, ο Ιορδάνης αλλάζει τη ροή του και ξαναπηγαίνει προς την πηγή. Αυτός ο συμβολισμός μας δηλώνει ακριβώς την

Τι σημαίνει θα εντάσσομαι στο σώμα του Χριστού, γιατί αυτή η ένταξη στο σώμα του Χριστού να θεωρείται σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας, ο Υιός, ο οποίος ελεύθερα θέλει να πραγματοποιήσει το θέλημα του Πατέρα του. Το θέλημα του Πατέρα είναι να ενωθεί με τον άνθρωπο. Δημιούργησε τον άνθρωπο για να είναι ιστοδυναικές ενωμένος μαζί του. Ο Υιός θέλει να σαρκωθεί. Και βέβαια το θέλημα αυτό είναι θέλημα και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός πραγματοποιεί αυτό το θέλημα να γίνει άνθρωπος, να προσλάβει το κτιστόν. Δια της προσλήψεως το κτιστόν ζωοποιείται, αλλάζει τρόπο υπάρξεως. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συνεργεί το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή εάν δεν υπάρξει ένας τρόπος ώστε οι δυνάμεις αυτές, τις ονομάζω δυνάμεις, αλλά οι πατέρες τις ονομάζουν ενέργειες, να βρίσκονται διεινεκώς εντός του ανθρώπου, εντός του συσσωματωμένου με τον Χριστό άνθρωπο. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι στη Θεία Λειτουργία, πάνω από μία φορά, ο ιερέας δηλώνει περί κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος λύει με τα πάντων ημών. Στη δε ασκητική μας παράδοση που την ονομάζουμε και νηπτική, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα ενοικεί εντός του ανθρώπου και δια της ενοικήσεως επιτρέπει στον άνθρωπο να νοεί τον Θεό, να νοεί την παρουσία του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν πραγματοποιεί αυτή τη σάρκωση, την ενσάρκωσή του δια του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε, αυτή είναι η αναγγελία του Αγγέλου. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ζωής του Χριστού είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάτε ότι η λέξη Χριστός σημαίνει και χρησμένος και λέγεται Χριστός γιατί χρήεται από την παρουσία του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τον χρήει, τον αναγορεύει σε Χριστό. Ως άνθρωπος, ο Χριστός χρήεται υπό του Πνεύματος. Είναι λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος έχει όλες τις ενέργειες της θεότητας εντός του. Θα μου πείτε, μα ήταν και Θεός, γι' αυτό τις έχει. Ενώθηκε η Θεία Φύση του με την ανθρώπινη. Ήταν η παρουσία της Θείας Φύσης που του επέτρεπε να κάνει αυτά που έκανε. Κι όμως, δεν πρόκειται περί αυτού. Μόνο με τη θεϊκή του ιδιότητα ο Υιός του Πατρός δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Η σωτηρία θα παρέμενε ένα ατομικό γεγονός. Ένας άνθρωπος που λεγόταν Εμμανουήλ, που είχε το επίθετο Ναζωραίος, σώθηκε και εκεί τελειώσαμε. Αν η σωτηρία του ανθρώπου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν μένει ένα ατομικό γεγονός, αυτό οφείλεται στη συνεχή παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ανέφερα ήδη τη σημασία της παρουσίας του Πνεύματος στη σάρκωση, αλλά οι Ευαγγελιστές πολλές φορές επανέρχονται στην παρουσία του Πνεύματος. Η Ανάσταση του Χριστού γίνεται δια της παρουσίας του Πνεύματος. Η Ανάληψή του γίνεται επίσης δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό τελικά που φέρει εν ημίν τον Χριστό σε εμάς. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι φορέας αυτών των ακτίστων ενεργειών, γι' αυτό και εις το διεινεκές υπάρχει η παρουσία των ακτίστων ενεργειών γύρω μας ή εντός μας. Εάν λοιπόν συσσωματωθούμε στο σώμα του Χριστού, εάν γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού και λειτουργούμε σε αυτό,

σώματος, τότε μετέχουμε της παρουσίας του ακτίστου. Αλλάζουμε τον τρόπο υπάρξεώς μας. Θα σας θυμίσω με κάπως διαφορετικά λόγια αυτά που προσπάθησα να πω σε προηγούμενη εκπομπή σχετικά με τη Θεία Ευχαριστία. Τι γίνεται στη Θεία Ευχαριστία? Στη Θεία Ευχαριστία μαζευόμαστε όχι για να προσευχηθούμε εμείς. Σας θυμίζω ότι η Εκκλησία δεν έχει εγώ, ότι το εγώ της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Μαζευόμαστε λοιπόν γύρω από το κοινό τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, ως μέλη του σώματος του Χριστού, για να προσευχηθεί ο Χριστός ως επικεφαλής του σώματός του. Η παρουσία μας είναι αναγκαία για να προσευχηθεί ο Χριστός. Στην αρχιερατική του λεγόμενη προσευχή μιλάει ο Χριστός για τον κόσμο και λέει εκεί: «Ου περί του κόσμου ερωτώ, δεν σε παρακαλώ Πατέρα για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά περιόν δεν δοκάσμη, αλλά σε παρακαλώ για αυτούς που μου έδωσες, που είναι μέλη του σώματός μου, που είναι η δική μου». Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στον Πατέρα να δεχτεί αυτά τα μέλη του σώματος, να μας δεχτεί ως μέλη του σώματός του, του Αναστημένου, και για να θυμηθούμε τον άσωτο της παραβολής, συγχρόνως να μας εντάξει μέσα στην κοινωνία με τον Πατέρα. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός είναι παρόν. Εμείς υπάρχουμε ως μέλη του σώματός του. Γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για την προσωπική διάσταση της υπάρξεώς μας. Εδώ πλέον δεν λειτουργεί το ίδιο θέλημα της φύσεως, αλλά λειτουργεί το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Επανέρχομαι στην αρχιερατική προσευχή που διασώζεται στα Ευαγγέλια. Λέμε, ακούμε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός: «Αλλά όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλεις εσύ». Γιατί υποχωρεί ο Χριστός από το θέλημα της ανθρώπινης φύσης, που το βέβαια ήταν το απελθέτω από μόνο το ποτήριον τούτο, θέλημα της ανθρώπινης φύσης. Γιατί υποχωρεί ο Χριστός? Ασφαλώς γιατί, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπάρχει το Πνεύμα. Ο Χριστός ευρίσκεται εν πνεύματι σε αυτή την προσευχή και ζητάει να βρεθεί σε μια άλλη διάσταση ζωής, να ποιήσει το θέλημα του Πατρός. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν και εμείς στη Θεία Ευχαριστία για να ποιήσουμε το θέλημα του Πατρός. Το θέλημα του Πατρός είναι να βρισκόμαστε σε σχέση μαζί Του. Αλλά τι σημαίνει να βρισκόμαστε σε σχέση με τον Πατέρα? Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να ξαναδούμε πώς λειτουργούμε ως άτομα και κυρίως να ξαναδούμε ότι η αγάπη μας ως ατόμων δεν είναι ανιδιοτελής. Εάν δεν λειτουργούμε ως άτομα, τότε η αγάπη μας μπορεί να αποκτήσει μια νέα διάσταση. Γίνεται ανιδιοτελής κατά το τριαδικό πρωτότυπό μας. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του ότι εμείς ξέρουμε πως περάσαμε από τον θάνατο στη ζωή. Εμείς είδαμε ότι μεταβεβήκαμε του θανάτου στην ζωή. Και από πού το ξέρουμε? Επειδή αγαπάμε τους αδελφούς μας. Ότι αγαπούμε τους αδελφούς. Το ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση τέτοιας αγάπης, το ότι μπορέσαμε να αγαπάμε τους αδελφούς, αυτό σημαίνει επιβεβαίωση της μετάβασής μας εκ του θανάτου εις την ζωή. Διότι αυτός που δεν αγαπά παραμένει στο καθεστώς του θανάτου. Ή, όπως λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μη αγαπών μένει εν το θανάτου.

στην αρχή και θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη. Είπα πως η μόνη δυνατότητα σωτηρίας είναι να είμαστε μέλη του λαού του Θεού. Επιτρέψτε μου αυτήν την απολυτότητα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Και εννοείται πως μιλάμε για σωτηρία υπαρκτική, σωτηρία της φύσεως, σωτηρία της υπάρξεως, και δεν μιλάμε για σωτηρία ηθική, που είναι θέμα άλλης τάξεως και δεν ξέρω πόσο μας ενδιαφέρει. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει αν ο σκοπός μας ήταν να περάσουμε τη ζωή μας ειρηνικά και όμορφα και να πεθάνουμε τελικά ειρηνικά και όμορφα. Εάν όμως ζητάμε αυτή τη σωτηρία της υπάρξεως, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ένταξή μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτή η φράση του Αγίου Κυπριανού για την οποία μίλησα, «Έξτρα εγκλέζια νούλα σάλους», δηλαδή εκτός Εκκλησίας ουδεμία σωτηρία, έχει σκανδαλίσει ασφαλώς πάρα πολλούς, ιδίως ανθρώπους των φώτων, όπως τους ονομάζουμε, της διανόησης, ανθρώπους που εμφανίζονται ως φιλελεύθεροι και καλλιεργημένοι. Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Από μια άποψη, οι άνθρωποι είναι δικαιολογημένοι να μην μπορούν και να μην θέλουν να δεχθούν αυτήν την πραγματικότητα. Ίσως και γιατί στη Δύση η Εκκλησία έχει ένα εντελώς άλλο χαρακτήρα. Και δεν είναι μόνο στη Δύση που έχει άλλο χαρακτήρα. Γιατί όσο και αν προσπαθούμε και εμείς να εννοήσουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού και τον εαυτό μας ως μέλος αυτού του σώματος, δεν μας είναι εύκολο. Ίσως διανοητικά με το μυαλό μας μπορούμε να κάνουμε τις αναγκαίες αφαιρέσεις και να πούμε «Δεν είναι αυτό η Εκκλησία, είναι το άλλο». Αλλά στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα του βίου μας αντιμετωπίζουμε δυστυχώς και εμείς την Εκκλησία ως μια ετερότητα. Η Εκκλησία και εγώ. Εγώ και η Εκκλησία. Η Εκκλησία και εμείς. Αυτή είναι η μεγάλη μας αδυναμία, λόγω και της αλλοιώσεως της διδασκαλίας των πατέρων που έγινε στους τελευταίους αιώνες. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα και θα τολμούσα να πω, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο άλμα για να φτάσουμε να καταλάβουμε ότι είμαστε μέλη του λαού του Θεού, μέλη του σώματος του Χριστού, μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Επανέρχομαι στη Θεία Ευχαριστία. Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, είναι σαφές πως οι Ορθόδοξοι δεν μπορούν να υπάρξουν εάν δεν είναι παρόντες στην κλάση του Άρτου, στη Θεία Ευχαριστία. Η Ευχαριστία δεν είναι ένα θρησκευτικό γεγονός. Στην Ευχαριστία δεν πηγαίνουμε, το τονίζω αυτό, για να προσευχηθούμε. Δεν υπάρχει προσευχή δική μας στην Ευχαριστία. Εκεί μόνο ο Χριστός προσεύχεται. Υπάρχουν άλλες στιγμές, σε άλλες ακολουθίες, εκτός της Θείας Λειτουργίας, που πάμε πράγματι στην Εκκλησία για να προσευχηθούμε ή μένουμε στο σπίτι μας για να προσευχηθούμε, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις για να προετοιμαστούμε να λάβουμε μέρος στην Ευχαριστία. Υπάρχουν στιγμές που προσευχόμαστε ως κοινότητα, υπάρχει ασφαλώς και η ατομική προσευχή. Σε κάθε περίπτωση η προσευχή μας εντάσσεται σε μια ασκητική οδό. Είναι μέρος της ασκητικής μας πορείας προς τη Θεία Ευχαριστία. Στη Θεία Ευχαριστία λοιπόν δεν προσευχόμαστε ατομικά. Προσεύχεται ο Χριστός, επικεφαλής του σώματός του, του οποίου μέλη είμαστε οι πιστοί. Στη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούμε κατ' ουσίαν την έσχατη κατάσταση, τη λεγόμενη Δευτέρα Παρουσία. Σε κάθε Θεία Ευχαριστία πραγματοποιείται η Δευτέρα Παρουσία. Ακόμα και σε μια Θεία Ευχαριστία που μετέχουν μόνο τρία άτομα, πραγματοποιείται η Δευτέρα Παρουσία για όλο τον κόσμο. Ανέφερα τη Δευτέρα Παρουσία και θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι αναμένουμε αυτή τη νέα παρουσία του Κυρίου. Και πάλι μερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς. Και επίσης ότι προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
Όταν λοιπόν λέμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία, εννοούμε άραγε τη μέλουσα κρίση και βασιλεία? Η απάντηση είναι ότι η Θεία Λειτουργία συμβαίνει, συντελείται το ίδιο μελλοντικό γεγονός που προσδοκούμε. Δηλαδή γίνονται επιμέρους πραγματικά όλα όσα αναμένουμε να πραγματοποιηθούν καθολικά. Όλα αυτά τα επιμέρους που μέσα στην ιστορία, στον παρόντα αιώνα, πραγματοποιούνται συνεχώς, κάποτε, στον μέλλοντα αιώνα, θα εμφανιστούν στην ενότητα και την καθολικότητά τους. Ή, να το πω διαφορετικά, στη Θεία Λειτουργία ζούμε την Δευτέρα Παρουσία. Αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας σταματάμε να ζούμε τη Δευτέρα Παρουσία και τότε λαχταράμε να την ξαναζήσουμε στην επόμενη Θεία Ευχαριστία. Αυτό που θα αλλάξει τον μέλλοντα αιώνα είναι ότι θα πάψουν να υπάρχουν αυτά τα ενδιάμεσα διαστήματα. Δηλαδή θα είναι μια διαρκής κατάσταση Θείας Λειτουργίας και ακόμα περισσότερο. Στη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός θα σταματήσει να προσεύχεται προς τον Πατέρα, γιατί τότε πλέον θα βρισκόμαστε όλοι σε μια σχέση με τον Πατέρα. Ούτε ο Χριστός θα προσεύχεται, ούτε εμείς θα προσευχόμαστε, αφού θα ζούμε εν Θεό, εν θεωμένοι. Ας δούμε τώρα γιατί ο Χριστός προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία και γιατί μόνο ο Χριστός έχει τη δυνατότητα να μας οδηγήσει τον Πατέρα. Ο Χριστός, ως Υιός του Πατρός, είναι αυτός που έχει σαρκωθεί, αυτός που είναι και άνθρωπος. Επομένως μετέχει και της ανθρώπινης και της θείας φύσης. Προσέξτε όμως εδώ ένα λεπτό σημείο. Αυτές οι δύο φύσεις δεν έχουν δύο πρόσωπα. Έχουν ένα πρόσωπο. Τέλειος ο αυτός εν θεότητη και τέλειος ο αυτός εν ανθρωπότητη, λέει ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, εις εν πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι ένα. Γιατί το πρόσωπο δεν έχει να κάνει με τη φύση. Δεν ορίζει η φύση το πρόσωπο. Το πρόσωπο προσδιορίζει τη φύση. Η φύση έχει να κάνει μόνο με τις ατομικότητες. Εάν μπορέσεις να υπερβείς την ατομικότητα και να φτάσεις σε αυτήν την κατάσταση του προσώπου, τότε εσύ ορίζεις τη φύση, δεν σε ορίζει η φύση. Και επειδή το πρόσωπο έχει να κάνει με αυτή την ανιδιοτελή αγάπη, δηλαδή με αυτή την κοινωνία αγάπης, γι' αυτό και μπορούμε να μιλάμε για υπέρβαση του θανάτου. Επειδή δεν υπάρχει μέσα από την ατομική σου ζωή, αλλά υπάρχει μέσα από την κατάθεση της παρουσίας των πολλών προσώπων. Και αυτό είναι η ζωή. Επειδή λοιπόν ο Χριστός είναι και άνθρωπος, μπορεί να τελεί τη Θεία Ευχαριστία και να πραγματοποιεί το θέλημα του Πατρός του, που είναι η συσσωμάτωση, η ένωση με τον Χριστό. Την ένωση αυτή ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την ονομάζει εκατέρωθεν ενίκηση. Το να γίνουμε δηλαδή μέλη του σώματος του Χριστού, εμείς σε αυτόν και αυτός σε εμάς.

μπορούσε κανείς να ρωτήσει γιατί πρέπει να γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού για να σωθούμε, δεδομένης μάλιστα μιας αντίληψης που υποστηρίζει ότι ο Χριστός μπορεί να βρίσκεται μέσα στον καθένα μας. Για να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα, που κατ' ουσίαν είναι ερώτημα για έναν Χριστό ατομικής διάστασης και όχι για έναν Χριστό εκκλησιαστικής διάστασης, θα πρέπει να ξαναδούμε τι σημαίνει σωτηρία. Όταν λέμε τη λέξη σωτηρία, δεν εννοούμε απλώς ότι κάποιος θα μας σώσει από την αμαρτία ή από τον θάνατο, αλλά εννοούμε ότι θα θεραπευτεί η φύση μας, θα γίνουμε σώοι. Δεν είμαστε σώοι. Η φύση μας ασθενεί. Πρέπει να θεραπευτούμε, να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητά μας, να επανέλθουμε στην αφετηρία της δημιουργίας και να πραγματοποιήσουμε εκείνο τον τρόπο υπάρξεως που έχει ως πρότυπό της τη ζωή της Αγίας Τριάδας. Να υπάρξουμε δηλαδή ως κοινωνία προσώπου. Αυτό σημαίνει σωτηρία. Αλλά αυτή η σωτηρία δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν διαποτιστεί η φύση μας από τις δυνάμεις της θεότητας, εάν δεν βρεθούμε σε κοινωνία με τη θεότητα. Το πρωτότυπο του σεσωσμένου ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου που είναι σώος, ακέραιος και υγιής, μας το φανέρωσε ο Υιός με το να γίνει άνθρωπος και μας καλεί να επαναλάβουμε ο καθένας μας την ένωση μαζί του, ώστε να γίνουμε παιδιά του Πατέρα του. Η σωτηρία αυτή δεν επιτυγχάνεται λοιπόν σε ηθικό επίπεδο, αλλά σε υπαρξιακό επίπεδο. Δεν μπορεί να επιτευχθεί επειδή κάποιος θα μας βραβεύσει εξαιτίας των καλών μας πράξεων, των καλών μας προθέσεων, των καλών μας διαθέσεων. Η σωτηρία δεν θα την κερδίσουμε επειδή την αξίζουμε εξαιτίας των αρετών μας. Από τη στιγμή της αρκώσεως του Υιού, ούτως ή άλλως, η σωτηρία υπάρχει δυνάμει μέσα στην ανθρώπινη φύση. Υπάρχει ένας σε όλη την ιστορία, ένας σαν και μένα, ακριβώς σαν και μένα, που βρίσκεται σε έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Ζει. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέμε θάνατο. Βέβαια, στο πρόσωπο αυτού του ενός υπάρχει η θεότητα ενωμένη με την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και σωτηρία είναι το να κάνω το θέλημα του Πατρός, να βρισκόμαστε όλοι σε μια σχέση με αυτή τη θεότητα. Αυτός που πραγματοποίησε το θέλημα του Πατρός είναι ο Υιός. Δέχτηκε να σαρκωθεί. Δέχτηκε να δοκιμάσει, να γευθεί, να πάρει επάνω του όλο τον κατακερματισμό της ανθρώπινης φύσης, την οδύνη της ανθρώπινης φύσης και τον θάνατο. Και έτσι θεραπεύει τον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν μας προσάγει στον Πατέρα. Εμείς πηγαίνουμε σε Αυτόν, στον Υιό, δεν πηγαίνουμε στον Πατέρα. Τα δώρα που προσφέρουμε στη Θεία Ευχαριστία είναι δώρα προς τον Υιό. Του προσφέρουμε την κτήση. Αυτός δέχεται τα δώρα μας, δέχεται όλη την κτήση ως δώρο δικό μας προς Αυτόν και τα προσάγει στον Πατέρα.

ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση, συν Θεώ, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.

και βορείου κοράδων από του 90 χωμέτρα. Η ώρα είναι 11. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10.

όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210.

από τις 7 το πρωί.

μάτια άρχισε να τρέμει από τα δάκρυα. Λοιπόν, να τι αποφάσισα, Αλεξέη. Άκου, άρχισε πάλι πνίγοντας την ταραχή του. Θα φτάσουμε εκεί με την Προύσεκνα και εκεί αμέσως θα αρχίσουμε να οργώνουμε, να δουλεύουμε ανάμεσα στις άγριες αρκούδες, στη μοναξιά, κάπου απόμερα. Θα βρεθεί δα και εκεί κανένα μέρος απόμακρο. Εκεί, λένε, υπάρχουν ακόμα ερυθρόδερμοι. Εκεί κάπου στην άκρη του ορίζοντα. Εκεί λοιπόν θα πάμε. Σε εκείνη τη μεριά. Στους τελευταίους των Μοϊκανών. Εκεί αμέσως θα ρηχτούμε στη γραμματική. Και η Προύσεκνα και εγώ. Δουλειά και γραμματική. Όλα αυτά θα γίνουν 3 χρόνια. Σε αυτά τα 3 χρόνια θα μάθουμε τα εγγλέζικα και θα μιλάμε καλύτερα από Εγγλέζους. Και μόλις τα μάθουμε, χαίρε Αμερική, θα γυρίσουμε εδώ, στη Ρωσία. Θα είμαστε Αμερικανοί πολίτες. Μην ανησυχείς. Εδώ στην μικρή μας πολιτεία δεν θα έρθουμε. Θα κρυφτούμε κάπου πιο μακριά. Στο βορρά ή στο νότο. Εγώ, ως τα τότε, θα αλλάξω. Και εκείνη το ίδιο. Εκεί στην Αμερική, κανένας γιατρός θα μου βάλει καμιά ψεύτικη ηλιά. Και αν όχι, τότε θα βγάλω το ένα μου μάτι. Θα αφήσω μια πύχη γένια, άσπρα. Γιατί θα ασπρίσω από την νοσταλγία μου για τη Ρωσία. Ίσως και δεν με γνωρίσουν. Κι αν με γνωρίσουν, ας με εξορίσουν. Και το ίδιο κάνει. Θα πω πως το έχει η μοίρα μου. Εδώ το ίδιο θα οργανώνουμε σε κανένα απόμερο μέρος στη γη. Κι εγώ σε όλη μου τη ζωή θα παριστάνω τον Αμερικάνο. Κι έτσι θα πεθάνουμε εδώ, στην πατρίδα. Να το σχέδιό μου. Και δεν το αλλάζω. Τελεία και παύλα. Το εγκρίνεις? Το εγκρίνω, είπε ο Αλιώσα, μη θέλοντας να το αντιμιλήσει. Ο Μύρτιας σώπασε για λίγο και ξαφνικά πρόφερε. Και πώς μου τη φέρανε στη δίκη. Βρε, πώς μου τη φέρανε. Και να μη σου τη φέρνανε, πάλι θα σε καταδικάζανε, πρόφερε ο Αλιώσα. Ναι, με βαρέθηκε ο κόσμος εδώ πέρα. Ο Θεός μαζί τους. Όμως αυτό είναι βαρύ για μένα. Στέναξε όλο πόνο ο Μύτια. Πάλι σώπασαν για λίγο. Αλλιώσα, σφάξε με. Τώρα. Σφάξε με τώρα. Αναφώνησε ξαφνικά. Θα έρθει τώρα ή όχι. Θα έρθει. Πες μου. Λέγε. Τι σου είπε. Πώς σου το είπε? Μου είπε πως θα έρθει. Μα δεν ξέρω αν θα έρθει σήμερα. Πολύ δύσκολο της πέφτει. Κοίταξε δειλά τον αδερφό του ο Αλιώσα. Αυτό είπε. Να μην της είναι δύσκολο. Να μην της είναι δύσκολο. Αλιώσα, εγώ πάνω σε αυτό θα τρελαθώ, να το ξέρεις. Η Προύσεκνα όλο με κοιτάζει. Καταλαβαίνει. Ο Θεέ μου, Κύριε, ηρέμησέ την. Τι είναι αυτό που γυρεύω? Τι κάτια γυρεύω? Αυτήν. Ξέρω τάχα τι θέλω. Ασεβής. Είμαι ασεβής. Σαν Καραμαζόφ. Είμαι ασεβής. Όχι, όχι. Δεν είμαι ικανός για το μαρτύριο. Όχι. Αλλιάνθρωπος είμαι. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Νάτινα, αναφώνησε ο Αλιώσα. Εκείνη τη στιγμή στο κατώφλι φάνηκε η Κάτια. Για λίγο κοντοστάθηκε, κοιτάζοντας το Μύτια με κάποιο χαμένο βλέμμα. Αυτός πεινάχτηκε αμέσως όρθιος.
Το πρόσωπό του έδειξε τρόμο. Χλώμιασε. Μα αμέσως ένα δειλό, οικετευτικό χαμόγελο αχνοφάνηκε στα χείλη του. Και ξάφνου, ασυγκράτητα, έτεινε στην κάτια και τα δυο του χέρια. Βλέποντας το αυτό εκείνη, όρμησε προς το μέρος του. Τον άρπαξε από τα χέρια και τον κάθισε σχεδόν με τη βία στο κρεβάτι. Κάθισε κι αυτή δίπλα και μην παρατώντας τα χέρια του, τα έσφυγε σπασμωδικά. Κάμποσες φορές έκαναν και οι δύο κάτι να πούν και μετά συγκρατιόταν και πάλι σωπαίνανε επίμονα, σαν να ήταν καρφωμένος ο ένας τον άλλον και κοιτάζονταν με ένα παράξενο χαμόγελο. Έτσι πέρασαν κάπου 2 λεπτά. Με συγχώρεσες? Με συγχώρεσες ή όχι? Πρόφερε επιτέλους ο Μίτια και την ίδια στιγμή γύρισε στον Αλιώσα και με παραμορφωμένο από τη χαρά πρόσωπο του φώναξε. Ακούς τι ρωτάω? Ακούς? Γι' αυτό και σ' αγαπούσα. Γιατί έχεις μεγάλη καρδιά. Της ξέφυγε. Μα και ούτε σου χρειάζεται η συγγνώμη μου, ούτε μένα η δική σου. Το ίδιο κάνει, αν με συγχωρέσεις ή όχι. Για όλη μου τη ζωή θα μείνει στη ψυχή μου σαν μια ανοιχτή πληγή, κι εγώ στη δική σου. Έτσι και πρέπει, είπε η Κάτια. Σταμάτησε να πάρει ανάσα. Γιατί ήρθα? Γιατί? Παράφορα και βιαστικά άρχισε πάλι. Ήρθα να σου αγκαλιάσω τα πόδια, να σου σφίξω τα χέρια, να, έτσι ώσπου να πονέσεις. Θυμάσαι όπου σου τα σφίγγα τότε στη Μόσχα? Να σου ξαναπώ πως είσαι ο Θεός μου, η χαρά μου, πως αγαπώ τρελά. Σαν να αναστέναξε με σπαραγμό και ξάφνου ακούμπησε άπλιστα τα χείλη της στο χέρι του. Δάκρυα ανάβλησαν από τα μάτια της. Ο Αλιώσα στέκονταν ακίνητος, σαν χαμένος. Με κανέναν τρόπο δεν περίμενε αυτό που έβλεπε. Η αγάπη πέρασε, Μίτια, άρχισε πάλι Κάτια. Μα μου είναι ακριβό μέχρι πόνου. Αυτό που πέρασε. Αυτό μάθε το. Θέλω να το ξέρεις για πάντα. Μα τώρα, για μια στιγμούλα μοναχά, ας γίνει αυτό που θα μπορούσε να είναι. Με συσπασμένο χαμόγελο πρόφερε πάλι χαρούμενα κοιτώντας τον στα μάτια. Κι εσύ τώρα αγαπάς άλλη. Κι εγώ άλλον. Μα παρόλα αυτά θα σ' αγαπώ παντοτινά, και εσύ εμένα. Το ξέρεις τάχα αυτό? Πες μου, μπορούσες να το φανταστείς? Ακούς, αγάπαμε. Αγάπαμε σε όλη σου τη ζωή να μ' αγαπάς. Θέλω να μ' αγαπάς, αναφώνησε με κάποιο απειλητικό σχεδόν τρεμούλιασμα στη φωνή της. Θα σ' αγαπώ. Και ξέρεις, Κατιούσκα, άρχισε να μιλάει και ο Μίτια, κοντανασένοντας σε κάθε λέξη. Ξέρεις, εγώ εδώ και 5 μέρες, εκείνο το βράδυ, σ' αγαπούσα. Όταν έπεσες και σε πήρανε, σ' αγαπούσα. Σε όλη μου τη ζωή, σ' αγαπούσα. Κι έτσι θα είναι. Θα σ' αγαπάω. Αιώνια. Έτσι ψέλισαν και οι δυο και λέγανε πράγματα σχεδόν παράλογα και παράφορα. Ίσως μάλιστα και ψεύτικα. Μα εκείνη τη στιγμή όλα ήταν αλήθεια. Και οι δυο πιστεύανε απόλυτα στον εαυτό τους.
Κάτια, αναφώνησε ξαφνό μύτια. Πιστεύεις πως σκότωσα? Ξέρω πως τώρα δεν το πιστεύεις, μα τότε, όταν έκανες την κατάθεση, μπορεί λοιπόν να το πίστευες αυτό? Και τότε δεν το πίστευα. Ποτέ δεν το πίστεψα. Σε μισούσα και ξάφνου έπεισα τον εαυτό μου. Να, για εκείνη τη στιγμή, όταν έδινα την κατάθεσή μου, τον έπεισα και πίστευα. Μα όταν τελείωσα την κατάθεση, αμέσως έπαψα να το πιστεύω. Να τα ξέρεις όλα αυτά, γι' αυτό σου τα λέω. Ξέχασα πως ήρθα να τιμωρήσω τον εαυτό μου και κανέναν άλλον. Πρόφερε ξάφνου με κάποια εντελώς νέα έκφραση που δεν έμοιαζε καθόλου με την προηγούμενη ερωτική της φλιαρία. Υποφέρεις, γυναίκα. Υποφέρεις. Έκανε εντελώς ασυγκράτητα, σαν να του ξέφυγε του μύτια. Αφήσέ με, ψιθύρισε αυτή. Θα ξανάρθω. Μου είναι αβάσταχτο τώρα. Πρέπει να φύγω. Σηκώθηκε κιόλας από τη θέση της, μα ξάφνου έβγαλε μία κραυγή και οπισθοχώρησε. Στο δωμάτιο είχε μπει εντελώς αναπάντηχα η Κρούσεκνα. Μπήκε αθόρυβα. Κανένας δεν την περίμενε. Η Κάτια έκανε ένα βήμα κατά την πόρτα. Μα φτάνοντας κοντά στην Κρούσεκνα, σταμάτησε ξαφνικά. Άσπρισε όλη σαν κυμωλία. Και σιγά, σχεδόν ψιθυριστά, της είπε στενάζοντας, «Συγχώρεσέ με. Συγχωρέστε με». Εκείνη την κοίταξε επίμονα και με φωνή φαρμακωμένη από το μίσος απάντησε, «Κακές είμαστε, κυρά μου, και οι δυο μας είμαστε κακές. Πώς να συγχωρνάμε εσύ κι εγώ? Να, σώστο, και τότε θα προσεύχομαι για σένα σε όλη μου τη ζωή. Μα να συγχωρέσεις δε θέλεις?» φώναξε ο Μύτια στην Κρούσεκνα με παράφορη μορφή. «Μην είναι ήσυχη, θα σου τον σώσω», ψιθύρισε η Κάτια και έφυγε τρέχοντας από το δωμάτιο. «Και εσύ, και εσύ μπόρεσες να μην τη συγχωρέσεις, αφού σου είπε η ίδια συγχώραμε?» αναφώνησε και πάλι πικρά ο Μύτια. «Μύτια, μην την κατηγορείς, δεν έχεις το δικαίωμα», φώναξε με θέρμιο Αλιώσα στον αδελφό του. «Τα περήφανα χείλια της το λέγανε, και όχι η καρδιά της», πρόφερε με κάποια σιχαμάρα η Κρούσεκνα. «Αν σε γλιτώσει, όλα, όλα θα της τα συγχωρέσω». Σώπασε, σαν κάτι να ήθελε να πνίξει στη ψυχή της. Δεν μπορούσε ακόμα να συνέλθει. Μπήκε όμως, μπήκε αργότερα, εντελώς τυχαία, χωρίς να υποψιάζεται τίποτα και μην περιμένοντας να συναντήσει αυτό που συνάντησε. «Αλιώσα, τρέξε έξω πίσω της», γύρισε βιαστικά ο Μύτια στον αδερφό του. «Πες της, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι, μα μην την αφήσεις να φύγει, μην την αφήσεις να φύγει έτσι». «Θα έρθω πάλι το απόγευμα», φώναξε ο Αλιώσα και έτρεξε πίσω από την Κάτια. Την έφτασε έξω από το περίβολο του νοσοκομείου. Αυτή περπατούσε γρήγορα, βιάζοντα, μα μόλις την έφτασε ο Αλιώσα, του πρόφερε γρήγορα, «Όχι μπροστά σε αυτήν. Δεν μπορώ να τιμωρήσω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να τον τιμωρήσω τόσο. Της είπα, συγχώραμε, γιατί ήθελα να τιμωρήσω τον εαυτό μου ως το τέλος. Αυτή δεν με συγχώρεσε. Την αγαπώ γι' αυτό», πρόφερε η Κάτια με αλλοιωμένη φωνή και τα μάτια της άστραψαν από άγριο μίσος. «Ο αδερφός μου καθόλου δεν το περίμενε», μουρμούρισε ο Αλιώσα. «Ήταν βέβαιος πως αυτή δεν θα έρθει». «Ασφαλώς. Ας αφήσουμε όμως αυτά», είπε κοφτά εκείνη. «Ακούστε, τώρα δεν μπορώ να πάω εκεί μαζί σας στην κηδεία. Τους έστειλα λουλούδια για το φέρετρο.
Λεφτά έχουμε ακόμα, μου φαίνεται τουλάχιστον. Αν θα χρειαστούν, πέστε τους πως ποτέ δεν θα τους εγκαταλείψω. Μα τώρα, αφήστε με. Αφήστε με, παρακαλώ. Αργήσατε κιόλας για εκεί. Αφήστε με, παρακαλώ.

μάλιστα είχαν αποφασίσει να πάνε χωρίς αυτόν, το όμορφο στολισμένο με λουλούδια, μικρό φέρετρο. Θα το πήγαιναν στην εκκλησία. Ήταν το φέρετρο του φτωχού μικρού Ιλιούσκα. Πέθανε δύο μέρες μετά την καταδίκη του Μίτια. Τον αλλιώσα από την εξώπορτα κιόλας, τον υποδέχτηκαν οι φωνές των παιδιών, τον φίλο του Ιλιούσα. Τον περίμεναν με ανυπομονησία και χάρηκαν που επιτέλους ήρθε. Είχαν μαζευτεί καμιά δωδεκαριά. Όλοι είχαν έρθει με τις σάκες τους κρεμασμένες στον ώμο. Ο μπαμπάς θα κλαίει. Μην τον αφήνετε μονάχο τον μπαμπά, τους είχε πει ο Ιλιούσα πεθαίνοντας, και τα αγόρια του θυμήθηκαν αυτό. Επικεφαλής τους ήταν ο Κόλια. «Πόσο χαίρομαι που ήρθατε, Καραμαζόφ», αναφώνησε αυτός, δίνοντας το χέρι στον Αλιώσα. «Εδώ είναι φρίκι. Αλήθεια, είναι τρομερό να βλέπεις. Ο Σνικυριώφ δεν είναι μεθυσμένος. Το ξέρουμε θετικά, πως δεν ήπιε τίποτα σήμερα. Μα είναι σαν να είναι μεθυσμένος. Εγώ πάντα είμαι ψύχρεμος. Μα αυτό είναι τρομερό. Καραμαζόφ, αν δεν σας καθυστερώ, θα ήθελα κάτι ακόμα να σας ρωτήσω προτού να μπείτε». «Τι συμβαίνει, Κόλια?» κοντοστάθηκε ο Αλιώσα. «Είναι αθώος ο αδερφός σας, γένοχος. Αυτό σκότωσε τον πατέρα του. Ή ο Λακές. Ό,τι θα μου πείτε, αυτό και θα είναι. 4 νύχτες δεν κοιμήθηκα με αυτή τη σκέψη. Σκότωσε ο Λακές. Ο αδερφός μου είναι αθώος», απάντησε ο Αλιώσα. «Κι εγώ αυτό λέω», φώναξε ο Σμούροφ. «Κι έτσι θα χαθεί αθώο θύμα. Έτσι θα πάει. Όμα την αλήθεια, αυτό είναι άδικο», αναφώνησε ο Κόλια. «Αν και χάθηκε, είμαι ευτυχισμένος. Είμαι έτοιμος να τον ζηλέψω. Μα τι λέτε, πώς μπορεί να γίνει αυτό και γιατί?» αναφώνησε ο Αλιώσα. «Ω, αν μπορούσα ποτέ να προσφέρω τον εαυτό μου θυσία για την αλήθεια», πρόφερε με ενθουσιασμό ο Κόλια. «Μα όχι, όχι σε μια τέτοια υπόθεση, όχι, όχι με τέτοιο έσχος, όχι, όχι με τέτοια φρίκη», είπε ο Αλιώσα. «Βέβαια, θα ήθελα να πεθάνω για όλη την ανθρωπότητα. Όσο για το έσχος, το ίδιο μου κάνει. Ας χαθούν τα ονόματά μας. Τον αδερφό σας τον σέβομαι. Κι εγώ επίσης», ξάφνου και εντελώς πια αναπάντεχα, ξεφώνησε από το πλήθος εκείνο το ίδιο αγόρι που κάποτε ανακοίνωσε πως ξέρει ποιος ίδρυσε την Τρία, και φωνάζοντάς το ακριβώς όπως και τότε, κοκκίνησε ως τα αυτιά. Ο Αλιώσα μπήκε στο δωμάτιο. Στο γαλάζιο στολισμένο με ασπροτούλι φέρετρο, κοίτονταν με σταυρωμένα χέρια και κλειστά τα ματάκια του ο Ιλιούσα. Τα χαρακτηριστικά του αδυνατισμένου του προσώπου καθόλου σχεδόν δεν είχαν αλλάξει. Και παράξενο, το σώμα του δεν μύριζε καθόλου. Η έκφραση του προσώπου ήταν σοβαρή και σαν πως σκεφτική. Ιδιαίτερα όμορφα ήταν τα χέρια, τοποθετημένα στα βρωτά, σαν να ήταν λαξεμένα σε μάρμαρο. Στα χέρια του είχαν βάλει λουλούδια, μα και όλο το φέρετρο ήταν στολισμένο και απ' έξω και από μέσα με λουλούδια που τα είχε στείλει μόλις χάραξε η Λίζα Χοχλάκοβα. Μα ήρθαν κι άλλα λουλούδια από την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Και όταν ο Αλιώς άνοιξε την πόρτα, ο λοχαγός με τρεμάμενα χέρια ράντιζε με λουλούδια ξανά και ξανά το αγαπημένο του αγόρι. Μόλις και μεταβίασε έριξε ένα βλέμμα στον Αλιώσα. Μα και κανέναν δεν ήθελε να κοιτάει. Ακόμα και την τρελή τη γυναίκα του που έκλαιγε, τη μητερούλα του, που όλο προσπαθούσε να σηκωθεί στα άρρωστα πόδια της και να ρίξει
μια ματιά στο νεκρό της αγοράκι. Την Νίνοτκα τα παιδιά τη σήκωσαν μαζί με την καρέκλα της και την έφεραν δίπλα στο φέρετρο. Αυτή κάθονταν έχοντας ακουμπισμένο εκεί το κεφάλι της και φαίνεται πως έκλαιγε σιωπηλά. Το πρόσωπο του Σνεγκυριόφ είχε ύφος ζωηρεμένο, μα σαν πως χαμένο κι αυτό, και μαζί και αγριεμένο κιόλας. Στις χειρονομίες του, στα λόγια που του ξέφευγαν, υπήρχε κάτι σαν τρέλα. «Πατερούλη μου, γλυκέ μου πατερούλη», αναφωνούσε αυτός κάθε στιγμή, κοιτάζοντας τον Ηλιούσα. Είχε τη συνήθεια, όταν ακόμα ζούσε ο Ηλιούσα, να τον λέει χαϊδευτικά «Πατερούλη μου, γλυκέ μου πατερούλη». «Μπαμπάκα, δώσ' μου και μένα λουλουδάκια». «Πάρε από το χεράκι του, εκείνο το άσπρο, και δώσε μου το, σε παρακαλώ». Παρακάλεσε με λυγμούς η τρελή μητερούλα. Να της άρεσε άραγε τόσο εκείνο το μικρό άσπρο τριαντάφυλλο που ήταν στα χέρια του Ηλιούσα, ή θέλησε να πάρει ένα λουλούδι από τα χέρια του για ενθύμιο. Πάντως, τραντάχτηκε ολόκληρη, απλώνοντας τα χέρια της προς τα λουλούδια. «Σε κανέναν δεν θα δώσω τίποτα. Τίποτα δεν θα δώσω», αναφώνησε σκληρά ο Σνεγκυριόφ. «Δικά του είναι τα λουλουδάκια. Δικά του, όχι δικά σου. Όλα δικά του, όλα δικά του είναι. Τίποτα δικό σου». «Μπαμπά, δώσε στη μητέρα το λουλούδι», σήκωσε ξάφνου το μουσκεμένο στα δάκρυα πρόσωπό της η Νίνοτσκα. «Τίποτα, τίποτα δεν θα δώσω, και προπάντων σε αυτήν. Αυτή δεν τον αγαπούσε. Αυτή του πήρε τότε το κανονάκι και αυτός της το χάρισε», είπε ξάφνου μέσα σε λυγμούς ο λοχαγός, καθώς θυμήθηκε πως ο Ηλιούσα είχε παραχωρήσει τότε το κανονάκι του στη μητέρα του. Και άμυρη τρελή άρχισε να κλαίει σιγανά, κρύβοντας το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της. Τα παιδιά, βλέποντας επιτέλους πως ο πατέρας δεν αφήνει το φέρετρο, κι όμως είναι καιρός να το μεταφέρουν, περιτριγύρισαν ξάφνου το φέρετρο σε πυκνή ομάδα και άρχισαν να το σηκώνουν. «Δεν θέλω να τον θάψω στο κημητήρι», ούρλιαξε. «Κοντά στη πέτρα, εκεί θα τον θάψω. Στη μικρή μας την πέτρα, εκεί θα τον βάλω. Έτσι πρόσταξε ο Ηλιούσα. Δεν θα τον αφήσω, όχι, δεν θα τον αφήσω να τον πάρουν». Αυτός, και πριν όλες τις τρεις μέρες, έλεγε πως θα τον θάψει κοντά στην πέτρα. Μα μπήκαν στη μέση ο Αλιώσα, η νοικοκυρά του σπιτιού, η αδελφή της, όλα τα παιδιά. Και τα εκεί της καρφίστηκε. Να τον θάψει κοντά στην μαγαρισμένη πέτρα, λες και είναι κανένας που κρεμάστηκε», πρόφερε αυστηρά η γριά νοικοκυρά. «Εκεί στο κημητήρι η γη είναι ευλογημένη. Εκεί θα προσεύχονται γι' αυτόν. Από την εκκλησία ακούγονται οι ψαλμοί και ο διάκος διαβάζει τόσο καθαρά και δυνατά που όλα θα φτάνουν κάθε φορά σε αυτόν. Θα ήταν το ίδιο σαν να διαβάζανε πάνω στο μνήμα του». Ο λοχαγός κούνησε επιτέλους τα χέρια του. «Πηγαίνετε τον», σαν να έλεγε. «Πηγαίνετε τον όπου θέλετε». Τα παιδιά σήκωσαν το φέρετρο, μα περνώντας τον μπροστά από τη μητέρα, σταμάτησαν και το κατέβασαν για να μπορέσει να αποχαιρετήσει το γιο της. Μα βλέποντας ξάφνου από κοντά αυτό το ακριβό προσωπάκι που τρεις μέρες τώρα το κοίταζε μονάχα από μακριά, άρχισε ξάφνου να τρέμει σύγκορμη, κουνώντας ιστερικά το ασπρόμαλο κεφάλι της προς-πίσω, προς-πίσω, πάνω από το φέρετρο. «Μαμά, ευλογησέ τον»,
σταύρωσέ τον, φίλησέ τον», της φώναξε η Νίνοτσκα. Μα εκείνη σαν αυτόματο, όλο κουνούσε το κεφάλι της και χωρίς να βγάλει λέξη, με στραβωμένο από τον σπαραχτικό πόνο πρόσωπο, ξάφνου άρχισε να χτυπάει το στήθος της με τις γροθιές της. Το φέρετρο το πήγαν παρακάτω. Η Νίνοτσκα ακούμπησε για τελευταία φορά τα χείλη της στο στόμα του πεθαμένου της αδερφού όταν το περνούσαν από μπροστά της. Ο Αλιώσα, βγαίνοντας από το σπίτι, στράφηκε στην σπιτονοικοκυρά με την παράκληση να προσέχει τις γυναίκες που μείνανε. Μα εκείνη δεν τον άφησε ούτε να τελειώσει. Αυτό έλειπε δά. Μαζί τους θα μείνω. Χριστιανοί είμαστε. Τι μου λέτε τώρα. Εννοείται πως θα μείνω. Η γριά, λέγοντας τα αυτά, έκλαιγε. Ως την εκκλησία δεν ήταν μακριά. Κάπου 300 βήματα, όχι περισσότερο. Η μέρα ήταν φωτεινή, ήσυχη. Έκανε παγωνιά, μα όχι μεγάλη. Οι καμπάνες ακούγονταν ακόμα. Ο Σνεγκυριόφ, με ύφος χαμένο και γεμάτο φροντίδα, έτρεχε πίσω από το φέρετρο, ντυμένος με το παλιό, κοντούτσικο, σχεδόν καλοκαιρινό παλτουδάκι του, με εξέσκεπο κεφάλι και ένα παλιό με φαρδιά μπορ, μαλακό καπέλο στα χέρια. Βρίσκονταν σε κάποια αξεδιάλυτη φροντίδα. Πότε άπλωνε ξαφνικά τα χέρια για να βαστάξει το φέρετρο. Το φέρετρο που περνούσε από μπροστά του. Και μονάχα εμπόδιζε αυτούς που το μετέφεραν. Άλλοτε έτρεχε από το πλάι και γύριβε πώς να βοηθήσει σε κάτι τουλάχιστον. Δεν ήξερε τι έκανε. Έπεσε ένα λουλούδι στο χιόνι. Και αυτός όρμησε να το σηκώσει. Λες και από αυτό το λουλούδι ένας Θεός ξέρει τι θα εξαρτιότανε. Μα την κόρα ξεχάσαμε, αναφώνησε ξάφνου με τρομερό φόβο. Μα τα γόρια του υπενθύμησαν πως την κόρα ψωμιού την πήρε από πρώτα μαζί του και την έχει στην τσέπη του. Αυτός την έβγαλε αμέσως από την τσέπη του και αφού βεβαιώθηκε, ησύχασε. Ο Ηλιούσκα, αυτός το πρόσταξε. Ο Ηλιούσκα, εξήγησε αμέσως τον Αλιώσα. Ήταν νύχτα και εγώ καθόμουν κοντά του και ξάφνου με πρόσταξε. Μπαμπάκα, όταν θα με σκεπάσουν με χώματα, ρίξε πάνω λίγο ψίχουλα ψωμάκι για να έρθουν σπουργητάκια. Εγώ θα τα ακούσω, θα ακούσω πως ήρθανε και θα είμαι χαρούμενος. Δεν θα είμαι μονάχος. Αυτό είναι πολύ καλό, είπε ο Αλιώσα. Πρέπει να του πηγαίνουμε συχνότερα ψωμάκι. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, ψέλησε ο λόχαγός, σαν να ζωήρεψε ολόκληρο.

φτάσαν επιτέλους και τοποθέτησαν το φέρετρο στη μέση της εκκλησίας. Όλα τα αγόρια το τριγύρισαν και στάθηκαν έτσι φρόνημα σε όλη τη λειτουργία. Η εκκλησία ήταν παλιά και αρκετά φτωχική. Πολλά εικονίσματα δεν είχαν καθόλου ασημώματα. Μα σε κάτι τέτοιες εκκλησίες προσεύχεται κανείς καλύτερα. Στη λειτουργία, ως Νεκυριώφ, σαν να ησύχασε λιγάκι. Μα από καιρό σε καιρό πάλι του παρουσιάζονταν εκείνη η ασημείδητη φροντίδα, η χωρίς σκοπό. Μια πλησίαζε στο φέρετρο για να διορθώσει το κάλυμα ή το μικρό στεφάνι. Όταν έπεσε ένα κερί από το μανουάλι, ρίχτηκε να το ξαναβάλει στη θέση του και χασομέλησε τρομερά με αυτό. Ύστερα πια ησύχασε και στάθηκε ήρεμος κοντά στο κεφάλι του φέρετρου, με ύφος σαν αποχαυνομένο. Όλο έγνοια και απορία. Μετά τον Απόστολο ψιθύρισε ξάφνου στον Αλιώσα που στέκονταν δίπλα του, που στον Απόστολο δεν τον διαβάσαν όπως έπρεπε, μα ωστόσο δεν εξήγησε τη σκέψη του. Στο χερουβικό άρχισε να ψέλνει κι αυτός, μα δεν τελείωσε. Γονάτισε, ακούμπησε το μέτωπο

και άρχισε να κλαίει, με γρήγορα αναφύλητα, στην αρχή πνίγοντας τη φωνή του, μα ύστερα φλογερά, ασυγκράτητα, ασταμάτητα. Και όταν άρχισαν να δίνουν τον τελευταίο ασπασμό και να σκεπάζουν το φέρετρο, αυτός το αγκάλιασε με τα χέρια του, σαν να μην επέτρεπε να σκεπάσουν τον Ηλιούσα, και άρχισε διψασμένα, χωρίς να ξεκολλάει από πάνω του, να τον φυλάει, τον φίλουσε στα χείλη, στα μάτια, στο μάγουλο, φίλουσε συνέχεια το πεθαμένο του αγόρι. Τέλος, τον καταφέρανε και τον απομάκρυναν, μα αυτός ξαφνικά τέντωσε τα χέρια του και άρπαξε μερικά λουλούδια από το φέρετρο. Τα κοίταζε και σαν να τον άδραξε κάποια καινούργια ιδέα, έτσι που το κυριότερο σαν να το ξέχασε για μια στιγμή. Σιγά σιγά σαν να έπεσε σε συλλογή και δεν εναντιώνονταν πια σε τίποτα. Όταν σήκωσαν το φέρετρο και τον πήγαν στο μνήμα, αυτός απλά κοιτούσε. Το μνήμα ήταν εκεί κοντά, μέσα στον περίβολο, δίπλα στην εκκλησία. Ήταν ακριβό. Πλήρωσε γι' αυτό η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Ύστερα από τους συνηθισμένους τύπους, οι νεκροθάφτες κατέβασαν το φέρετρο. Ο Σνίκυριόφ έσκυψε τόσο πολύ με τα λουλουδάκια του στο χέρι πάνω από τον ανοιχτό τάφο, που τα αγόρια τρομαγμένα αρπάχτηκαν από το παλτό του και άρχισαν να τον τραβάνε πίσω. Μα αυτός σαν να μην καταλάβαινε πια τι γίνεται γύρω του. Όταν άρχισαν να ρίχνουν χώματα μέσα στον τάφο, άρχισε ξάφνου να δείχνει το χώμα που έπεφτε, σαν να άρχισε μάλιστα κάτι να λέει. Κανένας όμως δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτα, μα κι αυτός σώπασε. Εδώ του υπενθύμησαν πως πρέπει να ρίξει τα ψίχουλα, κι αυτός ταράχτηκε τρομερά. Άρπαξε την κόρα και άρχισε να την κομματιάζει. Την κομμάτιαζε και τη σκορπούσε. Σκορπούσε τα ψίχουλα πάνω στο μνήμα. Να λοιπόν, ελάτε, πουλάκια μου. Ελάτε, σπουργητάκια μου. Μουρμούριζε όλο φροντίδα. Κάποιο αγόρι παρατήρησε πως με τα λουλούδια στο χέρι δεν μπορεί να θρηματίσει εύκολα το ψωμάκι και να τα δώσει, να τα κρατήσει για λίγο κάποιος άλλος. Μα αυτός, όχι, δεν τα έδωσε. Μάλιστα φοβήθηκε ξαφνικά για τα λουλουδάκια του, σαν να θέλανε να του τα πάρουν. Και αφού κοίταξε το μνήμα και βεβαιώθηκε πως όλα πια είχαν γίνει, πως τα ψίχουλα ήταν σκορπισμένα, ξάφνου, αναπάντεχα και εντελώς ήρεμα, γύρισε και τράβηξε για το σπίτι. Μόνος του. Το βήμα του ωστόσο γίνονταν όλο και πιο γρήγορο, όλο και πιο ανυπόμονο. Βιαζότανε, σχεδόν έτρεχε. Τα αγόρια και ο Αλιώσα δεν τον προλαβαίνανε. Λουλουδάκια, στη μητερούλα, λουλουδάκια στη μητερούλα, εμικράναμε τη μητερούλα. Μικρά τη μητερούλα, εγώ. Άρχισε να αναφωνεί και να κλαίει. Κάποιος του φώναξε να φορέσει το καπέλο του, γιατί τώρα κάνει κρύο. Μα ακούγοντας το αυτό, εκείνος σαν να τον έπιασε κακία. Έριξε το καπέλο του πάνω στο χιόνι και άρχισε να λέει: «Δεν το θέλω το καπέλο μου. Δεν το θέλω το καπέλο μου. Ο Σμούροφ το σήκωσε. Όλα τα αγόρια ως το τελευταίο κλαίγανε. Και περισσότερο από όλους ο Κόλια. Και το αγόρι που ανακάλυψε την Τρία. Και ο Σμούροφ μαζί με το καπέλο του λοχαγού στο χέρι. Κι αυτός έκλαιγε τρομερά. Μα πρόφτασε ωστόσο, σχεδόν τρέχοντας, να αρπάξει ένα κομμάτι τούβλο. Ένα τούβλο που κοκκίνιζε πάνω στο χιόνι του δρόμου. Για να σημαδέψει με αυτό ένα κοπάδι σπουργίτια που πέρασε πετώντας.

προσπαθούσε να τρέχει. Έκλαιγε και έτρεχε. Στα μισά του δρόμου, ο Σνεγκυριόφ σταμάτησε απρόσμενα. Στάθηκε κάπου μισό λεπτό, σαν να τον εξέπληξε κάτι. Και ξάφνου γύρισε πίσω στην εκκλησία. Και ρίχτηκε τρέχοντας κατά το μνήμα. Μα τα αγόρια αμέσως τον προφτάσανε και αρπάχτηκαν από πάνω του από όλες τις μεριές. Τότε αυτός, σαν να χάσε κάθε δύναμη, έπεσε στο χιόνι και χτυπούσε. Χτυπούσε το χιόνι και έκλαιγε. Θρυνώντας, άρχισε να αναφωνεί. «Πατερούλη μου, πατερούλη μου, Λιούστα μου, γλυκέ μου, πατερούλη μου, σήκω αγόρι μου». Ο Αλιώσα και ο Κόλια άρχισαν να τον παρακαλούν και να προσπαθούν να τον συνεφέρουν. «Φτάνει πια, Λοχαγέ. Ένας άντρας πρέπει να υπομένει», μουρμούρισε ο Κόλια. «Θα χαλάσετε και τα λουλούδια», πρόφερε και ο Αλιώσα. «Και η μητερούλα τα περιμένει. Αυτή κάθεται και κλαίει, γιατί πριν από λίγο δεν της δώσατε λουλουδάκια από τον Ηλιούσα. Εκεί είναι ακόμα. Εκεί. Εκεί στο κρεβατάκι του Ηλιούσα. Ναι, ναι, στη μητερούλα», θυμήθηκε ξάφνου και πάλι ο Σνεγκυριόφ. «Το κρεβατάκι θα το πάρουν, θα το πάρουν», πρόσθεσε, σαν να τον έπιασε φόβος, πως και πραγματικά θα το έπαιρνα. Σηκώθηκε και έτρεξε πάλι για το σπίτι. Μα ήταν πια κοντά και όλοι φτάσανε μαζί. Ο Σνεγκυριόφ άνοιξε βιαστικά την πόρτα και φώναξε στη γυναίκα του, που τόσο σκληρά είχε μαλώσει το πρωί μαζί της. «Μητερούλα, ακριβή μου, ο Ηλιούσκα σου έστειλε λουλουδάκια. Τα ποδαράκια σου τα άρρωστα», φώναξε αυτός, προτείνοντάς της ένα ματσάκι λουλούδια παγωμένα, που είχε τσαλακώσει καθώς χτυπιότανε στο χιόνι. Μα εκείνη την ίδια στιγμή είδε μπροστά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα στη γωνιά τα παπουτσάκια του Ηλιούσα, που στέκονταν το ένα κοντά στο άλλο, μόλις συγγυρισμένα από την σπιτονοικοκυρά, παλιά, ψευδοριασμένα, σκευρωμένα παπουτσάκια, χιλιομπαλωμένα. Βλέποντάς τα, σήκωσε τα χέρια και όρμησε σε αυτά. Έπεσε στα γόνατα, άρπαξε ένα παπουτσάκι και φέρνοντάς το στα χείλια του, άρχισε να το φυλάει, να το φυλάει απίστα, φωνάζοντας: «Πατερούλη μου, Ηλιούσκα μου, γλυκέ μου πατερούλη, που είναι τα ποδαράκια σου, αγόρι μου, που τον πήγες, που τον πήγες», με σπαραχτική φωνή ούρλιαζε η τρελή. Τότε πια έβαλε τα κλάματα και είναι η νοτσκά. Ο Κόλια βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο. Πίσω του άρχισαν να βγαίνουν και τα άλλα τα παιδιά. Βγήκε τέλος ξοπίσω του και ο Αλιώσα. «Ας κλάψουνε, ας κλάψουνε», είπε ο Κόλια. «Εδώ βέβαια δεν χωράει παρηγοριά. Ας περιμένουμε λίγο και ύστερα γυρίζουμε». «Ναι, δεν χωράει παρηγοριά. Είναι τρομερό», βεβαίωσε ο Κόλια. «Ξέρετε, Καραμαζόφ», χαμήλωσε ξάφνου τη φωνή του για να μην την ακούσει κανείς, «είμαι πολύ λυπημένος και αν μονάχα ήταν δυνατόν να τον αναστήσω, θα δυνα το κάθε τι». «Και εγώ το ίδιο», του είπε ο Αλιώσα. «Τι λέτε, Καραμαζόφ, να έρθουμε εδώ πέρα το βράδυ? Αυτός ασφαλώς θα μεθύσει. Μπορεί και να μεθύσει. Θα έρθουμε μονάχα εμείς οι δυο, να κάνουμε συντροφιά καμιά ωρίτσα στη μητέρα και στην Νίνοτσκα. Γιατί αν έρθουμε όλοι μαζί, θα τους τα θυμίσουμε και πάλι όλα», είπε ο Αλιώσα. «Εκεί τώρα η σπιτονοικοκυρά στρώνει το τραπέζι. Θα κάνουν τώρα το τραπέζι της παρηγοριάς, θα ρω. Θα έρθει και ο παπάς. Να γυρίσουμε τώρα εκεί», τι λέτε, Καραμαζόφ? «Το δίχως άλλο», είπε ο Αλιώσα. «Παράξενα είναι όλα αυτά, Καραμαζόφ. Τέτοια θλίψη και ξάφνου κάτι τηγανίτες. Πώ
πόσο όλα αυτά είναι αφύσικα στη θρησκεία μας, ε. Θα έχουν εκεί και Σολομό, παρατήρησε ξάφνου δυνατά το παιδί. Στο μεταξύ προχωρούσαν όλοι αργά το μονοπάτι και ξάφνου ο Σμούρο φώναξε. Να η πέτρα του Ηλιούσα, να εδώ θέλανε να τον θάψουν. Όλοι σιωπηλοί σταμάτησαν κοντά στη μεγάλη πέτρα. Ο Αλιώσα κοίταξε και όλη εκείνη η εικόνα που του διηγήθηκε τότε ο Σνεκυριώφ για τον Ηλιούσα, πως εκείνος κλαίγοντας και αγκαλιάζοντας τον πατέρα αναφώνησε «Μπαμπάκα, μπαμπάκα, πόσο σε ταπείνωσε». Όλα αυτά παρουσιάστηκαν με μια μπροστά του. Κάτι σαν να αναταράχτηκε στην ψυχή του. Κοίταζε σοβαρά και επίσημα όλα αυτά τα όμορφα και φωτεινά πρόσωπα των μαθητών και των φίλων του Ηλιούσα και ξαφνικά τους είπε «Κύριοι, θα ήθελα να σας πω εδώ, σε αυτό ακριβώς το μέρος, δύο λόγια». Τα αγόρια τον τριγύρισαν και αμέσως κάρφωσαν απάνω του επίμονα γεμάτα προσμονή τα βλέμματά τους. «Κύριοι, γρήγορα θα χωρίσουμε. Εγώ τώρα, για λίγο καιρό, θα είμαι ακόμα με τους δύο αδερφούς μου. Ο ένας θα πάει στο κάτεργο και ο άλλος είναι ετοιμοθάνατος. Μα γρήγορα θα αφήσω αυτή την πολιτεία, ίσως και για πολύ καιρό. Να λοιπόν που θα χωρίσουμε, κύριοι. Ας δώσουμε λοιπόν την υπόσχεση εδώ, κοντά στην πέτρα του Ηλιούσα, πως ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Πρώτα τον Ηλιούσα και δεύτερον ο ένας τον άλλο. Και ό,τι και να μας συμβεί αργότερα στη ζωή μας και 20 χρόνια να κάνουμε να συναντηθούμε και πάλι θα θυμόμαστε πως κυδέψαμε το φτωχό αγόρι, πως πρώτα το πετροβολούσαμε. Θυμάστε? Εκεί, στη γεφυρούλα. Και ύστερα, όλοι το αγαπήσαμε τόσο πολύ. Ήταν υπέροχο παιδί. Καλό και γενναίο αγόρι. Είχε το αίσθημα της τιμής και ένιωθε την πικρή προσβολή που είχαν κάνει στον πατέρα του. Κι έτσι ας τον θυμόμαστε, κύριοι. Πρώτα-πρώτα, για όλη μας τη ζωή. Ακόμα κι αν μας απασχολούν οι πιο σπουδαίες υποθέσεις. Αν πετύχουμε τιμές ή αν πέσουμε σε βαθιά δυστυχία, το ίδιο. Μην ξεχνάτε ποτέ πόσο καλά νιώθαμε μια φορά εδώ πέρα. Όλοι μαζί, ενωμένοι με ένα τέτοιο καλό και αγαθό αίσθημα που μας έκανε ίσως και μας καλύτερους. Περιστεράκια μου, αφήστε με να σας ονομάσω έτσι. Περιστεράκια μου, γιατί όλοι σας μοιάζετε τόσο πολύ με αυτά, με αυτά τα αχαριτωμένα γκρίζα πουλάκια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, καθώς κοιτάω τα αγαθά γλυκά σας προσωπάκια, γλυκά μου παιδάκια, ίσως να μην καταλαβαίνετε αυτό που θα σας πω. Γιατί μιλάω συχνά, όχι πολύ ξεκάθαρα. Μα ωστόσο, θυμηθείτε τα λόγια μου. Και ύστερα, κάποτε, θα συμφωνήσετε με αυτά. Να ξέρετε λοιπόν, πως τίποτα δεν υπάρχει υψηλότερο και δυνατότερο, υγιέστερο και χρησιμότερο για τη ζωή σας, για τη ζωή που έρχεται, από μια καλή ανάμνηση. Και ιδιαίτερα από την παιδική ηλικία, από το πατρικό σπίτι. Σας λένε πολλά για την ανατροφή σας. Και να που κάποια τέτοια υπέροχη, άγια ανάμνηση, φυλαγμένη από τα παιδικά χρόνια, ίσως να είναι η καλύτερη ανατροφή. Αν μαζέψει κανείς μέσα του πολλές τέτοιες αναμνήσεις για τη ζωή, τότε έχει σωθεί για όλη του τη ζωή. Και μάλιστα και μία μονάχα καλή ανάμνηση.
εκτίμηση αν μείνει στην καρδιά μας και αυτή μπορεί να μας σώσει κάποια στιγμή. Ίσως να γίνουμε κακοί αργότερα. Ίσως και μια κακή πράξη ακόμα να μην έχουμε τη δύναμη να την αποφύγουμε. Ίσως να ειρωνευόμαστε τα ανθρώπινα δάκρυα και εκείνους που λένε όπως τώρα, πριν από λίγο, αυτό που αναφώνησε ο Κόλια. Θέλω να υποφέρω για όλους τους ανθρώπους και αυτούς ίσως να τους χλεβάζουμε. Και ωστόσο, όσο κακοί κι αν γίνουμε, πράγμα που να μην δώσει ο Θεός να συμβεί, μόλις θυμηθούμε πως κυδεύαμε τον Ηλιούσα, πόσο πολύ τον αγαπούσαμε στις τελευταίες μέρες και πως τώρα κουβεντιάζουμε τόσο φιλικά και όλοι μαζί κοντά σε αυτήν την πέτρα, και τότε πάλι ακόμα και ο πιο σκληρός από μας και ο πιο χλεβαστής, αν γίνουμε τέτοιοι δηλαδή, δεν θα τολμήσει μέσα του να κοροϊδέψει το πόσο καλός και αγαθός ήταν τούτη εδώ τη στιγμή. Και όχι μονάχα αυτό, μα μπορεί αυτή ίσα ίσα η ανάμνηση να τον συγκρατήσει από το μεγάλο κακό και να σκεφτεί και να πει: ναι, ήμουν τότε καλός, γενναίος και τίμιος. Ας ειρωνευτεί μέσα του, ας το κάνει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ο άνθρωπος συχνά ειρωνεύεται το καλό και το αγαθό. Αυτό γίνεται μονάχα από επιπολαιότητα. Μα σας βεβαιώνω, Κύριε, πως μόλις θα ειρωνευτεί, τότε αμέσως θα πει μέσα στην καρδιά του: όχι, δεν έκανα καλά που ειρωνεύτηκα. Αυτό δεν πρέπει να το περιγελάει κανείς. Οπωσδήποτε έτσι θα γίνει, Καραμαζόφ, σας καταλαβαίνω, αναφώνησε ο Κόλια. Τα παιδιά ανασάλεψαν και θέλησαν κάτι να φωνάξουν, μα συγκρατήθηκαν. Αυτό του λέω για την περίπτωση που θα γίνουμε κακοί, συνέχισε ο Κόλια. Μα γιατί να γίνουμε κακοί? Ψέματα, Κύριε. Ας είμαστε πρώτα-πρώτα και πριν απ' όλα αγαθοί, ύστερα τίμιοι. Και ύστερα ας μην ξεχνάμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Αυτό και πάλι το ξαναλέω. Όσο για μένα, σας δίνω το λόγο μου, Κύριε, πως κανέναν από εσάς δεν θα ξεχάσω. Το κάθε πρόσωπο που τώρα, τούτη τη στιγμή με κοιτάει, θα το θυμάμαι και σε 30 χρόνια. Κύριε, καλή μου Κύριε, ας είμαστε όλοι μεγαλόψυχοι και τολμηροί σαν τον Ηλιούσκα. Έξυπνοι, τολμηροί και μεγαλόψυχοι, σαν τον Κόλια. Μα που θα γίνει πολύ εξυπνότερος όταν μεγαλώσει. Και ας είμαστε το ίδιο ντροπαλοί, μα εξυπνούλιδες και καλοί, σαν τον Καρτάσοφ. Μα γιατί σας μιλάω για αυτούς τους δύο? Όλοι σας μου είσαστε αγαπητοί από τώρα. Όλους θα σας έχω στην καρδιά μου και σας παρακαλώ να με έχετε κι εσείς στη δική σας καρδιά. Ποιος λοιπόν μας ένωσε σε αυτό το αγαθό και καλό αίσθημα που θα το θυμόμαστε για πάντα? Ποιος άλλος από τον Ηλιούσκα, αυτό το αγαθό αγόρι, το καλό αγόρι, το ακριβό αγόρι? Ας μην το ξεχάσουμε ποτέ. Αιωνία του η μνήμη και καλή η μνήμη στις καρδιές μας από τώρα και στον αιώνα τον άπαντα. Έτσι, έτσι, αιωνία, αιωνία, φωνάξανε όλα τα αγόρια με τις ηχηρές φωνές τους, με συγκινημένα πρόσωπα. Ας θυμόμαστε και το πρόσωπό του και τα ρούχα του και τα φτωχά παπουτσάκια του και το μικρό του φέρετρο και τον δυστυχισμένο αμαρτωλό πατέρα του, και πως αυτός θα αρετά ξεσηκώθηκε να τον υπερασπίσει ενάντια σε όλη την τάξη. Ναι, ναι, θα τον θυμόμαστε, φώναξαν και πάλι όλα τα παιδιά. Ήταν γενναίος, ήταν καλός. Πόσο τον αγαπούσα, αναφώνησε ο Κόλια. Αχ, μικρά μου παιδιά, αχ, καλή μου φίλη, μη φοβάστε τη ζωή. Ο
Πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν κάνει κανείς κάτι καλό και δίκαιο. Ναι, επιβεβαίωσαν ενθουσιασμένα τα αγόρια. Καραμαζόφ, σας αγαπάμε. Αναφώνησε ασυγκράτητα μια φωνή. Ίσως να ήταν του Καρτάσοφ. Σας αγαπάμε, σας αγαπάμε. Επανέλαβαν όλοι. Ζήτω του Καραμαζόφ. Φωνάξαν ενθουσιασμένα. Όλοι μαζί. Πρώτα ο Κόλια. Ζήτω. Αιωνία η μνήμη του νεκρού αγοριού. Είπε ο Αλιώσα. Αιωνία η μνήμη. Ξεφώνησαν τα αγόρια. Καραμαζόφ. Φώναξε ο Κόλια. Ώστε στα αλήθεια λέει η θρησκεία πως όλοι μας θα σηκωθούμε από νεκροί και θα ξαναζήσουμε και θα ξαναδούμε πάλι ο ένας τον άλλον και όλους και τον Ηλιούσκα. Το δίχως άλλο θα αναστηθούμε. Το δίχως άλλο θα τον δούμε. Και χαρούμενα, εύθυμα, θα διηγηθούμε ο ένας τον άλλον όλα όσα γίνανε. Μισογελώντας, μισοενθουσιασμένος, απάντησε ο Αλιώσα. Αχ, πόσο όμορφα θα είναι όλα τότε, ξέφυγε του Κόλια. Και τώρα λοιπόν, ας τελειώσουμε τους λόγους και ας πάμε στο τραπέζι της παρηγοριάς. Μη σας πειράζει που θα φάτε τηγανίτες. Αυτό είναι μια παλιά, αιώνια συνήθεια. Έχει και αυτή τα καλά της, γέλασε ο Αλιώσα. Ε, λοιπόν, πάμε. Πάμε χέρι-χέρι. Και πάντα έτσι. Σε όλη μας τη ζωή, χέρι με χέρι. Ζήτω του Καραμαζόφ. Φώναξε ακόμα μια φορά ενθουσιασμένα ο Κόλια. Και ακόμα μια φορά τα αγόρια επανέλαβαν την κραυγή του.

αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρών. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

έρχεται σε επανάληψη.

της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωδη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ίδρυς να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, το ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Κύριος ήρθε στη γη για να μας πάρει εκεί που μένει αυτός. Επανάφερε τη μητέρα του, η οποία τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία, και οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου. Εκεί μας καλεί ο Κύριος, παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι διαθεστών σαλί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους. Όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου. Γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να κατασκηνώσει η ψυχή μου. Εκεί όμως δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτο, γιατί μπαίνουν με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος. Μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο. Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού.

έξω και ισχυροί, θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο και την πανάχρα τη μητέρα του. Αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας, την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν διδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος την διδάχθηκε πραγματικά, αυτός γίνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λέγεις ότι είναι κακούργος και ασκαεί στη φωτιά του Άδη. Σε ρωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνων για τον οποίο τα ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε γι' αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας. Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών σου. Απομάκρυνε τους

κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίου τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθενειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε. Ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Γι' αυτό, αδελφοί, με όλες τις δυνάμεις σας φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο, και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο,

συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή. Και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση, γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια. Γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, εισαλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς. Και έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπά και στους άλλους το κακό. Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Ο υφιστάμενος, όποιος και αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του. Και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο. Και έτσι θα υπομένει τότε χάριν του Κυρίου με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται

Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς. Και όποιος αγαπά τους εχθρούς, εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μόλις θα προσβάλλει κανείς, προσευχή σου γι' αυτόν στο Θεό. Και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αν κάποιος, ως προϊστάμενος, αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υποδίκου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει στον Κύριο. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονά ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού. Και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του, και τότε θα βρεθεί βαθιά ειρήνη στην ψυχή και το νου του. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη.

πώς να λησμονήσουμε τον Κύριο εφόσον αυτός είναι μέσα μας. Και οι Απόστολοι εκήρυταν στους λαούς, «Μορφωθείτε ο Χριστός εν ημίν». Όσοι ο Σεραφείμ του Σαρόφ ήταν 27 ετών όταν είδε τον Κύριο και τον αγάπησε τόσο η ψυχή του, ώστε από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος άλλαξε ολόκληρος. Μετά όμως, καταλαβαίνοντας ότι δεν είχε πια εκείνη τη χάρη, πήγε στην έρημο και καθόταν με τρία έτη σε μια πέτρα προσευχόμενος. Ο Θεός, ήλιος, γεννούμε το αμαρτωλό. Οι άνθρωποι εκτίμουν υπερβολικά τις γήινες επιστήμες ή τη γνωριμία με κάποιον επίγειο βασιλιά και χαίρονται όταν κάνουν παρέα μαζί του. Αλλά αληθινά μεγάλο είναι μόνο το να γνωρίζουμε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και το θέλημά του. Όποιος στηρεί όλες τις εντολές, η καρδιά του θα αισθάνεται πάντα τη χάρη, έστω και λίγο. Η χάρη όμως αφαιρείται εξαιτίας της ματαιοδοξίας, ακόμη και εξαιτίας ενός μόνον υπερήφανου λογισμού. Μπορεί να νηστεύει κανείς πολύ, να προσεύχεται πολύ, να κάνει πολλά καλά, αν όμως υπερηφανεύεται γι' αυτά, θα γίνει όμοιος με κύμβαλο που αλλαλάζει, αλλά μέσα είναι αδιανό. Η κοινοδοξία ερημώνει από τη χάρη την ψυχή και χρειάζεται πολύ πείρα και μεγάλος αγώνας για να νικήσεις αυτό το πάθος. Για να έχει τη χάρη, πρέπει να είναι κρατή σε όλα ο άνθρωπος. Στις κινήσεις, στην ομιλία, στην όραση, στους λογισμούς, στην τροφή. Για κάθε είδους εγκράτεια βοηθάει η μελέτη του Λόγου του Θεού, όπως λέγει η Γραφή. «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος, αλλά επιρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Πόσο μεγάλο έλεος! Ο Κύριος θέλει να βρισκόμαστε κοντά σε Αυτόν και στον Πατέρα και η ψυχή μας αισθάνεται πως ο Κύριος είναι κοντά μας. Αλλά τι έχουμε κάνει, Κύριε, για Σένα? Είσαι τι σε ευχαριστήσαμε, ώστε να θέλεις να είσαι μέσα μας και εμείς κοντά Σου. Εμείς σε σταυρώσαμε με τις αμαρτίες μας και Εσύ θέλεις να είμαστε μαζί Σου. Ο πόσο μεγάλο έλεος έδειξε σε μένα. Σε μένα που μου αξίζει ο Άδης και τα βάσανά του, Εσύ δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

προσεύχεσαι έχει σοφά υποθεί από έναν ορθόδοξο συγγραφέα στη Φιλανδία. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Άφησε να μιλήσει η προσευχή σου. Το να πετύχεις τη σιωπή είναι το πιο δύσκολο, το πιο αποφασιστικό από όλα τα πράγματα στην τέχνη της προσευχής. Η σιωπή δεν είναι απλώς αρνητική. Μια παύση δηλαδή ανάμεσα στις λέξεις, μια χρονική διακοπή του λόγου. Αλλά όταν την καταλάβουμε σωστά, είναι πολύ θετική. Είναι μια στάση προσεκτικής εγρήγορσης, επαγρύπνησης και πάνω απ' όλα προσοχής να ακούσουμε. Ο ησυχαστής, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει πετύχει την ησυχία, την εσωτερική ηρεμία ή σιωπή, είναι ο κατεξοχήν προετοιμασμένος να ακούει. Ακούει τη φωνή της προσευχής μέσα στη δική του καρδιά και καταλαβαίνει ότι αυτή η φωνή δεν είναι η δικιά του, αλλά κάποιου άλλου που μιλάει μέσα του. Η σχέση ανάμεσα στην προσευχή και στη σιωπή θα γίνει πιο κατανοητή αν εξετάσουμε 4 σύντομους ορισμούς. Ο πρώτος είναι από το συνοπτικό λεξικό της Οξφόρδης που περιγράφει την προσευχή ως ιερή αίτηση προς το Θεό. Τύπο που εφαρμόζουμε για να προσευχόμαστε. Η προσευχή θεωρείται εδώ σαν κάτι που εκφράζεται με λέξεις και πιο συγκεκριμένα σαν μια πράξη αίτησης προς το Θεό να μας παραχωρήσει ορισμένα ωφέλη. Ακόμα λοιπόν βρισκόμαστε στο επίπεδο της εξωτερικής μάλλον παρά της εσωτερικής προσευχής. Λίγοι ανάμεσά μας μπορούν να μείνουν ικανοποιημένοι από ένα τέτοιο ορισμό. Ο δεύτερος μας ορισμός που προέρχεται από ένα Ρώσο Στάρετς του περασμένου αιώνα είναι πολύ λιγότερο εξωτερικός. Στην προσευχή λέγει ο επίσκοπος Θεοφάνης ο Ερημίτης, το πρωταρχικό είναι να σταθείς μπροστά στο Θεό με το νου στην καρδιά και να συνεχίζεις να στέκεσαι μπροστά του ακατάπαυστα, μέρα και νύχτα, μέχρι το τέλος της ζωής σου.

προσευχή σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό δεν σημαίνει απλώς να κάνουμε ορισμένες ιερές αιτήσεις και μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση οποιονδήποτε λέξεων. Δεν είναι τόσο μια στιγμιαία ενέργεια, όσο μια συνεχής κατάσταση. Να προσεύχεσαι σημαίνει να στέκεσαι μπροστά στο Θεό, να έρχεσαι σε άμεση και προσωπική σχέση με Αυτόν. Είναι να γνωρίζεις σε κάθε επίπεδο της ύπαρξής σου, από το ενστικτόδες μέχρι το υπερσυνείδητο, ότι υπάρχεις μέσα στο Θεό και Αυτός είναι εντός σου. Για να επιβεβαιώσουμε και να βαθύνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να θέτουμε συνεχώς αιτήματα ή να χρησιμοποιούμε λέξεις. Όσο πιο καλά γνωρίζουμε και αγαπάμε ένας τον άλλον, τόσο πιο λίγο έχουμε ανάγκη από λόγια για να συνεννοούμαστε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Έχουμε ανάγκη από λόγια για να συνεννοούμαστε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην προσωπική μας σχέση με τον Θεό.

ακολουθεί το άλλο, καθώς ο συγγραφέας προσπαθεί να περιγράψει την αληθινή ουσία της εσωτερικής προσευχής, τελειώνει ξαφνικά με απροσδόκητη απλότητα. «Γιατί μακριλογούμε», λέει. «Προσευχή είναι ο Θεός που κατεργάζεται όλα τα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους. Προσευχή είναι ο Θεός, όχι δηλαδή κάτι που εγώ αρχίζω, αλλά κάτι στο οποίο συμμετέχω πρώτιστα. Δεν είναι κάτι που εγώ κάνω, αλλά κάτι που ο Θεός κάνει μέσα μου». Κατά τη ρίση του Αποστόλου Παύλου, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός».

τρόπος της μοιραίας προσευχής δηλώνεται με ακρίβεια στους λόγους του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικά με το Μεσσία. «Εκείνον μεν διαυξάνει, εμέ δε ελατούστε». Με αυτή την έννοια να προσευχόμαστε σημαίνει να σιωπούμε. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Άφησε να μιλήσει ο Θεός. Αληθινή εσωτερική προσευχή σημαίνει να σταματάμε να μιλάμε και να φουγκραζόμαστε στην καρδιά μας τη χωρίς λόγια φωνή του Θεού. Σημαίνει να πάψουμε να ενεργούμε από μόνοι μας και να εισερχόμαστε στο χώρο της δράσης του Θεού. Στην αρχή της Βυζαντινής Θείας Λειτουργίας, όταν έχουν τελειώσει τα προκαταρκτικά και όλα είναι πια έτοιμα για να αρχίσει η Θεία Ευχαριστία, ο διάκονος πλησιάζει τον ιερέα και λέγει «Καιρός του ποιήσε το Κύριο». «Καιρός για να δράσει ο Κύριος». Αυτή ακριβώς είναι η στάση του πιστού, όχι μόνο στην ευχαριστιακή λειτουργία, αλλά και σε κάθε προσευχή, δημόσια ή ιδιωτική. Ο τέταρτος ορισμός μας, παραμένος πάλι από τον Άγιο Γρηγόριο του Σιναίτη, δηλώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χαρακτήρα της δράσης αυτής του Κυρίου μέσα μας. «Προσευχή μας», λέει, «είναι η φανέρωση του βαπτίσματος». Η ενέργεια του Κυρίου δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στους βαπτισμένους. Ο Θεός είναι παρόν και επενεργεί μέσα σε κάθε άνθρωπο από το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Η εικόνα όμως αυτή έχει αμαυρωθεί και σκιαστεί με την πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία. Η εικόνα αυτή αποκαθίσταται στην αρχική της ομορφιά και λαμπρότητα με το μυστήριο του βαπτίσματος, μέσα από το οποίο ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα έρχονται να κατοικήσουν

Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία. Το βάπτισμα είναι κάτι που το πήραν στην νηπιακή ηλικία και για το οποίο δεν έχουν συνειδητή ανάμνηση. Αν ο Χριστός του βαπτίσματος είναι ο ενικών παράκλητος, δεν πάβουν ούτε στιγμή να ενεργούν εντός μας οι περισσότεροι από εμάς. Αν εξαιρέσει κανείς σπάνιες περιπτώσεις, είμαστε κυριολεκτικά ανίδεοι από αυτήν την εσωτερική παρουσία και ενέργεια. Η αληθινή προσευχή, λοιπόν, σημαίνει την ανακάλυψη και τη φανέρωση της χάριτος του βαπτίσματος. Να προσευχόμαστε σημαίνει να περνάμε από το σημείο εκείνο όπου η χάρη είναι παρούσα στις καρδιές μας, μυστικά και ασυνείδητα, στην κατάσταση όπου έχουμε πλήρη εσωτερική αντίληψη και συνειδητή επίγνωση, όπου δηλαδή δοκιμάζουμε και αισθανόμαστε πια την ενέργεια του Πνεύματος κατευθείαν και άμεσα. Με τα λόγια του Αγίου Καλίστου και Αγίου Ιγνατίου Ξανθόπουλου, ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να επιστρέψουμε στην τέλεια χάρη του Αγίου και Ζώπιου Πνεύματος που μας δόθηκε από την αρχή μέσα στο βάπτισμα. Μέσα στην αρχή μου είναι και το τέλος μου. Ο σκοπός της προσευχής μπορεί να συνοψιστεί με τη φράση «Γίνε ό,τι είσαι». Γίνε συνειδητά και ενεργά αυτό που ήδη είσαι εν δυνάμει και μυστικά, επειδή έχεις πλαστεί σύμφωνα με την ιερή εικόνα και έχεις ξαναγεννηθεί με το βάπτισμα. Γίνε ό,τι είσαι. Ακριβέστερα, ξαναγύρισε στον εαυτό σου. Ανακάλυψε αυτόν που είναι ήδη δικό σου. Άκουσε αυτόν που δεν πάβει ποτέ να μιλάει μέσα σου. Κάνε κτήμα σου αυτόν που ακόμα και τώρα σε έχει για δικό του. Τούτο είναι το μήνυμα του Θεού σε όποιον θέλει να προσευχηθεί. Δεν θα με αναζητούσες αν δεν με είχες ήδη βρει. Αλλά πώς θα ξεκινήσουμε? Πώς να μάθουμε να σιωπούμε για να αρχίζουμε να ακούμε? Αντί απλά να μιλάμε στο Θεό, πώς μπορούμε να πετύχουμε μια προσευχή στην οποία ο Θεός μιλάει σε μας? Πώς μπορούμε να περάσουμε από την προσευχή των λόγων στην προσευχή της σιωπής, από την εντατική στην αυτοενεργούμενη προσευχή, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Επισκόπου Θεοφάνη, από τη δική μου προσευχή στην προσευχή του Χριστού εντός μου? Ένας τρόπος να αρχίσουμε αυτό το ταξίδι προς τα μέσα μας είναι η επίκληση του ονόματος του Ιησού. Από το βιβλίο «Η δύναμη του ονόματος» Επισκόπου Κάλιστου Βουέαρ.

έλεγχο που ξεκίνησε με πολύ ζήλο για πνευματικούς αγώνες. Συνέβαινε αυτός ο πειρασμός. Μόλις άρχιζε να κάνει προσευχή, τον έπιανε ρίγος. Δυνατός, πονοκέφαλος και πυρετός. «Είμαι άρρωστος και δεν αποκλείεται να πεθάνω», έλεγε στον εαυτό του. «Ας βάλω λοιπόν τα δυνατά μου να τελειώσω την προσευχή μου, για να είμαι έτοιμος όταν με καλέσει ο Κύριος μου». Με αυτές τις σκέψεις βίαζε τον εαυτό του και τελείωνε την καθημερινή ακολουθία του. Ύστερα όμως από την προσευχή, του περνούσαν όλα. Αισθανότανε περίφημα. Αρρώστανε πάλι σαν πλησίαζε η ώρα της προσευχής. Έφερνε και αυτός με μια στη σκέψη του το θάνατο. Εμβίαζε τον εαυτό του και δεν παραμελούσε τα καθηκοντά του. Και ο Θεός, βλέποντας τη μεγάλη του υπομονή, τον απάλαξε γρήγορα από το βασανιστικό αυτό πειρασμό.

κάνει σήμερα στην αρετή, έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του. Ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζουμε. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς κόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος. Άλλοτε πάλι έλεγε, εκείνος που για ένα διάστημα αγωνίζεται και κοπιάζει πέρα από το μέτρο και ύστερα πέφτει σε αμέλεια και αρχίζει πάλι εντατικό αγώνα και γρήγορα τονεί, ποτέ δεν θα αποκτήσει υπομονή. Από αυτόν μην περιμένεις ποτέ πρόοδο.

ως άνθρωπος διδάσκει ο σοφός Ισαάκος Σύρος, πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες, από λιγοπιστία και από φιλοσωματία. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό και είναι έτοιμος να δεχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη πάλι και καταφρόνηση των κινδύνων γεννώνται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και τη σκληροκαρδία ακολουθεί απαραίτητος η υπερηφάνεια. Την πίστη όμως η αληθινή ταπεινοσύνη. Ένας από τους μεγάλους της ερήμου αγωνιστάς έβαλε όρο στον εαυτό του 40 μέρες να μην πηγεί νερό. Δεν αρκούσε μόνο τούτο. Όταν στο διάστημα εκείνο έκανε ζέστη, αφόρητη και η δίψα του φλόγιζε τα σπλάχνα, έπλαινε το ποτήρι του, το γέμιζε ως επάνω κρυστάλλινο νερό από την πηγή και τ' άφηνε απέναντί του. «Γιατί να το κάνεις αυτό?» το ρώτησε κάποιος γειτονάς του ερμήτης. «Για να εξασκηθώ στην υπομονή», απάντησε ο γενναίος αθλητής.

Θεός είναι πνεύμα, αλλά πολύ διαφορετικό και πάνω από όλα τα πνεύματα που δημιούργησε. Είναι πνεύμα απόκριφο και αφανέρωτο, αθέατο και ανεξερεύνητο, πιο απέραντο από το άπειρο, μεγαλειώδες και φοβερό. Είναι πνεύμα διαυγές και κατακάθαρο και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη μορφή, το ποιόν και το μέγεθός του. Δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, ούτε να μιλήσουμε για το σχήμα του. Είναι πνεύμα απεριόριστο και κατανόητο. Πολλά μπορούμε να σκεφτούμε γι' αυτό, αλλά λίγα να δούμε, επειδή το Θεό δεν είναι δυνατό να τον περιγράψουμε, ούτε να δούμε πόσος είναι, γιατί δεν χωρά στο νου του ανθρώπου. Μόνο όταν η χάρη του αποκαλυφθεί σε όσους θέλει, τότε ξεχύνεται η λάμψη της Αγίας Τριάδος στις καρδιές τους, μια κατανίκητη ορμή, σαν αστραπή που δεν έχει ορισμένο μέρος να σταθεί. Και τότε, όπως είναι πολύ φυσικό, αυτές οι καρδιές γνωρίζουν αισθητά όσες έννοιες και αισθήματα θα τους αποκαλύψει ο Θεός για τον εαυτό του. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά, στην Ελλάδα, στη

ισχυρό άπλετο φως πλημμύρισε το δωμάτιό μου. Ο παππούλης προσευχόταν πολύ και ήθελε και τα δικά του πνευματικά παιδιά να κάνουν το ίδιο. Ιδιαίτερα σε μένα ήθελε με κάθε τρόπο να με πείσει να το κάνω. Γι' αυτό συνεχώς μου μιλούσε για τη δύναμη της προσευχής. «Προσευχή, παιδί μου», ανάργυρε έλεγε. «Σημαίνει συνομιλία με τον Θεό, που είναι ο πλάστης. Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι εκείνος που έπλασε τον ίδιο τον άνθρωπο, κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Είναι εκείνος που έφτιαξε αυτά που βλέπουμε, αλλά και εκείνα που δεν βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια μας. Τέλος, είναι εκείνος που δεν αρνιέται ποτέ να συνομιλεί μαζί μας, αρκεί να του το ζητήσουμε εμείς. Όποτε θέλουμε και όσες φορές θέλουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να μας πει όχι. Αντίθετα, είναι πάντα πρόθυμος να μας ακούσει με προσοχή και με μεγάλη αγάπη, όπως κάνει κάθε καλός πατέρας

υπολογίστηκες ποτέ, παιδί μου, να συνομιλήσεις έστω και μία φορά με κάποιον από τους σημερινούς άρχοντες της πατρίδας μας και να έγινε επιθυμία σου? Αν όχι, σου σιανιστώ να το τολμήσεις. Θα διαπιστώσεις ότι η επιθυμία σου θα παραμείνει απλώς επιθυμία. Ουδέποτε θα δεχθούν να μιλήσουν μαζί σου. Το πολύ πολύ να σε παραπέμψουν σε κανένα παρακατιανό για να σε ξεφορτωθούν. Αντίθετα, ο Κύριος μας, που είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, δεν πρόκειται ποτέ να σε παραπέμψει σε κανέναν και δεν πρόκειται ποτέ να αρνηθεί να συνομιλήσει μαζί σου δια της προσευχής. Και πρόσθεσε, θα καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω και γιατί σου τα λέω. Ασφαλώς ναι, παππούλη μου, το απάντησα. Κι όμως εμένα κάτι μου λέει πως δεν θέλεις να τα καταλάβεις. Γιατί εάν τα καταλαβαίνεις, θα έκανες πιο πολύ προσευχή. Μα προσεύχεστε εσείς για μένα, πρόσθεσα. Και όταν τρώγω εγώ, χορταίνεις εσύ, με ρώτησε. Οπότε με αφόπλησε τελείως.

ξανάρχει, μου λέει. Θα σου κάνω μια πρόταση. Αλλά θέλω εξ αρχής να με υποσχεθείς ότι θα τη δεχθείς και θα την γυρίσεις. Σας το υπόσχομαι, παππούλη. Είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι μου πείτε. Τότε σου προτείνω να προσευχόμεθα την ίδια ώρα ακριβώς και οι δυο μαζί. Και ένας θα προσεύχεται για τον άλλο. Συμφωνήσαμε και υποσχεθήκαμε. Καθορίσαμε μάλιστα και την ώρα της προσευχής. Ήταν η δεκάτη βραδινή. Ο παππούλης, όμως, μου εξήγησε. Πίστευε πάρα πολύ σε αυτό το είδος της προσευχής. Τα αποτελέσματα, μου έλεγε, της κοινής προσευχής είναι καταπληκτικά. Θα το διαπιστώσεις και μόνος σου. Θέλω όμως ακριβώς στις 10 να είσαι πιστός στο ραντεβού μας. Να μην παραλείψεις ούτε μία φορά να τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Και εγώ θα κάνω το ίδιο. Προχωρώντας με τον παππούλη, φτάσαμε στην αφετηρία των λεωφορείων του πολυγόνου. Αυτή τη φορά δεν με άφησε να τον ακολουθήσω μέχρι το σπίτι του, όπως συνήθως έκανα. Όχι, μου λέει, δεν θα έρθεις μαζί μου. Θα πας σπίτι σου. Προλίγου υποσχεθήκαμε κάτι. Πρέπει να αρχίσουμε αμέσως, από απόψε. Το Γοργόν και χάρη να έχει. Υπάκουσα. Ο παππούλης επιδιδάστηκε στο λεωφορείο και εγώ περίμενα την αναχώρησή του. Μόλις ξεκίνησε το λεωφορείο, θυμάμαι καλά, μου χτύπησε το τζάμι και μου είπε «Στις 10 ακριβώς». Νομίζω πως αυτή τη στιγμή βλέπω τη μορφή του και ακούω τη φωνή του. Το πρόσωπό του έλαμπε και έμοιαζε με αγγελικό. Ήταν βέβαια και κατά 30 χρόνια νεότερος, στην πιο δημιουργική ηλικία.

λεωφορείο χάθηκε μέσα στο χάος της απέραντης Αθήνας, κουβαλώντας μαζί του και έναν άγνωστο μέχρι τότε Άγιο της Εκκλησίας του Δεσπότου Χριστού. Και αμέσως μετά έφυγα τροχάδιν για το σπίτι μου, προκειμένου να είμαι απόλυτα συνεπής στο ραντεβού της προσευχής. Πράγματι, στις 10 κλείστηκα στο δωμάτιό μου και άρχισα να προσεύχομαι. Όμως, από το πρώτο κιόλας λεπτό, άρχισα να διαπερνούν το σώμα μου έντονα ρεύματα που άρχισαν από τα κάτω άκρα και έφταναν μέχρι την κεφαλή μου και τα ανάπαλη μου. Ένα ισχυρό άπλετο φως πλημμύρισε όλο το δωμάτιό μου και μου έδινε την εντύπωση ότι βρισκόμουν μέσα σε φλόγες, οι οποίες όμως δεν με έλεγχαν. Στην αρχή τρόμαξα πολύ και λίγο έλειψε να καταληφθώ από πανικό. Αμέσως όμως συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα φαινόμενα απέρεαν από τη δύναμη της προσευχής του παππούλη. Και όχι μόνο ηρέμησα, αλλά καταλήφθηκα από μια πρωτοφανή αγαλίαση που μου έδινε την εντύπωση ότι δεν πατούσα καθόλου στη γη. Όλα αυτά συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος της προσευχής. Την άλλη μέρα, η πρώτη μου δουλειά ήταν να επικοινωνήσω με τον παππούλη. Ήμουν αποφασισμένος να μην του πω τίποτε. Ήθελα πρώτα να μιλήσω ο παππούλης. Έτσι και έγινε. Μόλις ζήτησα την ευχή του, ο παππούλης με ιδιαίτερη ικανοποίηση και κρανταχτά γέλια μου είπε: «Τρόμαξες, ε?» Και λίγο έλειψε να το βάλει στα πόδια. Όμως εγώ σε έβλεπα μέσα σε έντονο φως που πλημμύριζε όλο το δωμάτιό σου και εσύ περιχαρείς ανέβαινες, ανέβαινες, σαν να ήθελες να φτάσεις στο θρόνο του Κυρίου. Βλέπεις τι δύναμη έχει αυτού του είδους η προσευχή. Συνέχισε και θα με θυμηθείς. Πράγματι, τον θυμάμαι. Και θα τον θυμάμαι όχι μόνο σε αυτή, αλλά και στην άλλη ζωή. Γιατί τα φαινόμενα αυτά, προϊόντος του χρόνου, έγιναν τόσο έντονα, ώστε να μην μπορώ να τα περιγράψω. Μακάρι να προσεύχεται και τώρα μαζί μου. Δεν θα ήθελα τίποτε άλλο. Γέννητο. Το απόσπασμα αυτό που έρχεται από το βιβλίο του Ανάργυρου Καλιάτσου, ο πατήρ Πορφύριος, ο διορατικός, ο προορατικός, ο γεματικός.

σημερινής εποχής, με την ευρύτατη χρήση των μέσων επικοινωνίας και την υπεραφθονία των πληροφοριών, συνηθίζει όλο και περισσότερο σε μια οριζόντια επίπεδη θεώρηση της ζωής. Ελάχιστα ασχολείται με τα ουσιώδη του βίου. Γι' αυτό το σύγχρονο άνθρωπο τον διακρίνει ένα μεταφυσικό και μια έλλειψη χριστιανικής ελπίδας με συνέπεια τη συνεχή αναζήτηση υποκατάστατων της αληθινής ζωής. Η Εκκλησία του Χριστού, ιδιαίτερα σήμερα, τονίζει και προβάλλει το θεμέλιο της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό, διότι η σχέση και η κοινωνία αυτή είναι πράγματι η μόνη που ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον κάνει να βλέπει ορθά τα βασικά ερωτήματα για τον κόσμο, του δίνει μόνιμη χαρά και σταθερή ελπίδα για αθάνατη, αιώνια ζωή. Το μέσο της επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό είναι η προσευχή. Αυτή ανεβάζει το νου μας προς την τριαδική θεότητα. Αυτή αποτελεί το πνευματικό οξυγόνο του ανθρώπου. Με την προσευχή ευχαριστούμε, δοξολογούμε, παρακαλούμε και εικαιτεύουμε το δημιουργό μας. Έτσι ο άνθρωπος μετέχει του Θεού και η καθημερινή μας ζωή εξαγιάζεται. Ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να βοηθούμε με την προσευχή για να καταφέρουμε επιτέλους να βιώσουμε και να αποκτήσουμε την όντως ζωή. Από το προσευχητάριο της Αποστολικής Διακονίας.

σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς? Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Ο ευκολότερος τρόπος να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Αν λάβει υπόψη του κανείς τι πνευματική ακαθαρσία έχει μέσα του, δεν θα καθίσει τόσο σχολαστικά να βγάλει και τον παραμικρό λυκή από τα ρούχα του, γιατί αυτά είναι χίλιες φορές καθαρότερα από την ψυχή του. Αυτό που χρειάζεται είναι να στρέψει όλη τη φροντίδα του στην πνευματική καθαρότητα, στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα βιβλίο λόγου χάρη, και μου παίρνει ένα κομμάτι της καρδιάς, τότε αυτό είναι κακό. Κάθε επιθυμία, όσο καλή και να φαίνεται, δεν είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς τον Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω την καρδιά μου στο Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μην μου δώσει όλο τον εαυτό του. Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώπου. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Η κοσμική τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώνουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια.

Δεν σκέφτονται την ομοιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλευτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Διότι δεν ξέρουν. Η αδικία είναι η μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσια στις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Όταν ο κόσμος δεν μετανοεί, τι βροχή να ρίξει ο Θεός? Όλα είναι απλά για τον Θεό. Αν ταπεινάζει του με το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντα, τι περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση. Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλο κακό. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δύο πράγματα μόνο, να τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο, και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί τον Χριστό? Η εργασία που γίνεται γρήγορα, με νευρικότητα, δεν είναι αγιασμένη. Βάλε και την ευχή στη δουλειά και θα αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές κλπ, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Αν μια είναι αιτιανετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Να μην κάνει δουλειά κανείς χωρίς να εμπιστεύεται το Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο με το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της. Κάθε μέρα να διαβάζεις έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Αλλά πρέπει κι εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως. Και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.

ψυχή. Κι αν καθημερινά την ανεβάζει ο Κύριος στους ουρανούς και της δείχνει την αγάπη των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και όλων των Αγίων και όλη την ουράνια δόξα που τον περιβάλλει, ακόμη και τότε, λιδαγμένη από την πύρα θα λέει: «Εσύ, Κύριε, μου δείχνεις τη δόξα σου, γιατί αγαπάς το πλάσμα σου. Σε μένα όμως, δώσε δάκρυα κατανήξεως και τη δύναμη να σε ευχαριστώ. Σε σένα βέβαια αρμόζει δόξα στον ουρανό και στη γη. Σε μένα όμως ταιριάζουν δάκρυα για τις αμαρτίες μου. Αλλιώς είναι αδύνατον να διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία δίνει δωρεάν ο Κύριος από ευσπλαχνία. Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίδης».

αυξηθεί η χάρη του Θεού στον άνθρωπο. Τότε από τον πόθο της αρετής καταφρονεί το θάνατο και βρίσκει πολλούς λόγους στην ψυχή του για να υποφέρει τις θλίψεις. Και όσα θεωρούνται βλαβερά για το σώμα και επέρχονται ξαφνικά στην ανθρώπινη φύση για να την κάνουν να υποφέρει, δεν τα λογαριάζει καθόλου, συγκρινώντάς τα με τα ελπιζόμενα αγαθά. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει την αλήθεια χωρίς τους πειρασμούς που παραχωρεί ο Θεός. Και αυτό το ξέρει καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος στερηθεί πολύ τη χάρη του Θεού, τότε όλα τα λυπηρά που αναφέραμε βρίσκονται μπροστά του και νομίζει ότι οι ανθρώπινες γνώσεις του με τις οποίες εξετάζει τα πράγματα είναι ανώτερες από την πίστη στο Θεό και ότι η εμπιστοσύνη στο Θεό σε τίποτε δεν βοηθάει. Ότι η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο είναι ανύπαρκτη. Σε όλα αυτά είναι μέσα οι πονηροί δαίμονες που τον ενεδρεύουν

εν πνεύματι προς το απόλυτο είναι. Ο δρόμος μας φαίνεται απείρως μακρύς. Ο Θεός είναι σαν το πολικό αστέρι. Πώς μπορούμε να φτάσουμε αυτόν το φωστήρα που φαίνεται να απέχει τόσα έτη φωτός? Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι ο πολύ μακρύς αυτός δρόμος μπορεί να συντμηθεί και ότι ο Κύριος μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά μας και να πει: «Ω ανόητη και βραβείστη καρδία, του συνιένε και πιστεύει». Πώς πρέπει να ζήσουμε για να αποφύγουμε την πλάνη? Όταν στην οδυνηρή κατάσταση όλου του είναι μας, πνεύματος, νου, καρδιάς και σώματος, πάσχουμε για να μην αμαρτήσουμε. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Μόνο ο Θεός στην κρίση του μπορεί να θεωρήσει τα παθήματά μας ως μετοχή στην γένωση του μονογενούσιου του. Η οδός μας είναι να ταπεινωνόμαστε, να προχωρούμε διαρκώς προς τα κάτω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας υψώσει

μισθών εκατονταπλασίων και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Αυτό έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, όπως διαβάζουμε στις πράξεις. Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά. Και τα κτήματα και τα συμπάρξεις επίπρασκων και διαμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρειαν είχε. Όποιος πιστεύει αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη. Γιατί θυμάται το ψαλμικό, ο αγαπών την αδικία μισεί την εαυτού ψυχή. Όποιος πιστεύει υπομένει αγόκιστα κάθε πειρασμό για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνίες και άλλες εκαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή. Δεν κατακρίνει κανέναν και δεν ακολουθεί την ευρύ χώρα οδών. Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα συμπάρξεις επίπρασκων και διαμέριζον αυτά

και αρνητικά από αυτά τα λάθη. Κατάκριση. Κι άλλο να τον εκμηδενίζεις. Εξουδένωση. Καταλαλιά είναι να πεις εναντίον κάποιον ότι ο τάδε είπε ψέματα ή είχε ένα ξέσπασμα θυμού ή ότι είχε μια επιπόλαια ή ερωτική σχέση ή κάτι τέτοιο. Ήδη καταλάλησες εναντίον του. Μίλησες δηλαδή εναντίον του. Διηγήθηκες με εμπάθεια το σφάλμα του. Κατάκριση είναι να πεις ο τάδε είναι ψεύτης και οξύθυμος. Κάνει επιπόλαιες ερωτικές σχέσεις. Να λοιπόν που κατέκρινες την ίδια την ψυχή του άλλου και έβγαλε συμπέρασμα για ολόκληρη τη ζωή του ότι είναι τέτοια. Και κατέκρινες και τον άλλον ότι είναι τέτοιου είδους άνθρωπος. Και είναι βαρύ αυτό το πράγμα. Γιατί είναι άλλο να πει κανείς πως οργίστηκε κάποιος και άλλο να πει πως είναι ο χαρακτήρας του οξύθυμος και να βγάλει, όπως είπα, συμπέρασμα για όλη τη ζωή του. Και είναι τόσο βαρύτερο

δηλαδή αφήνετε τα πάντα στον Κύριο. Δεν κρατάτε μέσα σας τίποτε. Τίποτε, τίποτε, δεν υπάρχουν. Δεν το ήξερα. Ακούς και ύστερα κλείνεις το ταμείο και δεν υπάρχει τίποτε. Γιατί τα άφησες στα πόδια του Χριστού. Πώς το έχετε κατορθώσει αυτό? Δεν το κατόρθωσα εγώ. Είναι κάτι τι σαν ένα δώρο του Θεού. Το καταλαβαίνω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ουδέποτε σταμάτησα στο πρόβλημα, ακόμα και του εαυτού μου. Άμα φύγει ο άνθρωπος, δεν έχω σκέψη. Χαίρομαι ένα λουλούδι, βλέπω τον ουρανό, κάτι τέτοιο. Και γίνομαι ξανά ο Θεός και εγώ πάνω στη γη. Καταλάβατε? Ο Θεός όταν μας έπλασε είπε, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου. Του είναι σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Όταν έρθει ο πλησίον μου και γίνω εγώ ο πλησίον του και τα πούμε ένα χεράκι, λέω του Κυρίου μου, ορίστε, τώρα έφυγε αυτός χαρούμενος και είμαι και εγώ χαρούμενη. Γερόντισα Γαβριλία.

όταν ο ιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσω με άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς την βοήθεια του ιατρού. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνήντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα εχάνετο. Σε αυτό ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέγει και ο ψαλμωδός, εν τη ταπεινώση ημών εμείς θυμών ο Κύριος και ελυτρώσατο εμάς εκ των εχθρών ημών. Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τελεία ταπείνωση. Όπως από το Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που εγνώρισαν την ικανότητα του ιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία,

σας φροντίζουμε, παρακαλώ, να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών. Καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Ας περιφρονήσουμε την καινοδοξία. Γι' αυτό βέβαια λέγεται και κενή, επειδή είναι στερημένη εντελώς περιεχομένου και δεν έχει τίποτε σταθερό και βέβαιο, ούτε μόνιμο, αλλά είναι μόνο απάτη των ματιών και εξαφανίζεται πριν ακόμη εμφανιστεί. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

πιστός φίλος είναι σαν μια σκέπη ισχυρή. Επειδή και όταν ο φίλος ευτυχεί, είναι σύμβουλος καλός και σωστός συνεργάτης. Και όταν κακοπαθεί, είναι πολύ γνήσιος βοηθός και πολύ συμπαθής συμπαραστάτης. Άγιος Μάξιμος, ομολογητής.

απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέραν Πορφύριος.

επίσης τον ελαιόνα σου, η καλλιέργεια της ελιάς. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μην ξεχνάτε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας στην Ελιά, την ώρα αυτή εμείς αγαπητοί ακροατές θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την καλλιέργεια της Ελιάς, ό,τι έχει να κάνει με την καλλιέργεια του φυτού αυτού, που βεβαίως είναι πάρα πολύ γνωστό στην Ελλάδα από την αρχαιότητα, όχι μόνο όμως στην Ελλάδα, γενικότερα στην περιοχή της Μεσογείου. Η χώρα μας είναι μία από τις πρώτες χώρες σε παραγωγή ελαιολάδου στην Ευρώπη. Προηγούνται η Ισπανία και η Ιταλία. Και γενικότερα η ελιά ως φυτό, αλλά και ο καρπός της, είναι πάρα πολύ γνωστά και φημισμένα, όχι μόνο στην περιοχή της Ελλάδας, εδώ στον ελλαδικό χώρο, γενικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, θα λέγαμε και παγκοσμίως, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε λοιπόν όλα τα στάδια της καλλιέργειας της ελιάς στο πλαίσιο της εκπομπής την ώρα αυτή. Θα είμαστε κοντά σας για μια ώρα. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, όπως πάντοτε, με πολύ χαρά και με προσμονή. Θα ξεκινήσουμε όμως την πρώτη μας εκπομπή σήμερα για να μιλήσουμε στο πρώτο μέρος κυρίως για τις περιοχές που ευδοκιμεί η ελιά, τις ποικιλίες της, το έδαφος, το κλίμα, πώς όλα αυτά επηρεάζουν γενικότερα την καλλιέργεια. Καλεσμένο μας είναι ο κύριος Σπύρος Ρήγας, είναι γεωπόνος από το Κιάτο Κορινθίας και θα μιλήσουμε μαζί του για τα θέματα αυτά. Κύριε Ρήγα, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας, κύριε Σπύρο.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο αρχικά πού ευδοκιμεί η ελιά στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο.
1: Θα το δούμε λίγο γενικότερα.
0: Ναι.
1: Η ελιά γενικά ευδοκιμεί στην Λεκάνη της Μεσογείου.
0: Ναι.
1: Ο λόγος είναι ότι είναι ένα φυτό το οποίο αποδίδει πάρα πολύ καλά σε εύκολα κλίματα, δηλαδή σε κλίματα όπου η μέση θερμοκρασία δεν περνάει, είναι 16-18 βαθμούς η μέση ετήσια θερμοκρασία, έτσι. 16-18 βαθμούς Κελσίου, με όρια προς τα πάνω ίσως και το 45-46, προς τα κάτω το μείον 8 ή το μείον 10.
0: Δηλαδή ευδοκιμεί σε περιοχές όπου υπάρχουν αυτές οι συνθήκες οι κλιματολογικές.
1: Ξέρω, το όπτιμο θερμοκρασία για να μου δώσει το έντρο αυτό είναι η μέση θερμοκρασία να είναι 16-18 βαθμούς. Αυτό σημαίνει να μην περνάει 45-46 βαθμούς. Ας πούμε το καλοκαίρι και να μην πέφτει κάτω το μηδέν το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε λίγο και ας πούμε λίγο για την ιστορία. Η ελιά είναι μία από τις λίγες καλλιέργειες που έχει ελληνική καταγωγή. Χρονολογείται κατά τον Αθηναϊκό ή τον Στερεολαδίδικο, εγώ τον Αθηναϊκό. Ομφάλο κεντρισμό χρονολογείται από τα 600-700 από Χριστού, όταν σύμφωνα με τη μυθολογία, μετά από αγώνες που γίνονται μεταξύ των θεών για την προστασία της πόλης της Αθήνας, εκείνη που αναδειχθήκε η Αθήνα και χτύπησε με το δόρυ της, ας πούμε, σε κάποιες σημείες στην Ακρόπολη και τη φύτωσε μια έλια, η οποία ήταν αγριά βέβαια, εξοικείς αγριά. Θεωρήθηκε ιερό δέντρο, σύμφωνα με τη μυθολογία αυτά τα λέω. Γιατί η ελιά πραγματικά κατέστη ιερό δέντρο, πολύτιμο δέντρο, να το πούμε έτσι, ιερό σύμφωνα με τον 12ο, πολύτιμο δέντρο, γιατί ο καρπός της και κυρίως το λάδι που πέρασε από την ελιά χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για διατροφή, όχι μόνο σε αντικείμενο πλούτου, μέσα από τον εξαγωγό που κάνανε, αλλά και σε ιατρικούς σκοπούς, δηλαδή όπου ο υπογράφης αναφέρει κάπου 60 διαφορετικές χρήσεις του ιατρικού σκοπού στερεών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πιο συνηθισμένη χρήση ήταν εγκάβματα, ήταν εξέματα, ήταν άφθες, ήταν τέτοια πράγματα. Αλλά αναφέρει για πονοκεφάλους, αναφέρει για το. Αργότερα να σου πω και μερικά άλλα αυτά, τι λέει η συμφωνία. Αυτή είναι η μυθολογία. Βέβαια. Οι Κρήτες. Από τον άλλο τρόπο σκέφτο, γιατί σύνδεσαι με σύνδεση, νομίζω ότι ο κόσμος και το χωριό μας είναι το κέντρο του κόσμου. Και ότι όλα ανάγονται σε αυτό. Και όλα ξεκινάνε από αυτό. Οι Κρήτες, ήταν στην περιγραφή στην Αγία, πλήθη 3.500 χρόνια πριν υπήρχε στην Κρήτη. Τώρα, από την Ελλάδα, διαδόθηκε εδώ την Αθήνα, διαδόθηκε από την Αττική και στα Ιωσόβορνογος, κατέβηκε το κατέβηκε την Πελοπόννησο, μετά με Έλληνες επίκους, μεταφέρθηκε στα όγορα κράτη και στα Ιωσόβορνα και Τουρκία και μέσω των Φινίκων των Εβών διαδόθηκε στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα καλλιεργείται κυρίω στη Λεκάνη του Μεσογείου και όχι μόνο, αλλά οι μεγάλε ποσότητε είναι εδώ στη Λεκάνη του Μεσογείου. Όπω είπε και στην εισαγωγή σου, η μεγαλύτερη χώρα, παραγωγή πλαγιού και καλλιέργεια για την Ισπανία, που κάνει γύρω στα 7,5 χιλιόμετρα στοιχεία, μα δώσε τα στοιχεία τα τελευταία επικυρωμένα του 12.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
0: Είναι πρόσφατα τέλος πάντων και αυτό μας ενδιαφέρει. Όλους έχουν, έχουν σημασία.
1: Έτσι. Και θα σου πω μετά μια υποστηρίωση. Λοιπόν, η Ισπανία κάνει περίπου 7,5 εκατομμύρια τόνους λάδι. Δεύτερο, όπως είπες, είναι η Ιταλία με 3,200. 3,200 τόνους λάδι. Εμείς είμαστε με 2 εκατομμύρια, γύρω στα 2 εκατομμύρια πέρσι, όμως από 1,600 με 2 εκατομμύρια. Μετά από εμάς είναι η Τουρκία κοντά σε εμάς με 1.700-1.750 κάπου και κάτι. Το Μαρόκο με 1.300 και μετά είναι η Συρία με 1.000 τόνους, 1 εκατομμύριο τόνους λάδι, συγγνώμη, χίλιες είπα, 1 εκατομμύριο τόνους είναι αυτά, 1 εκατομμύριο τόνους λάδι η Συρία και οι άλλες χώρες, δηλαδή η Αλγερία, την Ισία και η Πορτογαλία, και η Πορτογαλία της Μεσογειακής, είναι 100-500. 100-500 εκατομμύρια τόνους. Με 150.000 τόνους. Βλέπουμε τα φυσικά. Λοιπόν, τώρα η Ελλάδα πέρα από τις κλιματολογικές συνθήκες που ανέφερα προηγουμένως είναι ένα φυτό το οποίο προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα σε πολύ μεγάλη ποικιλία κάμα εδαφών. Ειδικά όταν το υποκείμενο είναι η ερωία. Δηλαδή ξεκινάει από τα αργυλώδια δάφια με τη Βόρεια Αφρική. Δεν μιλάω για την Αίγυπτο, μιλάω για την Βόρεια Αφρική, τη Λιβύη, Μαρόκο, τη Γαλλία κλπ. Και φτάνει μέχρι τα ηλιώδια δάφια πάνω τη Φιλιππίνη και εκεί στο κέντρο πιο πάνω. Γιατί μα εκεί φτάνει.
0: Οπότε το χώμα έχει ποικιλία μεγάλη, μπορεί δηλαδή να καλλιεργηθεί. Σε διαφορετικά είδη χώματα.
1: Γι' αυτό και η καλλιεργείται. Έχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα. Έχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα, ειδικά όταν το επικείμενο είναι αυλία. Τώρα το επικείμενο αυτό, τώρα τελευταία χρόνια περιορίζεται, τα τελευταία 20 ετία, όταν ήταν τέτοιε καλλιέργειε και τέτοια συνάγεια καλλιέργεια. Περιορίζεται και κάνουν από σπορόφυτα, μυδρογραφό, που ένα κομματάκι, ένα φύλλο. Ηλιάζουμε το μάτι του, το βάζουμε σε δωράκι του μέσα, ριζώνει, πετάει ρίζα και από εκεί βγάζουμε σπρώχνει. Και πάμε σε ένα κέντρο, δεν είναι λίγα δουλειά. Η πρόγονια μας, να το πω έτσι, οι γυρίζαν τα δάση και μαζεύανε αβελία για τα βιβλία που μας είχαν βρεθεί και κυρίως από κοτσίφια. Τα οποία τρώγαν τον καρπό, ολόκληρο και στα απόκρανά τους ήταν και το κουκού της ελιάς μας. Το οποίο συνοδευόταν και από το αυτοθετικά στοιχεία που έχει το στυλιά των πουλιών. Φύτρωνα λοιπόν με την πρώτη βροχή ας πούμε στο δάσος και από εκεί τέρνανε τα βγάζα δικίδω, τα μεγαλώνα λίγο τα κεντρώνα και παρεγαπτήλες. Αυτή όμως η διαδικασία εντάξει έχει περιοριστεί.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη. Να μείνουμε λίγο στο έδαφος που είπαμε στο κέντρωμα, να μείνουμε λίγο στο έδαφος περισσότερο, γιατί μιλήσατε κύριε Ρίγα προηγουμένως ότι έχουμε μια μεγάλη γκάμα εδαφών όταν μιλάμε για την ελιά και την καλλιέργειά της, από τη Βόρεια Αφρική δηλαδή μέχρι τη Χαλκιδική. Να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα εδάφη, λίγο τη σύστασή τους και τι τα χαρακτηρίζει.
1: Κοίταξε, σου είπα, από αργυλώδη, δηλαδή είναι άμμος για την αμοσφαίρνη, δεν θεωρείται έδαφος, δεν συγκρατείται, πρέπει να έχει και άργυλο μέσα. Ίσως και ήλιο από αργυλώδη, από ήλιο αργυλώδη, δηλαδή έχουν κυρίως τα τυπωτινά άμμο, που είναι τα εδάφη της Βόρειας Αφρικής. Έχουν σαν κύριε στα τυπωτινά μου, έχουν λίγη ηλίσσα, σπηλή, έτσι. Και αργυρός που είναι το στατικό το οποίο κάνει άλλο εγώνυμο. Αλλά και η οργανική και ουσία εκεί δεν έχουν. Και πάμε στα δικά μας που είναι μέσα στη σύσταση εδάφη, το όπου χρειάζεται. Αλλά είναι, μην αστιάζεται τόσο στο έδαφος. Γιατί η γυαλιά, από ό,τι έχει δείξει, δοκιμή σε όλη την Ελλάδα και η Ελλάδα έχει 30 διαφορετικούς τύπους έδαφων.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή με αυτό. Έτσι. Δεν πρέπει να μας απασχολεί τόσο.
1: Είναι προσάρμοστη η γυαλιά. Θα σου ξαναλέω ειδικά όταν έχει μια δουλειά σαν οικογένεια.
0: Δηλαδή, τώρα να πάμε λίγο σε αυτό που είπατε για την Αγγλία, να εστιάσουμε λίγο εκεί. Και ό,τι έχει να κάνει και με το κέντρωμα, δηλαδή. Εκεί τι μπορούμε να πούμε, πού πρέπει να μείνουμε περισσότερο, και για τους ακροατές που μας ακούν έτσι για να ενημερωθούν.
1: Κοίταξε, ο τρόπος, ο βασικός τρόπος, αυτός που είπα, ήταν να μαζεύουν αγγλία μέσα από το δάσος. Ένας άλλος τρόπος ήταν να κόβουν κομμάτια ρίζας που είχαν και κομμάτι δαστού. Έτσι, και να τα φυτεύουν αυτά τις ζωάνες που τα έκανα αυτά και πάνω σε αυτό το κέντρο αντιμικρία που θέλανε. Και ο τρίτος τρόπος είναι με κουκούτσια τα οποία βγάζουν αγγλία. Τα αγγλία και τα κέντρο αντιμικρία θέλουν. Αλλά αυτές οι διαδικασίες είναι προαγόρες και δύσκολες και ακριβές. Ο σειρός τρόπος τώρα τα φυτόρια κάνουν τα φυτόρια έλια, δηλαδή κάνουν μαζική παραγωγή εμποσχευμάτων από τέτοιο που με υδρονέφους, υδρονέφους. Δηλαδή παίρνουν απλά στα γυαλιά, κόβουνε με ένα μαχαιράκι, κόβουνε το φύλλο με τον αφόφορο θόρμο που έχει και το έδει και ένα κομμάτι φύλου, το βάζουμε σε τυρφή. Αφού το του βάζουν και κάτι ορμόνιες δεν μπορεί, το βάζουμε σε τυρφή και το πλήρωνε σε ένα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σχετική υγρασία. Αυτό το περιβάλλον εμπλουτίζεται σε έτσι μεγάλο και αυτή την ιστορία όλη τη λέμε υδρονέφους. Έτσι, δηλαδή είναι μέσα σε ένα σύννεφο νερού συνέχεια. Υπάρχουν επέπτα οποία αν δεν κρατάνε 15 λεπτά άλλο με την υπογρασία δεν ξεκάζουν ένα ροή. Δηλαδή είναι το εμφύτευμα το που έκανε μονίμως σε πολύ μεγάλη σε περιβάλλον σχεδόν σχετικής υγρασίας 95%.
0: Γιατί χρειάζεται αυτή η γρασία, για ποιο λόγο χρειάζεται αυτή η γρασία.
1: Για να μην χάσει υγρά μέσα της εμβολής και να αρχίσει να τραβάει. Για να μην χάσει υγρά του φύλλου και το μάτι να μην ξεραθεί. Γιατί αν αφήσουμε έτσι μέσα της εμβολής, κανένα μήνα. Έτσι αρχίσει να κατζηρίζει, να μπορεί να τραβάει από μόνο του νερό από την τύφη. Και να αυτοτροφοδείτε. Όταν βλέπουμε ότι πετάξει ρίζες, το μεταφτεύουμε σε γραστάκια και το βγάζουμε στην κυβέρνηση και πάει κανονικά. Και εκεί μιλάμε για παραγωγή δεκάδων ή εκατοντάδων τέτοιων αυτών, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Και υπάρχει, πέρα από τις άλλες κρίσεις που θα τις πούμε αργότερα για την ελιά, υπάρχει και μια ζήτηση σε καλοπιστική ελιά, η οποία είναι στεγάστρα. Είναι σταυγίσκος μικρός, δηλαδή είναι κεντρών και τη σταυρώνουν πολύ χαμηλά. Και την κουρεύουν συνέχεια, την διαδεύουν συνέχεια, περιφερειακά από πού σαν αυτό σαν μπάλα. Λοιπόν, την ανέβη στο γύρι. Μέσα σε μια γράσπα και τη δίνουν, αυτό ναι, δεν είναι μπονσάι ακριβώς, αλλά είναι μαγιατούρα. Και για να διακοσμεί η γραφεία.
0: Ναι, για διακοσμητικούς λόγους τέλος πάντων. Έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες μας, κύριε Ρήγα. Μια ακροάτρια ρωτάει για τα αγριλίδια στα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως. Έχουν ιδιαίτερη αντοχή στον πολλαπλασιασμό αυτά?
1: Όχι, έχουν ιδιαίτερη αντοχή στις μήκες, στους μήκητες που χτυπάνε τη ρίζα από το έδαφος ή στο λαιμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, να το πω αλλιώς. Σαν ηθαγενά σκητό είναι το πολύ καλύτερο από σαγωρά. Δηλαδή, μπροστά μας στον κορονό να πάτε, ένα σκητό είναι το πολύ καλύτερο από σαγωρά. Δηλαδή, μπροστά μας στον κορονό να πάτε, μια βότα. Εκεί δίπλα ο πατέρας Αντώνιος. Υπάρχει η ελιά του κάτω. Πείτε με, πλέον έχω δύο μισθές, όχι. Αλλά αυτή η ελιά ήταν αερή, ήταν κεντρωμένη. Σε μοσχεύοντα στην Ελλάδα, στα αστείο και μάλιστα στην Ελλάδα, δεν είχε τόσο. Η ελιά, να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σπυρόπουλε, και για του ακροατέ σου,

0: ταχύτητας της ΕΛΙΑΣ είναι κυρίως 8 με 10 χρόνια, ανάλογο το έδαφος. Και με τις καλλιεργητικές φροντίδες. Η παραγωγική περίοδος είναι από το 10ο μέχρι το 26-27 έτος. Η ΕΛΙΑ όμως ζει αιώνα. Σε περί την ΕΛΙΑ του Πλάτωνα που είναι 2,5 χρόνια. Αντί να έχουμε ΕΛΙΑΣ που είναι 600 ετών, 500 ετών, και τα ζει αιώνα.
1: Είναι ιτερεονόβιο φυτό ούτως ή άλλως με αυτό το γνωρίζουμε.
0: Στο λέω, η ΕΛΙΑ του Πλάτωνα. Και υπάρχει και μια ΕΛΙΑ στο Ερέθιο μπροστά. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αυτή η ΕΛΙΑ στο Ερέθιο. Είναι η ΕΛΙΑ από την οποία κόβανε κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων, κόβανε τα κλωναρία και φτιάχνανε σκότεινα.
1: Μάλιστα.
0: Τότε ήταν και ευκαιρία. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει με μεγάλα σκέφη. Με μεγάλα κουβέντα λέει. Οι Ολυμπιακοί αγώνες προφανώς γινόταν στην Αλήθεια. Οι Ολυμπιακοί αφορούσαν όλο τον πολιτισμένο τότε κόσμο. Συνήθως τα κράτη, τα κράτη πόλης. Το έπαθρο ήταν ένα δάφτε Στεφανελιάς. Το έπαθρο. Γι' αυτό και λεγόσαν οι αγώνες Στεφανίτες. Παράλληλα όμως με τις αυτές τις ενδιάμεσες γινόταν και τα Παναθηναία. Τα Παναθηναία ήταν που πολεμική εξέλιξη και σε πολύ είχαν αρχίσει να εμπορευματοποιούνται οι Ολυμπιακοί αγώνες από τους Αθηναίους του 6ου και 5ου αιώνα. Και τα Παναθήνα δίνανε και χρηματικό έπαθλο. Και γι' αυτό λεγόσαν οι αγώνες επιχρηματίτες.
1: Μάλιστα.
0: Από Στεφανίτες.
1: Κύριε Ρίγα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για μουσική στο σημείο αυτό. Μείνετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο επιστρέφοντας για να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας.

0: Στελιάς συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Ελιά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Ρίγα, ο οποίος είναι γεωπόνος. Και κύριε Ρίγα, να συνεχίσουμε λίγο την συζήτησή μας. Ήθελα να πάμε λίγο στις ποικιλίες της Ελιάς που υπάρχουν, τις διαφορετικές ποικιλίες, και να πούμε ορισμένα πράγματα.
1: Να πάμε.
0: Ναι.
1: Ποικιλίες Ελιάς σε μια τόσο παρεμβαλή, σίγουρο ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή, αν θέλατε μπροστά 538 ποικιλίες, τελικά, παγκόσμια μιλάω, με 1300, με 1300, δηλαδή διαφοροποιήσουμε στα είδη, μέσα στα πλαίσια της οποιασδήποτε ποικιλίας. Δεν θα ασχοληθώ μόνο σε αυτές. Εγώ θα μπορούσα να σου πω αρκετά πράγματα, μερικά πράγματα από τις ποικιλίες τις ελληνικές, οι οποίες κατά σύμβαση καλλιεργούνται και σχεδόν όλες εδώ στην Ελλάδα, πολύ φιλέτσια.
0: Ναι, να πούμε δύο λόγια για αυτές.
1: Ναι. Λοιπόν, η κατεξοχήν ποικιλία της Ελιάς είναι η Κορουναϊκή. Η Κορουναϊκή Ελιά είναι, προφανώς το όνομα της έχει πάρει από την Κορώνη, από τη Μεσσηνία. Εκεί πρώτα εμφανίστηκε, προφανώς η φυσική μετάλλαξη. Είμαι σαν υπρίβιο. Εγώ εκτιμάω την από μετάλλαξη. Είναι μια ποικιλία η οποία είναι αυθεντική στο κρύο. Είναι μικρό σχετικά απαιτήσεων σε νερό και λιπαντικά στοιχεία. Είναι πάρα πολύ παραγωγική. Είναι ιδιαίτερα αυθεντική σε ασθένειες λόγω μεγέθους κάπου, γιατί είναι μικρότροπη η ποικιλία αυτή. Η Κορουναϊκή ειδικά είναι η εφάτη. Όπως λέει ο κόσμος, δηλαδή ο ένας λαός Κορουναϊκής από την Ξηνίσσα, είναι μικρόκαρπη ποικιλία και βέβαια γι' αυτό ο κόσμος, επειδή ο μικρός καρπός δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις στην κομιλή, γι' αυτό ο κόσμος άρχισε να φέρει αυτές τις ποικιλίες και να παραγεί λάδι από άλλες ποικιλίες και να κλέφουν στην κομιλή. Αυτή δεν βγάζει η Κορουναϊκή, βγάζει το καλύτερο λάδι. Και είναι ποικιλία η οποία μπορεί να πιάσει και τα 250 του ίδιου ή 300 λίτρα το στράμα. Σαν απόδοση. Και βγάζει το καλύτερο λάδι με την έννοια της φρουκτώδης γεύσης που έχει το λάδι και το άρωμα του. Τώρα, εδώ, κύριε Σπυρόπουλε, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Μάλλον θα έπρεπε να το είχα πει, νωρίτερα πριν από τις ποικιλίες. Μήπως θα πρέπει να το πω τώρα στο
0: κοινό.
1: Οι τεχνικές καλλιέργειες της Ελιάς είναι δύο εδώ. Μία είναι η ξηρική ηλιά, η μήποτιζόμενη, μία είναι η ανεβόμενη. Προφανώς για αυτόν τον λόγο έχει και λιγότερη βλάση και είναι η ηλιά η οποία παρενεί αυτοφορή. Όταν λέω παρενεί αυτοφορή, τη μία κάνει τα ίδια. Γιατί τη χρονιά που κάνει καρποφορτώνεται και δεν έχει βλάστηση. Επειδή η ηλιά αυτοφορεί στην καινούργια βλάστηση και μάλιστα βλάστηση η οποία πρέπει να έχει χρονικός τουλάχιστον 25-30 εκατοστά. Γιατί επάκριο αυτό είναι φιλοφόρη και ο κάτι είναι αυτοφόρη για να μπορέσει να καρποφορήσει. Άρα τη χρονιά που έχει είναι πολύ φορτωμένη. Το δέντρο δεν έχει δυνάμεις και να φρέξει τον καρπό που έχει απάνω και να τροφοδοτήσει λάστηση, οπότε την επόμενη χρονιά δεν έχει κακό. Την επόμενη χρονιά είναι το αντίθετο. Έχεις βλάστηση, αφού δεν έχεις κακό, έχεις πολύ βλάστηση, η οποία θα σου δώσει κακό την επόμενη χρονιά. Αυτό λέγεται παρενή αυτοφορία. Αυτό, έτσι, το ρυθμίζουμε επειδή δεν συμφέρει να έρθει τη μία χρονιά να κάνω την άλλη, γιατί να μην κάνουν ελιές, το αυξήσαμε, το μάλλον το μειώσαμε, το έβρος αυτό του 100% παραγωγή και 0% το πήγαμε 90 και 70 ή 65 κυρίως με τις αρδεύσεις, με τις διπάσεις και με τα καλέματα. Δηλαδή όταν η ηλία ποτίζεται λιπέρατε κανονικά και η κόμη της είναι μέτρια όσον αφορά τις δυνατότητες του δέντρου, η ηλικία του δέντρου, το υποσύστημα κλπ. Μπορεί να είναι κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά κάνει κάθε χρόνο η απόκριση είναι δηλαδή το 100-170 ή 65. Οπότε κάνει κάθε χρόνο. Αυτό όμως ισχύει κυρίως για τις αρνευόμενες ηλίες. Η ηλιά άρχισε να αποτείνει τα τελευταία χρόνια και δεν είναι πάνω του 30% της καριέρας που ποτίζεται. Τα τελευταία 20-30 χρόνια. Γιατί γέλια, επειδή είναι φυτό το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε νερό και σε λιπάλματα. Κυρίως ήταν εκτατική καλλιέργεια και βάζαμε σε επιπληγή εδάφη που δεν μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι. Ενώ η βάση μας ήταν το δανεικό ποτελεσμό, η εμπειρία σου, τα κιλά, η σταφίδα και ο ταμπέλια κλπ. Ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε κανονικά.
1: Ναι, γιατί ακούω ένα ρωτό που κλπ. Λοιπόν, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό και επεκτείνεται την καλλιέργεια και στις περιάδες που ποτίζονται. Έχουν λίγη ακόμα και τα επιτυχία και τα ποτίζουν. Οπότε κερδίζοντας το φαινόμενο της παρενιαστοφορίας και αυξάνουμε την επίσης τη μέση της παραγωγής σε βάθος μια δεκαετίας. Η δεύτερη ποινία, αυτά
0: είναι
1: κοροναϊκή. Η δεύτερη ποινία που καλλιεργούμε στην κορυφαία είναι μια μικρό, μάλλον μεσαίου προς μικρό μέγεθος καρπός, η οποία λέγεται, τη λέμε ψιλοελιά ή πατριλιά. Λέει εδώ η παραγωγή μας, γιατί προφανώς τα πρώτα και τα δύο που ήρθαν ήθελαν την πάθη. Και αυτή είναι αρκετά παραγωγική ποικιλία, με λίγα προβλήματα εντομολογικά και με σχετικά καλό λάδι. Αρκετά καλό λάδι. Πολύ κοντά στην κοροναϊκή, όχι κοροναϊκή, στο λάδι στο λάδι όμως. Μετά πάμε σε μια μεσαίου μεγέθους καρπό, την μεγαλύτικη λαδουλιά ή προφανώς μεγαλύτικη γιατί είχε έρθει κοντά μέρα. Είναι η ιδέες που βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στην Αθήνα αριστερά, εκεί στα μαγιά. Αυτή είναι η κλασική λαδουλιά. Είναι μέσος προς μεγάλος ο καρπός της και διευκολύνει πολύ στο μάζο. Αλλά έχει πλεγενή προβλήματα. Μάλλον έχει αγιογενή προβλήματα, είναι προβλήματα κυρίως δομολογικά, κυρίως πάει πολύ ο δάκος. Είναι η κυρία Σταγιά Τσελιάς. Εκτιμάω να πείτε σε άλλη εκπομπή.
0: Δεν θα
1: τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Κυρίως λόγω μαγιάτσου σε κάποιες προημότητες που έχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρίγα, μείνετε στο ακουστικό σας. Μια απαραίτητη διακοπή στο σημείο αυτό. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.

0: σου η καλλιέργεια της Ελιάς, μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Ρίγα, ο οποίος είναι γεωπόνος από το Κιάτο Κορινθίας. Μιλάμε για... Δίνουμε μάλλον κάποια πρώτα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια της ελιάς. Μας λέγατε προηγουμένως για τις ποικιλίες που υπάρχουν, τις διαφορετικές, κύριε Ρίγα, για την μεγαρίτικη, τη λαβρελιά, τη λεγόμενη.
1: Έχω πει το Μανιγουρουνάκι, τη λαβρελιά, την παπριλιά και τη μεγαρίτικη. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εδώ που λέμε τη λεγόμενη. Ο καρπός είναι κυπρινοπράσινος, στρογγυλός, μεσαίου μεγέθους. Έχει και αυτή τη έχει κάποιες όχι απαιτήσεις, έχει κάποια προβλήματα, κάποια προβληματίματα. Το πλεονέκτημα σε μαζεύεται αυτό. Δηλαδή, χαμηλά έξοδα ελαιοσύνη μπορεί χαμηλότερο. Χαμηλά γελιά έχει ούτως ή άλλο ψηλά έξοδα ελαιοσύνης. Είναι το μεγαλύτερο έξοδο της. Και γι' αυτό ο εκτελισμός που κάνω στην καλλιέργεια τώρα τελευταία χρόνια και χειμώνες, κυρίως στην Ισπανία, που εγώ τουλάχιστον έχω βοηθήσει το σύστημα του της Ισπανίας περισσότερο από τις άλλες χώρες, έχουν προχωρήσει πολύ σε αυτό το θέμα της μείωσης του κόστους της ελαιοσύνης, γιατί είναι το μεγαλύτερο κόστος της καλλιέργειας. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες άλλες ποικιλίες που καλλιεργούνται, είναι οι αφίσεις, οι καλαμά. Αυτές είναι κλασικές. Κλασικές ελιές δεκαπέζιες.
0: Είναι για βρόση δηλαδή, έτσι.
1: Είναι για βρόση. Και υπάρχει η λεγόμενη καλλιδωριά, που είναι μεγάλο μεγέθυς, ας πούμε, που είναι κλασικά για βρόσιμες, αλλά αυτές είναι λίγες. Εδώ η περιοχή δικιά μας δεν ασχολείται με τον βρόσιμο ελιά. Εδώ, ας πούμε, κάθε καλαμαρή ή λαγωνία, έτσι καλλιεργεί, ας πούμε, την καλαμόνο, κυρίως για την πουλάει σαν τραπέζι. Έτσι, εδώ η δική μας την εκτραπέζια για τη φτιάχνουμε για ιδιαίτερο κατανάλωση. Γι' αυτό ο καθένας έχει, ας πούμε, 4-5 δέντρα. Μέσα στα 100 δέντρα, το 200-300 δέντρα, έχει και 4-5 δέντρα. Δηλαδή, για να μπορεί να φτιάχνει ελιές για το σπίτι του. Άντε και μερικοί να πάρουν για να πουλήσουν ελιές στην Λαϊκή. Κυρίως εδώ η ελιά καλλιεργείται για την παραγωγή λαδιού.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, άλλες, δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει καλύτερη ίσως ποικιλία συνδυασμένη με το τόπο και το κλίμα που καλλιεργείται, η λεγόμενη αθηνολιά, η οποία βγαίνει στην περιοχή Νέα Πόλεως της Σπάρτης, όπου, με καλό που γνώσω στο λέω αυτό, γιατί έχω συζητήσει με Ολλανδούς, δύο Ολλανδούς γευσυγνώστες, αυτοί θέλουν οι καλύτεροι γευσυγνώστες στον κόσμο. Οι οποίοι είχαν έρθει εδώ και από εδώ, είχαν έρθει για να μαζεύσουν ένα ποσό αντιλόγιου. Μου είπαν ο ένας από αυτούς, αφού ήταν γίνει ξαναβράδυ και είχε βγει κάποια μοντράκια παραπάνω και λίγη γλώσσα του, μου είπε ότι για τη βοηθεία σαν τρώει, γιατί επινάβησε και την εξαμενή. Που είχε βράδυ από την άκουλη εδώ, μου είπε γιατί είναι το καλύτερο λάδι στον κόσμο. Το καλύτερο λάδι στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό πληρώνεται, αυτό το ξέρω τώρα, γι' αυτό πληρώνεται. Αν τα λαδιά φέτος πήγανε 3, 3, 13, 20, αυτό έφτασε 4,60. Πληρώνεται πολύ πολλά.
0: Επειδή έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες, μας ακούν και έχουν απορίες. Λοιπόν, μας ρωτά μια ακροάτρια, τι είναι καλύτερα σε μέρη που κρατάνε νερό και τι σε μέρη που δεν κρατάνε νερό να οργώνουν ή να μένουν χωρίς να οργωθούν τα εδάφη εκεί. Έχει να κάνει προφανώς με το έδαφος, με το αν κρατάει ή δεν κρατάει νερό το έδαφος, έτσι. Και με το όργωμα τώρα. Πάμε σε κάτι σε λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, θα τις απαντήσω τις ακροάτριες, δεν θα απαντήσω τι κάνω εγώ στα βρεβόλια που έχω. Στα βρεβόλια που έχω αλλιώς. Θα τις πω το εξής, ότι ήταν μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, παραγωγός χώρα στον κόσμο και σε έκταση. Δηλαδή, αν ρίσκα 8,5 εκατομμύρια στρέμματα ελιές, η Ισπανία έχει κοντά 100 εκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή πήγαν άντρα, εισαγγελή και λοιπά και λοιπά και είναι σε υπόργομα και λοιπά όλες τις περιοχές αυτές είναι τρεις χώρες από την άλλη και να έχουμε ελιές. Εκεί δεν θα ζάρουμε ποτέ. Και το έδαφος είναι βαρύ.
0: Δηλαδή βαρύ τι σημαίνει, ότι κρατάει νερό.
1: Είναι βαρύ. Τώρα είναι βάρτος, δεν βάζει μαλλιά. Ο βάρτος δεν είναι για τίποτα, δεν μπορεί να γυρίσει. είναι υπέρ της εμείς στα καλλιεργησία, γιατί και το ζήτημα, βέβαια, δεν πρέπει να θέλουμε χορτάρια, κάτι δεν πρέπει, δηλαδή, να το πω αλλιώς. Καταρχήν υπέρ της καλλιεργησίας, γιατί η ρίδα της ηλιάς αναπτύσσεται επιφανειακά. Έχει μια κεντρική ρίδα που είχα, αλλά κυρίως οι πολλές ρίδες αναπτύσσεται επιφανειακά στους 15-20 κατεβότες. Δηλαδή, και όταν θα ζάρουμε, δεν πρέπει να τραγάμε τους 10-15 πόντους. Ο πόλεμος εδώ, εντάξει, έχει συνηθίσει, φοβάται κάπου τα φάρμακα, τα οποία ανακοίνωνα τελείως, φοβάται που έπαιρνα στο λάδι, φοβάται την ισορροπία, την αστήμα, δεν είναι, αλλά όλα αυτά δεν ισχύουν. Εξάλλου, ο κ. Πρόβλης στην Ισπανία, σε επίπεδο δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων στραβάτων, που τουλάχιστον πέρασε εγώ εκεί, δεν κανένα δεν έχει μεγάλη. Όχι μόνο δεν μεγάλη. Όχι μόνο. Βέβαια, δεν πιέζουν ακύρωμα ράουντε. Και δεν έχουν ποτέ. Γιατί και πώς τις μαζεύουν τις ελιές και πώς έχουν καταφέρει να υποδιπλασιάσουν το κόστος της εξαγωγής. Εκεί όχι μόνο δεν φρεζάρουν. Εκεί περνάνε

0: το κόμμα το οποίο είναι καθαρό. Έτσι. Από χορτάρια και από τίποτα άλλο. Είναι σχεδόν συμμετοχικό, σαν συμμετοχικό. Και περνάνε μετά τις σκούπες. Τις σκούπες είναι εκπληκτικές τραπέζες, μεταφέρουν, είναι πολύ μεγάλες, έτσι. Και μαζεύουν καρπό και φύλλα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνουν ούτε να βρει τόσο απλάδες, ούτε να μαζέψουν μία-μία από τα χέρια, πώς δεν βρεις κάποτε. Έτσι έχουν καταφέρει και έχουν μειώσει πάρα πολύ το κόστος έλεος υποβίδες. Αλλά για να γίνει αυτό, έτσι δεν μπορεί να γίνει σε βρεγάδες με άλλα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό σε βρεγάδες με άλλα. Άρα, τις απάντησα της αγράφειάς σας έπεσα, βέβαια.
1: Εντάξει. Κύριε Ρίγα, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε πρώτο Θεό την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο αφιέρωμα αυτό που κάνουμε για την Ελλάδα.
0: Έχεις ώρα να σου πω κάτι για το λάδι.
1: Δεν θα πάμε ακόμη στο λάδι, θα πάμε σε επόμενη εκπομπή. Αλλά κρατάω ότι.
0: Θα σας πω να κάνω μια εισαγωγή για το λάδι.
1: Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας που θα μας μιλήσει για τις επιτραπέζιες ποικιλίες περισσότερο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Προς το παρόν, ανανεώνουμε το ραντεβού. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, θερμά.
0: Δεν θέλω παραπάνω για 3 λεπτά, έστω 5, 15. Τα ενδιαφέρει όμως για το λάδι, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Προφανώς θα τα συζητήσει και με άλλους άνθρωπους.
1: Βεβαίως, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Αυτό θα γίνει σε άλλες εκπομπές που έχουμε στο αφιέρωμα. Κύριε Ρία, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.

0: Ελπίζουμε τώρα να συνεχίσουμε την συζήτησή μας για την ελιά και την καλλιέργεια της, αγαπητοί ακροατές, επικεντρώντας το ενδιαφέρον μας περισσότερο στις επιτραπέζιες ποικιλίες, αφού έτσι μιλήσαμε για τις κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργεια της ελιάς. Είπαμε δύο λόγια για τις ποικιλίες της πάνω κάτω. Μιλήσαμε λίγο για το έδαφος. Μιλήσαμε για το κέντρωμα, ότι έχει να κάνει με το φυτώριο δηλαδή. Τώρα να δούμε τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, που έχουν και αυτές ένα ενδιαφέρον. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γεράσιμο Καρακώστα. Είναι γεωπόνος από την Αιτωλοακαρνανία, από την περιοχή της Μακρινίας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καρακώστα. Χαίρετε.
1: Ακριβώς. Πολύ καλά τα λέτε.
0: Να είστε καλά, τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλά και εσείς.
0: Που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε, λοιπόν.
1: Εγώ ευχαριστώ, γιατί μιλώντας για την ελιά, ειλικρινά αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Είναι το υπογειμένο δέντρο που μου αρέσει πάρα πολύ να αναφέρομαι γι' αυτό.
0: Να πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, για τις βρόσιμες, αν θέλετε, έτσι, όπως ξέρουμε καλύτερα. Ωραία, σας ακούμε.

0: έχουν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, μεγαλύτερη αναλογία σάρκας προς πυρήνα και στα ολαιολιπικά χαρακτηριστικά που λέμε, γεύσεις κτλ. Περίπου η παραγωγή στην Ελλάδα, η μέση παραγωγή ετήσια είναι 100.000 τόνοι. Είναι μια πολύ υποσχόμενη καλλιέργεια, ειδικά η Καλαμών. Έχει εξαγωγικό χαρακτήρα. Εξάγεται σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία, παντού. Τι άλλο θέλετε να σας πω έτσι.
1: Να πούμε έτσι δύο λόγια όσον αφορά την καλλιέργεια της, δηλαδή αυτές οι βρόσιμες που λέμε. Σε τι διαφέρουν από αυτές που τις καλλιεργούμε για να βγάλουμε λάδι, όσον αφορά την καλλιέργεια, έτσι, στην πράξη.
0: Όσον αφορά την καλλιέργεια, είναι πιο απαιτητικές ευρετικά στοιχεία. Και στην ηθική προστασία.
1: Είναι πιο ευαίσθητες, δηλαδή.
0: Είναι πιο ευαίσθητες, βεβαίως, γιατί καταρχάς είναι η καλλιέργειά τους είναι πιο εντατική. Όταν είναι πιο εντατική, δέχεται περισσότερα ποτίσματα. Είναι τη μεγαλύτερη ενασχόληση με αυτές, οπότε όσο πιο πολύ ασχολούμαστε τόσο και πιο πολύ ευαισθητοποιούνται τα δέντρα. Άρα λοιπόν, στο θέμα θρέψης και του προστασίας και άνοιξης έχουμε τις διαφορές τις ουσιαστικές από την Ελλάδα και στην περίοδο της ελαιοσυλλογής που εδώ δεν γίνεται ραμπτισμός και μια έτσι καθολικό πώς να το πω
1: μάζεμα
0: ο καρπός εδώ συλλέγεται μαύρος στην Ελιά Καλαμών, δεν ραβδίζεται όλος μαζί όπως γίνεται στη Λαδουλιά, συλλέγεται με τα χέρια.
1: Είναι πολύ πιο απαιτητική λοιπόν,
0: είναι πολύ πιο απαιτητική. Τώρα ξεκινώντας από το φύτεμα και μετά το ηλιοδέντρο, τα 3-4 πρώτα χρόνια ασχολούμαστε με τη διαμόρφωση της πόμης, να πάρει το σχήμα δηλαδή το δέντρο. Γι' αυτό δεν έχουμε πολλές παρεμβάσεις εδώ. Το πρώτο χρόνο δεν επηρεάζουμε τίποτα. Αφήνουμε το δέντρο να έχει όλη, το δέντράκι να έχει όλη τη φυσική επιφάνεια για να αναπτυχθεί και το ριζικό του σύστημα. Το δεύτερο έτος κάνουμε ελάχιστες διορθωτικές επεμβάσεις για κάποιους κλαδίσκους οι οποίοι μας ξεφεύγουν εντελώς και χαλάνε το σχήμα. Το τρίτο έτος διαμορφώνουμε τους λεγόμενους βραχίονες, δηλαδή κόβουμε το τυπικό κορμό περίπου στα 50-60 εκατοστά και αντίθετα δημιουργούμε τρεις πέφτυνες βραχίονες, που εκεί πλέον στηρίζεται η όλη διαμόρφωση του δέντρου και να πιέσουμε τα κλαδιά για να έχουμε τα προσδοκούμενα τα επόμενα έτη.
1: Από πότε ξεκινά έτσι η παραγωγή?
0: Η παραγωγή ξεκινάει τρίτο με τέταρτο έτος. Δηλαδή, αλλά σε κύριε έτσι ολοκληρωμένα μπαίνουμε στο 7ο έτος. Οπότε μετά, μιας που ξεκινήσαμε με το κλάδιμα, έχουμε το κλάδιμα καρποφορίας. Αφού πλέον εισέρχεται στην καρποφορία το δέντρο, έχουμε το κλάδιμα καρποφορίας. Πρέπει να σας πω ότι με τις επιπλέον φροντίδες που δέχεται το ελαιόδεντρο τώρα, αυτό το πρόβλημα που είχαμε παλιά της παλινιαυτοφορίας, δηλαδή να έχουμε καρπό τη μία χρονιά και την άλλη να μην έχουμε, έχει αυθεί αυτό. Δηλαδή κάθε χρόνο πλέον οι ελιές μας δίνουν καρπό. Και αυτό οφείλεται στο πότισμα και στο σωστό κλάδιμα και στη σωστή θρέψη. Το κλάδιμα καρποφορίας λοιπόν έχει σκοπό να προετοιμάζει μετά την ελαιοσυλλογή το δέντρο για να μας δώσει καρπό πάλι την επόμενη χρονιά. Οπότε αφαιρούμε τους ξηρούς κλάδους, αφαιρούμε τους κλάδους που είχαν καρπό πέρυσι, γιατί πρέπει να σας
1: μας ρωτούν, ένας ακροατής μάλλον ρωτά για τις θρόμπες. Αυτές είναι επιτραπέζες.
0: Οι θρόμπες, όχι ακριβώς, δεν είναι, μπορούν και από τις λαδουλές και από τις επιτραπέζες να κάνουμε τη θρόμπα τη λεγόμενη. Αυτή γίνεται με μια στρωμάτωση με χοντρό αλάτι και αφαιρείται κατά αυτόν τον τρόπο η υγρασία και παίρνουμε αυτό το προϊόν.
1: Δηλαδή δεν είναι ένας ξεχωριστός τύπος.
0: Όχι, δεν είναι ξεχωριστός τύπος υγρασίας. Και από τη λαδουλιά και από την επιτραπέζεια μπορούμε να φτιάξουμε τη θρόμπα.
1: Μάλιστα. Έτσι μας δίνετε και αρκετές πληροφορίες για την καλλιέργεια των επιτραπέζιων ποικιλίων της ελιάς. Και νομίζω ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο ότι είναι διαφορετική η καλλιέργεια και πιο απαιτητική. Τον είχατε και εσείς εξ αρχής. Έχουμε και περισσότερα ποτίσματα.
0: Περισσότερα ποτίσματα και περισσότερη φυτοπροστασία. Προσβάλλεται πιο εύκολα η ελιά από κάποιες ασθένειες και υφρούς.
1: Ίσως και, γι' αυτό,
0: ναι,
1: ίσως και γι' αυτό δεν προτιμάται είτε για ιδιοκαλλιέργεια είτε για επαγγελματική καλλιέργεια.
0: Προτιμάται απλώς, έχει, ξέχασα να σας πω, δεν μπορεί, δεν εκδοκιμεί παντού όπως η λαδουλιά. Δεν έχει αυτή την άνεση της προσαρμογής της λαδουλιάς, γιατί απαιτεί μια θερμοκρασία, μέση θερμοκρασία ετήσια γύρω στους 16 με 18 βαθμούς. Ένας περιοριστικός παράγοντας, γιατί όπως σας είπα, ειδικά η Καλαμών πρέπει να μαζεύεται μαύρη. Μαύρη μάζη δηλαδή. Γι' αυτό δεν είναι εφικτό σε όλες τις περιοχές. Αν δεν μαυρίσει μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αρχίζουν τα γεπί, οπότε ζαρώνει η ελιά. Ξαρώνει από το παγετό και πλέον γίνεται μία κορέψιμη. Είναι αυτός ο βασικός περιοριστικός παράγοντας. Γι' αυτό και περιορίζεται σε περιοχές όπως είναι παραθαλάσσιες. Εδώ η περιοχή της Θελοκαρνανίας γύρω από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογείου. Στον αμβρακικό της Αμφιλοχίας πέρα από την περιοχή. Στις λιβανάτες του νομού Φτεώτιδος γύρω μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο περίπου εκεί. Και στη Σπάρτη. Αυτές είναι οι τρεις βασικές περιοχές που καλλιεργείται η Καλαμών.
1: Μάλιστα. Χρειάζεται λοιπόν και μια περισσότερη προστασία γενικότερα, αλλά έχει να κάνει και με τις κλιματολογικές συνθήκες, έτσι δεν είναι?
0: Με τις κλιματολογικές συνθήκες, βεβαίως. Και ακόμα πρέπει να σας πω, μιας που μιλάμε για την τώρα για την Καλαμών, ότι η γεύση και τα χαρακτηριστικά της ηλιάς αυτής απαντώνται μόνο σε αυτές τις περιοχές της Ελλάδος και πουθενά αλλού στον κόσμο. Δηλαδή όπου αλλού προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε Καλαμών, ναι μεν φαινομενικά έμοιαζε η ηλιά αυτή, ο καρπός με τις δικές μας, αλλά σε γεύση και ουσία καμία σχέση. Γι' αυτό και απολαμβάνει καλές τιμές και έχει μια σταθερή και αυξανόμενη ζήτηση. Συνέχεια. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα διάθεσης της ηλιάς αυτής.
1: Και για εξαγωγές, έτσι.
0: Για εξαγωγές μιλάμε, ναι. Καθαρά εξαγωγικό προϊόν. Δηλαδή το λάδι και η ηλιά, η δρόσιμη είναι από τα βασικά μας εξαγωγικά αρνητικά προϊόντα.
1: Μάλιστα. Πώς μπορούμε να κλείσουμε, τι άλλο μπορούμε να πούμε έτσι για τις επιτραπέζιες ελιάς, για τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, που ενδεχομένως το ξεχάσαμε.
0: Να πούμε πώς γίνεται η φυτοπροστασία, πώς γίνεται η ελαιοσυρωγή, πώς γίνεται η επεξεργασία.
1: Για τη φυτοπροστασία.
0: Μεγάλο κομμάτι και αυτό.
1: Για τη φυτοπροστασία, επειδή όπως είπατε χρειάζεται, είναι πιο απαιτητική η επιτραπέζια ποικιλία από την Ελλάδα ελιά. Εκεί τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε έτσι και να πούμε, τι χρειάζεται, τι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο?
0: Είναι δύο ασθένειες και δύο εχθροί που απειλείται πολύ η ηλιά Καλαμών, όπως είναι το γλιοσπόριο και το κυκλοκόνιο σαν ασθένειες μυκητολογικές, που το μέρο γλιοσπόριο προσβάλλει τον όριμο καρπό με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και να μην γίνεται εμπορεύσιμος. Και το κυκλοκόνιο, και αυτό μια μεγάλη έτσι δύσκολη ασθένεια, που προσβάλλει τα φύλλα, τους μίσκους και τους ποδίσκους των καρπών, με αποτέλεσμα να έχουμε φύλλο
1: μάζεμα. Έτσι.
0: Όσον αφορά το μάζεμα, το μάζεμα τώρα, είπαμε εδώ, δεν. Για μια δεν αφαιρούμε όλο τον ηλιόκαρπο, πρέπει να είναι μαύρος. Γι' αυτό συλλέγεται σε χέρια, όπως συνήθως έχει επικρατήσει να λέμε εδώ πέρα. Δηλαδή, επιλεκτικά μαζεύουμε πάντα τους μαύρους καρπούς. Αυτό έχει ένα κόστος, οπωσδήποτε, περισσότερο και με την κυκουλά εργατικά χέρια. Ίσως και αυτός είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για περισσότερη επέκταση της καλλιέργειας. Στρώνουμε τα λεγόμενα ελαιόπανα ή δίκτυα ελισιολογίες και με τα χέρια αρμέγουμε, όπως λέμε, τους μαύρους καρπούς. Αυτό μετά από τα ελαιόπανα πάμε στα τελάρα και από τα τελάρα πάμε στις φουσκάδες. Πριν φουσκάδες μάλλον γίνεται η διαλογή. Αφαιρούμε και βγάζουμε ό,τι όποιο καρπό είναι μη εμπορεύσιμος, ο χτυπημένος, ο άρρωστος κτλ. Και προχωράμε μετά στην αποθήκευση του υγιούς καρπού.
1: Μάλιστα.
0: Που μάλλον ή διατίθεται άμεσα ή αποθηκεύεται. Για να αποθηκευτεί όμως μετά από την πάροδο 10-15 ημερών, απαιτείται η προσθήκη αλατιού. Προοδευτικά, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια αλατότητα του διαλύματος γύρω στο 8%. Έτσι και πια, με αυτή την αλατότητα, έχουμε τον τρόπο να συντηρήσουμε το προϊόν μας για 1-2 χρόνια όσο απαιτείται.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρακώστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε και για την
0: δική σας βοήθεια σήμερα. Σας ευχαριστώ για το έργο που επιτυχείτε και πάντα ό,τι χρειάζεται είμαι στη διάθεσή σας με τα μεγάλες ευχαριστήσεις.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα ταπεινές μου γνώσεις.
1: Ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας. Καλή δύναμη, ευχόμαστε και καλή συνέχεια.

Σπύρος Λίγας και Γεράσιμος Καρακώστας ήταν σήμερα μαζί μας αυτή την πρώτη αναφορά μας, αγαπητοί ακροατές, στην καλλιέργεια της ελιάς. Ήταν η εκπομπή «Ούτοποιήσεις των ελαιών σου», η καλλιέργεια της ελιάς. Μια παραγωγή του

Κυρίες και ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική, τη Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο,